Βερτέ Τουνγκιάλ, αληθινά Ανέστη. Και βεβαίως τα δάκρυα όλων μας ήταν πάρα πολύ καυτά. Θα έλεγα ότι με αυτό το σύνθημα πορευθήκαμε και στις δύσκολες ώρες του χειμώνα και του φθινοπόρου ή στις όμορφες της ανοίξεως στην Αλβανία. Το μήνυμα ήταν, ακούστε, δεν πέθανε ο Χριστός, όπως σας έλεγαν όλα αυτά τα χρόνια, Χριστός Ανέστη. Και υπάρχει ελπίδα για το μέλλον. Τελικά, ας είναι 20 Ιουνίου 1992 έγινε η εκλογή μου. Περίμενα μια ολόκληρη εβδομάδα για να συναντήσω τον πρόεδρο. Και τελικά η απάντηση ήταν, εντάξει, σας δεχόμαστε, σας γνωρίζουμε, σας αγάπησε ο κόσμος, που δεν είναι λόγο, θα δεχθούμε όμως μια ελληνική σύνοδο. Επειδή νομίζω στην Ελλάδα υπάρχει μια δυσκολία να καταλάβουμε τι γίνεται στη γειτονιά μας, πάλι να συγκεντρώσω σε τρία σημεία τις ιδιοτυπίες που έχει αυτή η εκκλησία. Πρώτον, αυτή η εκκλησία όχι απλώς υπέστη ένα διωγμό κομμουνιστικό. Για 23 ολόκληρα χρόνια είχε απαγορευτεί οποιαδήποτε έκφραση θρησκευτική. Και είναι η μόνη χώρα στον κόσμο η οποία με το σύνταγμά της επισήμως έχει ανακηρυχθεί ως αθεϊστική. Για 23 λοιπόν ολόκληρα χρόνια κλειστές οι εκκλησίες, οι περισσότερες κατεδαφίστηκαν, άλλες έγιναν στάβλοι, άλλοι έγιναν αποθήκες, άλλοι κινηματογράφοι, γυμναστήρια. Άρα έπρεπε να αρχίσουμε όχι απλώς από μηδενική βάση, αλλά θα έλεγα από αρνητικούς αριθμούς. Ζητώ συγγνώμη, αλλά πρέπει να σας πω ότι κανείς δεν μου είπε ότι ξέρεις, θα έχεις 5 ανθρώπους να σε βοηθούσουν και 1 εκατομμύριο προϋπολογισμό. Ήταν ένα περίεργο πήγαινε και ένας περίεργος προβληματισμός. Πού πηγαίνω.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Με την χάρη του Θεού αδελφοί μου, ανεβήκαμε, φτάσαμε στον 17ο λόγο, στο 17ο σκαλοπατάκι της κλίμακος του Αγίου Ιωάννου. Το επιγράφει λόγος περί αναισθησίας. Αναισθησία. Ο Άγιος Νεκτάριος, αδελφοί μου, επίσκοπος Πενταπόλεως, έλεγε ότι η αναισθησία είναι το αντίθετο της αίσθησης του Θεού, την οποία αίσθηση του Θεού, όταν την έχουμε, τότε λέγει, κρατάμε και μαντήλι στα χέρια μας, διότι έρχονται πάμπολα δάκρυα στα μάτια μας, ευγνωμοσύνης, χαράς, οικεσίας προς τον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει, η αναισθησία και στα σώματα και στις ψυχές είναι μια απονεκρωμένη αίσθηση, η οποία από χρόνια ασθένεια και αμέλεια κατέληξε να αναισθητοποιηθεί. Χρόνια ασθένεια και αμέλεια. Πολύ καιρός δηλαδή. Αν κάποτε διαπιστώσουμε ότι μία μας αίσθηση δεν λειτουργεί, αδελφοί, μας πιάνει μια ανησυχία και καταφεύγουμε στο γιατρό. Αν ακόμα περισσότερο δούμε ότι όλες μας οι αισθήσεις δεν ανταποκρίνονται στα ποικίλα ερεθίσματα και δεν έχει την αίσθηση του περιβάλλοντος, τότε λέμε ότι έχει χάσει τις αισθήσεις του ο άνθρωπος, παρότι είναι ακόμα ζωντανός. Η καρδιά λειτουργεί δηλαδή. Ή ακόμα λέμε ότι είναι σε κόμμα. Και αυτό προέρχεται, αδελφοί μου, από μία ασθένεια, από έναν ιό κάποια στιγμή, μία μόλυνση. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και με την ψυχή, διότι μην ξεχνάμε ότι και η ψυχή έχει τις πνευματικές της αισθήσεις, τις αισθήσεις της όρασης, της ακοής και όλα τα άλλα. Υπάρχει λοιπόν κίνδυνος όταν αφαιθούμε και ξεχαστούμε, δηλαδή αμέλεια, και συνηθίσουμε στις ποικίλες μας πτώσεις, τότε που η πτώση σημαίνει μολύνσεις, σημαίνει πληγή, τότε αρρωσταίνει και η ψυχή. Μεταδίδεται δηλαδή η μόλυνση στην ψυχή που έχουμε το πάθος. Και φτάνει στο να μην νιώθουν το λάθος τους και να μην βλέπουν το ορθό. Δεν έχουν πλέον αίσθηση του σωστού. Βέβαια, αδελφοί μου, ο άνθρωπος δεν πρέπει ποτέ να απελπίζεται. Διότι υπάρχει, θα λέγαμε, ο γιατρός, υπάρχει το φάρμακο και μπορούμε να συνέλθουμε. Αν άθελά μας, με τη θέλησή μας, ξεχαστήκαμε και βρεθήκαμε σε αυτήν την θέση. Ο Άγιος Ιωάννης μας λέγει, η αναλγησία είναι πολυκερισμένη και μονιμοποιημένη αμέλεια, μία ναρκωμένη σκέψη που είναι γέννημα των προλήψεων. Κολλάμε στις προλήψεις και αυτό φτάνει να μας καταντήσει να γίνουμε αναίσθητοι άνθρωποι. Όταν κανένας δεν πονάει, είναι ανάλγητος πνευματικά και δεν πονά για τα λάθη του, τις αμαρτίες του, τις πληγές που προξένησε με τα πάθη και τα λάθη πάνω στο σώμα του Χριστού ή ακόμα πληγές πάνω στην ψυχή ενός ανθρώπου, του συνανθρώπου του, του αδελφού του, τα οποία θα γίνουν με λόγια, με το ψέμα, την αδικία, την υποκρισία, την πονηρία και χιλιαδιό. Αυτή η αναλγησία, αδελφοί μου, είναι μια ναρκωμένη σκέψη. Είναι, θα λέγαμε, αφασία, που δαπατεί τον άλλον και γελάει. Και φτάνει και του λέγει όταν ο άλλος διαμαρτυρηθεί, καλά, και τι έγινε. Αυτό σημαίνει αναισθησία, αδελφοί. Και αυτά προέρχονται από την αμαρτωλή ενίδωνη, προσέξτε, από την αμαρτωλή ενίδωνη αναμόχλευση των περασμένων αμαρτωλών και εμπαθών μας πράξεων, λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Έρχονται όλα αυτά, βγαίνει ο παλιός μας εαυτός που το σκέπασα και δεν τον έδιωξα. Βγαίνει αυτή η παλιά μου κακότητα, αυτή είναι η αλαζονική θέση και στάση απέναντι στον άλλον άνθρωπο, και ενώ μετέρχομαι χίλια δυο, τον πικραίνω, τον λαβώνω, τον μαχαιρώνω με ποικίλους τρόπους, εγώ μέσα νιώθω μια ευχαρίστηση. Νιώθω κάτι όμορφο, αμαρτωλό, το οποίο φτάνω να γελάω με το ότι ο άλλος κατατροπώθηκε, ο άλλος πληγώθηκε, ο άλλος έσκυψε το κεφάλι και χαίρομαι και απολαμβάνω. Αυτό θα πει αναλγησία. Δεν νιώθω τον πόνο, την κατάσταση του άλλου.
έχω φτάσει να είμαι ανέσθητος. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης λέγει είναι παγίδα της πνευματικής μας προθυμίας. Θέλεις να προχωρήσεις, αλλά σου κόβει την προθυμία, αυτή είναι η αναλγησία, αυτή η αναισθησία. Είναι βρόχος της ανδρείας, λέγει, σαν μια θηλιά κρεμάλα που πνίγει την ανδρεία της ψυχής. Και βλέπουμε τον άνθρωπο να μην έχει θάρρος να προχωρήσει πνευματικά, τον πιάνει φόβος, τον πιάνει δειλία, ντρέπεται. Γιατί έχει πολυκερίσει το πάθος μέσα του, έχει αρρωστήσει το είναι του, έχει φτάσει στην αναισθησία. Είναι η άγνοια της κατάνοιξης, λέγει πάλι ο Ιερός Πατήρ. Ο ανέσθητος δεν μπορεί να κατανοηχθεί και να δακρύσει, δεν μπορεί να πονέσει, γιατί δεν καταλαβαίνει το πρόβλημα του άλλου, δεν καταλαβαίνει τον πόνο του άλλου, πώς να δακρύσει, πώς να κατανοηγεί, πώς να νιώσει. Είναι η θύρα της απογνώσεως, πάλι συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης. Μόλις πάει κάτι να καταλάβει, να δει το λάθος του, τότε απογοητεύεται, απελπίζεται και μπορεί να οδηγηθεί στην αυτοκαταστροφή, σαν αυτοτιμωρός, διότι η αναισθησία δεν περιέχει, αδελφοί μου, την κατά Θεό ταπείνωση, η οποία κάνει τον άνθρωπο να καταλάβει και να αποδεχθεί το λάθος του, πέφτοντας ταπεινά, με μετάνοια, στα πόδια του Χριστού που ήρθε γι' αυτό ακριβώς, να σηκώσει το βάρος του, να τον θεραπεύσει. Είναι η μητέρα της λύθης, ξεχνάει δηλαδή τα λάθη του εύκολα ο ανέστητος άνθρωπος. Δεν θυμάται καθόλου τις εντολές, τους κανόνες, τους νόμους, ακόμα θα λέγαμε για μιας ισορροπημένης κοινωνικής ή διαπροσωπικής συμπεριφοράς. Ακόμα φτάνουμε να ξεχνάμε την ύπαρξη του Θεού. Και το να ξεχάσει κανείς τον Θεό δεν είναι ένα μικρό λάθος, αδελφοί, μια μικρή αμέλεια. Είναι πολύ σοβαρό για τον άνθρωπο και έχει πολλές επιπτώσεις γι' αυτόν. Το μόνο που θυμάται ο άνθρωπος που νοσεί από το πάθος της αναισθησίας είναι ο εαυτούλης του και η εγωιστική φύλαυτος παρουσία του μέσα στον χώρο όπου ζει και κινείται. Οι άλλοι στην πραγματικότητα είναι σκουπίδια για αυτόν. Είναι απλώς για να τους χειρίζεται και να περνάει ο ίδιος καλά. Γι' αυτό και δεν νιώθει τον πόνο και την ταλαιπωρία και την κούραση του άλλου ανθρώπου. Και η κατάσταση αυτή πολλές φορές είναι τόσο τραγική, αδελφοί, που φτάνει κανείς να πει «Βρε άνθρωπε», φτάνει να πει «Βρε παιδί μου, καταλαβαίνεις τι λες». Βλέπεις το προς τα που βαδίζεις, βλέπεις τι κάνεις, ποια είναι η συμπεριφορά σου, βλέπεις τι προκαλείς γύρω σου, καταστροφές με μια σου κουβέντα, με μια σου συμπεριφορά. Και εκεί μας πιάνει η απελπισία, αδελφοί, εμάς, διότι βλέπουμε ότι ο άλλος δεν καταλαβαίνει. Δεν καταλαβαίνει το τι θα πει πόνος, τι θα πει παρουσία του άλλου ανθρώπου γενικότερα, με όλα του τα είναι, με όλες του τις ανάγκες. Αλλά βλέπετε, αδελφοί μου, κάπου αγριεύεις και σου έρχεται να αρπάξεις αυτούς τους ανθρώπους, χωρέστε με για το παράδειγμα, σου έρχεται να αρπάξεις αυτούς τους ανθρώπους από το σβέρκο, από το γιακά και να του πεις «Βρε εσύ, τι κάνεις», να τον ταρακουνήσεις, αλλά η σύγχρονη έννοια της ελευθερίας, η σύγχρονη έννοια της δημοκρατίας, έστω και αν είναι το παιδί σου, εν ονόματι των δικαιωμάτων του ανθρώπου, δεν σ' αφήνει να επεμβείς. Είναι όριμος πολίτης. Δεν έχεις δικαίωμα να επεμβείς, διότι καπηλεύεσαι την ελεύθερη σκέψη και την ελευθερία γενικότερα του άλλου. Εκείνοι είναι ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν, οι ανέστητοι. Αλλά οι άλλοι δεν είναι ελεύθεροι. Οι άλλοι δεν έχουν δικαιώματα για να διεκδικήσουν, να το πω έτσι, μια ειρηνική συνύπαρξη. Γιατί θέλουν την αγάπη, γιατί θέλουν να τους καταλάβεις, να κατανοήσεις τον πόνο, να ενδιαφερθείς για την ταλαιπωρία του. Όχι. Μόνο εκείνοι είναι ελεύθεροι και έχουν και δικαιώματα. Ω αδελφοί μου, ο Άγιος Ιωάννης συνεχίζει και λέγει «Ανέστητος είναι εκείνος που εξηγεί το θέλημα του Θεού, που διδάσκει τους άλλους,
πώς να πράττουν, και εδώ ερχόμαστε στα δικά μας. Είναι αυτός που μιλάει στους άλλους για τη θεραπεία του τραυματός τους, ενώ αυτός συνεχώς ερεθίζει και χειροτερεύει το δικό του τραύμα. Γι' αυτό είπα, ερχόμαστε στα δικά μας, γιατί δεν είναι μόνο για τους άλλους. Κάτι δεν θυμίζει από μας όταν κάνουμε τον δάσκαλο στους άλλους, όταν κατακρίνουμε, κουτσομπολεύουμε τους άλλους και λέμε χίλια δυο πράγματα για τους άλλους χωρίς να βλέπουμε τα δικά μας, γιατί έχουμε αναισθησία εμείς οι ίδιοι. Ανέστητος, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, ο Ανέστητος προσεύχεται εναντίον του πάθους του που τον κατατρέχει και αμέσως τρέχει να το ικανοποιήσει. Και αφού το ικανοποιήσει, τότε εξοργίζεται κατά του εαυτού του και δεν νιώθει καθόλου ντροπή για αυτά του τα λόγια.

Ας μου επιτραπεί τώρα εδώ μια παρένθεση, θα έλεγα, για να μπορέσουμε έτσι να καταλάβουμε αυτό το θέμα της αναισθησίας λίγο καλύτερα. Σε πολλές περιπτώσεις και γύρω μας, αλλά και στο Ευαγγέλιο, βλέπουμε τον δαίμονα, τους διαβόλους, να κυριαρχούν πάνω στις αισθήσεις των ανθρώπων και σε εμάς σήμερα, και να τους δαιμονίζουν ή να τους κάνουν κοφούς, ακόμα και παραλύτους, ανήμπορους. Ξέρετε γιατί το κάνουν αυτό? Για να μην μπορούν να πάνε να ακούσουν τα λόγια του Θεού, για να μην δουν με τα μάτια τους τα θαυμάσια του Θεού και να το δοξολογήσουν. Να μην γίνει η ζωή τους δηλαδή δοξολογία στον Θεό. Γι' αυτό έρχεται ο διάβολος με ποικίλες αφορμές, με δουλειές ποικίλες πάμπολες που δεν έχουμε χρόνο, για μέρημνα αποκλειστικά των παιδιών, να μην πάμε να ακούσουμε, να μην πάμε να ακούσουμε και ωφεληθούμε και διορθωθούμε και γίνει η ζωή μας δοξολογία προς τον Θεό. Ακόμα ο διάβολος χρησιμοποιεί τη φυσική φθορά των ανθρώπων, αδελφοί, για να μην σωθεί ο άνθρωπος, αλλά να αυτοκαταστραφεί μόνος του, χωρίς να τον σπρώχνει ο διάβολος. Και πώς γίνεται αυτό? Πάμε σε κάποιον και του λέμε να βάλει αρχή μετανοίας, να εξομολογηθεί, για να βάλει μια σειρά στη ζωή του. Άλλαξε τρόπο. Έχω καιρό, σου λέει. Άντε, από τώρα, εντάξει, νέος είμαι. Και κάπου έρχονται τα γυρατιά. Είναι όμως γνωστό, αδελφοί μου, ότι το γύρας δεν έρχεται μόνο του, αλλά συνοδεύεται και με την καταστροφή, την ασθένεια, την υποβάθμιση των αισθήσεων. Σου λέγει, έχω καιρό. Όταν γεράσω θα εξομολογηθώ, θα αλλάξω. Και πάει ο πνευματικός δίπλα του και όταν πλέον έχει γεράσει στο κρεβάτι του ή στην καρέκλα που στέκεται και πού να συνεννοηθεί. Ούτε βλέπει, ούτε ακούει ο άνθρωπος αυτός ο οποίος έλεγε ότι έχω καιρό και στα γερατιά σίγουρα θα αλλάξω, θα εξομολογηθώ. Έχεις κάτι που σε βαραίνει, του λέγει ο πνευματικός. Καμιά αμαρτία, καμιά κακία? Και εκείνος απαντάει, τι, ποιος? Δεν ακούει, δεν καταλαβαίνει. Τότε με υπομονή ο πνευματικός, και αφού ακούσει βέβαια και όλο το σπίτι, τότε κάτι βγάζει που μπορεί να έχει θυμηθεί, να έχει βγάλει στην επιφάνεια η μνήμη του, κάτι που έκανε. Μετά πάλι ξαναρωτάει ο πνευματικός, θυμάσαι κάτι άλλο? Πώς το είπες, λέγει, πού να καταλάβει. Και πάλι από την αρχή και πάλι τα ίδια. Άντε λοιπόν να συνεννοηθεί κανένας και να βγάλει άκρη για αρχή μετανοίας σε μια τέτοια κατάσταση. Γιατί? Διότι κάποτε όταν είχε υποθεί προς αυτόν να βάλει αρχή μετανοίας, είχε καιρό, ήταν νέος ακόμα. Όταν γεράσω θα βάλω αρχή μετανοίας. Και αν έχει μάλιστα, πολλές φορές δυστυχώς συμβαίνει και αυτό, αδελφοί μου, έχει πέσει στο κρεβάτι από κάποια αρρώστια και μπορεί και να πονάει, τότε σου λέγει, άβρε πάτερ μου, δεν μπορώ τώρα να σκεφτώ, τώρα βρήκες και εσύ να έρθεις. Πονάω, το καταλαβαίνεις? Δεν μπορώ, άσε με σε παρακαλώ, μη με βασανίζεις κι εσύ. Το ενδιαφέρον δηλαδή για τη σωτηρία το θεωρεί βασανιστήριο. Και αυτό είναι δική του επιλογή και αυτό καταστρέφεται. Δεν φταίει ο διάβολος, ο διάβολος απλώς πήρε και έριξε μια ιδέα. Άστο για αργότερα, τώρα είσαι νέος, δεν είναι, έχουμε καιρό. Έχουμε καιρό για μετάνοιες και για εκκλησία και για εξομολόγηση. Τώρα όμως ο άνθρωπος πονάει, γέρασε. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα άλλο πέρα από το να μην πονά ο εαυτούλης του. Και πάλι, όπως πάντα, το μόνο που τον ενδιέφερε ήταν ο εαυτός του να περνάει καλά. Γιατί η αρχή της μετανοίας θα τον ανάγκαζε τρόπον τινά να βάλει φρένο στις αδυναμίες, στα πάθη, στα θέλω του, στις ποικίλες προκλήσεις και συμπεριφορές άσχημες προς τον άλλο του αδελφό. Και ποτέ δεν τον ενδιέφερε αυτόν τον άνθρωπο αν πληγώνονται οι άλλοι, αν ταλαιπωρούνται με τις δικές του πράξεις, λόγια και επιλογές. Γι' αυτό, αδελφοί μου, ο διάβολος βλέπουμε ότι σε ένα πράγμα στοχεύει, στην αποδυνάμωση των αισθήσεων. Ή να πείσει τον άνθρωπο να καθυστερήσει την αρχή της μετανοίας του έως ότου έρθει αυτή η φθορά των αισθήσεων.
Η φθορά, αδελφοί μου, αλήθεια των αισθήσεων είναι βιολογική, δηλαδή στην πραγματικότητα φταίνε τα γυρατιά. Και όμως, αδελφοί, δεν φταίνε τα γυρατιά. Βλέπουμε γέροντες, γερόντισες, 90 και 100 ετών, και όμως έχουν πλήρη συνέστηση του τι έκαναν, τι είπανε ή το τι θέλει ο παπάς που πήγε δίπλα τους. Και μάλιστα τον επιζητούν να πάει δίπλα τους να του πούνε. Αυτοί δεν γέρασαν, αυτοί δεν απέκτησαν άνοια. Όχι, δεν απέκτησαν γιατί είχαν μία μόνιμη εγρήγορση και ενδιαφέρον για τη σωτηρία διαρκώς σε όλη τους τη ζωή. Και έτσι λοιπόν οι δυνάμεις της ψυχής δεν τεμπέλιασαν, δεν αποδυναμώθηκαν, δεν συμπαρέσυραν και τις αισθήσεις στην αμετανοησία. Ενώ εκείνος ο οποίος δεν ασκούτανε πνευματικά, δεν είχε ενδιαφέροντα πνευματικά και ενδιαφέροντα σωτηρίας, έφτασε τεμπελιάζοντας προς αυτήν την κατεύθυνση να αποδυναμωθούν οι δυνάμεις της ψυχής, να απονεκρωθούν και να φτάσει στην αναισθησία, την έλλειψη ακοής ακόμα σωματικής, ακοής νοητικής και χίλια δυο άλλα πράγματα, τα οποία είναι απόρρια της νεκρώσεως των ψυχικών αισθήσεων.

«Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν». «Ετέχθης ως Αυτός η θέλη σας, εφάνης ως Αυτός η βουλήθης, έπαθε σαρκή ο Θεός ημών, εκ νεκρών ανέστης πατήσας τον θάνατον, ανελήφθης εν δόξη ο τα σύμπαντα πληρών, και απέστειλας ημίν πνεύμα θείον του ανημνήν και δοξάζην σου την Θεότητα». «Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποιήσας τους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι σύ ή ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου».

0: κατά σύνεπειδο έχουν χαθεί τα πάντα. Γι' αυτό ρωτώ πώς μπορεί να μπει ένα όριο.
1: Καταρχάς, σαν να χρειάζονται οι υπερβολές,
0: ναι,
1: για να συναντήσουμε το μέτρο.
0: Τι ωραίο αυτό.
1: Επομένως, όπως έγινε και με το φεμινισμό, που έπρεπε να διεκδικήσουν με κάποιους ακραίους τρόπους τα δικαιώματά τους και την ισότητα, σήμερα κάποιος παραβιάζει ανοιχτές πόρτες αν πρέπει να μιλήσει, το αν είναι ίση η γυναίκα με τον άντρα, είναι γελίο το θέμα. Επομένως, σαν να χρειάζονται και τέτοιες υπερβολές, που να καταγγέλουν και πράγματα που να μην υφίστανται στην πραγματικότητα.
0: Κύριε Καραγγέλη, πρέπει να σας πω ότι εγώ τη χαίρομαι την κουβέντα απόψε και επιτέλους, ανεξάρτητα από μειοψηφίες και πλειοψηφίες, να μιλήσουμε και για το θεματικό όλων. Διότι, βεβαίως ο καθένας έχει το δικαίωμα να αυτό προσδιορίζεται, ένα τμήμα, κατά τη γνώμη μεγάλο της κοινωνίας, προσδιορίζεται άντρας-γυναίκα. Ξέρετε ότι σήμερα ο άντρας έχει υπαρξιακό ζήτημα έναντι της γυναίκας. Μάλλον το ρόλο να έχει θηλυκοποιηθεί ο άντρας και να έχει αρσενικοποιηθεί η γυναίκα. Σας φαίνεται ακραίο? Τουλάχιστον στο πώς έρχονται σε επαφή.
1: Εξωτερικά.
0: Ναι, ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι...
0: Μπορείτε να πάτε σε ένα μαγαζί, θα σας διακόψω, να κάνετε ανοιχτά κόρτε, δεν κινδυνεύετε.
1: Κόρτε γιατί να κάνω.
0: Κόρτε, θέλω να πω. Είστε ελεύθερος και θέλετε να κάνετε κόρτε.
1: Μα ελεύθερος είμαι, ενώ είμαι παραδεμένος.
0: Ναι, ναι. Άλλο σας ρωτώ. Μπορείτε να το κάνετε ή κινδυνεύετε να χαρακτηριστείτε ότι είστε στα όρια σεξουαλικής πανένωσης? Και από την άλλη, το ανάποδο θα σας πω. Πόσοι εξ επί τούτου ασκούν όχι απλά σεξουαλική παρενόχληση, σεξουαλική βία, διαλύουν τον άλλον σεξουαλικά. Υπάρχει και το ένα, υπάρχει και το άλλο. Το όριο όμως, πώς θα κρίνουμε το ένα ή το άλλο?
1: Ξέρετε, το όριο και το μέτρο που ζητάτε,
0: ναι,
1: δεν είναι το μέτριο, δεν είναι ο μέσος όρος, δεν είναι το ενδιάμεσο. Αυτό είναι ψεύτικο. Οι μέσοι όροι λένε τα χειρότερα ψέματα, προσθέτοντας ακραίες διαφορετικές τιμές και βάζοντας ένα μέσο όρο. Το μέτρο είναι αυτό που αντιστοιχεί στη κάθε στιγμή στους συγκεκριμένους ανθρώπους, στο συγκεκριμένο τόπο, στο συγκεκριμένο πλαίσιο, στη συγκεκριμένο είδος σχέσης. Εάν είμαι, εγώ είμαι παντρεμένος, χαίρομαι τη γυναίκα μου, χαίρομαι το γάμο μου, αλλά αλίμονο αν δεν είμαι ελεύθερος. Και ελεύθερος δεν σημαίνει να πρέπει να τυπεύτεις για να νιώθεις καλά εσύ. Γιατί χρειάζεται να τυπεύτεις, πέφτουλας τους λένε κάπου, εκεί που νιώθεις ο ίδιος στερημένος. Άρα δεν πας να συναντήσεις την κοπέλα στο μαγαζί ή οπουδήποτε στο κοινωνικό χώρο για να σχετιστείς μαζί της, αλλά πας για να επιβεβαιώσεις την ανεπάρκειά σου που ζητάει μια επιβεβαίωση.
0: Άρα να καλύψεις τη στέρηση, λέτε.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Άρα, αλίμονο αν δεν μπορώ να χαρώ τον άντρα, τη γυναίκα, τον νέο, οποιοδήποτε, και να μην κουβεντιάσω μαζί τους. Δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να πάω κάπου και να μην κουβεντιάσω.
0: Τι είναι αυτό που οδηγεί ανθρώπους, τουλάχιστον έτσι, να διαλύουν τον άλλον σωματικά και ψυχικά, ασκώντας ψυχολογική, σεξουαλική, ό,τι ανομαλία μπορείτε να σκεφτείτε. Ακούω περιγραφές, ορισμένες φορές δεν ξέρω αν έχουν και κανένα νόημα, με λεπτομεριακά αντικειμένων χαρακτηριστικά, πώς τον άλλον, δηλαδή αν το μάθει το κοινό θα γίνει σοφότερο. Η βία είναι βία, κάθε μορφής.
1: Ναι, η βία είναι βία. Και πρέπει να μιλήσουμε σε αυτό το θέμα, αφού μιλάμε σε αυτό το κοινωνικό επίπεδο. Η ενοχή είναι 100-0. Δεν μπαίνει ερώτημα εάν κάποιος το προκάλεσε ή όχι ή τι. Η ενοχή είναι στο 100-0. Τέρμα. Όταν θα δουλεύω όμως εγώ με κάποιον άνθρωπο, τότε όχι σε επίπεδο ενοχής, αλλά σε επίπεδο προσωπικής ευθύνης, θα του δώσω το 100% της δικής του ευθύνης στο πώς πορεύεται, πώς σχετίζεται, πώς προχωράει. Αυτό δεν θα το δώσω σαν άλοθη στο δικηγόρο του θήτη για να χτυπήσει το θύμα, αλλά αν έρθει κάποιος να μου μιλήσει σε μένα, θα του πω, δεν συμφέρει να ταυτιστείς ως θύμα. Δεν είναι το δικαίωμά σου.
0: Σωστά.
1: Να είσαι θύμα. Το δικαίωμά σου είναι να μην μετέχεις σε σχέσεις που σε θυματοποιούν.

στην έρημο της Ιουδαίας, 15 χιλιόμετρα από τα Ιεροσόλυμα, στο δρόμο προς την Ιεριχώ, βρίσκεται το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβά. Είναι χτισμένο στην πλαγιά μιας άγριας χαράδρας, στο χείμαρο του Χωράθ. Το μοναστήρι ιδρύθηκε στις αρχές του 5ου αιώνα μετά Χριστό από μια ομάδα 5 ασκητών που διαμόρφωσαν τα κελιά τους μέσα στους βράχους. Η απόσταση από το σημείο της πύλης όπου φτάνουν οι προσκυνητές μέχρι την είσοδο της μονής είναι περίπου 1 χιλιόμετρο. Στο σημείο αυτό μας περίμενε ένας από τους πατέρες του μοναστηριού προκειμένου να μας μεταφέρει στη μονή.

0: Καθώς ο προσκυνητής της Ιεράς Μονής Χοζεβά πλησιάζει κοντά της, βλέπει κατά μήκος του χυμάρου τα αμέτρητα σκυταριά των μοναχών που διέμεναν στις γύρω σπηλιές.
1: Πατέρα Κωνσταντίνε, η Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου Χοζεβίτου, εδώ που και βρισκόμαστε, είναι από τα παλαιότερα μοναστήρια της Αγίας Γης. Θέλετε να μας πείτε πόσα χρόνια ζωής μαρτυρά?
2: Πραγματικά είναι τα παλαιότερα μοναστήρια της Αγίας Γης. Όχι κτηριακά, γιατί κτηριακά θα λέγαμε ξεκίνησε πρώτα η Λαύρα του Αγίου Χαρίτονος. Πνευματικά όμως, η πνευματική κληρονομιά δηλαδή, ξεκινάει 900 χρόνια πριν την έλευση του Κυρίου μας, με την παρουσία του πρώτου ασκητού της Μονής μας, του προφήτου Ηλίου. Το μοναστήρι μας μετά από την παρουσία του Κυρίου και αργότερα συγκέντρωσε ασκητικές μορφές. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στην ακμή της Μονής μας, το 5ο αιώνα, με την πρώτη ίδρυση της Λαύρας από τον Άγιο Ιωάννη τον Χοζεβίτη, ο οποίος καταγόταν από την Θήβα της Αιγύπτου, έφτιαξε αυτή τη μεγάλη Λαύρα που αριθμούσε εντός της Μονής περίπου στους 3.000 πατέρες και άλλους 3 κατά μήκος του χυμάρου του Χοράθ, που ήταν όλα τα σπήλαια κατηλημένα από ασκητές. Ο Άγιος Γεώργιος ο Χοζεβίτης, καταγόμενος από τα Λεύκαρα της Κύπρου, είναι ο δεύτερος σκυταλοδρόμος της Μονής μας, ο οποίος έφτιαξε το δεύτερο μοναστήρι σε αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή εμείς σήμερα, και έτσι συνέχισε την πορεία το μοναστήρι μας. Και φτάνουμε στο 1900, όπου είχε υποστεί από το τουρκικό ζυγό το μοναστήρι μας πολλές καταστροφές. Οι πατέρες, λιγιωστοί τότε, προσπάθησαν να το συντηρήσουν. Οι πόροι μηδαμινοί, και την περίοδο αυτή έχουμε μία καινούργια πνοή στο μοναστήρι μας, ένα καινούργιο ανακαινιστικό πνεύμα θα λέγαμε, με την παρουσία του πατρός Καλινίκου, ο οποίος ήρθε, ανακαίνισε στο μοναστήρι και την περίοδο αυτή έζησε εδώ στο μοναστήρι μας ένας καινούργιος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Σάββας ο Ενκαλύμνο. Από την περίοδο αυτή μέχρι σήμερα ο Θεός κρατάει το μοναστήρι να βρίσκεται στο χώρο αυτό, γιατί μέσα από το χώρο αυτό βγαίνουν καινούργια λουλούδια, καινούργια άνθη θα λέγαμε, όπως είναι ο Άγιος ο Άρτη Καταταγής, ο Άγιος Ιωάννης ο Νέος Χοζεβίτης. Ο Άγιος γεννήθηκε το 1913 στη Ρουμανία, έμεινε ορφανός από την μητέρα του στην ηλικία των 6 μηνών και στην ηλικία των 2,5 ετών έμεινε ορφανός από τον πατέρα του. Την ανατροφή του την ανέλαβε η γιαγιά του η Μαρία, η οποία τον στήριξε και τον εμπόλιασε με τον Χριστό και του έδωσε μια πνευματική αγωγή, αρίστη αγωγή, με πρακτικούς τρόπους, όπως για παράδειγμα τον έβαζε καθημερινά να διαβάζει κομμάτια από την Αγία Γραφή. Ο μικρός Ηλίας, έτσι ήταν το όνομά του, του Αγίου Ιωάννου, όταν ήταν μικρός, εκεί που διάβαζε τα κομμάτια της Αγίας Γραφής, η γιαγιά ξεσπούσε σε κλάματα. Σταματούσε ο μικρός και ρωτούσε, «Μαμά, τι έχεις, γιατί κλαις?» Και η γιαγιά του έλεγε, «Να παιδί μου, σκέφτομαι το Κύριο στο Γολγοθά, γι' αυτό συγκινούμε». Αυτό το ψέμα που έλεγε η γιαγιά αποκαλύφθηκε όταν ήταν ο Άγιος στην ηλικία των 11 ετών και ήταν στα τελευταία της. Η γιαγιά αναπαύθηκε, πριν αναπαυθεί όμως αγκάλιασε τον μικρό Ηλία και του είπε, «Παιδί μου, εγώ δεν είμαι η μητέρα σου, είμαι η γιαγιά σου». Αποκάλυψε στο πρόσωπο του μικρού Ηλία όλο το δράμα της οικογένειας. Φανταστείτε τι ένιωσε το παιδί αυτή τη στιγμή. Όμως η γιαγιά του είπε ότι είχα ένα πόθος στην καρδιά μου, ήθελα να γίνω μοναχή, αλλά όμως επειδή ήσουν εσύ στη ζωή μου, δεν ολοκλήρωσα αυτή την επιθυμία μου, οπότε να σε αξιώσει ο Θεός να γίνεις εσύ μοναχός στη θέση τη δική μου. Και του εξέφρασε επίσης και την ανησυχία σε ποια χέρια θα το αφήσει. Ήταν ο μοναδικός θείος που υπήρχε την περίοδο αυτή, αλλά ο θείος αυτός είχε παντρευτεί δεύτερη φορά, είχε 5 παιδιά και φυσικά όλη του η στοργή και η φροντίδα ήταν δοσμένη στα δικά του παιδιά. Το φαγητό λιγοστό και φυσικά αν περίσευε κάτι, έτρωγε ο μικρός Ηλίας. Όμως ο Θεός θέλησε να τον παρηγορήσει. Όταν ήταν στην ηλικία των 14 ετών, ανήμερα του Πάσχα, κατά το ρουμανικό έθιμο, πηγαίνουν οι συγγενείς στους τάφους των κεκοιμημένων και καταθέτουν λουλούδια, κεριά, αυγά, για να πούνε το αναστάσιμο χαιρετισμό «Χριστός Ανέστη». Ο μικρός Ηλίας πήγε στο τάφο της γιαγιάς. Γιατί? Γιατί η γιαγιά του ήταν το μοναδικό πρόσωπο που τον αγάπησε και εκείνος την εμπιστεύτηκε. Πήγε στο τάφο της γιαγιάς, ήθελε να καταθέσει το βάρος και τη στεναχώρια που είχε η καρδούλα του. Την ώρα αυτή λοιπόν χτυπούσε αναστάσιμη καμπάνα του κημητηρίου. Από τον ήχο της καμπάνας ακούει μία φωνή, γυρίζει να δει ποιος είναι και βλέπει στο τοίχο του κημητηρίου, της κόγχης του ιερού του κημητηρίου, τον Αναστάντα Χριστό να του λέει «Παιδί μου, μη κλαις, ο Χριστός Ανέστη». Ήταν μία θεοπτία που έζησε ο Άγιος Ιωάννης στην ηλικία των 14 ετών.

στην ηλικία των 20 ετών, πηγαίνει στο μοναστήρι του Νέανς, γίνεται μοναχός και από Ηλίας ονομάζεται Ιωάννης. Στην ηλικία των 23 ετών έρχεται στα Ιεροσόλυμα ως προσκυνητής, συντηνείται η καρδιά του, λυγίζει η καρδιά του προσκυνώντας το Πανάγιο Τάφ και ζητάει κετευτικά από το Πατριαρχείο μας, το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, να γίνει δεκτός σε ένα μοναστήρι. Και το Πατριαρχείο του έδωσε την ευλογία και διακόνησε για 10 χρόνια στο μοναστήρι του Αγίου Σάβα. Αργότερα ήρθε στο μοναστήρι μας, έγινε δεκτός από τον ηγούμενο τον μακαριστό πατέρα Αμφιλόχιο, κάθισε περίπου 1,5 χρόνο μέσα στο μοναστήρι και μετά τα τελευταία 7,5 χρόνια της ζωής του τα έζησε 1 χιλιόμετρο πιο κάτω από το μοναστήρι μας με πορεία προς την Ιεριχώ, στη σκήτη της Αγίας Άνης, όπου στο χώρο αυτό είχε ζήσει και η Αγία Άννα, ζώντας άκρα ασκητικά, τρώγοντας καθημερινά χόρτα, παξιμάδι και σταφίδες. Κοιμήθηκε το 1960 σε ηλικία 47 ετών και εκ των προτέρων πολύ καιρό πριν προέβλεψε το θάνατό του και είπε στους πατέρες της Μονής «Του Σωτήρος μη μου φέρετε τορβά». Η ανακομιδή του έγινε το 1980 και μεταφέρθηκε το σκήνομά του εδώ πέρα.

χάρη του Αγίου είναι συνέχεια κοντά μας και ορατή μέσα από πολλά πολλά θαύματα. Θα σας διηγηθώ ένα θαύμα το οποίο το ζήσαμε περίπου πριν ένα χρόνο. Ήρθε στο μοναστήρι μας ένα ουκρανικό γκρουπ. Μία κυρία λοιπόν από το γκρουπ την έφεραν σηκωτή. Είχε

Λέει στο Ευαγγέλιο ο Κύριος, φανταστείτε τις σκηνές που εξελίχθηκαν βλέποντας το γκρουπ το δικό της, το πρόβλημα της κυρίας να έχει θεραπευτεί. Η παρουσία του είναι τόσο δυνατή και ορατή στο μοναστήρι μας. Βοηθάει στον πόνο, βοηθάει στις αρρώστιες. Είμαστε μάρτυρες πάρα πολλών θαυμάτων που έρχονται από όλη την οικουμένη και προσκυνάνε εδώ τον Άγιο.

Το μοναστήρι ήταν άβατο. Το 451 η αυτοκράτηρα Αγία Πουλχερία ήρθε στα Ιεροσόλυμα να μεταφέρει τις αποφάσεις της Τετάρτης Οικουμενικής εις Συνόδου και το πέτυχε. Αυτό θα λέγαμε. Και για να βοηθήσει την περιοχή εδώ πέρα έγινε χορηγός στα μεγάλα προσκυνήματα και στα μοναστήρια. Όμως, η οικονομία Θεού ήταν να μην περάσει από το μοναστήρι μας. Όταν επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη, είδε όνειρο την Παναγία και της είπε «Στο σπίτι μου γιατί δεν ήρθες? Το σπίτι μου είναι η Μονή Χοζεβά». Έκανε δεύτερο ταξίδι αυτοκράτηρα, ήρθε στο χώρο αυτό, παρουσίασε αναστάτωση, η γυναικεία παρουσία στο μοναστήρι, εξήγησε στον ηγούμενο το θαυμαστό γεγονός και ήταν η πρώτη επίσκεψη γυναίκας στο μοναστήρι. Και από τότε καταργήθηκε το άβατο και γι' αυτό λοιπόν, επειδή χαρακτηρίστηκε σαν σπίτι της Παναγίας, βρίσκεται στο δεσποτικό θρόνο η εικόνα της Παναγίας μας.

Ο ναός έχει συνδέσει τα νεότερα χρόνια με τα παλαιότερα. Ο μισός ναός, ο οποίος βρίσκεται δεξιά μας, που είναι τα λείψανα των Αγίων, βρίσκεται εντός του βράχου, άλλωστε φαίνεται και ο βράχος. Αυτός έχει τα παλιά, τις παλές πέτρες και τα παλιά σημάδια από το πρώτο ναό του 5ου αιώνα, του Αγίου Ιωάννου, τα οποία έμειναν, καθώς και εναπομείνατα τμήματα των τοιχογραφιών και των κονιαμάτων βρίσκονται στην αυλή της Μονής. Το άλλο μισό είναι τα νεότερα ή τη μεγάλη τελευταία ανακαίνιση, η οποία έγινε το 1900 από τον μακαριστό Καλίνικο. Η κάθε πέτρα έχει τη δική της ιστορία. Αν θα ρίξουμε μία ματιά στο μοσαϊκό της Μονής μας, θα δούμε να παντρεύεται η ιστορία του 6ου και 7ου αιώνος στο κεντρικό ναό με την ιστορία του 12ου αιώνος.

0: Το μοναστήρι ανοικοδομήθηκε από τον μοναχό Καλίνικο το 1878 και από τότε συνεχίζει την παράδοση των χοζεβιτών. Ήταν ανέκαθεν τόπος ιερός, γιατί τον είχε υπό την προστασία και ευνοιά της η Υπεραγία Θεοτόκος. Αποτελείται από το Καθολικό, από το παρικλήσι των χοζεβιτών Ιωάννου και Γεωργίου και από το σπήλαιο του προφήτη Ηλία.
1: Βρισκόμαστε στο παρεκκλήσι του Αγίου Στεφάνου, αφιερωμένο προς τιμήν του πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου. Είναι το πρώτο παρεκκλήσι που έφτιαξαν οι πρώτοι οικιστές, παύλα θα λέγαμε κτήτορες, Σύριοι, οι οποίοι βρέθηκαν στο χώρο αυτό ζώντας την ασκητική ζωή. Στο σημείο αυτό βρίσκεται η είσοδος

του κελιού τους, όπου σήμερα είναι το σκεφοφυλάκιο της Μονής. Στο χώρο αυτό βρίσκονται ορισμένες από τις κάρες των νοσιομαρτύρων. Να προσκυνούμε καθημερινά, βρισκόμενοι εδώ πέρα στις ακολουθίες, να αντλούμε χάρη, να τα λείψανα των Αγίων, καθώς και στο κέντρο βρίσκονται ρούχα, λινά ρούχα της εποχής, μιλάμε 1400 ετών ρούχα, τα οποία είναι ποτισμένα με αίμα. Είναι ορατό στο μάτι το αίμα, καθώς και η ευωδία στην όσφρηση. Πολύ έντονη ευωδία και όσες φορές ανοίγουμε τη λειψανοθήκη, αυτή ευωδιάζει όλη η λιτή του ναού μας. Μπροστά μας έχουμε τα εναπομείναντα μοσαϊκά, ένα τμήμα της ιστορίας της Μονής μας, τα οποία καταστράφηκαν το 614 από την επιδρομή των Περσών. Αριστερά βρίσκεται ο τάφος του δεύτερου κτήτορα της Μονής μας, του Αγίου Γεωργίου του Χωζεβίτου.

Στον χώρο αυτό βρέθηκε ο κορφή της Ηλίας, κυνηγημένος από την οργή του βασιλά Αχάβ και της γυναίκας του Ιεζάβελ, οι οποίοι αποστάτησαν την αληθινή πίστη και πίστευαν στον Θεό Βάλ, στα δαιμόνια δηλαδή. Ο προφήτης Ηλίας προσπάθησε να τους επαναφέρει στο σωστό δρόμο, αλλά εκείνοι έμειναν αμετανόητοι και μετάπιστοι στην πλάνη των δαιμονίων. Δεν έφτανε μόνο αυτό, αλλά ήθελαν να τον εξολοθρέψουν, να τον ευγάλουν από τη ζωή τους, γιατί πραγματικά καθημερινά τους ήλεγε. Ο Θεός όμως, για να τον παρηγορήσει και να τον προστατεύσει τον προφήτη Ηλία, του έδωσε εντολή να έρθει να κρυφτεί στο σπήλαιο του Χωράφ που βλέπει προς τον Ιορδάνη. Μπροστά μας είναι ο Ιορδάνης. Εδώ λοιπόν, στο χώρο αυτό, ο Θεός έστελνε κόρακες να του φέρνουν τα πρωινά

στο σπήλαιο αυτό έζησε μία άλλη μορφή της ιστορίας μας, ο Άγιος Ιωακείμ, ο οποίος ήρθε στο χώρο αυτό, προσευχήθηκε 40 ημέρες για την απόκτηση τέκνου και το ίδιο χρονικό διάστημα η Αγία Άννα προσευχήθηκε στο σπίτι της στη Γεστημανή. Και έτσι λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε το πρώτο Ευαγγελισμό της Οικουμένης από τον Αρχάγγελο Γαβρίλ να δώσει το χαρμόσυνο μήνυμα στον Άγιο Ιωακείμ ότι η Αγία Άννα θα καρποφορήσει, θα γεννήσει τέκνο και ο δεύτερος, θα λέγαμε, Ευαγγελισμός έγινε στη Ναζαρέτ όπου ο Αρχάγγελος Γαβρίλ έδωσε το χαρμόσυνο μήνυμα στην Παναγία μας.

Η πορεία της Μονής ανακόπηκε το 614 με την έλευση των Περσών, όπου εσφαγιάσαν 3.000 πατέρες και τα μαρτυρικά τους λείψανα βρίσκονται σήμερα στο κημητήριο της Μονής. Στο χώρο αυτό έθαπταν οι πατέρες όλους τους ασκητές της Μονής μας, τους πατέρες που ζούσαν και ασκούνταν στη γύρω περιοχή, στα ασκητήρια και στα μετόχια της Μονής. Μέσα στο χώρο αυτό λοιπόν, όταν έθαπταν τα σώματά τους, ζωγράφιζαν στην οροφή του σπηλαίου έναν σταυρό, το όνομα και την ιδιότητα του κεκοιμημένου. Την περίοδο του 614, όταν ήρθαν οι Πέρσες και έσφαξαν όλους τις πατέρες της Μονής, και μιλάμε για τον αριθμό των 3.000 οσιομαρτύρων, μη έχοντας ικανό χώρο για να φιλοξενήσει όλα τα μαρτυρικά σώματα, τα έβαλαν μέσα στο σπήλαιο, στο κημητήριο της Μονής. Μετά την ταφή των Αγίων Σωμάτων, οι πατέρες έριξαν πέτρες και χώματα στην είσοδο του κημητηρίου για να μείνουν θαμμένα τα λείψανα, να μην διαδηλωθούν για άλλη φορά. Μέσα λοιπόν στο σπήλαιο βρίσκονται λείψανα που έχουν το δέρμα τους πάνω, βρίσκονται λείψανα τα οποία υδρώνουν, μυροβλίζουν, αλλά βρίσκονται και ρούχα των Αγίων τα οποία είναι αιματωμένα. Για μας τα λείψανα είναι θησαυρός και εδώ πέρα βρισκόμαστε στο θησαυροφυλάκιο της Μονής μας. Για μας είναι πηγή δυνάμεως, γιατί η παρουσία του Θεού φαίνεται στα λείψανα των Αγίων. Από τους Αγίους παίρνουμε δύναμη και χάρη. Και ξέρετε, εμείς έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα που δεν έχει κανένα άλλο μοναστήρι στην Οικουμένη. Έχουμε ένα χωριό Αγίων.

0: Η τοποθεσία στην οποία βρίσκεται το μοναστήρι είναι μια βιβλική τοποθεσία. Θα θέλατε να μας περιγράψετε λίγο κάποια γεγονότα που έχουν συμβεί εδώ?
1: Καταρχήν, η ονομασία του ρέματος Χοράθ αναφέρεται στο βιβλίο της Γενέσεως. Από το ρέμα αυτό πέρασε ο Ιησούς του Ναβί, όταν μετά την κοίμηση του προφήτου Μωυσέως, ο οποίος αναπαύθηκε στο όρος Μωάβ στην Ιορδανία, πήρε το Ισραηλιτικό λαό και τον έφερε στη γη της Ευαγγελίας. Από εδώ λοιπόν, από το χώρο αυτό, ανέβηκε στα Ιεροσόλυμα. Από το χώρο αυτό, την περίοδο της παρουσίας του Κυρίου, θα λέγαμε ήταν η εθνική οδός της εποχής εκείνης, και από εδώ περνούσε ο Κύριος με τους μαθητές, είτε πηγαίνοντας προς τα Ιεροσόλυμα, είτε κατηβαίνοντας προς την Ιεριχώ. Βλέπουμε εδώ στο χώρο αυτό, σε αυτό το κήπο με τους φοίνικες, ήταν ο κήπος του Αγίου Ιωακήμ. Ήταν κτηματική περιουσία του Αγίου Ιωακήμ και εμείς σήμερα είμαστε οι κληρονόμοι αυτού. Στο χώρο αυτό λοιπόν ερχόταν ο Άγιος Ιωακήμ και έβοσκε τα αρνάκια του, όπως αναφέρεται στην υμνογραφία της Εκκλησίας μας.
0: Οι Βυζαντινοί τιμούσαν το μοναστήρι αυτό εξαιτίας των άπειρων θαυμάτων της Θεοτόκου. Έχετε να μας αφηγηθείτε κάτι?
1: Ένα θαυμαστό γεγονός. Όταν κάποια στιγμή οι πατέρες είχαν πρόβλημα με το σιτάρι, γιατί δεν είχαν σιτάρι να αλέσουν για να έχουν ψωμί, ήρθε κάποια στιγμή ένας έμπορας και προσπαθούσε ο ηγούμενος να διαπραγματευτεί καλύτερες τιμές για την εισαγωγή σιταριού από την Αίγυπτο. Γιατί το μοναστήρι μας προμηθευόταν σιτάρι από την Αίγυπτο. Την ώρα αυτή λοιπόν ήρθε μια κυρία στην πόρτα, μια ηλικιωμένη, και χτυπούσε επιμόνως την πόρτα για να δει τον ηγούμενο. Ο υπεύθυνος, θα λέγαμε μοναχός, της είπε ότι ο ηγούμενος έχει μια σοβαρή δουλειά και δεν μπορεί τώρα αυτή τη στιγμή να μιλήσει μαζί σου. Ο μοναχός θεώρησε ότι η μοναχή εκείνη ήταν μια ζητιάνα. Της έδωσε κάτι και λέει: ευχαριστώ, δεν θέλω από αυτά που μου δίνετε, θέλω να δω τον ηγούμενο. Επέμενε να δει τον ηγούμενο και ο θυρωρός μοναχός προσπαθούσε να την κάνει να αλλάξει γνώμη και να φύγει. Κάποια στιγμή λοιπόν τελείωσε η συνάντηση του έμπορα και του ηγουμένου και κατεβαίνοντας ο ηγούμενος εξέφρασε το παράπονό του στους πατέρες ότι οι τιμές για την εισαγωγή σιταριού ήταν υπερβολικές. Και τους είπε ότι εμείς με αυτές τις τιμές δεν έχουμε τη δυνατότητα να προμηθεύσουμε το μοναστήρι με σιτάρι για να περάσουμε όλο το έτος. Η κυρία όμως που ήταν στο μοναστήρι, στην είσοδο της μονής, άφησε ένα σακουλάκι με κάποια χρυσά νομίσματα. Ήταν η Παναγία που έδωσε το ακριβές αντίτιμο για την εισαγωγή του σιταριού.
0: Πατέρα Κωνσταντίνε, μέσα στην έρημο γιατί έρχεται τόσος κόσμος? Τι ψάχνει να βρει σε αυτό το μοναστήρι?
1: Ναι, είναι πολύ ωραία ερώτηση. Βλέπουμε και εμείς τον κόσμο και πολλές φορές απορούμε. Σε πέτρες που κρύβονται σκορπιοί, φίδια, δεν έχει ίχνος πρασινάδας, θα μου πείτε τι ψάχνουν οι άνθρωποι? Ψάχνουν αυτό που δεν βρήκανε από την πόλη, από τις χώρες τους, ψάχνουν χάρη του Θεού. Η χάρη των Αγίων, τα θαυμαστά σημεία τα οποία ζούμε καθημερινά, όχι εμείς εδώ στο μοναστήρι, αλλά σε όλη την Αγία Γη, είναι ένα καθημερινό φαινόμενο και θα μπορούσα να σας το παρομοιάσω, όπως είναι ένας νησιώτης και ακούει καθημερινά το κύμα της θαλάσσης, το θεωρεί φυσικό γεγονός, έτσι και εμείς τα θαυμαστά σημεία τα βλέπουμε σαν ένα φυσικό γεγονός.
0: Πατέρα Κωνσταντίνε, έρχεται πλήθος προσκυνητών. Θέλετε να μας πείτε από ποια μέρη του κόσμου?
1: Έρχονται από όλο τον κόσμο. Όχι μόνο προσκυνητές και τουρίστες και επισκέπτες της μονής. Βέβαια, το μοναστήρι μας έχει ένα περιορισμένο ωράριο και έτσι είναι λίγα τα άτομα που μπορούν να έρχονται τις πρωινές ώρες, για να μπορέσει και να έχει μία λειτουργική ζωή. Αν είμαστε ανοιχτά από το πρωί μέχρι το βράδυ, οπότε δεν είμαστε μοναχοί, είμαστε μουσιακοί φύλακες. Έρχονται να πούνε τον πόνο τους έχουν να καταθέσουν τα προβλήματά τους και παίρνουν απάντηση από τους Αγίους. Είμαστε μάρτυρες πάρα πολλών θαυμάτων, θαυμαστών γεγονότων που έζησαν οι άνθρωποι και θεραπεύτηκαν από διάφορα προβλήματα και δυσκολίες, και τους βλέπουμε μέσα σε αυτές τις υπερβολικές θερμοκρασίες να κατηφορίζουν το ρέμα του Χωράθ, ξυπόλυτη, ανυπόδητη, μέσα στη ζέστη. Στο σημείο αυτό που καθόμαστε τώρα, το καλοκαίρι, η ανατολή του ηλίου σε μας γίνεται ορατή με τους 43 βαθμούς και 44. Φανταστείτε ο δρόμος να είναι πυρωμένος και να μην μπορείς να βαδίσεις ούτε με τα παπούτσια. Αυτοί λοιπόν, αυτές οι μορφές που περνάνε εδώ πέρα, δείχνουν την ευεργεσία, τις ευχαριστίες προς το Θεό για τα ευεργετήματα που τους έδωσε ο Θεός.
0: Πόσο εύκολο να είσαστε θεματοφύλακες αυτού του τόπου?
1: Ακούστε, ούτε εύκολο είναι, αλλά ούτε και δύσκολο. Έρχονται πολλά γκρουπ και μας λένε, εσείς κρατάτε τα προσκυνήματα, εσείς είστε θεματοφύλακες εδώ πέρα, αλλά μην έχουμε αυταπάτες. Τα προσκυνήματα τα κρατάνε οι Άγιοι και ο Θεός μαζί. Τον Πατριάρχη μας το κρατάει ο Θεός και όλους τους αγιοταφείτες αδελφούς και κανένας άλλος. Τα μπράτσα μας δεν κρατάνε τα προσκυνήματα. Η χάρη στον Θεό μας κρατάει εδώ πέρα. Εμείς αμαρτωλοί είμαστε, ποτέ δεν έχουμε προσευχηθεί στον Άγιο να ζητήσουμε ένα θέμα μας. Το έχουμε σκεφτεί και έχει γίνει. Έτσι απλά. Οι Άγιοι γνωρίζουν από μας τα αιτήματα του καρδιού μας, γιατί πρεσβεύουν στο Θεό και ο Θεός βοηθάει εμάς. Από μας ξέρετε τι θέλουν? Να ασχοληθούμε με την ψυχή μας. Και ταύτα πάντα προστεθήσονται ημίν. Τα άλλα θα έρθουν, αρκεί να ασχοληθούμε με το Θεό και την καθαρότητα της ψυχής μας. Ασχολούμαστε με όλα τα άλλα να ανταλλάξουμε, οπότε ο Θεός κάνει πίσω. Όταν στηριζόμαστε στα μπράτσα μας, ο Θεός τραβάει τη χάρη του, την αίρη. Σου λέει, μόνο σου υπερασπίζεις τον εαυτό σου, αγωνίσου. Και σπάμε τα μούτρα μας. Όταν αφήσουμε την ζωή μας ολοκληρωτικά στο Θεό, τότε ο Θεός είναι υπεύθυνος για μας. Γιατί το εμπιστευθήκαμε την ψυχή μας. Έτσι λοιπόν, κατά αυτόν τον τρόπο, θαυματουργούν οι Άγιοι. Όταν δινόμαστε ολοκληρωτικά στους Αγίους και περιμένουμε ότι θα με θεραπεύσεις, θα μας θεραπεύσει. Θα με βοηθήσεις, θα σε βοηθήσω. Ετείτε και δοθήσετε. Δεν ζητάμε τη χάρη από το Θεό. Γιατί τα πάθη μας έχουν σκεπάσει την καρδιά μας και η καρδιά μας βλέπει όσο βλέπουν γύρω τα μάτια μας. Ενώ ο Θεός είναι πιο πέρα και πρέπει να τον αγγίξουμε με την πίστη μας. Τα πάθη λοιπόν θολώνουν τον άνθρωπο και βλέπει μόνο τον εαυτό του, φυλαυτή. Και θεοποιεί τον εαυτό του και νομίζει ότι ο εαυτός του είναι Θεός και μπορεί να βοηθήσει τα πάντα. Όμως ο άνθρωπος βλέπει την αδυναμία του όταν βρεθεί σε ένα κρεβάτι με μια σοβαρή αρρώστια, ψάχνει και αναζητεί το Θεό, ψάχνει βοήθεια. Ούτε τα χρήματα σου δίνουν τη θεραπεία, ούτε τη βοήθεια, ούτε τίποτα.

0: θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε το μοναστήρι του Χοζεβά, όπως είναι γνωστό εδώ στην περιοχή, ως ένα άνθος της ερήμου?
1: Φυσικά. Γιατί οι Άγιοι έχουν τη δική τους ευωδία, την ευωδία της χάριτος του Θεού, που δίνουν στους ανθρώπους που έρχονται να οσφρανθούν από την χάρη των Αγίων. Και η όσφρηση που γεύονται οι άνθρωποι είναι οι θεραπείες και οι λύσεις προβλημάτων και υγείας, είτε προβλημάτων της καθημερινότητας.
0: Ένα μήνυμα που στέλνει το μοναστήρι, το Αγίου Γεωργίου Χοζεβά, σε όλους εμάς ποιο είναι?
1: Ξέρετε, σας είπα για ημερομηνίες, σας είπα για δυσκολίες, σας είπα για την ιστορία της Μονής. Όλα αυτά και εσείς και εγώ, αλλά και οι τηλεθεατές σας, θα τα ξεχάσουν. Το μόνο που μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας είναι η εξομολόγηση και η Θεία Κοινωνία. Να ξέρετε, ο Χριστός σταυρώθηκε στο Γολγοθά για τις αμαρτίες τις δικές σας και τις δικές μου. Από μας ο Θεός θέλει τα σκουπίδια της ψυχής μας. Τίποτα άλλο δεν ζητάει από μας. Θέλει τα σκουπίδια της ψυχής μας να μας σώσει και να μας αγιάσει. Άγιοι γίνεστε, γιατί Άγιος είμαι εγώ, μας λέει. Μην ξεγελάμε τον εαυτό μας προσκολώντας πίσω από κοσμικά γεγονότα και κοινωνικές υποχρεώσεις. Οπότε χάνουμε το νόημα. Εμείς είμαστε πλασμένοι για την αιωνιότητα. Χαίρομαι που είστε σήμερα μαζί μας. Με συγκινεί ο τίτλος «Φωτεινά μονοπάτια», γιατί βαδίζεται στους δρόμους των Αγίων. Οι Άγιοι είναι λίχνη στη πορεία της ζωής μας. Γιατί είναι ετερόφωτοι και παίρνουν φως από το αιώνιο φως, το Κύριό μας Ιησού Χριστό. Θέλω να σας παρακαλέσω και τους τηλεθεατές σας να εύχεστε για το Πατριάρχη μας, να εύχεστε για όλους τους αγιοταφίτες, να μας δίνει δύναμη ο Θεός να κρατάμε ένα καντήλι αναμένο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, πατέρα Κωνσταντίνε. Στις αρχές του 9ου αιώνα, οι πατέρες της Μονής Χοζεβά αναγκάστηκαν λόγω των επιδρομών των Αράβων να φύγουν από το μοναστήρι.

0: Μία ομάδα μοναχών πήρε μαζί της την αρχαία και θαυματουργό εικόνα της Παναγίας. Η εικόνα αυτή σήμερα βρίσκεται στο νησί της Αμοργού, στο μοναστήρι της Παναγίας της Χοζοβιώτισσας. Είναι ένα από τα ωραιότερα και επιβλητικότερα μοναστήρια της απανταχού χριστιανοσύνης. Βρίσκεται σκαρφαλωμένο και φωλιασμένο μέσα στα απειλητικά και απόκρημνα βράχια του όρους προφήτου Ηλίου.
1: Εδώ στο μοναστήρι μας βρίσκεται η παλέμφατος εικόνα Παναγίας της Χοζοβιωτίσσης, η οποία προέρχεται από τη Μονή Χοζεβά της Παλαιστίνης. Είναι το θησάβρισμά μας, το κοιμήλιο της Αμοργού, το κάφημα και το αγλάισμα. Εδώ κατά την παράδοση ήρθε μέσα με τέλη 8ο αιώνος. Εποχή οικονομαχίας. Αφού το μοναστήρι του Χοζεβά το ελελάτησαν οι Άραβες και οι μοναχοί σκορπίσαν ένθεκα κίσε, ο κάθε μοναχός πήρε να περισσώσει ό,τι μπορούσε από τα ιερά κοιμήλια της Μονής. Ορισμένοι με την εικόνα αυτή έπλευσαν προς το άγνωστο. Έπλευσαν και όταν τα κύματα τους φέραν εδώ, βλέπουν το τοπίο εδώ να ομοιάζει καταπληκτικά με το δικό τους. Όσοι έχουν επισκεφτεί το μοναστήρι του Χοζεβά και έρχονται και εδώ, βλέπουν αυτή τη μεγάλη ομοιότητα. Αυτή λοιπόν η ομοιότητα του τοπίου τους ήρθε στους μοναχούς να βγουν στον τόπο το δικό μας εδώ. Κάπου θα πήγαινα. Όπου και αν πήγαινα, θα ήταν ευλογημένος ο τόπος ακριβώς να δεχθεί αυτό το ιερό κοιμήλιο, την Παναγία, το εικόνισμα. Εν προκειμένου είναι η Αμοργός. Πήγαν στη χώρα, τους αγκαλιάζει η ευσέβεια και η φιλοξενία των Αμοργίνων και πηγαίνουν την εικόνα, τη ρεά εικόνα και την εναποθέτουν στο γραφικό εκκλησάκι που είναι κάτω από το κάστρο της χώρας, στους πρόποδες του κάστρου, του Βράχου, που είναι η Παναγιά η Κυρελεούσα, η σόδια της Θεοτόκου. Εκεί έμεινε η εικόνα 20, 25 με 30 χρόνια. Μέσα με τέλη 8ο αιώνος. Αρχάς τώρα του 9ου πιάσαν εδώ την προσπάθεια να κτίσουν κάτι προς τιμή της Παναγίας.
0: Το σημείο Πατέρα Σπυρίδωνα που είναι χτισμένο σήμερα το μοναστήρι είναι τυχαίο σημείο?
1: Όχι τυχαίο. Αυτό το επέδειξε η Παναγία. Αφού εκρήμνησε με τον δικό της τρόπο την πρώτη προσπάθεια, τα πρώτα κτίσματα, παίρνει ένα από τα εργαλεία των μαστόρων τότε της εποχής εκείνης, τη θρηλυκή σμήλη. Η σμήλα, εκ του σμηλεύω την πέτρα, ένα καρφί, ένα καλέμι, και το βλέπουν ψηλά στο βράχο, μπηγμένο, σε σημείο που δεν μπορούσε να πάει ανθρώπινο χέρι. Εκεί τα κρέμονται σε ένα ψάθινο ζεμπίλι, εργαλεία των μαστόρων. Ερμηνεύουν ότι η Παναγία υποδεικνύει και θέλει εκεί. Οπότε εγκαταλείπουν την πρώτη προσπάθεια και πηγαίνουν στο σημείο αυτό. Και έπιασαν εκ νέου προσπάθεια. Έκτισαν, αλλά δεν ολοκλήρωσαν. Έρχεται τώρα 11ος αιώνας, κάπου 200 και χρόνια, δεν έχει το μαστήρι ολοκληρωθεί. Δυσκολίες, αντικσότητες, μόνο βράχος ακατέργαστος. Τα πάντα, νερό, υλικά, ξύλα, τα πάντα με πρόβλημα, με κίνδυνο, με μεγάλη δυσκολία να μεταφερθούν. Μόνο πέτρα κατεργαστή. 1088 τώρα, τέλη 11ου αιώνος, χτίζει ο αυτοκράτορος, ο ευσεβέστατος Αλέξιος Κομνηνός τη Μονή του Αγίου Άνου του Θεολόγου στην Πάτμο. Την χτίζει εκ θεμελίων. Εκεί του έγινε το λόγος ότι και στην Αμοργό έχουν μια προσπάθεια ξεκινήσει η οποία δεν έχει ευοδοθεί, δεν έχει ολοκληρωθεί. Και αφού ο αυτοκράτορας έμαθε λεπτομερώς τα πράγματα, έστειλε ικανά χρήματα. Και την ανεκαίνισε, την ολοκλήρωσε και την έφερε στη σημερινή μορφή.
0: Έχει κινδυνεύσει ποτέ από κατολιστής εις βράχων το μοναστήρι?
1: Ακούστε να δείτε, αυτό το είναι συχνά πυκνά από τα φαινόμενα αυτό. Έχουμε κατολιστήσεις, βεβαίως έχουμε κατολιστήσεις. Έχει το μοναστήρι στα πέρασμα των αιώνων πολλές φορές πάθει ζημία μικρή ή μεγάλη. Η μεγαλύτερη έγινε το 1975, 1975 ξημερώνοντας, επί εγώ δικό μου. Έπεσε βράχος και πήγε η πτέρυγα της αυλής κάτω 3 πατώματα. Και δημιουργούνται και μικρές και μεγαλύτερες ζημιές στο διάβα των χρόνων και των αιώνων. Πλην όμως το θαυμαστό είναι ότι ενώ πέτρου βράχια δεν έχει συμβεί ποτέ κακό σε άνθρωπο. Είναι το θαύμα των δυναικής Παναγίας. Έχω δει πολλά, έχω ζήσει πολλά. Ούτε σε μοναχό, ούτε σε επισκέπτη, ούτε σε προσκυνητή έχει συμβεί ποτέ. Και ούτε θα επιστρέψει η Παναγία. Είναι πίστη του μοναστηριού μας, πίστη εδώ των πατέρων. Δεν επιτρέψει η Παναγία ποτέ να πάθει κακό άνθρωπο εδώ από τόση βράχο. Η Παναγιά είναι η ζωοδόχος πηγή, προστατεύει και φυλάει.

Το κτίριο της Μονής είναι ένα θαύμα αρχιτεκτονικής. Είναι χτισμένο μέσα στα πανύψηλα βράχια. Έχει μόνον εξωτερικό τοίχο, ενώ ως εσωτερικός λειτουργεί ο φυσικός βράχος. Μία στενή και χαμηλή πόρτα οδηγεί τον προσκυνητή στο εσωτερικό της Μονής.

0: Με εκπληκτικό αρχιτεκτονικό τρόπο έχουν σφιχταγκαλιαστεί το καθολικό, το παρεκκλήσιο, οι αυλές, το αρχονταρίκι, το σκευοφυλάκιο και οι υπόλοιποι βοηθητικοί χώροι.
1: Βασικά το μοναστήρι ένα τοίχο μόνο, το εξωτερικό. Η μέσα πλευρά είναι βράχος συνήθως. Οι σπηλιές, οι κοιλότητες του βράχου έχουν αξιοποιηθεί και έχουν ταυτιστεί, έχουν ενσωματωθεί στο όλο κτίριο. Και έχουν γίνει χώροι λειτουργικοί. Και η εκκλησία μέσα σε σπήλαιο είναι. Και το ιερό βήμα μέσα στο σπήλαιο είναι. Έχει αφαιθεί ο βράχος στη φυσική του χάρη, στη φυσική του μορφή.
0: Το καθολικό της Μονής, μικρή καμαροσκεπής βασιλική με νάρθηκα και αυλή, βρίσκεται στο ψηλότερο μέρος του οκτώωροφου κτηρίου.
1: Το καθολικό της Ιεράς Μονής Χωσοβιωτήσης είναι ο κύριος ναός. Είναι ιερός και άγιος χώρος, είναι στο ψηλότερο σημείο της Μονής χτισμένος ο ναός. Εδώ λαμβάνουν χώρα όλες οι ακολουθίες του Ιχθυμέρου. Το μοναστήρι μας έχει μια δική του αρχιτεκτονική. Εδώ τον πρωτεύοντα ρόλο στην όλη οικοδόμηση της Μονής τον έπαιξε ο βράχος. Ο βράχος καθοδηγούσε πώς θα χτιστεί, πώς πρέπει να χτιστεί και η πιο μικρά κοιλότητα του βράχου έχει αξιοποιηθεί και έχει γίνει εύχριστος χώρος. Η μέσα πλευρά και η μισή οροφή του καθοδηγού είναι βράχος. Και το ιερό μέσα παράλληλα τα ίδια, κάτω δίνει. Είναι πατούρα, είναι πεζούλα. Το δάπεδο είναι όλο βράχος. Το θαυμάζουν όλοι. Μια δική του αρχιτεκτονική. Και το μελετούν και το ερευνούν. Πλήστοι όσοι. Αρχιτέκτονες και μηχανικοί και επιστήμονες. Το καιρό εκείνο δεν ξέρουμε τι μέσα είχαν και τι γνώσεις είχαν, αλλά είναι θαυμαστόν και σαν έργο τέχνης και σαν έργο πίστεως στο μοναστήρι. Πάνω απ' όλα και πέρα, έργο πίστεως. Και όπως ξέρουμε, μεγάλα τα της πίστεως κατορχόματα. Είναι διαχρονικά έργα, διαχρονικά που μένουν, οι αιώνες περνάνε, οι άνθρωποι φεύγουν και παρέρχονται, έρχονται και παρέρχονται και τα έργα αυτά, τα μνημεία αυτά μένουν. Εις δόξα Θεού και ωφέλεια ψυχική, πνευματική των ανθρώπων.
0: Μέσα στο καθολικό φυλάσσεται η εικόνα της Παναγίας της Χωσοβιώτισσας.
1: Εδώ βρισκόμαστε προς την Ιερά Εικόνα της Παναγίας της Χωσοβιώτισσας. Είναι της Αμαλγού το καύχημα, το στολίδι και η καταφυγή. Η Χτιτόρισσα, η Παναγιά από τα Χόσβα, από τις Αγίους Τόπους. Εδώ έρχεται ο κόσμος προσπίπτοντες, παρακαλούντες, ευχαριστούντες, δικάρτης και ο καθένας παίρνει αυτό που είχε ανάγκη, αυτό που η Παναγιά του δίδει πλουσιοπάροχα. Τη βοήθεια, την δύναμη, την ελπίδα, την απαντοχή από τα δεινά της ζωής. Είναι το μοναστήρι μας, είναι μοναστήρι βέβαια, κρατάει το τυπικό το μοναστηριακό, αλλά παράλληλα είναι και για τον τόπο το πρώτο και μεγαλύτερο προσκύνημα. Από όλο τον κόσμο έρχονται άνθρωποι να θαυμάσουν, να γνωρίσουν, να προσκυνήσουν, ο καθένας όσο το βιώνει και όπως το αισθάνεται και όπως το νιώθει, όπως το αισθάνεται. Η Παναγία τους περιμένει όλους. Φυλάμε εδώ στο καθολικό την Ιερά Σμύλα. Ένα από τα εργαλεία των μαστόρων της εποχής χτίσεως της Ιεράς Μονής. Αφού είπαμε ότι η πρώτη προσπάθεια εκρημινίστη, τα χτίσματα εκρημινίστη σαν τους εκθάματος, βλέπουνε στα 200 μέτρα σε απόσταση, βλέπουνε αυτό το καρφί ψηλά στο βράχο πυγμένο, σε σημείο που δεν πήγαινε ανθρώπινο χέρι, ψηλά στο βράχο πυγμένο, να κρέμονται σε ένα ψάθινο ζεμπέλι τα εργαλεία. Ερμηνεύουν ότι η Παναγιά υποδεικνύει και θέλει εδώ και πιάσε την προσπάθεια εδώ, η οποία και ευωδότηκε. Ήταν εκεί πάνω αιώνες και όλοι οι προσκυνητοί επερχόντουσαν, όλοι οι επισκέπτε, να βγουν έξω στην αυλή, να θαυμάσουν και να δουν το σημείο που είναι η Σμύλα. και έπεσε το 1952 ως εκ θαύματος. Θαύμα έγινε και τότε. Εν πάση περιπτώσει και τη φυλάμε τώρα εμείς σαν κοιμήλιον ιερό, αδιάψευστο μάρτυρα της εποχής κλήσεως της Ιεράς Μονής. Και ότι το θεϊκό χέρι με αυτό επέδειξε το σημείο που θέλει να χτιστεί το μοναστήρι. Δεν είναι ανθρώπινη επινόησης. Την επέδειξε η Παναγία εδώ, ήθελε αυτό το βράχο τον φοβερό και μεγαλειώδη, αλλά φοβερός, να την κάνει δικό της θρονή, δικό της θεόμητο στον όρος. Από δε μονότοπο που το θέλει η παράδοση και ο θρύλος το πάλε. Τώρα είναι ευλογημένο όρος, ευλογημένο βουνό, θρονή της Παναγίας μας.
0: Στο κοιμηλιοφυλάκιο της Μονής φυλάσσονται σπάνια κοιμήλια, καθώς επίσης έργα τέχνης βυζαντινής και μεταβυζαντινής, αλλά προπάντων έργα πίστεως.
1: Εδώ, όπως βλέπετε, βρισκόμαστε στον χώρο του κοιμήλιο φυλακίου, σκιοφυλακίου. Εδώ φυλάσσονται ιερά σκεύη, ιερά αντικείμενα, ιερά άφια, χειρόγραφα, περί τους 100 κώδικες, χαρτός και περγαμίνες, σταυρή ευλογία, σταυρή αγιασμού, ξυλόγλυπτα. Πιστεύω ότι είναι μια προέκθεση το σκιοφυλάκιο του Ιερού Ναού. Οι άνθρωποι φεύγουν και χάνονται και τα κοιμήλια μένουν τόσοι αιώνες και όχι μόνο μένουν και διδάσκουν τους ανθρώπους και τους εμπνέουν και τους καθοδηγούν με την εύλαλη σιωπή τους. Αυτό το μοναστήρι μόνο όταν ο άνθρωπος το επισκεφτεί, το προσκυνήσει και το γνωρίσει, εκ των έσωθε. Έχει αξία. Τα καρποστάλ και τα βιβλία και οτιδήποτε αναφορές εκ του μακρόθεν υστερούν, χωλαίνουν. Όταν ο άνθρωπος ήρθε στο μοναστήρι, και μάλιστα εγώ δίνω βαρύτητα, να έρθει στο μοναστήρι, αλλά και να παρακολουθήσει μια ακολουθία, μια λατρευτική σύναξη των μοναχών, των ολίγων αυτών, να απολαύσει και την πνευματική, ας πούμε, πλευρά της Μονής. Το εξωτερικό, το κτίριο, τα κοιμήλια καλά είναι, αλλά και η αναφορά στο θείο και η προσέγγιση στο θείο και η συνένωση με το θείο έχει αξία.
2: Ότι με θυμώνω, τότε φόβον ημών, μη φοβηθόμενο, του μη ταραζόμενο, ότι με θυμώνω, Θεός.
3: Κύριε, δε το Θεόν ημών, αυτόν αγιάσομαι κι αυτόν σε θύμιν φόβος, ότι με θυμώνω,
2: Θεός. Και άρε το αυτό πεπιθώσω, έστε μης Αγίας μόνο, ότι με θυμώνω, Θεός.
3: Πεπιθώσω, έσομαι από αυτό και σωθήσω με δι' αυτού.

Δεν υπάρχει, παιδάκι μου, άνθρωπος άπιστος. Δεν υπάρχει άπιστος άνθρωπος. Έρχονται εδώ οι πιστοί, βέβαια, οι ευλαβείς, να πούν στην Παναγία να ευχαριστώ, να την παρακαλέσουν για τα όποια προβλήματα και ποιες ανάγκες έχουν. Η Παναγία, το ξαναπεί, όπως την κοιτάζει, σε κοιτάζει. Και όπως της μιλάς, σου μιλάει. Αρκεί να έχεις αυτή να ακούσεις, σου λέει η Παναγία. Οι πιστοί φεύγουν πεπληρωμένοι, με πληρότητα, με γαλήνη, με ανακούφιση. Δεν υπάρχουν, όπως προείπα, άπιστοι, υπάρχουν δύσπιστοι. Αυτοί λοιπόν οι δύσπιστοι, βλέποντας την εικόνα της Παναγίας, φεύγουν με ερωτηματικά μέσα τους. Ως προς αυτό που είναι, ως προς αυτό που πιστεύουν μέχρι σήμερα. Σε όλους η Παναγία ξέρει να μεταδίδει την χάρη της, την ευλογία της και την Θεία Παρηγορία της σε όλους. Και έρχεται το πλήρωμα του χρόνου για κάθε άνθρωπο. Κανείς δεν φεύγει από την Παναγιά ζημιωμένος, απογοητευμένος, και όλοι θέλουν και να ξανάρθουν και να ξανάρθουν. Το βλέπω, έχουν άνθρωποι και 3 και 5 και 10 φορές έχουν έρθει. Έχει τον τρόπο της Παναγία να ελκύει. Να ελκύει τους ανθρώπους και να τους χαριτώνει.

0: ετέχθης ως αυτός η θέλη σας, εφάνης ως αυτός η βουλή της, έπαθες σαρκή ο Θεός ημών, εκ νεκρών ανέστης, πατήσας τον θάνατον, ανελήφθης εν δόξη ο τα σύμπαντα πληρών, και απέστειλας ημίν πνεύμα θείον, του ανυμνήν και δοξάζειν σου την θεότητα. Κατελθόν ουρανόθεν εις τα επίγεια και την κάτω κειμένην εν τη του άδου φρουρά, συναναστήσας ως Θεός αδαμιαίαν μορφήν τη αναλήψη σου Χριστέ εις ουρανούς αναγαγών, το θρόνο το πατρικό σου, συγκάθεδρον απειργάσω ως ελεήμων και φιλάνθρωπος.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πρώτον και δεύτερον να σας παρακαλέσω να εύχεστε και για εμάς και για τα μοναστήρια μας και προσωπικά για το δικό μας, για να έχουμε σωστή πνευματική ζωή, σωστή μοναχική ζωή, ορθόδοξη παράδοση, να κρατήσουμε την ορθόδοξη παράδοσή μας, να κρατήσουμε τους πατέρες μας και τις πατρικές συμβουλές των πατέρων μας και εμείς και ο κόσμος μας, και ο σκοπός όλων μας και των μοναχών και των λαϊκών είναι να μπούμε στον παράδεισο. Ο αγιασμός μας, όπως λέει ο Άγιος Ιάκωβος, ο αγιασμός είναι ο σκοπός της ζωής μας. Πρέπει και ο Άγιος Κοσμάς ο Τολός έλεγε όπως ένα πουλί δεν μπορεί να πετάξει με ένα φτερό, έτσι και εμείς δεν μπορούμε να φτάσουμε στο Θεό εάν δεν έχουμε δύο φτερά. Δηλαδή αγάπη για το Θεό και αγάπη για τον αδελφό. Και αυτό σημαίνει, αγάπη, λέμε ότι αγαπούμε το Θεό, γι' αυτό ήρθαμε και στο μοναστήρι. Αλλά εάν δεν αγαπούμε τον αδελφό, που ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος λέει, εάν λέμε ότι αγαπάμε τον Θεό που δεν τον βλέπουμε, εάν δεν αγαπάμε τον αδελφό που τον βλέπουμε, είμαστε ψεύτες. Οπότε πρέπει να αγαπάμε και τον Θεό και τον αδελφό για να μπορέσουμε να φτάσουμε, να επιτύχουμε το στόχο και το σκοπό μας. Και αυτό να το επιδιώξουμε όλοι μας, είτε στο μοναστήρι, είτε στην οικογένεια, είτε στον κόσμο που είναι ο καθένας. Και όπως λέει και ο Άγιος Σοφρόνιος, οι προστριβές δεν θα λείψουν ποτέ. Απλώς η πνευματική αντιμετώπιση χρειάζεται σε όλα τα θέματα. Και οι πειρασμοί έπαρον τους πειρασμούς και ουδείς ο σωζόμενος. Που σημαίνει θα έχουμε πειρασμούς, θα έχουμε δυσκολίες, απλώς θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε όλα αυτά με πνευματικότητα. Τι λένε οι πατέρες αυτό, τι λέει ο Άγιος Ιωλανός, τι λέει, άμα δεν αγαπάς τον αδελφό, δεν έχεις, έρεται η χάρις, οπότε δεν μπορείς να κάνεις προσευχή. Δίνει συνταγές πλήρης. Και με αυτόν τον τρόπο, διαβάζοντας πατέρες, λες, δεν με συμφέρει πνευματικά. Θα πρέπει να αντιμετωπίσω με πνευματικότητα κάθε πειρασμό και κάθε δυσκολία της ημέρας. Όπως και οι πατέρες λένε, και ψάλλουμε στην Εκκλησία, την ημέρα τάφτη, ειρηνική και αναμάρτητη παράσχουμε, Κύριε. Προσπαθούμε να κρατήσουμε αναμάρτητη τη ζωή μας, τη μέρα, τη νύχτα, όσο μπορούμε. Ουδείς αναμάρτητος βέβαια, ο Χριστός είναι αναμάρτητος, αλλά πέφτουμε και σηκωνόμαστε. Τουλάχιστον να έχουμε την αίσθηση της πτώσεως και της εγέρσεως. Ή να έχουμε την ταπείνωση να δεχθούμε την πτώση μας και να καλλιεργήσουμε λίγο την αυτομεψία που λείπει από την εποχή μας. Ότι ας πούμε έχουμε μια αυτοδικαίωση όλοι και μια φιλαυτία που δεν μπορούμε να αποδεχθούμε τα λάθη μας, τις πτώσεις μας, τις δυσκολίες μας. Πάντα φταίει ο άλλος, πάντα μου φταίει η άλλη και εγώ δεν μπορώ ας πούμε να ανεχθώ την άλλη. Οπότε αυτός είναι ο αγώνας πνευματικός που πρέπει να έχουμε όλοι μας. Και θυμάμαι μια φορά στη Θεσσαλονίκη όταν μια φοιτήτρια διαμαρτυρήθηκε στον πατέρα Βασίλειο τον Κουντικάκη, γιατί δεν πηγαίνουμε εμείς στο Άγιο Όρος οι γυναίκες. Μιλούσε για τα 200 χρόνια του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Και βρέθηκε ο γιγός σε αυτή τη σύνταξη και λέει ο πατήρ Βασίλειος, λέει, ποιος σας είπε δεν έρχεστε γυναίκες στο Όρος. Προχθές γιορτάζαμε την Αγία Περπετούα, παραδείγματος χάρη. Έρχεστε, λέει. Έχουν την Αγία Μαγδαλία, έχουν την Παναγία. Έρχεστε. Πώς? Εάν κάνετε υπομονή με ένα τίθασο παιδί. Εάν κάνετε υπομονή με ένα μέθησο άντρα. Εάν κάνετε υπομονή με μία γειτόνισσα δίστροπη, με μία πεθερά δίστροπη. Άρα, όλοι είμαστε στο όρος. Το όρος δεν είναι ένα, και το μοναστήρι δεν είναι ένας τόπος που το θεωρούμε, ξέρω εγώ, είναι τόπος αθλήσεως. Είναι ένα στάδιο. Πέφτουμε και σηκωνόμαστε. Τρέχουμε, πέφτουμε, σηκωνόμαστε. Πέφτουμε. Άρα, όπου και αν είναι ο καθένας, πρέπει να αγωνίζεται με αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να μάθουμε ότι η ζωή μας θα είναι σύντομη, πολύ σύντομη. Δεν είμαστε αιώνιοι εδώ και ότι πρέπει να εξαγοραζόμαστε τον καιρό. Να εξαγοραζόμαστε κάθε δευτερόλεπτο, κάθε στιγμή μας, κάθε ώρα να λέμε δόξα σε ο Θεός. Να ευχαριστούμε τον Θεό για αυτά που έχουμε, για αυτά που δεν έχουμε. Σήμερα δεν τα έχουμε ανάγκη. Άρα αυτά που έχουμε, δόξα τον Θεό, έχουμε τις αδελφές μας. Λίγες, αρκετές για μας. Δόξα σε ο Θεός, αυτές έστειλε η Πανηγία. Έχουμε το φαγητό μας, δόξα Θεό. Έχουμε την υγεία μας, δόξα Θεό. Είμαστε στο μοναστήρι μας, δόξα Θεό. Ό,τι έχουμε να λέμε, δόξα Θεό για αυτά που έχουμε και για αυτά που δεν έχουμε. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Πειράζει, δεν το χρειαζόμαστε. Αν το χρειαζόμαστε, θα μας το στείλει ο Θεός. Γιατί να αρκούμαστε σε αυτά που έχουμε και να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που έχουμε για να μην τα χάσουμε. Αν τα χάσουμε τότε και τα στερηθούμε, έχουμε την υγεία μας. Όταν αρχίζουμε και αρρωσταίνουμε, τότε καταλαβαίνουμε τι είχαμε. Και λέμε, άμα τόσα χρόνια το πολύ καλά, τώρα γιατί είμαι έτσι. Οπότε να λέμε δόξα σε ο Θεός από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και έχουμε περιπτώσεις, ας πούμε, που οι άνθρωποι είμαστε όλοι μια ψημυρία, γκρίνια. Και είχαμε μια καρκινοπαθή η οποία όλο γκρίνιαζε. Και όταν ρώτησε, μου λέει η αδερφή, η αδερφιά της, λέει, πάρτε ένα τηλέφωνο, λέει. Όλο τώρα είναι που έχει γίνει χειρότερο. Λέω, ξύπνησε σήμερα, κυρία Κατερίνα, ναι. Βλέπεις τον ήλιο, πες δόξα τω Θεώ, είδα τον ήλιο. Βγήκε στο μπαλκόνι, βγαίνει στο μπαλκόνι. Ναι, δόξα τω Θεώ. Και άλλαξε τόσο πολύ και μου λέει, τι με έκανες εσύ. Και άρχισε να γελάει και να χαίρεται και λέει, καρκινοπαθήθηκε, έφυγε έτσι. Και μου λέει η ανιψιά της, δηλαδή μέχρι τώρα δηλαδή, τίποτα δεν ήταν σωστό. Δηλαδή όταν τα χάνουμε, τότε αρχίζουμε να εκτιμούμε αυτά που, δεν είχα, που είχαμε και δεν τα βλέπαμε.

Γι' αυτό πρέπει κανένας να εκτιμάει αυτά που έχει, να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που μας δίνει ο Θεός, δώρα του Θεού. Και ότι η ζωή μας, λέει ο Ναπάς, ο γεροντάς μας, είναι μια ανταλλαγή δώρων. Όλη μας η ζωή είναι μια ανταλλαγή δώρων. Η κάθε μοναχή είναι δώρο στην άλλη μοναχή. Είμαστε παιδιά του Θεού, δώρα. Μας έστειλε ο Θεός εδώ πέρα σαν δώρα του. Το ίδιο και στις οικογένειες. Οι σύζυγοι ένας τον άλλον είναι δώρα ενός τον άλλον. Τα παιδιά είναι δώρα, δεν είναι ιδιοκτησίες μας. Και εμείς, ας πούμε, σαν μοναχοί, δεν είμαστε ιδιοκτησία μία της άλλης. Και η γερόντισσα δεν έχει ιδιοκτησία στις μοναχές. Δεν είναι. Υπηρετούμε, διακόρνησης είμαστε. Η μία υπηρετεί την άλλη. Και πρέπει να το κάνουμε αυτό. Με αγάπη, με σεβασμό, με αυτοθυσία, με ταπείνωση. Αυτό που έλεγε ο Άγιος Σοφρόνιος, και για μας και τους επισκέπτες, ο χώρος αυτός να είναι χώρος παρηγορίας, αισιοδοξίας, πίστεως, αγάπης, κάθε ευλογίας. Για τη σωτηρία μας και μόνο για τη σωτηρία μας. Και για εμάς τους ίδιους που παραμένουμε εδώ και για τον κόσμο που επισκέπτεται το μοναστήρι να έχει τη χάρη και την ευλογία της Παναγίας μας στις οικογένειες, στις δουλειές τους, στις σχολείες τους και να αισιόδοξα να περιμένουμε, ας πούμε, ότι ο Θεός δεν θα μας εγκαταλείψει. Ούτε ο Θεός, ούτε η Παναγία μας. Η Κυρία Θεοτόκος να είναι προστάτης όλου του κόσμου, όλων των Ορθοδόξων και μη Ορθοδόξων, δεν ξέρουμε αύριο ποιοι γίνονται Ορθόδοξοι, όλου του κόσμου. Παιδιά του Θεού είναι όλοι και δεν ξέρουμε πώς έχουν πάρα πολλές τέτοιες αλλαγές στη ζωή μας και προσωπικά ο καθένας μας πώς μας πήρε, από πού μας πήρε ο Θεός και πού μας οδήγησε, δρόμους που δεν τους φανταζόταν κανείς ποτέ. Λοιπόν, οπότε να δοξάζουμε τον Θεό για αυτές τις ευλογίες που έχουμε και αυτά τα δώρα που μας έχει δώσει. Και να μην χάνουμε την πίστη μας και την ελπίδα μας στο Θεό και στην Παναγία μας.

του ήταν περίληπος έως θανάτου για την αμετανοησία του κόσμου. Αυτό φαίνεται από τους λόγους της αρχιερατικής του προσευχής «Πάτερ δίκαιε και ο κόσμος εούκ έγνω». Με παρόμοιο τρόπο και ο μοναχός, ο κοινωνός της καταστάσεως του Χριστού εμφορείται από την ίδια λύπη, επειδή δεν σώζονται όλοι. Το έργο της προσευχής υπέρ του κόσμου είναι η πιο πολύτιμη διακονία και δίνει υπόσταση στον κόσμο. Οι μοναχοί αγωνίζονται για πράγματα που έχουν απόλυτη και μη παρερχόμενη αξία. Τιμή του κόσμου είναι η μεσητεία των δικαίων. Ο μοναχός θεωρείται μεταξύ δύο απερίγραπτων καταστάσεων. Της άφατης μακαριότητας που αισθάνεται το πνεύμα του βυθιζόμενο στο πνεύμα του Θεού και του μεγάλου θρήνου υπέρ της σωτηρίας όλου του κόσμου. Οι καταστάσεις αυτές αλληλοδιαδέχονται η μία την άλλη. Ο μοναχός αγαπά τον Θεό και με την αγάπη του Θεού αγαπά και ολόκληρο τον κόσμο. Από τις γραφές του Αγίου Σιλουανού γνωρίζουμε ότι μετά την προτροπή του Κυρίου να κρατά το νου του στον Άδη και να μην απελπίζεται, ο Άγιος άρχισε να την εφαρμόζει. Τότε παρατήρησε, με έκπληξη, αλλαγή στην κατάστασή του. Ο νους του καθαρίστηκε και η ψυχή του βρήκε ανάπαυση εν το Θεό. Με άλλα λόγια, η εφαρμογή της μεγάλης επιστήμης της αυτοταπείνωσης έφερε τη νίκη. Η νίκη αυτή, έστω και σε μεμονωμένα άτομα, είναι άκρος πολύτιμη και παίρνει παγκόσμιες διαστάσεις. Προσδίδει σταθερότητα στη ζωή όλης της Εκκλησίας. Η μεγάλη επιστήμη, ως κατεξοχήν οδός μετανοίας, αφομοιώνει τον μοναχό με τα πάθη του Κυρίου και ελκύει στην καρδιά τη χάρη του Θεού που ενοποιεί και θεραπεύει τον όλο άνθρωπο. Τα πάθη του κόσμου διαιρούν τον άνθρωπο. Η ταπείνωση όμως στρέφει ολόκληρη την καρδιά και το νου στον Θεό, ο οποίος ως ζηλωτής Θεός δεν ανέχεται μοιρασμό με το αντικείμενο. Ο μοναχισμός είναι φιλότιμη και θεοπρεπής ανταπόδοση στην αγάπη της θυσίας του Χριστού για τον κόσμο. Ο Κύριος Ιησούς, για να αγιάσει με το θεϊκό αίμα του τον πιστό λαό, έδειξε το υπερβάλλον μέγεθος της ταπεινής αγάπης του και έπαθε έξω της πύλης. Και οι μοναχοί, για να ανταποδώσουν την ταπεινή ευγνωμοσύνη τους προς τον αγοράσαντα αυτούς δεσπότη, εξέρχονται προς αυτόν έξω της παρεμβολής του κόσμου τούτου. Εκεί βαστάζουν και τον ονειδισμό του και υπομένουν την αισχύνη της πνευματικής τους πτωχίας. Η έξοδος αυτή δεν είναι τοπική, αλλά τροπική, ασκητική και πνευματική. Είναι οδός μιμήσεως της κενωτικής αγάπης του Χριστού. Ο Χριστός υπέμεινε σταυρών εσχήνης καταφρονήσας και αποδείχθηκε σοφία από Θεού, δικαιοσύνη και αγιασμός και απολύτρωσης. Στην οδό αυτή επικρατεί η ταπεινή κίνηση προς αυτοσμίκρινση και αφανίζεται η υπερήφανη τάση προς αυτοθέωση. Πρόκειται όμως για την ταπεινή προς τα κάτω πορεία που θεραπεύει από τις συνέπειες της προπατορικής αμαρτίας. Ο μοναχός τοποθετεί τον εαυτό του στην οδό του Κυρίου με επίγνωση και με συγκεκριμένο τρόπο. Η οδός της μεγάλης επιστήμης που περιέχεται στα λόγια του Κυρίου προς τον Σιλουανό «Κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι» υποδεικνύει κατεξοχήν την οδό του Κυρίου. Συνοψίζει όλα τα στοιχεία εκείνα τα οποία την απαρτίζουν. Οδηγεί στην ένωση με τον Χριστό που είναι το Α και το Ω, η αρχή και το τέλος της οδού αυτής. Ο μοναχός που υποβάλλει τον εαυτό του στην έσχατη αυτοκαταδίκη της κολάσεως για την αμαρτωλότητα και την αναξιότητά του ενώπιον ενός τέτοιου ταπεινού και ευεργέτου Θεού, γνωστού και αγαπημένου, πώς είναι δυνατόν να αγωνγήσει ή να σαλευθεί από ασθένειες, πειρασμούς, περιφρόνηση εκ μέρους των άλλων, στερήσεις ή διωγμούς? Ο ίδιος όρισε για τον εαυτό του την έσχατη τιμωρία της κολάσεως και όπως συνήθιζε να λέγει ο γέροντας Σοφρόνιος, έγινε διώκτης του εαυτού του περισσότερο από όσο οι άλλοι θα μπορούσαν να τον καταδιώξουν. Έτσι, κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες ειρήνης ή πολέμου,

παραμένει αληθινός ο λόγος του Αποστόλου. «Πάντες δε οι θέλοντες ευσεβώς συν, εν Χριστώ Ιησού διοχθήσονται». Η έξοδος χάριν του ονειδισμού του Χριστού, για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως, δίνει στον μοναχισμό αποκαλυπτικό χαρακτήρα και τον εντάσσει σε εσχατολογική προοπτική. Δημιουργεί ευνοϊκούς όρους για την απαλλαγή από τις πολλές βιωτικές μέρημνες και εμπνέει σταθερή αφοσίωση στις εντολές του Χριστού. Το μοναχικό πρότυπο ζωής παρουσιάζεται ως μίμηση και κατάβαση του αγγελικού κόσμου στη γη. Αυτό υπηρετεί το ένα και μοναδικό θέλημα του Θεού. Με άλλα λόγια, η οδός του μοναχισμού στην εσχατολογική προοπτική της γίνεται πηγή εμπνεύσεως. Οι ασκητές της ερήμου έλεγαν ότι αν θέλει ο άνθρωπος, μπορεί από το πρωί μέχρι το βράδυ να φτάσει σε μέτρο θείων. Το δυσχερές όμως του πράγματος είναι να έχει κανείς την έμπνευση, ώστε κάθε ημέρα να παραμένει σε θεία μέτρα. Σε αυτό βοηθάει η εσχατολογική τοποθέτηση της μοναχικής οδού. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος, κάθε φορά που εξέθεται την τελειότητα της χριστιανικής διδαχής, την συνέδεε με την ένδοξη μελλοντική παρουσία του Κυρίου. Η αναμονή του Κυρίου Ιησού δίνει την έμπνευση και τη δύναμη να σταθεί ο πιστός στη χάρη του Θεού την σωτήριον. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης γράφει «Αγαπητοί, νυν τέκνα Θεού εσμέν και ούπο εφανερώθη τι εσώμεθα. Είδαμεν δε ότι αν φανερωθεί, όμοιοι αυτό εσώμεθα, ότι οψώμεθα αυτόν καθώς εστί. Και πάσο έχουν την ελπίδα ταύτην, επ' αυτό αγνίζει εαυτόν, καθώς και εκείνος αγνός εστί». Η ελπίδα μας λοιπόν δεν πρέπει να μένει σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά να υλοποιείται με τον διαρκή εξαγνισμό και την εμπέδωση της υψηλής κατάστασης της Θείας Υιοθεσίας. Η άσκηση της μεγάλης επιστήμης, για την οποία με έξαρση μιλούν οι πατέρες μας, αποβαίνει πηγή εμπνεύσεως. Με την αυτομεμψία και αυτοκατάκριση, ο μοναχός στέκεται διαρκώς ενώπιον του φοβερού βήματος του Χριστού. Εφόσον όμως το πράττει αυτό εκούσια, προλαμβάνει την αιώνια καταδίκη της ημέρας εκείνης της κρίσεως, ενώ δέχεται από τον Κύριο στόμα και σοφίαν, που κατεσχύνει τους αόρατους εχθρούς του. Η στάση του αυτή ενώπιον του κριτηρίου του Θεού συντρίβει την καρδιά και γεννά κατάπαυστα την προσευχή της μετανοίας. Η επιστήμη αυτή δεν είναι για όλους τους ανθρώπους, ούτε ακόμη και για όλους τους μοναχούς. Η έντασή της είναι μεγάλη και απαιτεί ψυχική υγεία, η οποία αποκτάται με την εκπλήρωση των μοναχικών υποσχέσεων. Αλλά και η εφαρμογή της ακόμη πρέπει να γίνεται σταδιακά. Στο πρώτο στάδιο, ο μοναχός ταπεινώνει τον εαυτό του και τον έχει ως χειρότερο από όλους. Στο δεύτερο στάδιο θεωρεί τον εαυτό του άξιο του αιωνίου πυρός και τότε εμφανίζονται οι εμπαθείς λογισμοί. Στο τρίτο στάδιο όμως, όταν επιδημήσει το Πνεύμα το Άγιο και μάθει ο μοναχός από αυτό τη χαρισματική και θεία ταπείνωση, αγαπά τον Χριστό μέχρι αυτομίσους και αυτή η αγάπη είναι η τελειότερη έκφραση της ανθρώπινης υποστάσεως. Η τεθεωμένη αυτή κατάσταση εκφράζεται με την τελειότητα των χαρισμάτων του Πνεύματος και της μείζωνος αγάπης που μαρτυρούν την εξομοίωση προς τον Χριστό κατά τον πληρέστερο τρόπο. Η οδός λοιπόν του μοναχισμού αποτελεί χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Διατηρεί πάνω στη γη τη γνώση της οδού του Θεού που διδάσκει η θεόπνευστη και μεγάλη επιστήμη των λόγων του Χριστού. Η τέλεια γνώση της οδού αυτής κατεργάζεται τον παγκόσμιο πλατισμό του ανθρωπίνου προσώπου, που γίνεται έτσι κατά χάριν μεσίτης μεταξύ Θεού και όλης της κτήσεως. Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος λέγει ότι «φως των μοναχών είναι οι άγγελοι και φως όλων των ανθρώπων η ζωή των μοναχών». Το φως αυτό είναι η γνώση της οδού του Κυρίου. Στο φως αυτό οδηγεί η μαθητεία σε αυτό το πνεύμα της μεγάλης επιστήμης που ο Θεός διδάσκει στον απεγνωσμένο κόσμο μας διαμέσου του θεράποντός του Σιλουανού. Τον θησαυρό της γνώσεως αυτής φυλάγει η Εκκλησία κατεξοχήν
στους κόλπους του μοναχισμού. Στο βιβλίο των Πράξεων λέγεται πως οι Άγιοι Απόστολοι, μετά την όραση του Αναστάντος Κυρίου, έγιναν μάρτυρες της Αναστάσεώς του μεγάλη δυνάμη. Παρόμοια, όσοι από τους μοναχούς γίνονται κάτοχοι της μεγάλης επιστήμης, αναδεικνύονται επίσης ζώντες μάρτυρες της αιώνιας αλήθειας του Ευαγγελίου, που βεβαιώνει τη σωτηρία στην καρδιά του ανθρώπου.

Κύριε, οι Απόστολοι οσίδονσε, εν εφέλεσε περόμενον, ο δυρμής δακρύων, ζωοδότα Χριστέ, κατηφίας πληρούμενοι, θρηνούντες έλεγον. Δέσποτα, μη εάσεις ημάς ορφανούς, ους διήκτων η γάπη σας δούλου σου, ο σεύσπλαχνος. Αλλά πόστιλον, ως υπέσχου ημίν, το Πανάγιον σου πνεύμα, φωταγωγούν τας ψυχάς ημών. Κύριε, της οικονομίας πληρώσας το μυστήριον, παραλαβών του σους μαθητάς, εις το όρος των ελαιών ανελάμβανες. Και ιδού το στερέωμα του ουρανού παρήλθες, ο διεμέ πτωχεύσας κατ' εμέ, και αναβάς όθεν ούκε χωρίστης, το Πανάγιον σου πνεύμα εξαπόστηλον, φωτίζον τας ψυχάς ημών.

Αχιλλείου φωνή. Είναι αναγκαίο όχι μόνο να προσέχουμε τη διατροφή μας, αλλά και να απομακρυνόμαστε από κάθε άλλη αμαρτία. Όπως ακριβώς δηλαδή νηστεύουμε από τροφές, έτσι να νηστεύει και η γλώσσα μας και να αποφεύγει την κατάκριση, το ψεύδος, την αργολογία, την ύβρη, την οργή και γενικότερα κάθε αμαρτία που γίνεται με τη γλώσσα. Κατά τον ίδιο τρόπο, να νηστεύουμε και με τα μάτια, δηλαδή να μην κοιτάζουμε μάταια πράγματα, ούτε να τα αφήνουμε ελεύθερα να παρατηρούν οτιδήποτε ή να κοιτάζουν τον άλλο με ανέδεια. Παρόμοια και τα χέρια και τα πόδια μας να τα εμποδίζουμε από κάθε πονηρό πράγμα. Να απέχουμε λοιπόν από κάθε κακία, η οποία διαπράτεται από οποιαδήποτε αίσθηση. Όσιος δωρόθεος.

0: 96 και 3 Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.
2: Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμον. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον. Και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Είπαμε με την βοήθεια του Θεού να αναφερθούμε σε ένα θέμα πολύ σύγχρονο, πάντοτε σύγχρονο, άμεσο, αναγκαίο, το θέμα της καινοδοξίας. Αλλά προτάξαμε το περιδηλίες θέμα, επειδή εξαρτάται η δηλία από την καινοδοξία. Γι' αυτό την περασμένη Δευτέρα, που ήταν και η πρώτη εκπομπή, επευκαιρία και του νέου έτους, ήταν αφιερωμένη η εκπομπή, το θέμα ήταν για τη δηλία. Απόψε θα αναφερθούμε στο θέμα κανονικά της σειράς των εκπομπών, των επόμενων εκπομπών, μετά από τη δηλία, στο θέμα της καινοδοξίας, αλλά θα κάνουμε μία περίληψη των κεντρικότερων σημείων που αναφέραμε με καθοδηγό τον Άγιο Ιωάννη τον Σιναίτη, τον συγγραφέα της Κλίμακος. Θα κάνουμε μία περίληψη, θα αναφερθούμε στα σημεία εκείνα τα οποία μείναμε την περασμένη φορά και προσπαθήσαμε να αναλύσουμε περισσότερο. Ο Άγιος Ιωάννης, ο Σιναίτης, αναφέρει το χωρίο του Αποστόλου Παύλου, Δεύτερη Επιστολή προς Τιμόθεο 1,7, που λέγει «Ούγαρε δοκινημήν ο Θεός πνεύμα δηλίες, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού». Δεν μας έδωκε ο Θεός το πνεύμα της δηλίας, αλλά το πνεύμα της δυνάμεως, το πνεύμα της αγάπης και το πνεύμα του σοφρονισμού. Εδώ ως πνεύμα εννοεί την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, το χάρισμα περί δηλίας, όταν λέγει «Ουγαρέ δοκινημήν ο Θεός πνεύμα δηλίας». Επίσης αναφέραμε πως η δηλία είναι νηπιακή συμπεριφορά μιας ψυχής που εγείρασε στην καινοδοξία κατά τον Άγιο. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει η δηλία σε κάποιον άνθρωπο, να έχει γεράσει και να μην την έχει καταλάβει ή να μην την έχει αποδεχθεί και από συμβουλή που μπορεί να έχει δεχθεί, αλλά και από σημάδια τα οποία μπορεί να έχει παρατηρήσει στη ζωή του και να άφησε τη δηλία να καταλάβει χώρο μόνιμο στην καρδιά του, γι' αυτό και να έχει γεράσει η δηλία με τον άνθρωπο ο οποίος την φιλοξενεί και έχει φτάσει στα γεράματά του. Η ιδυλία είναι η νηπιακή συμπεριφορά μιας ψυχής που εγείρεσε στην κυριοδοξία. Βέβαια, όπως κάθε πάθος, όσο κι αν είναι κρυφό, όσο κι αν κανείς το αποκρύπτει, θα υπάρξει καιρός που θα παρουσιάσει τα αποτελέσματά του. Το πάθος της κοινοδοξίας θα παρουσιάσει κάποτε, παρουσιάζει κάποτε τον καρπό της κοινοδοξίας, ένα από τους καρπούς της κοινοδοξίας που είναι η δηλία. Και ενόδοξος, το πάθος της κοινοδοξίας είναι δυνατόν να υπάρχει και να είναι τόσης ηλικίας όσο και ο άνθρωπος που έχει την κοινοδοξία, εξαιτίας της οποίας κοινοδοξίας υπάρχει και η δηλία, και το πάθος αυτό της κοινοδοξίας είναι η επίδειξη. Καινοδοξία είναι η επίδειξη. Καινόδοξες είναι κάθε άνθρωπος επιδεικτικός, φιλενδείκτης όπως λέγει ο Άγιος. Και η καινοδοξία είναι πρόδρομος της υπερηφανίας. Ακόμη, η δηλία είναι απομάκρυνση της πίστεως. Και απομακρύνεται κανείς από την πίστη εξαιτίας της δηλίας με την ιδέα ότι κάποιο κακό πρόκειται να συμβεί. Με την ιδέα ότι αναμένονται απροσδόκητα κακά. Ο φόβος δηλαδή μπορεί να οδηγήσει και στην στέρηση ή στην απομάκρυνση της πίστεως. Η δηλία δεν είναι καθεαυτήν μία μορφή υπερηφανίας, είναι όμως ένα δείγμα ότι ο άνθρωπος εμπιστεύεται τις δικές του δυνάμεις. Και όπως είναι γνωστό, και όλοι μας το ζούμε αυτό, οι ανθρώπινες δυνάμεις είναι πάντοτε ανίσχυρες μπροστά στους ποικίλους κινδύνους. Πρέπει να προηγηθεί μία αυταπάρνηση, μια συντριβή της καρδιάς και να καταλάβει ο άνθρωπος και να μεταθέσει την πεποίθησή του από τον εαυτό του στη δύναμη και στην αγάπη του Θεού. Η πεποίθησή του να είναι η δύναμη και η αγάπη του Θεού. Αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος για να νικηθεί η δηλία της ανθρωπίνης σαρκός. Όσοι μετανοούν, ειλικρινά μετανοούν και πονούν και πενθούν για αυτά που έχουν κάνει και όσοι καταπονούνται, λέγει ο Άγιος, χωρίς να υπολογίζουν κόπους και πόνους, δεν αποκτούν δηλία. Εκείνος δηλαδή που έχει μετάνοια, επίσης έχει κάποια ή κάποιες μορφές κακοπάθειας στη ζωή του, όπως είναι και η ασθένεια. Αν είναι καλός δέκτης, είναι δυνατόν η στάση αυτή της μετανοίας, το βίωμα της κακοπάθειας, της αρρώστιας, ακόμη και της προγραμματισμένης κακοπάθειας, όπως είναι η νηστεία, όπως είναι η αγρυπνία. Εκείνος που μετέρχεται τα μέσα αυτά, τα οποία είναι σωτήρια μέσα, όσο και αν φαίνεται παράξενο, πως μπορεί να είναι σωτήριο μέσω η κακοπάθεια, αφού πάσχει ο άνθρωπος, εν τούτης είναι σωτήριο, γιατί καταλήγει η κακοπάθεια να γίνεται αιτία της σωτηρίας. Επειδή η κακοπάθεια και η μετάνοια χαμηλώνουν τους τόνους στις ιδέες του ανθρώπου και ο άνθρωπος αρχίζει επιτέλους να καταλαβαίνει και να αισθάνεται τα όρια του και γι' αυτό να ταπεινώνεται. Γι' αυτό η καλή ζωή της εποχής μας, εντός εισαγωγικών η λέξη, η φράση «καλή ζωή», είναι αντιπνευματική. Είναι αιτία δειλίας, πρόσφορη στην δειλία. Πρόσφορη, δηλαδή εισάγει στη δειλία, η καλοζωία. Γι' αυτό και δεν έχουμε στην εποχή μας, μιλούμε για αυτήν γιατί την ζούμε, δεν έχουμε εξάρσεις πνευματικές. Δεν υπάρχει αυταπάρνηση. Μου έλεγε κάποιος πνευματικός ότι δεν έχουμε αποτελέσματα πνευματικά γιατί οι πνευματικοί μας δεν έχουν αυταπάρνηση. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης επίσης ότι όλοι όσοι φοβούνται είναι κενόδοξοι. Δειλία και φόβος ένα και το αυτό. Όλοι όσοι φοβούνται είναι κενόδοξοι. Και ο Άγιος είναι κατηγορηματικός. Αλλά λέγει, όσοι δεν φοβούνται δεν σημαίνει πως είναι ταπεινόφρονες. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Το είχαμε για λίγο αναλύσει την περασμένη φορά. Ναι μεν ο φόβος, η δειλία γεννιώνται από την κοινοδοξία, αλλά μπορούμε να παρατηρήσουμε την απουσία της δειλίας και του φόβου, δηλαδή μια ανδρεία, ένα ηρωισμό, αλλά να μην οφείλεται στο ότι είναι αυτοί ταπεινόφρονες, αλλά σε άλλες αιτίες που μπορεί να μη σώζουν αυτές οι αιτίες. Αν δεν έχουν το πνεύμα της ανδρείας, δηλαδή δεν έχουν το χάρισμα της ανδρείας από τον Θεό, η ανδρεία που μπορεί να υπάρχει μπορεί να οφείλεται σε μία σκληρότητα, σε μία βαρβαρότητα, σε μία υπερηφάνεια, έστω και εάν υπάρχουν και στοιχεία καλά. Μπορεί κανείς να πιστεύει στις κοσμικές, τις ανθρώπινες αξίες και γι' αυτές να πάσχει και να θυσιάζεται, αλλά η αιτία δεν είναι το πνεύμα της ανδρείας του Θεού. Εδώ μπορεί να υπάρχει και το στοιχείο του δαιμονισμού. Γι' αυτό και ανέφερα πως είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Πάντως, όσοι δεν φοβούνται δεν σημαίνει πως είναι ταπεινόφρονες. Σε σχέση με αυτό που λέγει ο Άγιος, ότι όλοι όσοι φοβούνται είναι κενόδοξοι. Υπάρχει δειλία της ψυχής, υπάρχει και δειλία του σώματος. Και η μία δειλία, λέγει ο Άγιος, μεταβιβάζεται στην άλλη. Όταν φοβάται η ψυχή, φοβάται και το σώμα. Όταν φοβάται το σώμα, εξ ενστίκτου, μεταβιβάζει τον φόβο στην ψυχή. Αν συμβεί να φοβηθεί το σώμα, χωρίς όμως να εισδύσει ο άκερος αυτός φόβος στην ψυχή, τότε βρισκόμαστε κοντά στη θεραπεία. Όταν δηλαδή η ψυχή παραμένει ανδρεία. Πάντως, η δειλία δεν νικέται δια μιας. Αλλά όταν έχουμε, όπως αναφέρθηκε νωρίτερα, όταν έχουμε μετάνοια, πένθος για τις αμαρτίες μας, για τα έργα μας, τα οποία προηγήθηκαν για τις πτώσεις μας, όταν έχουμε μετάνοια, πένθος, μετανοίες, θα υποχωρήσει πιο γρήγορα. Όταν όμως αυτό μας λείπει η μετάνοια και ο πόνος της μετανοίας, θα παραμένουμε συνεχώς δειλοί. Ακόμη, για να νικηθεί η δειλία, χρειάζεται όλα τα δυσάρεστα και απροσδόκητα να τα δεχόμεθα πρόθυμα, λέγει ο Άγιος, με συντετριμένη καρδιά. Όταν συμβαίνει αυτό, κατά τρόπον συνεχή και ενσυνείδητο, τότε ελευθερωθήκαμε πραγματικά από την δειλία. Εκείνο όμως που κυρίως ενισχύει τους δαίμονες εναντίον μας και μας επηρεάζουν στο θέμα της δηλίας είναι η ακαρπία της ψυχής μας. Ψυχή που καρποφορεί καταπολεμεί την δηλία. Καρποφορεί εδώ εννοείται η προκοπή πνευματική. Τότε ούτε το σκότος ούτε η ερημία πειράζει. Επίσης αναφέραμε στην περασμένη εκπομπή πως κάποτε η δηλία είναι δυνατόν να είναι οικονομική παίδευση εκ μέρους του Θεού, δηλαδή να επιτρέπει ο Θεός για να ταπεινωθεί ο άνθρωπος, να βοηθήσει τον άνθρωπο, να προκόψει περισσότερο στην πνευματική ζωή και παιδαγωγεί ο Θεός με το να επιτρέψει σε κάποια περίοδο να υπάρχει δηλία. Έτσι, για να γίνει κατανοητό ότι πρέπει να συναισθανθούμε την ελληνική μας κατάσταση, να μετανοήσουμε, να εξομολογηθούμε, να μην ακούμε το δικό μας λογισμό και να ζητάμε συνεχώς το έλεος του Θεού για να επανέλθει η χάρη της ανδρείας την οποία απέσυρε ο Θεός για να υπάρξει αυτή η παίδευση, αυτή η παιδαγωγία. Ποια η θεραπεία της αρρώστιας της πνευματικής της δηλίας, λέγει ο Άγιος, σε όποιους τόπους συνηθίζεις να φοβείσαι, μη διστάζεις να πηγαίνεις όταν δεν έχει ακόμη ξημερώσει. Και σε ό,τι άλλο αισθάνεσαι να σε δηλιά, πρόσωπα, καταστάσεις και άλλα, μη δείξεις κάποια χαλαρότητα. Αν δείξεις χαλαρότητα και δεν αντιμετωπίσεις το φαινόμενο, τότε θα γυράσεις μαζί με τη δηλία αυτό το αξιογέλαστο πάθος, το νηπιακό αξιογέλαστο πάθος. Χαρακτηρίζει δηλαδή τη δηλία ως πάθος νηπίων, γιατί δεν αρμόζει σε έναν άνδρα, σε έναν άνθρωπο όριμο, σε μια γυναίκα όριμη, να είναι δειλή ή να είναι δειλός ο άνδρας. Και μόλις αντιμετωπίσεις τόπους, πρόσωπα, καταστάσεις που σε δειλιούν, ανύψωσε τα χέρια σου και προσευχή σου. Χρησιμοποίησε το όνομα του Ιησού. Ιησού ονόματι μάστιζε πολεμίους, λέγει ο Άγιος. Δηλαδή μαστίγωνε τους δαίμονες, τους εχθρούς, τους κατά κυριολεξίαν εχθρούς του ανθρώπου. Διότι δεν υπάρχει ούτε στον ουρανό ούτε στη γη ισχυρότερο όπλο από το όνομα του Ιησού. Η δηλία δεν είναι ένα απλό περιστατικό της ζωής μας. Πρόκειται για δαίμονα. Όπως λέγεται, ο δαίμονας της δηλίας. Όπως υπάρχει το πνεύμα της ανδρείας που είναι χάρισμα, ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, έτσι υπάρχει και το δαιμόνιο της δηλίας που η δαιμονική του ενέργεια δίδει την δηλία. Εκείνος που έγινε δούλος του Κυρίου θα φοβηθεί μόνον το δικό του δεσπότη, λέγει ο Άγιος. Εκείνος που έγινε δούλος του Κυρίου θα φοβηθεί μόνο τον δικό του δεσπότη. Γι' αυτό και έχουμε και τους μάρτυρες, έχουμε τους απολογητάς, έχουμε τους ασκητάς, γιατί είχανε την ανδρεία επειδή ήσαν δούλοι του Κυρίου. Δεν φοβόντουσαν επειδή είχαν το δικό τους δεσπότη. Αυτά και ό,τι άλλο χρησιμοποιήθηκε για ανάλυση, για σχολιασμό, είπαμε την περασμένη φορά.

Η καινοδοξία τώρα είναι ένα από τα θανάσιμα πάθη. Έχουμε το πάθος της καινοδοξίας, έχουμε και τον λογισμό της καινοδοξίας, όπως έχουμε, διακρίνεται, και ο δαίμον της καινοδοξίας. Άλλο το πάθος της καινοδοξίας, άλλο ο λογισμός της καινοδοξίας, άλλο ο δαίμονας της καινοδοξίας. Βεβαίως αυτά μπορεί να έχουν σχέση μεταξύ τους, αλλά έχουν όμως και την διάκρισή τους. Οι δαίμονες, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης, οι δαίμονες πολεμούν τους ανθρώπους μέσω των λογισμών, των σκέψεων δηλαδή, και μέσω των παθών. Πώς συμβαίνει αυτός ο πόλεμος? Παρακαλώ αγαπητοί ακροατές, προσέξτε, είναι ένα θέμα που όλους μας ενδιαφέρει. Και εκείνοι που το έχουν επισημάνει και εκείνοι που βρίσκονται σε μία ανυποψία γύρω από το θέμα αυτό. Πώς ενεργούν οι δαίμονες? Μέσω των λογισμών, μέσω των σκέψεων αν θέλετε, μια άλλη λέξη, αλλά πατερική λέξη, πατερικός όρος, είναι ο λογισμός. Μέσω των λογισμών κινούν τον πόλεμο με τις ενθυμίσεις, με τις μνήμες. Οι δαιμονικοί λογισμοί, οι οποίοι υποκινούνται από τους δαίμονες, αυτό προϋποθέτει ότι πιστεύουμε στα λόγια του Χριστού, πιστεύουμε στο Ιερό Ευαγγέλιο, ότι υπάρχουν δαίμονες και ότι εχθρεύονται τον άνθρωπο, τους ανθρώπους οι δαίμονες, και ότι ενεργούν με τον τρόπο που έχουν την δυνατότητα και τους παρέχεται η δυνατότητα, γιατί δεν μπορούν τίποτε να κάνουν χωρίς την άδεια του Θεού. Και υπάρχει λόγος γιατί ο Θεός επιτρέπει. Δεν είναι όμως της ώρας. Οι δαιμονικοί λοιπόν λογισμοί εισάγουν στην ψυχή ιδέες των αισθητών πραγμάτων. Αυτές τις ιδέες των αισθητών πραγμάτων, ο νους, τις δίδει μορφή και τις τρυφογυρίζει μέσα του. Έτσι γνωρίζουμε και ποιος δαίμονας είναι αυτός που μας πλησίασε. Γιατί υπάρχουν δαίμονες που έχουν αποστολές να μιλήσω έτσι, έχουν αποστολές που διακρίνονται μεταξύ τους. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα για να γίνει αντιληπτό. Αν έρθει στο νου μου το πρόσωπο εκείνο που μου έκανε κακό, τότε καταλαβαίνω ότι ήρθε ο λογισμός της μνησικακίας. Λογισμό μνησικακίας, δηλαδή μνησικακία είναι το ότι κρατώ την κακία εναντίον ενός προσώπου που μου έκανε κακό. Μπορεί να το έχω ξεχάσει. Ο δαίμονας σπέρνει τον λογισμό της μνησικακίας με τον τρόπο αυτόν. Μου υπενθυμίζει το πρόσωπο που μου έκανε κακό. Ένα άλλο παράδειγμα. Αν γίνει υπόμνηση με κάποια ιδέα, με κάποιον λογισμό, δαιμονικό λογισμό, υπόμνηση χρημάτων, υπόμνηση δόξας, υπόμνηση ενός σαρκικού πορνικού προσώπου, υπόμνηση ενός θλιβερού γεγονότος. Από αυτό γίνεται γνωστό ποιος δαίμονας με στεναχωρεί, ποιος δαίμονας πολεμεί μια ψυχή. Έτσι καταλαβαίνει κανείς ποιος δαίμονας βρίσκεται δίπλα του και υποβάλλει λογισμό. Αλλά όλες οι μνήμες των πραγμάτων δεν προέρχονται από τους δαίμονες. Μπορεί και ο νους να θέσει σε κίνηση μνήμες
να ξαναφέρει δηλαδή σε ανάμνηση τις παραστάσεις των γεγονότων. Πότε όμως οι μνήμες είναι από τους δαίμονες? Όταν αυτές οι μνήμες, αυτές οι υπενθυμίσεις φέρουν μαζί τους θυμό ή επιθυμία πέρα από τα όρια των φυσικών αναγκών. Εδώ όταν λέγεται αυτή η φράση πέρα των φυσικών αναγκών, πέρα δηλαδή από τα όρια που μπορεί να θυμώσει ένας άνθρωπος ή να επιθυμήσει μία εκδίκηση να κάνει εναντίον προσώπου. Γιατί δυστυχώς μέσα στην καρδιά μας υπάρχουν αυτές οι καταστάσεις, υπάρχουν τα πάθη τα οποία επιτρέψαμε να συγκροτηθούν και να γίνουν μόνιμες καταστάσεις εμείς οι ίδιοι. Δημιουργείται ταραχή έτσι, από την ταραχή που προκαλείται αμαρτάνει ο νους με τη διάνοια. Αμαρτάνει δηλαδή εκείνος που φέρει τον νου, που έχει τον νου. Δηλαδή αμαρτάνει ο άνθρωπος με την διάνοιά του, με τη λειτουργία του νου του. Αμαρτάνει γιατί? Γιατί αποκόπτεται από τον νομοθέτη. Η ταραχή διώχνει τον Θεό από την ζωή. Διώχνει τον Θεό από την ψυχή. Και όχι μόνο να αποκόπτεται κανείς από τον Θεό, από τον νομοθέτη Θεό, αλλά και μάχεται εναντίον του. Γιατί? Αφού με την ταραχή, με την επιθυμία, με τον θυμό, είναι ακατάλληλη η ψυχή να δεχθεί την παρουσία του Θεού, κατά συνέπεια διώκει τον Θεό, γίνεται εχθρός του Θεού. Η παρουσία του Θεού με τον τρόπο που είναι δυνατόν να την αισθανθεί ο άνθρωπος γίνεται κατεξοχήν στον καιρό της προσευχής. Κατά τον καιρό της προσευχής, ποιας προσευχής? Της προσευχής εκείνης από την οποία απουσιάζουν τα νοήματα των υλικών πραγμάτων. Γι' αυτό και διδάσκει η Εκκλησία μας ότι όταν προσευχόμαστε πρέπει να προσέχουμε τα λόγια της προσευχής και πρέπει να αφήνουμε στην άκρη τα προβλήματά μας, γιατί όταν υπάρχει η απουσία των νοημάτων, των υλικών προβλημάτων, των υλικών πραγμάτων, δεν είμαστε δεκτικοί για να αισθανθούμε την παρουσία του Θεού και να ζεσταθεί η καρδιά μας, να φωτιστεί ο νους μας και να ενισχυθεί η πίστη μας. Δηλαδή υπάρχει μία αλυσίδα σχέσεων από το ξεκίνημα που μπορεί να οφείλεται σε δαιμονική επίρρεια.

Οι δαιμονικές ενθυμίσεις, αγαπητοί ακροατέ, προκαλούν τα πάθη και μας δίδουν τις εμπαθείς ενθυμίσεις. Όταν τα πάθη ενεργοποιούνται, τότε δίδουν μνήμες με πάθος. Εμπαθείς μνήμες, εμπαθείς ενθυμίσεις. Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν πάθη. Αυτό δείχνει ότι κάποιο πάθος συγκεκριμένα υπάρχει μέσα μου και ως εκ τούτου όταν προκαλείται από δαιμονική ενθύμηση, από δαιμονικό επηρεασμό, τότε το πάθος αυτό ενεργοποιείται. Γι' αυτό και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι φαίνονται ότι είναι ευγενέστατοι, ότι είναι άνθρωποι πιστοί, ότι είναι άνθρωποι ανεκτικοί, όταν δεν ενεργούν τα πάθη. Όταν δεν ενεργούν κάποια πάθη τα οποία μπορεί να είναι τελείως αντίθετα σε σχέση με αυτά τα οποία είπαμε νωρίτερα. Δηλαδή το πάθος της βαρβαρότητος, το πάθος της απιστίας, τα αντίθετα. Κάποιος φαίνεται ότι είναι πιστός, ενώ στην πραγματικότητα μέσα του υπάρχει.

ή κάποια που είναι πραΐα και λέμε τι ωραίος άνθρωπος. Όταν όμως το πάθος προκληθεί, τότε παρουσιάζεται μια άλλη εικόνα. Αν δεν υπάρχει το πάθος, τότε δεν μπορούν οι δαιμονικές ενθυμίσεις, οι δαιμονικές μνήμες που αναφέραμε νωρίτερα, δεν μπορούν να κάνουν κάτι γιατί δεν υπάρχει η βάση. Η βάση είναι το πάθος. Είναι η εμπάθεια που δυστυχώς χαρακτηρίζει το μεγαλύτερο πλήθος των ανθρώπων και ειδικότερα τους χριστιανούς, όταν δεν έχουν προσέξει την ψυχή τους, τον ψυχικό τους κόσμο, και όταν οι χριστιανοί μας ασχολούνται μόνον με τον εξωτερικό τους άνθρωπο, με τις εξωτερικές εκδηλώσεις της ζωής, με τις πράξεις, τις καλές πράξεις, και δεν υπάρχει μία και μία εσωτερική επιμέλεια, μια εσωτερική εργασία που είναι ένα γνώρισμα κατεξοχήν της ορθοδόξου πνευματικότητος, η εσωτερική πνευματική ζωή. Μόνο οι απαθείς δεν θίγονται από τις δαιμονικές ενθυμίσεις. Οι απαθείς και όσοι απορρίπτουν αμέσως τις ενθυμίσεις. Και αυτοί οι απαθείς που είναι ελάχιστοι, δυστυχώς και μέσα στο χριστιανικό κόσμο. Μόνο οι απαθείς και όσοι δεν απορρίπτουν αμέσως τις δαιμονικές αυτές ενθυμίσεις, όσοι προλαβαίνουν και καταλαβαίνουν ότι αυτό που μπήκε μέσα τους, αυτός ο λογισμός που ξεκίνησε, αυτή η σκέψη που ξεκίνησε να αναπτύσσεται μέσα στο νου, όσοι προλαβαίνουν και καταλαβαίνουν, όπως από την ταραχή που θα έχει η καρδιά, όπως από κάποιον φόβο ιδιαίτερον, όπως από διάθεση, τάση προς απελπισία. Υπάρχουν δηλαδή πολλά σημάδια τα οποία δείχνουν ότι αυτό που μπήκε μέσα στο νου τώρα και απασχολεί, πάει να απασχολήσει, είναι δαιμονικό, δεν είναι από το Θεό. Ο Θεός δεν δίδει δια των Αγίων Αγγέλων Του μνήμες στον άνθρωπο που να προκαλούν ταραχή, αλλά ειρήνη, χαρά, αγάπη, πίστη. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι δεν έχουν εμπάθεια και όσοι αγωνίζονται και έχουν το νου τους και προσέχουν και απορρίπτουν αμέσως τις ενθυμίσεις, αυτοί μόνον, αυτοί που δεν έχουν πάθει, ελάχιστοι, και αυτοί οι οποίοι έχουν το νου τους και προσέχουν τον νου τους, την καρδιά τους, από τις προσβολές τις δαιμονικές, αυτοί είναι οι οποίοι δεν παρουσιάζουν την εικόνα της προκλήσεως των παθών που παρουσιάζουν οι εμπαθείς και όσοι δεν καταλαβαίνουν τις ενέργειες τις δαιμονικές, και όταν καταλάβουν ότι δαιμόνιο μπήκε μέσα στο νου τους, δηλαδή ενήργησε δαιμόνιο και επηρέασε τον νου τους, αυτοί παρουσιάζουν την εικόνα της, του ταραγμένου ανθρώπου, του ολιγοπίστου ανθρώπου, του μνησίκακου ανθρώπου και ό,τι άλλο.

0: Ο διάβολος θέλησε να πολεμήσει και τον σωτήρα μας στην έρημο με τρεις λογισμούς. Επειδή ο Κύριός μας έφερε την ανθρώπινη φύση, εξαπατήθηκε ο διάβολος και δεν εγνώριζε πολύ καλά ότι ήταν ο Υιός του Θεού. Κάτι καταλάβαινε, αλλά δεν είχε πλήρη γνώση. Γιατί αν είχε πλήρη γνώση ο διάβολος για την θεότητα του Ιησού Χριστού, δεν θα ενέπνεε τους γραμματείς και τους φαρισαίους για να σταυρώσουν τον Χριστό μας. Και έτσι με τον τρόπο αυτόν, δια του πάθους και δια του θανάτου, να καταργηθεί η δύναμή του. Ο διάβολος λοιπόν θέλησε να πολεμήσει και τον σωτήρα στην έρημο με τρεις λογισμούς, αλλά δεν βρήκε τόπο, γιατί δεν υπήρχε πάθος στην καρδιά του Χριστού μας. Η απόπειρα αυτή του διαβόλου αποδεικνύει, φανερώνει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι αγνοούσε, όπως σας είπα, τις δύο φύσεις του Ιησού, ότι στο πρόσωπο του Χριστού υπήρχαν δύο φύσεις, η θεία και η ανθρώπινη. Και δεύτερον, αγνοούσε την φύση της ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού. Η φύση της σαρκός του Χριστού, της ανθρωπίνης σαρκός του Χριστού, ήταν απαθής και αναμάρτητος. Ο Χριστός μας κατά την ανθρώπινη φύση ήταν απαθής και αναμάρτητος, όπως ήταν ο Αδάμ πρώτης πτώσεως. Ως εικόνα αναφέρεται η περίπτωση του Αδάμ. Οι τρεις λογισμοί ή οι τρεις πειρασμοί κατά του Σωτήρος Χριστού ήσαν οι δαίμονες, οι πρωτοστάτες και αρχηγοί των δαιμόνων στο να πειράζουν τους ανθρώπους. Ποιοι είναι αυτοί οι δαίμονες, οι αρχηγοί των δαιμόνων που πειράζουν τους ανθρώπους? Πάντοτε με καθοδηγό τον Άγιο Ιωάννη τον Σιναίτη. Ήσαν ο δαίμονας της γαστριμαργίας, ο δαίμονας της φιλαργυρίας και ο δαίμονας της φιλοδοξίας. Της γαστριμαργίας, της φιλαργυρίας και της φιλοδοξίας. Η καινοδοξία του θέματός μας, της εκπομπής μας, ανήκει στον τρίτο δαίμονα, της φιλοδοξίας. Δηλαδή, δέχεται πόλεμο από τον δαίμονα της φιλοδοξίας. Πρώτα του επρότεινε ο διάβολος να μεταβάλει τις πέτρες σε ψωμιά. Εδώ έχουμε τον δαίμονα της γαστριμαργίας. Γι' αυτό και αυτοί οι μεγάλοι πειρασμοί, οι ιστορικοί πειρασμοί, που για το φαγητό, για το ψωμί, έχει φτάσει ο άνθρωπος να θυσιάσει την αλήθεια, τον Θεό του, τη σωτηρία του. Έπειτα του υποσχέθηκε τον κόσμο. Εδώ φανερώνεται το δαιμόνιο της φιλαργυρίας. Και ο τρίτος πόλεμος που δέχτηκε ο σωτήρας Θεός ήταν η δόξα του κόσμου. Γιατί αν έπεφτε από το αέτομα του ναού, όπως αναφέρεται στην Ευαγγελική Περικοπή, και προσκυνούσε τον διάβολο, δεν θα πάθαινε τίποτε με το πέσιμο συνεργεία του διαβόλου. Αυτό θα γινόταν αιτία δοξασμού. Γιατί ο διάβολος έχει την δυνατότητα από παραχώρηση του Θεού να βοηθά και σε αυτό. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι να παθαίνουν ζημιά και υλική ζημιά, ή και κάποτε να φυλάγουν κάποιους, πάντοτε όμως με απότερο σκοπό, τον δοξασμό, δηλαδή την δόξα, που με τον τρόπο αυτόν όταν δοξάζεται ο άνθρωπος, ερήμην του Θεού, έχουμε συνεργεία του διαβόλου. Όταν δηλαδή κάποιος υπακούσει στον δαίμονα, στον σατανά, είναι δυνατόν να έχει και υλικά αποτελέσματα συμφέροντα. Θα έχετε ακούσει, αγαπητοί ακροατέ, ότι πηγαίνουν και σε μάγους και γίνονται καλά κάποιοι. Και έχουν την εντύπωση ότι, ορίστε, οι μάγοι έχουν την δύναμη την οποία γνωρίζουμε πως έχει ο Θεός. Αυτό είναι ψευδοδύναμη, γι' αυτό και λέγεται ότι όταν θα έρθει ο Αντίχριστος θα κάνει και θαύματα. Και χαρακτηρίζονται τα θαύματα αυτά από τους πατέρες ψευδοθαύματα. Δεν είναι θαύματα δυνάμεως των δαιμόνων, αλλά είναι θαύματα, δαιμονικά θαύματα κατά παραχώρηση του Θεού. Για να πέφτει κανείς στην πλάνη, επειδή διατίθεται να πέσει στην πλάνη. Να μας φυλάξει ο Θεός σε τέτοια πιστεύω που έχουν σχέση με την δύναμη του σατανά. Δεν έχει δύναμη ο σατανάς. Την δύναμη την έχει επιτρέψει ο Θεός για τους ανθρώπους εκείνους που τους τιμωρεί για το ότι είναι δεκτικοί να απορρίπτουν τον Θεό, να απορρίπτουν την αλήθεια και να δέχονται το ψέμα, να δέχονται τον σατανά. Οι λογισμοί αυτοί, οι πειρασμοί του Ιησού αναφέρονται στον Ευαγγελιστή Ματθαίο, στο 4ο κεφάλαιο, στους στίχους 1 έως και 11. Και ο Κύριος αναδείχθηκε ανώτερος σε όλα και διέταξε τον διάβολο να φύγει πίσω. Με το περιστατικό αυτό τι μας δίδεξε ο Χριστός? Ότι δεν είναι δυνατόν να αποκρούσουμε τον διάβολο αν δεν καταφρονήσουμε τους τρεις αυτούς λογισμούς. Την γαστριμαργία, την φιλαργυρία και την φιλοδοξία. Οι άλλοι δαίμονες των άλλων κακιών έρχονται πίσω τους. Πρώτη είναι αυτή, της γαστριμαργίας, της φιλαργυρίας, της φιλοδοξίας. Οι άλλοι δαίμονες παραλαμβάνουν όσοι έχουν υποστεί τον πόλεμο, την επίθεση αυτών των τριών δαιμόνων και έχουν υποταχθεί, τους παραλαμβάνουν οι άλλοι δαίμονες αφού τους προσβάλλουν αυτοί οι πρώτοι. Γιατί δεν μπορεί να πέσει κανείς στα χέρια του δαίμονος της πορνείας αν δεν έχει πέσει πρωτύτερα σε κάποια μορφή του πάθους της γαστριμαργίας. Και δεν μπορεί να ταράξει ο θυμός κάποιον αν αυτόν δεν τον έχει πολεμήσει πρώτα για φαγητά, για χρήματα και για δόξα. Ο θυμός ενεργοποιείται όταν προσβάλλονται αυτές οι επιθυμίες μας ως προς τα φαγητά, ως προς τα χρήματα και ως προς την δόξα. Δηλαδή την γαστριμαργία, την φιλαργυρία και την φιλοδοξία. Με τις ευρύτερες διαστάσεις αυτών των παθών. Αν δηλαδή δεν υπάρχουν αυτές οι επιθυμίες, τότε δεν ταράσσεται ο θυμός. Πρώτα γεννιόνται οι επιθυμίες και κατόπιν ολοκληρώνεται το κακό με την συνέχεια από μέρους άλλων δαιμόνων. Πρώτα επιθυμώ τον πλούτο και μετά έρχεται ο δαίμον ή της αδικίας ή της κλοπής ή οτιδήποτε άλλο. Και δεν μπορεί να περιπέσει κανείς στον δαίμονα της λύπης αν δεν υποστεί πρωτύτερα την στέρηση όλων αυτών. Το φαινόμενο της λύπης όταν είναι υπερβολική η λύπη οφείλεται στο ότι δεν ικανοποιείται η επιθυμία μας για φαγητά, για χρήματα, για δόξα. Ούτε θα διαφύγει κανείς την υπερηφάνεια που είναι το πρώτο γέννημα του διαβόλου εάν δεν εξορίσει την ρίζα όλων των κακών που είναι η φιλαργυρία. Πάντοτε κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Σιναήτη όλοι σχεδόν οι δαιμονικοί λογισμοί αποτελούνται από δύο πάθη, την επιθυμία και τον θυμό. Και η μεν επιθυμία εξαντλείται, αντιμετωπίζεται με την νηστεία, με την αγρυπνία, με την κακοπάθεια. Ο δε θυμός εξημερώνεται με την μακροθυμία, με την άνεξη κακία και με την ελεημοσύνη. Ο άνθρωπος που μακροθυμεί, που είναι μακρόθυμος, που είναι ανεξίκακος και ελεήμων, τον θυμό τον έχει υπό τον έλεγχο. Αυτά τα δύο πάθη, η επιθυμία και ο θυμός, ρίχνουν τον νου στον όλεθρο και στην απώλεια. Και είναι αδύνατο να νικήσει κανείς αυτά τα πάθη αν δεν γίνει ανώτερος από τα φαγητά, από τα χρήματα και από την δόξα. Μη μας κάνει εντύπωση, αγαπητοί ακροατέ, όταν λέμε φαγητά, όταν λέμε χρήματα και όταν λέμε δόξα, αυτά αν αναλυθούν καλύπτουν όλα τα φαινόμενα των επιθυμιών μέσα στην ζωή. Όχι μόνο όταν κανείς πρέπει να νικήσει αυτά τα πάθη, αλλά και να τα περιφρονήσει πάντοτε με τη βοήθεια του Θεού. Για να πολεμήσει κανείς και να νικήσει τους δαιμονικούς λογισμούς, είναι ανάγκη μιας μιμήσεως, κάτι να μιμηθεί. Να μιμηθεί εκείνους που κινδυνεύουν στη θάλασσα και πετούν στα σκεύη, στο πέλαγος, λόγω της βίας των ανέμων και των κυμάτων. Γι' αυτό και μας καλεί ο Λόγος του Θεού να μιμούμαστε τον Χριστό, να μιμούμαστε τους Αγίους. Ο Χριστός και οι Άγιοι μας έχουν δείξει ότι για να διασώσουμε αλήθειες πρέπει πολλά ψέματα, ψεύτικες επενδύσεις να απορριφθούν. Όταν με την ελεημοσύνη θερπευθεί ο θυμός, με την νηστεία καταμαραθεί η επιθυμία και με την προσευχή καθαριστεί ο νους, τότε συμβαίνει το ποθητό και πλατείνεται η καρδιά, δηλαδή παρηγορείται η καρδιά. Τότε έχουμε την επανεμφάνιση του νέου Αδάμ. Ο Αδάμ που ξανακαινουργώνεται και γίνεται όμοιος με την εικόνα του Δημιουργού του, του Χριστού. Διότι επειδή τα πάθη υποχωρούν, ατονούν, λόγω δηλαδή της απάθειας, της εικόνας της απαθίας που εμφανίζεται, δεν υπάρχει διάκριση, γι' αυτό και έχουμε μίμηση του Χριστού, μεταξύ αρσενικού και θηλυκού. Εξαιτίας της μιας πίστης στο Χριστό, δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ ειδωλολάτρου και Ιουδαίου, μεταξύ περιτομής και ακροβιστίας, βαρβάρου, σκύθου, δούλου και ελευθέρου. Αλλά όλα και σε όλα ο Χριστός. Γιατί? Διότι η αποδυνάμωση των παθών επαναφέρει τον άνθρωπο στην αρχαία του δόξα. Δηλαδή, στην κατάσταση που ήταν ο Αδάμ πρώτης πτώσεως. Κατά συνέπεια, έχουμε την εικόνα του Χριστού, της ανθρωπίνης φύσεως του Χριστού, που για τον Χριστό μας δεν υπήρχε διάκριση αυτών των δύο φύλων. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει μέσα του με την βοήθεια του Θεού τα πάθη αποδυναμώσει, όταν είναι άνδρας και βλέπει μία γυναίκα, δεν βλέπει θηλυκό, αλλά βλέπει πλάσμα του Θεού. Αυτό και για την γυναίκα ισχύει. Δεν βλέπει τον ειδωλολάτρη σαν εχθρό και διαφορεί για αυτόν. Δεν υπάρχει δηλαδή διάκριση μεταξύ ειδωλολάτρου και Ιουδαίου με την έννοια αυτή. Όλα και σε όλα στα μάτια του ανθρώπου αυτού είναι ο Χριστός. Πρώτα ο Θεός όμως, θα συνεχίσουμε και το θέμα αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, το θέμα της καινοδοξίας, την επομένη φορά, αφού πρώτα αναφέρω μία μικρή ευκαιρία που μπορεί να έχει κανείς, ένα σημείο από ό,τι ακούσαμε, σαν μια προσωπική άσκηση και αυτή η άσκηση θα μπορούσε να ήταν να προλαβαίνει κανείς έχοντας το νου του στο νου του όταν κάποια δαιμονική σκέψη, κάποιος δαιμονικός λογισμός ξεκινά να αναπτύσσεται στο νου και φέρει ταραχή, φέρει απελπισία, φέρει δηλαδή κάτι που είναι αντίθετο προς το θέλημα του Θεού, να διακόπτει τον λογισμό. Όταν κανείς προσπαθήσει και με υπομονή αγωνιστεί εναντίον αυτού του φαινομένου, να μην αναπτύσσει τους λογισμούς, τους δαιμονικούς μέσα του, τότε θα αρχίσει να αντιλαμβάνεται και την δύναμη αυτής της ασκήσεως, αυτού του αγωνίσματος, και να καταλαβαίνει και περισσότερο τα όσα λέγονται με την καθοδήγηση του Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου και με την ανοχή του Θεού. Πρώτο Θεός την επόμενη φορά.
1: Μακαριστός Αρχιμανδρίτης, πατήρ Παύλος Χαρίσης.

Κύριε, το μυστήριον το από των αιώνων και κρυμμένων και από γενεών πληρώσας ως αγαθός ήλθες μετά των μαθητών σου εν το όρι των ελαιών, έχων την τεκούσαν σε των ποιητήν και πάντων δημιουργών, την γάρ εν το πάθη σου μητρικός πάντων υπεραλγήσασαν, έδι και τη δόξη της σαρκός σου υπερβαλούσεις απολαύσε χαράς. Εις και ημείς μετασχόντες της ουρανούς ανόδος σου δέσποτα, το μέγα σου έλεος, το εις ημάς γεγονός δοξάζομαι. Κύριε, της η αναλήψη εξεπλάγησαν τα χερουβίμ, θεωρήσαντά σε τον Θεόν επινεφελών ανερχόμενων, των υπ' αυτών καθεζόμενων και δοξάζομέν σε, ότι Χριστόν το έλεος σου δόξασι.

Να σας πω το πολύ απλό ότι ποτέ δεν είχα σκεφτεί και στα μαθητικά μου χρόνια και στα φοιτητικά ότι θα γινόμουν κληρικός. Τότε υπήρχε η αντίληψη ότι μπορούμε να προσφέρουμε στην Εκκλησία και με άλλον τρόπο, ως λαϊκή και μάλιστα σε πιο ευέλικτα μέτωπα και πιο αποδοτικά. Στο σχολείο η αγάπη μου ήταν τα μαθηματικά, δεν ήταν η έκθεση. Την έκθεση πολλές φορές δυσκολευόμουν. Και στο σχολείο ήταν λίγο, νομίζω, το πρώτο σοκ, ότι όταν τελειώσαμε, ακούσαν ότι εκείνος ο οποίος είχε βγει πρώτος με 19 και 9 ενδέκατα, αντί να πάει στο Πολυτεχνείο ή στη νομική, θα πήγαινε στη θεολογία. Το ίδιο και στη θεολογία. Είχαμε τότε συνθήκες εντελώς διαφορετικές από σήμερα. Δεν παίρναμε υποτροφίες, δεν είχαν τέτοια πράγματα, αλλά για να μην πληρώνουμε τα δίδακτρα πρέπει να αριστεύουμε. Και έτσι συνέβη πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο έτος. Τέλειωνα το στρατό και επειδή είχα υπηρεσία, δεν είχα πάει τη Μεγάλη Τρίτη στην Εκκλησία. Αλλά άκουγα με πολύ προσοχή τα αναγνώσματα. Ήμουν σε μια στιγμή που έλεγα ποιο είναι το επόμενο βήμα που θα κάνεις. Από το Πανεπιστήμιο οι περισσότεροι καθηγητές ζητούσαν να με στείλουν για υποτροφία ειδική, λόγω της βαθμολογίας που είχα πάρει, αλλά εγώ αισθανόμουν ότι έπρεπε πιο γλίγορα να καταθέσω και να δώσω κάτι από την εμπειρία την οποία είχα μέχρι τότε. Άκουσα λοιπόν το Ευαγγέλιο της Μεγάλης Τρίτης, το οποίο έχει μια συγκλονιστική φράση μετά τη συνάντηση του Χριστού με τους Έλληνες, όπως γράφει το Ευαγγέλιο. Και λέει, εάν μη ο κόκκος του θυσίτου πεσών εις την γην αποθάνει, αυτός μόνος μένει. Βεβαίως, ξέρω ότι πάρα πολλά από τα παιδιά σήμερα δυσκολεύονται με τα αρχαία, παρόλο που οι λέξεις είναι πολύ ίδιες. Εάν ο κόκκος του σταριού δεν πέσει στη γη για να πεθάνει, αυτός μένει μόνος του. Εάν δε αποθάνει, πολύν καρπόν φέρει. Αν όμως πεθάνει ελεύθερα, προσωπικά, με μια ελεύθερη αποδοχή της θυσίας, θα φέρει καρπό πολύ.

96 και 3. Αχιλλείου, φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

0: είχε συντάξει την ανάλυση της θέσεως της Ορθοδοξίας στην Ανατολή για τους Ρώσους, για τον Αυτοκράτορα. Είχε κάνει ένα σχέδιο, μέχρι τώρα πιστεύουμε ότι ήταν του Ιγνάτιου Γκροβλαχίας. Δεν ήταν του Ιγνάτιου Γκροβλαχίας, ήταν του Καποδίστρια, ο οποίος φρόντισε να μελετήσει μαζί με τον Στούρτζα, έναν πολύ καλό φίλο του και συμπορευτή του σε όλα, φρόντισε να μελετήσει την Ορθοδοξία. Ο Στούρτζα έγραψε και πολλά βιβλία περί Ορθοδοξίας, αλλά ο Καποδίστριας κοίταξε πώς να εμφυσίσει την Ορθοδοξία κυρίως. Τους έλεγε στους Έλληνες όταν πρωτοπάτησε το πόδι του στην Ελλάδα: χωρίς πίστη δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Τι να κάνετε τα δάνεια και τι να κάνετε το κράτος. Το θεμέλιό σας θα είναι η πίστη στο Θεό. Αυτό θα διδάξετε στα παιδιά. Αυτό θα υπάρχει στα σχολικά βιβλία.
1: Ο κυβερνήτης, 18 ημέρες μετά την άφηξή του στην Ελλάδα,
2: εσυναίσθησε μια εκκλησιαστική επιτροπή ο Καποδίστριας από 5 αρχιερείς πενταμελή επιτροπή, ούτως ώστε αυτή η επιτροπή το είχε διερευνητικό σκοπό, ούτως ώστε να μελετηθούν τα εκκλησιαστικά πράγματα, να έχει γνώση της υπαρχούσης καταστάσεως ο κυβερνήτης, να ανακατασκευαστούν οι κατεστρεμμένοι ναοί στη χώρα, να χτιστεί το τάμα του έθνους, ο ναός του Σωτήριος, ο οποίος είχε αποπροφασιστεί νωρίτερον. Είχε σκοπό λοιπόν αυτή η επιτροπή, είναι η οποία, πρώτη η οποία συναισθήθη την απελευθέρωση του ημετέρου γένους, για να προχωρήσουν και να οργανώσουν κατά τον καλύτερο τρόπο την Εκκλησία.
1: Ο Καποδίστριας θεωρούσε την ίδρυση και ανακαίνιση ναών ως το σεμνότατον μέρος της δημόσιας υπηρεσίας, δηλαδή το αγιότερο έργο της δημόσιας διοίκησης. Βιαζόταν να αποκατασταθεί η σχέση με το Οικουμενικό Πατριαρχείο, κατά τη δήλωσή του, ή να μην πέσει η υπόθεση εις των φράγκων τας χείρας. Και τότε χάθημε.
2: Είχε σκοπό να μείνει αναπόσπαστος από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, το οποίο δυστυχώς δεν έγινε στη συνέχεια επιόθωνος.
1: Ο οικονόμος μνημονεύει δήλωση προς αυτόν του απορέοντος και πράστου και μετέπειτα Κοινουρίας Διονυσίου, τον οποίον με τα καλέσας ο Καποδίστριας διόρισε δια την Κωνσταντινούπολη ή να γέννηται η κανονική αναγνώριση της εν Ελλάδη Εκκλησίας. Παρατηρεί δε ο οικονόμος πόσον πολιτικός και ορθοδόξος άμα προείδε και τούτου του πράγματος την ανάγκη ο αείμνηστος εκείνος.
2: Ο Καποδίστριας λοιπόν είχε αυτό το πνεύμα, ήθελε να δημιουργήσει ένα κράτος με βάση την ορθόδοξη χριστιανική θρησκεία. Ήταν μέσα στην ψυχή του ένθρεμος πατριώτης και καλός χριστιανός. Βέβαια επολεμήθη από ανθρώπους και δικούς του ανθρώπους. Ο Φαρμακίδης ήταν φίλος του στην Βιέννη, αλλά όμως επειδή όταν ήρθε στην Ελλάδα ο Καποδίστριας δεν κατάφερε να τον προσετεριστεί για να λάβει κάποια θέση, μετά και άλλοι ακόμη, όσοι δεν πήραν κάποια θέση δίπλα του, έγιναν μετά πολέμοι και τον επολέμησαν. Βέβαια δεν κατάφερε να ολοκληρώσει το εκκλησιαστικό του έργο, αλλά η γραμμή του όμως ήταν θεώθεν χριστιανική πνευματική.
1: Οι κυβερνήσεις της Αγγλίας και Γαλλίας ενδιαφέρονται ουχή μικρόν στο ζήτημα τούτο και επιθυμούσε δια πολιτικούς λόγους να είδωσε την ελληνική εκκλησία εντελώς ανεξάρτητον του εν Κωνσταντινούπολη Πατριαρχείου. Ο Ρωμιός Ιωάννης Καποδίστριας έσπευδε να επιτύχει λύση μέσα στο πνεύμα της ιστορικοκανονικής παραδόσεως της Ορθοδοξίας, που διαφοροποιούνταν διαμετρικά από τα σχέδια της Ευρώπης για την Ορθόδοξη Ανατολή. Και μόνο η ενέργειά του αυτή είναι ικανή να δείξει την αληθινή φύση του ευρωπαϊσμού του.
3: Ο Καποδίστριας ήταν ο ενσαρκωτής της Ρωμιοσύνης και της Ρωμαϊκής ιδέας, διότι ήταν εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος αγωνίστηκε και εκκλησιαστικά. Δεν ήταν κατά του αυτοκεφάλου της Εκκλησίας της Ελλάδος, αλλά ήταν ο άνθρωπος εκείνος που ήθελε να δοθεί σωστά, ο τρόπος δηλαδή να γίνει σωστός για το αυτοκέφαλο, να δοθεί σωστά, χωρίς να πέσουμε στην παγίδα της πολιτιοκρατίας, δηλαδή η πολιτεία, αυτό που ζούμε μέχρι σήμερα, να αποφασίζει για τα εκκλησιαστικά και συνήθως πολιτική ανάξη, επίγονη του μεγάλου αυτού πολιτικού του Ιωάννου Καποδίστρια, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία πρώτον, ή το χειρότερο ακόμα, μισούν την Εκκλησία. και να ασχολούνται με εκκλησιαστικά θέματα άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση ή δεν θέλουν να έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία. Ήταν όμως ενσαρκωτής, όπως είπαμε, της μεγάλης ιδέας, της οικουμενικής ιδέας της Ρωμιοσύνης, διότι ήθελε αυτή την ενότητα και δεν είναι τυχαίο. Γνωστοί επιστήμονες έχουν ήδη δημοσιεύσει και τις τελευταίες συνομιλίες και τελευταίες επιστολές που είχε με ιεράρχες της Εκκλησίας τότε της Ελλάδος, που προσπαθούσε να διευθετήσει σωστά το θέμα του αυτοκεφάλου από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.
4: Σε αυτόν τον χώρο στεγάστηκε η πρώτη εκκλησιαστική σχολή, την οποία με μέρη από τον Καποδίστρια Παύλο ιδρύθηκε το 1830 στις περίπου 30 Οκτωβρίου. Έγινε τα εγγένεια της σχολής αυτής, στην οποία τα μαθήματα παρακολούθησαν 15 σπουδαστές και δίδαξαν διολόγοι ιερομόναχοι από το Άγιο Όρος, προπεντευμένοι και πολύ σοφοί, ο ιερομόναχος Κόπιος Δευρυνός από την Ιθάκη και ο ιερομόναχος Βενέντικος Ρόζος από την Σύμβη της Δωδεκανήσου. Η σχολή αυτή διήρκησε για ένα χρόνο, διότι με το θάνατο του Καποδίστρια το 1831 έληξε και η λειτουργία της σχολής αυτής.
5: Και ενδιαφέροντο πολύ σοβαρό για το θέμα της τελεχώσεως της Εκκλησίας από καλούς κληρικούς. Γι' αυτό σε κάποιο σημείο έλεγε σε κάποιο εγκύκλιό του, την οποία έστειλε στους απανταρχούς της Ελλάδος επισκόπους, χαρακτηρικός έλεγε τα εξής. Δεν σας λανθάνει, λέει, Άγιοι Αρχιερείς, ότι οι προϊβαζόμενοι στο μέγα τούτο επάγγελμα της ιεροσύνης οφείλουσι να εντρυφώσει, να ασχολούνται δηλαδή με της Εκκλησίας, με το Λόγο του Θεού και να μπορούν να διδάσκονται τα ιερά γράμματα και τις ιερές διδασκαλίες. Για να μπορέσουν και εκείνοι με τη σειρά τους να διδάξουν τους υπολείπους. Να μάθουν, λέει, να αναστρέφονται εν το οίκο του Θεού, να μάθουν δηλαδή πώς πρέπει να συμπεριφέρονται μέσα στον χώρο της Εκκλησίας, ούτως ώστε αργότερα να υπερβαίνουν στην αρετή τους λαϊκούς, να είναι και να φαίνονται ενάρετοι, χωρίς ελεύθερη συγγνώμη από κάθε μόμο, ανέγκλητη, ακατηγόρητη, προκειμένου να χειριστούν τα μυστήρια της Εκκλησίας μας με καθαρές καρδιές και καθαρά χέρια. Και σε ένα άλλο σημείο της εγκυκλίου του αυτής προς τους απανταρχούς της Ελλάδος επισκόπους έλεγε: αυτοί πρέπει να είναι οι προϊβαζόμενοι στο αξίωμα, στον βαθμό του ιερέως, οι οποίοι να έχουν αρετή, οι οποίοι να έχουν καλό λόγο, πνευματικό λόγο και να έχουν πρακτικό παράδειγμα για να βοηθήσουν και τον λοιπό λαό. Και για να γίνει αυτό, συμπληρώνει ο Καποδίστριας, πρέπει να υπάρχουν και εκπαιδευμένοι διδάσκαλοι, διδάσκαλοι που θα έχουν μια εσωτερική πνευματικότητα, μια εσωτερική συγκρότηση, να έχουν την παίδευση την ελληνική και την χριστιανική για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους μαθητάς αυτούς. Και όλα αυτά κάτω από το όμα της κυβερνήσεως, διότι ο Καποδίστριας εγνώριζε τη μεγάλη δύναμη που έχει ο κλήρος και τη μεγάλη σημασία που έχει για το λαό. Γι' αυτό πάντα υποστήριζε τη λειτουργία της σχολής αυτής.
3: Πρέπει να πούμε στο σημείο αυτό ότι ο Καποδίστριας δεν υπήρξε τυχαία ένας εκκλησιαστικός. Αν διαβάσει κανείς το βίο του, πρέπει να δει από πού ξεκίνησε και το πού ετάφη και το πού τέλειωσε τη ζωή του. Και βλέπουμε ότι ο Καποδίστριας είχε παντοτινή, αλλά τώρα και αιώνια σχέση με την Ιερά Μονή Πλατιτέρας.
6: Ο Ιωάννης βεβαίως έχει αφήσει στο μοναστήρι ορισμένα πράγματα, τα οποία εμείς τα θεωρούμε ως κοιμήλια του μοναστηριού και τα αντιμετωπίζουμε έτσι με μεγάλο σεβασμό.
3: Εάν ο ερευνητής παρακάμψει αυτή τη χρυσή σελίδα του βίου του Ιωάννη Παποδίστρια, δηλαδή τη σχέση του με το συγκεκριμένο μοναστήρι, με τους πατέρες, με τη ζωή και με το ό,τι εκφράζει ο μοναχισμός ως Ορθοδοξία και ως ψυχή της ψυχής της Ρωμιοσύνης, τότε δεν ερμηνεύει σωστά την προσωπικότητα του Ιωάννη Παποδίστρια.
1: Ο εθνομάρτυρας κυβερνήτης αποδεικνύει το μεγαλείο του στην εκκλησιαστική πολιτική του και από ένα άλλο στοιχείο που είναι ο εξοβελισμός του τεκτονισμού από τον δημόσιο, άρα και τον εκκλησιαστικό βίο. Αποδεχόμενοι και οι δύο πλευρές, Ορθόδοξη Εκκλησία και τεκτονισμός, την μεθοδολογική αρχή της συνέπειας λόγων και πράξεων, είναι πολύ εύκολο να απορριφθεί ο αυθαίρετος ισχυρισμός της μεγάλης τοάς της Ελλάδος, σύμφωνα με τον οποίο συμπεριλαμβάνεται ο Ορθοδοξότατος από την παιδική του ηλικία Καποδίστριας ανάμεσα στα εκλεκτά και δραστήρια μέλη της, ισχυριζόμενοι μάλιστα ότι ο μεγάλος και κυρίως πολιτικός συνέβαλε στην ίδρυση τεκτονικών στοών στην Ευρώπη. Για όσους έχουν μελετήσει σε βάθος, δηλαδή ολόκληρο τον βίο και την πολιτεία του μεγάλου αυτού Έλληνα πολιτικού, γνωρίζουν ότι δεν υπήρξε κρίσιμη στιγμή της ζωής του που να μην λειτουργήσε ως γνήσιος ορθόδοξος χριστιανός. Όχι μόνο δεν υπήρξε τέκτονας ο Καποδίστριας, αλλά και τη σύντομη περίοδο της θητείας του ως κυβερνήτης της Ελλάδος διακήρυξε με την υπαριθμόν 2953 εγκύκλειό του ότι είναι ασυμβίβαστο να είναι κανείς ταυτόχρονα μέλος μυστικής οργάνωσης και υπάλληλος του κράτους. Έτσι, στις 22 Αυγούστου 1831 θα εκδώσει και δεύτερη εγκύκλειο, την υπαριθμόν 4286, προς όλους τους προϊσταμένους των δημοσίων υπηρεσιών του κράτους, μαζί με τύπο όρκου, τον οποίο θα υπέγραφαν όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί, δηλώνοντας με τον τρόπο αυτό ότι δεν ανήκουν σε καμία μυστική εταιρεία. Το πρόσωπο και η πολιτική πράξη του Ιωάννη Καποδίστρια έχουν δεχθεί πολλές ερμηνείες. Κάθε ιδεολογικός χώρος επιχειρεί να τον ταυτίσει μαζί του. Αυτό άλλωστε επιβεβαιώνει και τη μεγαλοσύνη του. Έτσι, μπορεί με να ονομαστεί ευρωπαϊστής, διότι ευεργέτησε την Ευρώπη ποικιλοτρόπως, η ευρωπαϊκή όμως πολιτική του και οι συναφείς με αυτή στόχοι του αποδεικνύουν ότι εκείνος δεν απέβλεπε στην Ευρώπη του Ναπολέοντος ή του Μέτερνιχ. Η ευρωπαϊκή του δράση αναπτύσσονταν παράλληλα με την ελληνική του πολιτική. Αυτό όμως σημαίνει ότι ήταν ενιαία και αδιάτμητη προσωπικότητα.

Ο Κύριος ανελήφθη εις ουρανούς ή να πέμψει τον παράκλητον το κόσμο. Οι ουρανοί ητίμασαν τον θρόνον αυτού, νεφέλε την επίβασιν αυτού. Άγγελοι θαυμάζουσιν, άνθρωπον ορώντες υπεράνω αυτών. Ο πατήρ εκδέχεται όνεν κόλπις έχει συναίδιον, το Πνεύμα το Άγιον κελεύει πάση της αγγέλης αυτού. Άρα τεπίλας οι άρχοντες ημών, πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας ότι ανέβει Χριστός όπου είναι το πρώτε. Ο προαιώνιος Θεός και Άναρχος ειν περ ανήλυφε φύσιν ανθρώπιον θεοποιήσας μυστικός σήμερον ανελήφθη. Άγγελοι προστρέχοντες αποστόλης εδείκνυον τούτων πορευόμενων εις ουρανούς μεταδόξης πολλής. Αυτό δε προσκυνήσαντες έλεγον δόξα Θεώ το αναλυφθέντι.

0: Πείτε μου λοιπόν τα φαινόμενα καταρχάς ενδοοικογενειακής βίας, έτσι όπως αναφύονται, που φαίνεται να παγώνουν ορισμένες φορές την κοινωνία και δικαίως κατά τη γνώμη μου. Σας λένε κάτι για την κοινωνία μας και για τις ενδοοικογενειακές σχέσεις?
1: Τα ζω, μετέχω, υπάρχουν, εξακολουθώ να δυσφορώ. Σας λέω ότι δεν υπάρχει κάτι που δεν το έχω ακούσει, όχι σήμερα, περιμένοντας τις ειδήσεις. Μέσα στο γραφείο μου, που υπάρχουν εξομολογήσεις πολύ σκληρές, πολύ σκληρών καταστάσεων. Αλλά αφήστε με να μιλήσω κάτι άλλο. Υπάρχει και η ψυχική ομορφιά. Πηγαίνουμε, το ένα μοιάζει ότι πουλάει, εντυπωσιάζει. Σου δίνει το άλοθη ότι υπάρχουν και χειρότερα. Και γι' αυτό ο κόσμος θέλει να παρακολουθεί όλα αυτά, για να, αφού γίνονται τόσα πολλά και αρνητικά, εγώ τι κάνω? Δεν κάνω και πολύ πράγματα άσχημα.
0: Ναι, αλλά δεν ελάτε η δική μου αυτή την κλειδαρότρυπα στην επόμενη φορά και εσύ να το πας λίγο παραπάνω στην ένταση, αφού υπάρχουν χειρότερα.
1: Ναι, να επιτραπεί στον δικό σου σκοτεινό εαυτό να εκφραστεί.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ελάτε να πούμε και κάτι άλλο. Υπάρχουν και πολύ χειρότερα, πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις, που οι άνθρωποι τα πηγαίνουν καλύτερα. Εγώ έχω ζήσει παιδιά που βρέθηκαν σε τέτοιες καταστάσεις απαράδεκτες, οικογενειακής βίας, που βίωσαν τραύματα πολύ σκληρά, που πήγαν καλά τη ζωή τους. Που ορκίστηκαν να πάνε διαφορετικά τη ζωή τους. Παιδιά διαλυμένων οικογενειών που ορκίστηκαν ότι θέλουν να έχουν σχέση οι ίδιοι καλοί. Παιδιά που βλέπαν τις εξωσυζυγικές σχέσεις των γονιών τους και υπέφεραν από αυτές, να αποφασίζουν ότι εγώ θέλω να έχω μια σχέση που να την προχωρήσω και να την υπερασπιστώ. Γονείς που στερήθηκαν οι ίδιοι και που αποφάσισαν ότι τα παιδιά τους δεν θα στερηθούν, όχι απλώς κάποια υλικά αγαθά, αλλά τη δυνατότητα του βλέμματος, της αγκαλιάς, του καλού λόγου. Δηλαδή να μιλήσουμε. Όταν ξεκίναγα πριν πολλά χρόνια να δουλεύω οικογενειακή θεραπεία, πρώτος που δούλεψα οικογενειακή θεραπεία στο δημόσιο χώρο, ήτανε που έπρεπε να εξηγώ ότι το παιδί σας δεν είναι το πρόβλημα, είναι οι σχέσεις που έχετε που δημιουργεί το πρόβλημα. Σήμερα πρέπει να κάνω κάτι αντίθετο, να μαζεύω όλους να καταγγέλνουν τους γονείς. Για σταθείτε, σηκώνουν τόσα οι γονείς, το παλεύουνε. Θα πούμε και καμιά καλή κουβέντα για τους γονείς. Όχι ψεύτικη. Θα τους πούμε. Αυτά εγώ τους τα λέω πολύ άνετα. Τούτες μη είστε απαράδεκτοι, το κάνετε απαράδεκτα. Αλλά την ίδια ώρα που τους λέω πόσο απαράδεκτα κάνουν, ότι πάνε να καλύψουν δικά τους παρελθόντος, αλλά έχω να τους τιμήσω, έχω να τους σεβαστώ. Παλεύουνε, νοιάζονται.

Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε ημίς. Βασιλεύ ουράνιε πανεξουθείος ο Παναχωπορών και τα πάντα πληρών. Θησαυρός είναι ο Χριστουργός εθέ και συνεκαθέτως πάσχελος, συνεκαθέτως ψυχάς ημών. Με πολύ χαρά καλωσορίζουμε τον Άγιο Καθηγούμενο Πατέρα Νεκτάριο της Ιεράς Μονής Αγίου Σεραφείμ Λοβούς. Καταρχάς να ευχαριστήσουμε και το Σεβασμιότατο Άγιο Καθηγούμενε για την ευλογία.

0: που χορήγησε να είστε σήμερα ανάμεσά μας. Δεν είναι άγνωστος ο Άγιος Καθηγούμενος, καθότι προπενταετίας είχαμε ιδιαίτερη ευλογία, τον εορτάσαμε τα 100 χρόνια από την ίδια συνορίας μας, να μας προσκομίσει την τιμή ακάρα του Αγίου Σεραφείμ της Ιεράς Μονής Βαβούς. Ένα τριήμερο και έτσι είχαμε εκεί την ευκαιρία και να προσκυνήσουμε το Ιερό Λείψανο, αλλά και εκείνος να είναι κοντά μας και να μας μιλήσει και να δεχτούμε έτσι και τις ευχές του. Αλλά τον είχαμε και σε μια σύναξη σε αυτήν τη συντροφιά, σε μια ομιλία σε αυτήν τη συντροφιά μας. Με πολύ χαρά λοιπόν δέχτηκε και την αποστολή μας πρόσκληση να είναι σε αυτήν τη σύναξή μας, σε αυτήν τη συντροφιά μας, για θέματα τα οποία ίσως να τα έχουμε αγγίξει, αλλά σήμερα με έναν άλλο τρόπο θα μας τα παρουσιάσει ο Γέροντας Πατήρ Νεκτάριος. Το θέμα ήταν σχέσεις γονιών και τέκνων, ανατροπή συγχρόνου δικαιωματισμού. Λέξεις γνωστές, αλλά και λέξεις επίκαιρες, που μας εμπλεκόμαστε όλοι, μικροί και μεγάλοι, και παρεξηγημένες έννοιες. Είναι λοιπόν ευκαιρία να ακούσουμε μέσα από την εμπειρία του, καθότι ως ποιμένας και αυτός, και τον ευχαριστούμε για αυτή τη συμπαράσταση σε αυτήν την ποιματική μας διακονία στην ορία μας. Γέροντα Νεκτάρη, καλώς ήρθατε, την ευχή σας. Έχουμε έτσι τη χαρά να είστε κοντά μας. Έχετε το λόγο.
1: Σεβαστοί μου πατέρες, σεβαστέ μου πατέρα Γιώργια, σεβαστέ μου πατέρα Σάβα, αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, και με τη σειρά μου να ευχαριστήσω πρώτα τον Πανάγαθο Θεό που μας αξιώνει και σήμερα να βρισκόμαστε όλοι σε τούτον τον χώρο. Να ευχαριστήσουμε τον μακαριότο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριον Ιερώνυμον και τον σεβασμιότο, όπως είπατε, Θιβών Λεβαδίας και Αυλίδας κύριον Γεώργιον, με την ευλογία των οποίων βρισκόμαστε κοντά σας. Και βέβαια να ευχαριστήσουμε και τους σεβαστούς πατέρες για την πρόσκληση και την τιμή να μας καλέσουν σε αυτήν την συνάντηση. Όπως ανέφερε ο πατήρ Σάβας, το θέμα της συνάντησής μας είναι οι σχέσεις γονέων και τέκνων, ανατροπή του σύγχρονου δικαιωματισμού. Θα σας κουράσω για ένα διάστημα με κάποιες σκέψεις πάνω στο θέμα αυτό και μετά θα έχουμε την ευκαιρία και το χρόνο, όπως συνηθίζεται, για κάποιον διάλογο, για κάποιες ερωτήσεις, για κάποιες θέσεις ή απαντήσεις, πρωτίστως από τους πατέρες και από όλους μας. Μάλιστα είναι αξιοσημείωτη και η πηγή από την οποία αντλήσαμε το υλικό. Δεν θα σας την πω τώρα, αν θυμηθεί κάποιος στο τέλος σας ρωτήσει, αλλά έχει τη σημασία της η πηγή και ο χώρος της εκκλησιαστικής παραδόσεως από την οποία αντλήσαμε το περιεχόμενο της ομιλίας. Και επειδή στην εποχή μας κουραζόμαστε εύκολα να παρακολουθούμε απλώς τον λόγο, ο οποίος έχει μεγάλη δύναμη, γι' αυτό θα συνδυάσουμε λίγο το λόγο και με κάποιες διαφάνειες που θα μας διευκολύνουν έτσι λιγάκι στην κατανόηση αυτών που θα πούμε και στην αφομοίωση αυτών που θα πούμε. Σχέσεις γονέων και τέκνων λοιπόν, ανατροπή σύγχρονου δικαιωματισμού. Στον σημερινό κόσμο, στον οποίο βασιλεύει η αλαζονία, τα πάθη, η υποκρισία, ο ατομικισμός και ο άκρατος δικαιωματισμός, δεν είναι περίεργο το φαινόμενο της διαταραχής των ανθρωπίνων σχέσεων. Ο άνθρωπος, αν δεν γίνεται για τον άλλο άνθρωπο λύκος, συχνά γίνεται αντικείμενο εκμετάλλευσης και ειδονής. Η διαστροφή αυτή των σχέσεων στον κοινωνικό οργανισμό έχει πλήξει ως πανδημία και τις ανθρώπινες σχέσεις στο κύτταρο της κοινωνίας μας, που είναι η οικογένεια. Ο αριθμός των διαλελειμμένων οικογενειών αυξάνεται απειλητικά, το δεχάσμα των γενεών, η απόσταση στην ψυχική σχέση γονέων και τέκνων έχει πάρει εφιαλτικές διαστάσεις. Ταυτόχρονα, δυστυχώς, εδώ και χρόνια παρακολουθούμε μία συστηματική και επίμονη προσπάθεια να πληγεί αυτό το οργανικό κύτταρο, ο θεσμός της οικογένειας, και δυστυχώς με την ψήφιση νόμων, οι οποίοι προσκρούν στο νόμο του Θεού και στις θεμελιώδεις ηθικές αρχές, με τις οποίες έζησε και μεγαλούργησε διαμέσου των αιώνων το γένος μας. Νόμων οι οποίοι πλήττουν την μητρότητα και την πατρότητα και κυρίως καταπατούν τα δικαιώματα των αθώων και αδύναμων παιδιών να ζουν και να μεγαλώνουν με πατέρα και μητέρα σε ένα υγιές και φυσιολογικό περιβάλλον. Συνένοχες στο εγχείρημα αυτό είναι δυνάμεις ανομίας και ξένες και εγχώριες. Η Εκκλησία, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας, το Άγιον Όρος, ο Κλήρος και ο Φιλόχριστος λαός μιλούν, φωνάζουν πως τέτοιοι νόμοι καταστρατηγούν θεμελιώδεις αρχές της ανθρώπινης υπάρξεως, θανατώνουν τη δυνατότητα της ζωής και της φυσιολογικής αναπτύξεως του παιδιού και διαλύουν όχι μόνο την ανθρώπινη οικογένεια, αλλά ολόκληρη την ανθρώπινη ύπαρξη. Αλλά δυστυχώς, όπως είπαμε, σε ότα αρχόντων, μη ακούοντων. Οι οποίοι με δαιμονική μάλιστα περηφάνεια καυχόνται για τα άνομα νομοθετήματά τους και για την άλωση που προκαλούν, θεσμοθετώντας νόμους αντίθεους σε μια υποτίθεται ορθόδοξη χώρα. Και το αποτέλεσμα, οι βαριές συνέπειες αυτών των νομιών πέφτουν πάνω στους δικούς μας ώμους και κυρίως στους ώμους των παιδιών μας. Πληγώνουν κάποιοι το κύτταρο της κοινωνίας, δηλαδή την οικογένεια. Υφιστάμεθα περισσότερες διαλυμένες οικογένειες, αύξηση των διαζυγίων, αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας, αύξηση των ψυχολογικών προβλημάτων, επιδείνωση του δημογραφικού προβλήματος της χώρας μας που οδηγεί σε εθνικό αφανισμό, αύξηση της βίας των ανηλίκων, θέματα που καθημερινά δηλαδή τα συζητούμε και μιλούμε για αυτά, αύξηση της εγκληματικότητας και πολλά άλλα, ίσως και χειρότερα από αυτά τα οποία βιώνουμε καθημερινά. Όπως τόνιζε ο Άγιος Παΐσιος ο Αγιορείτης, όταν παραβαίνει ένας άνθρωπος μια εντολή του Ευαγγελίου, ευθύνεται μόνον αυτός. Όταν όμως κάτι που αντίκειται στις εντολές του Ευαγγελίου γίνεται από το κράτος νόμος, τότε έρχεται η οργή του Θεού σε όλο το έθνος για να παιδαγωγηθεί. Ωστόσο, αδελφοί μου, ας έχουμε θάρρος. Όσο βαθύ και αν είναι το σκοτάδι, ο Χριστός μας είπε «Εγώ νενίκηκα τον κόσμο, η Εκκλησία μας ξέρουμε ότι μένει στον αιώνα». Σε μας, στον καθένα μας προσωπικά, απομένει ακριβώς με τον πνευματικό μας αγώνα, με την καλλιέργεια των αρετών και την ειλικρινή μας μετάνοια, να ακυρώνουμε τους αντίθεους νόμους στην πράξη, στην καθημερινή μας ζωή. Να ελκύουμε το έλεος του Θεού με τη μετάνοιά μας, να στηρίζουμε τα παιδιά μας στην αρετή και την σοφροσύνη, να μένουμε με τον Χριστό, μακριά από κάθε σύμπλευση με την αμαρτία. Κάποιοι προσπαθούν να διαλύσουν την οικογένεια. Εμείς θα την στηρίξουμε. Εκείνοι με τον άκρατο δικαιωματισμό τους ξεθεμελιώνουν αξίες, με αποτέλεσμα, όπως αναφέραμε, ο αριθμός των οικογενειών που διαλύονται να αυξάνεται απειλητικά, το δεχάσμα των γενεών να διευρύνεται εφιαλτικά. Εμείς με την αρετή και την βίωση των εντολών του Θεού θα στερεώνουμε το θεμέλιο της κοινωνίας και του γένους, την οικογένεια. Έτσι λοιπόν, στην απάνθρωπη και παραφύση αυτή κατάσταση, η οποία έχει καταλύσει κάθε κοινωνικό θεσμό, το μήνυμα του Χριστού μας είναι εξαιρετικά επίκαιρο, επίγον και επιτακτικό, ιδιαιτέρως το πώς αντιμετωπίζει και θεραπεύει τις σχέσεις των γονέων και των τέκνων. Και θεραπεύει τις σχέσεις αυτές, τονίζοντας όχι τον άκρατο δικαιωματισμό, αλλά τα καθήκοντα των γονέων προς τα τέκνα και των τέκνων προς τους γονείς. Αυτό είναι και το επίκεντρο, όπως είπαμε, της ομιλίας μας. Ας δούμε καταρχήν τα καθήκοντα των γονέων προς τα παιδιά τους. Η επιμέλεια των τέκνων, μαζί με την τεκνοτροφία από τη μία και η αναγωγή τους προς την θεοσέβεια από την άλλη, είναι οι δύο κυριότερες υποχρεώσεις των συζύγων που γίνονται κατά χάριν συνδημιουργή του Θεού και φέρουν από την ανυπαρξία στην ύπαρξη ένα νέο πρόσωπο, ένα νέο κατ' εικόνα και καθομοίωση του τριαδικού Θεού άνθρωπο. Η πρώτη θα μπορούσε να πει κανείς πως αντιστοιχεί με ό,τι χαρακτηρίζεται σήμερα από την νομική επιστήμη ως γονική μέρημνα. Περιλαμβάνει την καταφύση φροντίδα του νέου προσώπου, την επιμέλειά του, την διατροφή, την ένδυση, τη διαμονή του, την κατακόσμο προόδο και ολοκλήρωσή του. Η μέρημνα αυτή είναι έμφυτη σε κάθε έμβιο οργανισμό. Ακόμα και τα άγρια θηρία φροντίζουν με πολλή επιμέλεια για τα τέκνα τους. Για παράδειγμα, η φοβερή Λέενα φροντίζει με τόση στοργικότητα τα μικρά της, ώστε κάθε φορά που βγαίνει από τη φωλιά, με την ουρά της καθαρίζει από πίσω τα ίχνη των ποδιών της, έτσι ώστε να μην μπορέσει κάποιο άλλο θηρίο να βρει αυτά τα ίχνη, να βρει την φωλιά της και να πειράξει τα μικρά της. Είναι επίσης παροιμιώδης από το ζωικό βασίλειο η εικόνα του πελεκάνου, ο οποίος, θα θυμάστε, αυτοτραυματίζεται θανάσιμα προκειμένου να διασώσει με το εκχυθέν αίμα του τα δηλητηριασμένα από το φίδι νεογνάτου. Είναι μια εικόνα την οποία χρησιμοποιούμε, αν θυμάστε, και στα εγκόμια της Μεγάλης Παρασκευής, στα δεύτερα εγκόμια της Μεγάλης Παρασκευής, στην οποία ψάλουμε «Ως περπελεκάν τετρωμένο στην πλευράν σου λόγε, σου στανόντας πέδας εζώσας, επιστάξας ζωτικούς αυτής κρουνούς». Δηλαδή, όπως ο πελεκάνος, όταν κάποιο φίδι δαγκώσει και δηλητηριάσει τα μικρά του, με το ράμφος του χτυπάει το στήθος του, έτσι ώστε να τρέξει αίμα, το οποίο αίμα έχει αντίδοτο του δηλητηρίου, να πιούν το αίμα αυτό τα τέκνα του και να γλιτώσουν από το δηλητήριο του φιδιού, έτσι και ο Χριστός μας άνοιξε την πλευρά του στο Σταυρό, χορηγώντας μας το αίμα του σαν αντίδοτο στο δηλητήριο που δεν είναι άλλο από την αμαρτία, στο δηλητήριο του φιδιού, στο δηλητήριο της αμαρτίας. Αν τέτοια είναι η αυτοθυσία που υπαγορεύει η φύση στα ζώα, ποια άραγε πρέπει να είναι η γονεϊκή αγάπη των ανθρώπων? Αν η ίδια η φύση παρακινεί τα άγρια και άλογα ζώα, ακόμη και τα θηρία, να φροντίζουν για την ασφάλεια, την διατροφή και γενικά για την επιμέλεια των τέκνων τους, πόσο άραγε περισσότερο θα πρέπει να φροντίζουν για αυτά οι λογικοί άνθρωποι? Η όποια αντίθετη συμπεριφορά, δηλαδή η αδιαφορία και η καταφρόνηση προς τα τέκνα, μόνο ως παραφύσιν κατάσταση θα μπορούσε να νοηθεί και ως ψυχική νόσος. Ως πράξη απάνθρωπη που αντίκειται στους νόμους της φύσεως και προσβάλλει τον λόγο κτισθέντα άνθρωπο. Και τα σαρκοφάγα θηρία λοιπόν υπερβαίνει η άσπλαχνη εκείνη μητέρα ή ο άσπλαχνος πατέρας που εγκαταλείπουν το τέκνο τους αφήνοντάς το να πεθάνει. Την αυτή φωνική, δολερά και μισάνθρωπη διάθεση έχουν και οι γονείς που εν ψυχρό δολοφονούν τα απροστάτευτα και αθώα τέκνα τους με τις αμβλώσεις. Ειλικρινώς δεν υπάρχουν λέξεις να χαρακτηρίσουν αυτές τις ενέργειες που δυστυχώς τις ημέρες μας πλήττουν ιδιαιτέρως στις ανεπτυγμένες κοινωνίες και έχουν μερικώς αποποινικοποιηθεί. Ο Κιάδας των αρχαίων Σπαρτιατών οχριά ενώπιον των χιλιάδων βρεφών που θυσιάζονται στο βωμό της αμαρτίας, της ευδαιμονίας και της φεμινιστικής φρενίτιδος. Το φαινόμενο μόνο ως έγκλημα και βλασφημία κατά του ανθρωπίνου γένους θα μπορούσε να κατονομαστεί. Είδετε στις ημέρες μας κάποια λογικά πράγματα είπαν κάποιοι άνθρωποι και τι πόλεμος ξεκίνησε στα μέσα εναντίον αυτών των ανθρώπων, μιλώντας για σκοταδισμό και φανατισμό, για πράγματα που είναι εντελώς λογικά και φυσικά. Μια παραφροσύνη με απειλητικές για την ανθρωπότητα διαστάσεις. Μπροστά λοιπόν σε αυτού του είδους τις παραφροσύνες, αναγκάζεται η Εκκλησία να υπενθυμίζει την καταφύση υποχρέωση των γονέων να αφήνουν τα παιδιά τους να γεννηθούν, να μην τα εγκαταλείπουν και να τα τεκνοτροφούν. Ωστόσο, η εκκλησιαστική μας παράδοση δεν στέκεται μόνο σε αυτή την φυσική υποχρέωση των γονέων, στη λεγόμενη γονική μέρημνα, την οποία προϋποθέτουν ακόμα και ποινικοί κώδικες των ανθρωπίνων κοινωνιών και προκαλεί η ίδια η φύση και χωρίς την θέλησή τους. Αλλά τι λέγει? Επιτάσσει οι γονείς να οδηγούν τα παιδιά τους ανωδικά όσο είναι δυνατόν σε αυτούς και όσο εξαρτάται από αυτούς στην προσήκουσα θεοσέβεια. Ρωτά ο Ιερός Χρυσόστομος, έως πότε θα είμαστε σάρκες, έως πότε θα σκύβουμε πάνω στη γη? Όλα τα άλλα θεωρούνται δευτερεύοντα, προκειμένου να γίνει η φροντίδα και ανατροφή των παιδιών εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Αν το παιδί μάθει να σκέπτεται από την αρχή για την αρετή, απέκτησε πλούτο μεγαλύτερο από κάθε άλλο πλούτο και δόξα μεγαλύτερη από κάθε άλλη δόξα. Και συνεχίζει ο Ιερός Πατήρ, δεν θα κατορθώσεις τίποτα το σπουδαίο αν μάθεις το παιδί σου κάποια τέχνη ή την αρχαία φιλοσοφία με την οποία θα αποκτήσει χρήματα, όσο αν το διδάξεις την τέχνη με την οποία θα περιφρονήσει τα χρήματα. Διότι πλούσιος δεν είναι αυτός που έχει ανάγκη από πολλά χρήματα και τον περιτριγυρίζουν πολλά αγαθά, αλλά εκείνος που δεν έχει ανάγκη από τίποτε. Αυτό να μάθεις το γιο σου, αυτό να μάθεις την κόρη σου, αυτό να διδάξεις, αυτός είναι ο μεγαλύτερος πλούτος. Μην φροντίζεις πώς θα κάνεις τα παιδιά σου να προκόψουν στις κοσμικές διδασκαλίες και να τα καταντήσεις φιλόδοξα, αλλά φρόντισε με ποιον τρόπο θα μάθουν να περιφρονούν την δόξα σε αυτή τη ζωή. Από αυτό θα μπορούσαν να γίνουν ενδοξότερα και σπουδαιότερα. Και επισημαίνει, αυτά δεν τα μαθαίνει κανείς από τον διδάσκαλο, ούτε από κάποια τέχνη, αλλά με τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Η ανατροφή των τέκνων, όχι απλώς εν παιδεία και νουθεσία, αλλά εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου, είναι από τις θεμελιώδεις εντολές της Αποστολικής Διδασκαλίας προς τους γονείς. Πρώτον, διότι το οικογενειακό περιβάλλον θα θέσει τις βάσεις της θεοσέβειας στο παιδί. Είναι κοινός λόγος στην παιδαγωγική επιστήμη, θα το έχετε ακούσει πολλές φορές εδώ, η διόλων των βίων διαπλαστική αξία των 5 πρώτων χρόνων της ζωής του παιδιού, τα οποία κατά το πλείστον διέρχεται μέσα στην οικογένεια, μέσα στην οικογένεια του καθενός σας. Η τάση της παιδικής ψυχής να δέχεται, να εσωτερικεύει και να αφομοιώνει ανεξέλεγκτα και χωρίς περιορισμούς τα ποικίλα ερεθίσματα του περιβάλλοντος, λειτουργεί αποτελεσματικότερα κυρίως στην πρώτη φάση της ατομικής ζωής του παιδιού, δηλαδή κατά την προσχολική του ηλικία, στα πρώτα 5 έτη της ζωής του. Οπότε ο ψυχικός του μηχανισμός είναι αρκετά εύπλαστος. Κατά την περίοδο αυτή, τότε δηλαδή που το παιδί ζει συνεχώς σε κατάσταση απόλυτης εξαρτήσεως από τους γονείς, τα πρώτα βιώματά του μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον αφήνουν ένα βαθύ και ανεξίτηλο αποτύπωμα στην προσωπικότητά του. Δεύτερον, διότι η πραγματική σοφία και αληθινή μόρφωση δεν είναι τίποτε άλλο παρά ο σεβασμός προς τον αληθινό Θεό. Αδιάλειπτη λοιπόν και συνεχής πρέπει να είναι η μέρημνα των χριστιανών γονέων για την κατά Χριστόν ανατροφή των ψυχών, τις οποίες εμπιστεύθηκε ο Θεός σε αυτούς. Αυτό είναι εξάλλου και το στοιχείο που διαφοροποιεί τον σωματικό άνθρωπο, ο οποίος παρακινημένος από την φύση αγαπά και φροντίζει τα παιδιά του, από τον πνευματικό και αναγεννημένο άνθρωπο που πορεύεται προς την θέωση. Για τον λόγο αυτό και ο Απόστολος Παύλος άλλοτε γενικώς αναφέρει ότι αν κάποιος δεν φροντίζει και δεν προνοεί για τους δικούς του ανθρώπους και μάλιστα τους οικείους του, έχει αρνηθεί την πίστη και είναι χειρότερος και από τον άπιστο. Ενώ άλλοτε, για να τονίσει τη πνευματική επιμέλεια των παιδιών, προτρέπει τους γονείς να τα ανατρέφουν με παιδαγωγία και συμβουλή σύμφωνη με το θέλημα του Κυρίου. Μάλιστα, στην προς Τιμόθεο επιστολή του περιγράφει τα χαρακτηριστικά της χείρας εκείνης, τα οποία την καθιστούν αξία να συγκαταλεχθεί στην τάξη των χειρών για να διακονεί την Εκκλησία. Το πρώτο από αυτά που αναφέρει σαν καλή μαρτυρία για το ποιόν της χείρας είναι ανέθρεψε και ανέθρεψε τα παιδιά της με επιμέλεια. Λέει εκεί η Αγία Γραφή «Η ετεκνοτρόφησε». Και ερμηνεύοντας την φράση αυτό ο Ιερός Χρυσόστομος λέει ότι η τεκνοτροφία δεν αφορά την τροφή τη φυσική, δηλαδή αν τα παιδιά της φροντίζει να μην πεθάνουν από την πείνα, γιατί και η ίδια η φύση φροντίζει ώστε οι μητέρες να μην παραμελούν αυτές τις υποχρεώσεις. Ο Απόστολος στο παρόν χωρίο εννοεί την φροντίδα για την αρετή. Εννοεί την ανατροφή με ευσέβεια, διότι εκείνες που δεν το ανατρέφουν με τον τρόπο αυτό είναι κατά τον Ιερό Χρυσόστομο παιδοκτόνες μάλλον οι μητέρες. Και προσθέτει, αυτά δεν τα λέγω μόνο για τις γυναίκες ή μόνο στις γυναίκες, αλλά και στους άντρες. Και τούτο διότι πολλοί πατέρες πολλές φορές κάνουν τα πάντα για να αποκτήσει το παιδί τους καλό άλογο, ένα καλό αυτοκίνητο θα λέγαμε σήμερα, λαμπρό σπίτι και ακριβό χωράφι, ενώ δεν κάνουν τίποτε απολύτως για το πώς να αποκτήσουν καλή ψυχή και ευσεβή διάθεση. Τους τρόπους τώρα με τους οποίους θα αποκτήσουν την καλή ψυχή και την ευσεβή διάθεση, αλλά και τους τρόπους αναγωγής των παιδιών προς την θεοσέβεια γενικότερα, τους περιγράφει με ενάργεια τόσο η Αγία Γραφή όσο και η εκκλησιαστική μας παράδοση. Και μόνο η απλή καταγραφή τους θα ξεπερνούσε πολύ τα όρια της παρούσης ομιλίας. Ακροθυγός και εκ των συμπατικοτέρων θα μπορούσαν να αναφερθούν η διδασκαλία και μελέτη του Λόγου του Θεού, η εκκλησιαστική ζωή, το παράδειγμά μας, η σιωπή, η προσευχή, η λελογισμένη τιμωρία στις μικρές ηλικίες και βέβαια η κορυφή των αρετών, η αγάπη.

0: Ονομάζω Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς και ελέησον ημάς, Κύριε ηλάς και της αμαρτίας ημών. Δέσπορα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και Υιέ σύλλας της ταινίας ημών. Ένα και εν το ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανίας αγιαστήρε το όνομά σου. Έλθε το η βασιλεία σου. Γίνουν κύριο το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς εφήμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από το πονηρούν.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Σώσον, Κυρία, τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύσης κατά βαρβάρων δωρούμενος και ρωσόν φυλάτων διά του Σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, Ριο υψωθήσεν το Σταυρό εκουσίως τη επωνύμου σου καινή πολιτεία. Τους εκτιρμούς σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφρον τη δυνάμει σου τους πίστους βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων την συμμαχία ανέχει εν την συν, όπλων ειρήνης έρη των τρόπεων και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνε να μην παρήθησε καθήρε και εσύ εσημών πανίμνηρε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείων εσώ ζεούσε και έλευσε βασιλεύει και χορήγη αυτή σου ουρανόθου την νίκη.

0: Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κυρία λέησον, Κυρία λέησον, Κυρία λέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν,

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κυρία, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κυρία, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κυρία, τι επιθυμηθείς θλιβωρές με, πολύ επανήσθεται έπαιμε. Πολύ λέγουσι τη ψυχή μου και έστησε τρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κυρία, αντιλήπτωρ μου η δόξα μου και ύψον κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κυρίων εκέκραξε και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσε εξηγέρθην ότι Κύριος αντίληψετέ μου. Κου φοβηθήσω με πμυριάδων λαού των κυκλώσει επιπληθυμένων με ανάστα. Κυρία, σώσον με ο Θεός μορισί επάταξες πάντας τους εχθρούντας που ματαιώς οδόντας ημαρτωλών συνέτριψες. Κυρίου η σωτηρία και επιτελών σου ευλογία σου, εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κυρία, μη το θυμό σου ελέγξει με μηδέν τη όρθιο σου παιδεύσει, με όρη τεβέλη σου ενεπάγει σαν μη και επεστήριξη που με την χείρα σου. Ουκέ στην ίεση εν εισαρχή μου προσώπου τη οργή σου και στην ειρήνη εν ζωστέ σου προσώπου των αμαρτιών. Ότι ενώ μία με πριν κεφαλήν μου ω φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Τελεπόρησε και κατεκάφθην έως τέλους όλην την ημέρα σε κρυπάζουν επορευόμενο. Ότι εψώε μου επιδίστησαν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίεση εν της αρχή μου. Και κόθην και ταπεινώθην έως φόδρα ωραιόμενο προς την αγμού της καρδίας μου. Κύριε, να δίον σου πάσα επιθυμία μου και ως την αγμός μου προσού καπεκρίδη. Η καρδία μου εταράχθη εγκαταλειπέ με η ισχύ σου μου και το φως των οφθαλμά μου και αυτό ουκέ στη μετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναλίες μου γκίσαν και έστησαν και οι αγκιστά μου που μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζω του οι ζητούντες την ψυχήν και οι ζητούντες τα κακά μη ελάλησαν μαρτυρότητες και δολιότητες όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οικοφός σου κήκος και ως η άλλος σου κανήγον το στόμα αυτού. Και γενόμενος η άνθρωπος σου κακούν και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σοι Κύριε ήλπισα σοι εις ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μη ποτέ επιχαρώσει μη εχθρή μου και εντός ελευθύν εμπόδες μου πεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και οι αργηδών με ενωπιών με στη διαπαντός, ότι την νομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσουν και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθης εν ημισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες με κακά οντί ο καθόν εν διάβολον με πικραιδίω κανα καθοσύνη, μη εγκαταλείψεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς επέ μου, πρόσχεσαι την βοήθειά μου, Κύριε της ειδηρίας μου. Μη εγκαταλείψεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς επέ μου, πρόσχεσαι την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προς εορθρίζω, εδίψησε εσύ η ψυχή μου, πως απλώς είσαι άρξημεν γη, ερήμο και άβατο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο, όφθινσε του ειδήν την δύναμή σου και τη δόξα, σου ανεκρίσον το έλεος σου, περζωάς τα χείλη μου, επενέσους είσαι. Ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου και εν το όνομα τη σου αρετά χείρε μου, εξτέρτο και ποιότητα εμπλιστεί η ψυχή μου και χίλια γαλεάσεως ενέσει το στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθιας εμελέτων εισαι, ότι εγεννήθη βοηθός μου και εν της σκέπη των τερέγων σου αγαλιάσουμε. Εκολλήθη η ψυχή μου, επίσης σου εμού δε αντελάβει το η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις στεκατόρα τελής γης, παραδοθήσονται εις χείρας τρομφέας, μερίδες αλλοπαϊκονέσονται. Ο δε βασιλεύς έφραν της ειδε πυροθέω, επενέθησε δε πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα αλλαλούν τον άδικα. Εν τη όρθια σε μελέτων εισαι, ότι γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη των περίγων σου γαλιάσωε. Εκολλήθη η ψυχή μου, πίσω σου εμού δεν αντελάβει το η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, γεννή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κυρία Λαΐσον, Κυρία Λαΐσον, Κυρία Λαΐσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ το ενωπιόν σου, η προσευχή μου, κλείνον το σου στην δέησή μου. Ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδιήγησε, προσελογίστην μετά των καταφαινόντων εισλάκων. Εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Το συντραυματίε καθεύδωρε εν τάφο μου και μνή στη σέρι και αυτή η κρυσκρό σου απόστησαν. Έθε δω με εν βλάκ κρωτά το εν σκορινή και εν σκιά θανάτου επ' εμέ επιστρίχθη ο θυμό σου και πάντα στου μετεωρισμού σου επίγγισε επ' εμέ. Εμάκρυνα στου γνωστού με το μου έθε δω με ευδέλεγμα αυτή παραδόθη μου και ο ξεπορευόμενη οφθαλμή μου ει θέληση αναποκροχία.
Εκέκλεξα προς Σε, Κύριε, όλη την ημέρα διαπέρασα προς Εδάς, Κύριε, που μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρία αναστήσου και εξομολογήσουν τέση, μη διηγήσει τέση το τάφο το έλεος σου και την αλήθειά σου και η απολία, μη γνωστήσει τέντο σκόρτη τη θαυμασιά σου και η δικαιοσύνη σου είναι η επιλελισμένη. Κακό προς Σε, Κύριε, εκέκλεξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Δυνατή, Κύριε, αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το προσωπών σου απ' εμού. Προχώς μη εγώ και εν κόπης εκνωρητός μη τους αφείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέδι ήλθον οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με, κύκλωσάν με ως ήδη δαρόλην την ημέρα να περιέσχουν με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας, Κύριε ο Θεός της κυρίας μου ημέρας και έκραξα και ανανοιχτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιον σου η προσευχή μου κλείνον τόσο εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και παρετά εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάστησε τα παδώσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστης ανομίας, τον ιόμενον πάστης νόσου σου. Τον λυτρούμενον εκφοράς την ζωή σου, ρε στεφανούρας ανελέη και εκτιρμής. Τον επιπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου, ανεκκινήστησε το εσάι του η νεότη σου. Ποιόν ελεήμος είναι σου Κύριος, πικρή με πάση της αδικουμένης. Εγνώρισέ το σου θέση αυτού το Μωυσή, τη Ιη Ισραήλ, τα θελήματα αυτού. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, σου και στέλος σου πηγής της Ιδεουδέης των αιώνα μηνύ. Που κατέλασε ανομία Σιμών επίηση εν ημίνου, δε κατέλασε αμαρτία Σιμών ενταπέδο και εν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβωμένους αυτών. Καθώς τον απέκουσιν να το λέει αποδεσμών, εμάκρυν αφημώντας ανομία Σιμών, καθώς εκτήρη πατήριου σου, οκτήρισε Κύριος τους φοβωμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνήστε ότι χούσες μεν. Ο άνθρωπος σου σκόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθρωπος του αγρούρες ξανθείς. Ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσει δέρι των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και ως του αιώνος επί τους φοβωμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ισιών της φυλάσσου την διέθεκην αυτού και με μνημένη στον τρόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κυρίως εν το ουρανό ετοίμασε τον θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύει ποιόντες των λόγων αυτού του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε οι δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού ποιόντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κυρία, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώρισε την δέησή μου, την αληθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν με τα ρουδούλη σου, ότι ου δικαιώθησε τα ενωπιών σου πάζων. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσε εις γίνει την ζωή μου. Και κάθισε με εν σκοντενή στους νεκρούς αιώνους και η κηδεία στην επιμέρω πνεύμα μου, ενεμή ενταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, μελέτησε εν πάση της ίδιου σου, εν ποιή μας των χειρών σου μελέτων. Διεπέλασε προς αίρες Κύριες μου ψυχή μου ως για ανδρώσει ταχύησε κουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις κατεβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί του έλεος σου ότι επισήλθες αγνώρισόν μου Κύριε οδόν εν υπορεύσει με την προσέγγιρα την ψυχή μου εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προς οι κατέφυγων δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου της Ιη ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία εν εκείνη το όνομα τόσο Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψε ως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι. Σ' ακουσόν μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Σ' ακουσόν μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγησμένη και η ευθεία δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα και εν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια.

0: της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Περ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων

Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλαιός και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το ανομιμά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στη δία παντός. Σημώνω ήμαρτων και το πονηρών των οποίων σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κλεινεσθέσαι. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες ήθησες με η μήτρη μου, ιδού γάρ αλήθεια αν ηγάπησας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου έδηλωσάς μου. Τραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, επιδεινείς με και υπερχιών αρευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και ευφροσύνην αγαλιάσονται ως θεαρή ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσης της ανομίας μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέας εγγέννησον εν της εγκάρης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλησα θε μου. Απόδοση με την αγαλία σύν της σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με, διδάξω ο νόμος της οδούς σου και σε βύση πισέ επιστρέψου σου. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός σου, Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι θέλησας θυσία ανέδοκα άνελο καυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων καρδίαν, συντετριμένη και ρεταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριεν και ευδοκία σου θυσιών και οικοδομηθείρω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε αν ίσως είναι επί το θυσιαστήριον σου μόσχους και ελέησον με ο Θεός. Το σωτήρι Θεό, το εν θαλάσσι λαών, πως είναι αυρόχης οδηγήσαντι. Και Φαραώ παν στρατιά καταποντήσαντι αυτό μόνο άσομεν ότι δε δόξαστε, δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Άσομεν πάντες λαοί το επιόμον χειρουβήμα να ληφθέντι. Μεταδόξης Χριστό και συγκαθίσταντι ημάς εν δεξιά του Πατρός. Οδύν επινίκιον ότι δε δόξαστε, δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Τον μεσίτην Θεού και ανθρώπων Χριστών, χωρί αγγέλων θεασάμενη. Μετασαρκώς εν υψίστης εξεπλήτοντο, συμφώνος δε ανέμελπον ύμνων επινίκιον. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Το αυθέντη Θεό επί του όρου συνά και νόμων θόντι το Θεόπτημοσί των ελαιών εκ του όρου σε αναληφθέντη σαρκή. Αυτό πάντες άσομεν ότι δε δόξαστε υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς. Άχαντε μήτερ Θεού τον σαρκωθέντε εξού και εκ των κόλπων του γεννήτωρος μη εκφυτίσαντα Θεόν. Απαύστος πρέσβευε εκ πάσης περιστάσεως σώσεους έπλασεν. Άγιε Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Εστίες δυνάμεση συναγελάζαν ευτύχιε και θρόνο της χάριτος την παριστάμενος τους τιμώντας σου την μνήμην την ως φόρον εν Θεός κατάφασον τη μεσητεία σου. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Ως Υιός ευείωσας μαθητευθείς ακριβέστατα, παμάκαρ ευτύχιε της Αποστόλης Χριστού, εις τελείαντε ανοίχθης ηλικίαν αυτής λαμπρόνητα αξιοθαύμαστε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών. Επήλθε στο στάδιο της μαρτυρίας γηθόμενος και θάνατον πρόξενων ζωής επόθησας και απέπνιξας εφθρόντας πυριάδας, θαλάσσι πνιγόμενος μάκαρ ευτύχιε υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς. Σαρκός ομοιώματι επιφανίσως φιλάνθρωπος, εξού παναμόμητε κόσμον διέσωσεν απολύμενον και πλάνη υπακθέντα όθεν σε γερέρωμεν και μακαρίζομεν. Δυνάμει του Σταυρού σου Χριστέ, στερεώσον μου τη διάνοια, εις το ημνήν και δοξάζειν σου την σωτήριον ανάδειψην. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, ανήλθε ζωοδότα Χριστέ προς τον Πατέρα και ανήψωσα ημών το γένος φιλάνθρωπε, τη αφάρτου ευφυλαχνία σου, δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Ετάξεις των αγκαίρων σωτήρ, βρωτίαν φύσιν θεασάμενη, συνανιούσαν σοι απ' αυτούς εκπληκτόμενοι ανήμνουνσε. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, εξίσταντο αγγέλων χωρί Χριστέ ορώντες με τα σώματος, αναληφθέντα και ανήμνουν την Αγίαν σου ανάδειψην.
Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι την φύση των ανθρώπων Χριστέ, ευθορά πεσούσαν εξ ανέστησας και τη ανόδου σου ύψωσας και σε αυτό ημάς εδόξα σας υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Οικέτευε απαύστος αγνή των προελθόντα εκ λαγώνων σου ριστίνε πλάνης διαβόλου που συμνούνται σε Μητέρα Θεού. Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών, ευρών τους του λόγου υπηρέτας απάντων, σπορέας των καλών εδέξων καρδίας σου των σπόρων των του Πνεύματος και ευσεβώς ευλάστησας, εκατοστεύοντα άσταχην. Άγιε του Θεού πρέσβε υπέρ ημών, πυρίτης θεόρητος αήλο, παμάκαρ σοφός αναφλεχθείς, ως ύλην την δισεύειαν κατέφλεξας ευτύχιε και ιερός ενήθλησας, όθεν πιστός ευθυμούμεν σε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, Αγίης του Λόγου υπηρέτας ψυχή και καρδία ακολουθείς, Αγίος σου διήνυσας των βίων και εσκήνωσας περηφανώς ευτύχιε εν τες των Αγίων λαμπρότηση, δόξα Πατρή και Υιό και Αγίο Πνεύματι, οι άσεις πηγάζουν με τα τέλος παμάκαρε ευτύχιε σοφέ, από διώκεις πνεύματα και λυσαρκώς νοσήματα, από καθέρις χάρη τι πνεύματος Θείου μακάρι γενή και αίκαι εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Νοός μου, νοός μου το σκότος Θεών Θεωτό και φωτή, το εν σύ ως αγαθή εκδισοπό διάβησον και μετανοίας τρόπισμε, βελτιωθήνε πρέσβευε,

28η του αυτού μηνός, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος, ευτυχούς Επισκόπου Μελιτινής. Ως ευτυχώς η ευτυχή σας, χρησμάκα αλθίες, τετευχώς ευτυχές πληρουχίας, ικά διογδοάτη ευτυχία ένθεν άειραν. Η αυτή η μέρα, μνήμη της Αγίας Μάρτυρος, Ελικονίδος. Και σε αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

Μετέραν σωτηρίαν, εντελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα καρέλας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς σου της βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαδίσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών,

εκ των χειρώνημων δέξαστη κατηξίωσες και αίτηση παρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μοιριάδες αγγέλων τα χερουβήμ και τα σεραφείμ εξαπτέρυγα απολιώματα μετάρση απτερωτά.

0: Δέσποτα με τα Παρισίας, ακατακρίτως τον μάλε επικανείστε σε τον επουράνιον Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Όλοι μαζί, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερα και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν σε βουλεύες ημών, και εμείς ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά χρήσε ημάς από το πονηρού.

και αγαταξίας μετρός και τα δερμητό αχράντος σώματός σου και του Κυρίου αίματος και δημών παντή το λαό. Ο Θεός ηλάζει τίμη το αμαρτωλό και ελεησόν. Ο Θεός ηλάζει τίμη το αμαρτωλό και ελεησόν. Ο Θεός ηλάζει τίμη το αμαρτωλό και ελεησόν.

Ευχαριστούμε εσύ, Δέσποτα, φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση ημέρα κατηξίωσας ημάς των επουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας. Ρούρισον ημών την ζωή, ασφάλισε ημών τα διαβήματα, ευχές και ηγεσίες της ενδόξου Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας. Και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντας επί σύ πεπιθώτας, σώσον τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευφρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς, αντιδόξα εκεί σου δυνάμει και μη εγκαταλείψη μας, τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δόρισε, τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύς, τις άρχους ημών, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσε αγαθή και πάν δόρημα τέλειο, άνω θενεσί καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαρισίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και το

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο εν δόξα ανοιχτής εφημών σου ουρανός και δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της παρακράντων

Κύριε, εισάξον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη λυθία σου, εισάξον μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέρθησες κρίσινη με τα δούλου σου, ότι ου δικαιώθησεται ενώπιον σου πάζον. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γην την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασε εν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή ταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εν μελέτησε εν επάση της έργης σου, εν ποιήμας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου εις γιάννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μου το πρωί το έλεό σου, ότι επίσης ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν εν υπορεύσαμε, ότι προσέγερε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσεκατέφυγον. Δίδαξόν μου, του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα σου θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάλειψον το νόμιμά μου. Επιπλέον πλήν με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σημώνω ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως θα δικαιώθησε του λόγη σου και νικήσεις εν το κρινεσθέσαι. Ιδού γαρ ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις εμ ημίτρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια νιγάψα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπέρχειον αλευκανθήσομαι. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψ με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου του Άγιον μη αντανέλησε επ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλίασιν της σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω νόμους τα σοδού σου και σε δεις επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την αίσθηση σου. Ότι ήθελησα θυσία νεδοκάν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν ευδοκίες σου τρισιών και οικοδομηθεί το ατύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσω είναι επιθυσίε θηριών σου μόσχου.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλές.

της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, ηκεσίας του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών Αθανασίου, Ιωάννου Ευθυμίου Γεωργίου και Γαβρίλ, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσει

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

28 του Μαΐου γιορτάζει ο Άγιος Μάρτης Ευτυχής ή Ευτύχιος. Πότε έζησε και πού ακριβώς δεν γνωρίζομαι. Τον αναφέρει όμως η Εκκλησία και η ακολουθία του Μηναίου. Ήτανε μάρτης και μάλιστα με μεγάλη πίστη και μεγάλη αγάπη στο Χριστό και σε κάποιο διωγμό εκλήθη να αρνηθεί το Χριστό, να αρνηθεί την πίστη, αλλά εκείνος δεν αρνιότανε. Και τότε τον υπέβαλαν σε μαρτύρια και βασανιστήρια πολλά. Τον ταλαιπώρησαν αφάνταστα. Εκείνος έλαμπε και άντεχε, προσευχόταν και βλογούσε και περίμενε ακριβώς την ημέρα του Χριστού, την ημέρα που θα συναντιόταν, την ώρα που θα συναντιόταν με τον Κύριο στη Βασιλεία μέσω του θανάτου του μαρτυρικού. Και τέλος, αφού δεν άλλαζε, ο τύραννος διέταξε και τον αποκεφάλισαν. Τι άλλο να κάνουν? Και ύστερα τον πέταξαν στη θάλασσα. Το λείψανό του δηλαδή το έριξαν στη θάλασσα. Και εκείνος, όπως λέει λιτά το συναξάριο, ανέβηκε στη Θεία Βασιλεία και έλαβε το ποθούμενο, δηλαδή το Χριστό και τον Παράδεισο, που τόσο επιθυμούσε και τόσο γύρευε.

για να ευχαριστώ το Θεό που με ονόμασε παιδί Του. Ψαλμός 116. Σε ευχαριστώ, Κύριε, που με ονόμασες παιδί Σου. Σε ευχαριστώ που ήλθες ως λυτρωτής όλου του κόσμου. Αν το χαρμόσυνο μήνυμα της Αναστάσεώς Σου δεν έφθανε και στην πατρίδα μου, αν η αγάπη Σου δεν απλωνόταν σε όλη τη γη, αν η φιλανθρωπία Σου δεν μας σκέπαζε όλους, τότε ποια θα ήταν η παρηγοριά της ζωής μου? Εσύ με την φιλανθρωπία Σου παραβλέπεις τα λάθη μας, παραβλέπεις τις αμαρτίες μας, δεν κάνεις διακρίσεις και μας καλείς όλους κοντά Σου και μας ονομάζεις παιδιά Σου. Είσαι αληθινός, μοναδικός και αιώνιος. Τα λόγια Σου και οι υποσχέσεις Σου έγιναν πραγματικότητα. Τα βλέπω, τα ζω, τα γεύομαι μέσα στη ζωή μου. Για όλα αυτά, Κύριε, θα ήμουν αγενής και αχάριστος αν δεν ανταποκρινόμουν στο άπειρο έλεό Σου, στην απέραντη αγάπη Σου. Γι' αυτό βοήθησέ με να ζω πάντοτε κάτω από το θέλημά Σου, να σε ευχαριστώ και να σε δοξολογώ σε όλη μου τη ζωή, Κύριε της καρδιάς και της ζωής μου. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 116. Δοξολογικός ύμνος. Παγκόσμια δοξολογία του Θεού. Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί, ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει εις τον αιώνα.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο κύριο Ιερώνυμο. Πότε ισχύουν τα μυστήρια? Είναι απαραίτητο άραγε να τηρηθεί το τυπικό της Εκκλησίας?
1: Τα μυστήρια, επίσης, για να ισχύουν, πρέπει να τελούνται κατά το καθιερωμένο τυπικό της Εκκλησίας. Δηλαδή, όταν εγώ θέλω να βαπτίσω άνθρωπο, πρέπει να διαβάσω τις ευχές όπως μου τις έχει το τυπικό, το ευχολόγιο της Εκκλησίας. Δεν μπορώ να λέω δικά μου πράγματα. Ούτε μπορώ απλά να γεμίσω την κολυμβήθρα, να τη σταυρώσω και να βουτήξω ένα παιδί μέσα 3 φορές. Δεν είναι βάπτισμα αυτό. Πρέπει να τηρηθεί το τυπικό. Η διαδικασία που μας άφησαν οι πατέρες, ώστε να προετοιμαστεί η ψυχή και να βγει ενσυνείδητα και να ομολογήσει αυτά τα οποία πρέπει να ομολογήσει ως πίστη εις Χριστόν για να είναι δεκτική μετά της Θείας Χάρη τους.
0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Εμείς ασχολούμαστε με το ωραίο.

0: Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος μοιράζεται σκέψεις και προβληματισμούς μέσα από κείμενα και αποσπάσματα των βιβλίων του.
1: Ο εσωτερικός άνθρωπος. Γιατί κανένας δεν ζει στην εξωτερική πραγματικότητα ανάμεσα στα άλατα και τα οξέα. Στίβενσον. Πάντες οσημάτεων παλαιωθήσονται, όλοι σαν ρούχο θα παλιώσουν. Αυτή είναι η μοίρα του εξωτερικού ανθρώπου, αυτού που ζει στην εξωτερική πραγματικότητα. Όσο όμως περιορίζεται ο εξωτερικός άνθρωπος, τόσο διευρύνεται ο εσωτερικός άνθρωπος, αυτός που ζει μέσα στη ζεστασιά των ζωντανών αισθημάτων της ψυχής, με πίστη, με ελπίδα και με αγάπη. Η πίστη, η προσευχή, η διαρκής μνήμη του Θεού, η αίσθηση της παρουσίας του Ιησού διευρύνουν τα όρια του εσωτερικού ανθρώπου. Απέραντες εκτάσεις αποκαλύπτονται μέσα μας με τη χάρη του Θεού. Τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, όταν είμαι ασθενής είμαι δυνατός, γίνονται κατανοητά. Ολόκληρη η ζωή μας περνάει στη ματαιότητα. Όσο όμως ο νους κινείται προς τα εμπρός και σκέφτεται το Θεό, μη φοβάστε. Οι δυσκολίες και οι καταιγίδες της ζωής δεν τρομάζουν εκείνους που προστατεύονται με την προσευχή του Ιησού. Το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελεησόν με τον αμαρτωλό.

η αγάπη δεν εκδηλώνεται αφιψηλού. Σημερίζεται για να εξυψώσει. Γι' αυτό ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος. Όποιος στολίζεται με λαμπρά ενδύματα είναι γυμνός από θεϊκή στολή. Όποιος όμως σκεπάζεται με τα συνηθισμένα φορέματα με ρημνά για να ντυθεί την πνευματική στολή. Δεν κερδίζεις υπόλοιψη φορώντας πολυτελή ενδύματα, αλλά φορώντας ενδύματα καλών πράξεων. Τέτοιο ημάτιο πρέπει να φορά ο μοναχός, ώστε να το βάλει έξω από το κελί 3 ημέρες και κανένας να μην το παίρνει. Αυτός που έχει δικό του ένδυμα μπροστά στο Χριστό είναι κρυμμένος τύπος Φαρισαίου. Το μόνο που δεν προσέχει ο θείος βασιλιάς είναι το τι ρούχα φορούν σε αυτόν τον κόσμο όσοι έγιναν με την πιστότητά τους στο θέλημα του αληθινά του αντίγραφα. Το ένδυμα είναι για τη χρήση και όχι για την επίδειξη. Ακόμα και αν φορά ρούχα ζητιάνας η αρετή, προκαλεί τον σεβασμό. Με όποια φορέματα και αν ντυθώ, δεν θα πάψω να νιώθω τη στενής γήινης ζωής των πόνων. Το φόρεμα είναι ένδειξη του περιεχομένου. Η μόδα χαλά περισσότερα ενδύματα παρά ο άνθρωπος. Από όσα φοράς, η έκφρασή σου είναι το πιο σπουδαίο. Το κρυστάλλινο ποτήρι δεν αλλάζει την πικρή γεύση.

μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Πώς να αποκτήσω ταπείνωση. Έχουμε μία αρκετά σαφή εικόνα για το τι είναι ταπείνωση, επειδή έχουμε όλοι συναντήσει ανθρώπους αληθινά ταπεινούς. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Λαύρος Σκούρλα, ο Άγιος αυτός άνθρωπος, που ως αρχιερέας έφερε την Ορθοδοξία και έξω από τα σύνορα της Ρωσίας, ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος. Ο αγαπητός αδελφός της αδελφότητας, ο πατήρ Σπυρίδων, ένας Σκοτσέζος, που μας δίδασκε με την ταπείνωσή του και εκοιμήθη πριν από μερικά χρόνια, μας έλεγε μια υπέροχη ιστορία για την έμπρακτη ταπείνωση. Αφορούσε το μακαριστό Μητροπολίτη Λαύρο. Ο Ρίμον Στιούαρτ, μετέπειτα πατήρ Σπυρίδων, ήρθε από την Αγγλία για να βαπτιστεί Ορθόδοξος στη Μονή της Αγίας Τριάδος, στη Νέα Υόρκη. Έφτασε στο μοναστήρι, εγκαταστάθηκε στο κελί των επισκεπτών και βγήκε να κάνει έναν περίπατο στο χώρο του μοναστηριού. Είδε έναν ηλικιωμένο με φόρμα εργασίας να κάθεται οκλαδόν σε ένα μεγάλο λαχανόκηπο και να ξεριζώνει την αγριάδα. Επειδή αγαπούσε πολύ την κυπορική, ο Ρίμον ρώτησε τον ηλικιωμένο εργάτη αν ήθελε βοήθεια. Ο άνδρας χαμογέλασε και δέχτηκε με βοήθεια του Σκοτσέζου. Λίγο αργότερα άρχισαν να χτυπούν οι καμπάνες της μονής. Ο ηλικιωμένος σηκώθηκε λέγοντας ότι είναι ώρα να πάμε στον καθεδρικό ναό για την ακολουθία. Ο Ρίμον πήγε στο κελί του για να φορέσει καθαρά ρούχα και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος, όπου βρήκε τους μοναχούς συγκεντρωμένους να περιμένουν την άφιξη του ηγουμένου τους, του Αρχιεπισκόπου Λαύρου. Οι σημαίες κυμάτιζαν στον αέρα, οι ιερομόναχοι με τα άμφια τους και ολόκληρη μοναστική αδελφότητα περίμεναν τον Αρχιεπίσκοπό τους. Μπορείτε να φανταστείτε το σοκ που περίμενε τον Ρίμον όταν είδε ότι ο άνθρωπος που μαζί ξεβοτάνιαζαν τον κήπο ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Λαύρος. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ έλεγε ότι είναι εύκολο να ταπεινώνεσαι μπροστά στον Θεό, αλλά η αληθινή ταπεινοφροσύνη γεννιέται στην καρδιά όταν ταπεινωνόμαστε μπροστά στους ανθρώπους.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και αγαθό και ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα αναλύσουμε τα χωρία που αναφέρονται στο γάμο της Κανά. Ιωάννης 2,1 έως 12. Παραμονές του Πάσχα του 27 μετά Χριστόν. Ο Κύριος, όπως είδαμε, βρίσκεται με τον Ιωάννη κοντά στον Ιορδάνη. Τη ημέρα τη Τρίτη, από τη συνάντηση του Φιλίππου και του Ναθαναήλ, όπως είδαμε προηγουμένως, με τον Ιησού. Γάμος εγένετο εν Κανά της Γαλιλαίας. Η Κανά αυτή, πατρίδα του Ναθαναήλ, βρίσκεται βορειοανατολικά της Ναζαρέτ 7 χιλιόμετρα, δηλαδή μια μισή ώρα. Ο γάμος αυτός ήταν γάμος συγγενικής οικογένειας της Θεοτόκου, όπως φαίνεται από το θάρρος το οποίο είχε η Θεοτόκος προς τους υπηρέτες και το ενδιαφέρον το οποίο έδειξε αυτή κατά την έλλειψη του κρασιού. «Ειν η μήτυρ του Ιησού εκεί». Στον γάμο αυτόν παραβρίσκεται η μητέρα του Ιησού. Ερχόμενος ο Ιησούς στην Κανά, εκλήθη ούτως και οι μαθητές αυτού εις τον γάμον. Οι μαθητές του Ιησού ήταν 5-6, τους οποίους είδαμε πιο πάνω, ο Ανδρέας και ο Πέτρος, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, Ιωάννης 1,41, ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ, Ιωάννης 1,45. Ο Ιωσήφ δεν αναφέρεται, ίσως διότι είχε πεθάνει. Κατά τους γάμους στα χωριά, είτε λόγω παρατάσεως του γάμου, ο οποίος διαρκούσε πολλές φορές 2 έως 6 μέρες, είτε λόγω του μεγάλου πλήθους των προσκεκλημένων και απρόσκλητων συγχωριανών, ο ίνος εξαντλήθηκε. Ισταρίσαντος του ίνου, δηλαδή όταν εξαντλήθηκε το κρασί, το πληροφορήθηκε αυτό η Θεοτόκος, λέγει η μήτυρ του Ιησού προς Αυτόν, «Ίνον ούκα έχουσιν». Η Θεοτόκος είχε λόγους να γνωρίζει ότι ο Ιησούς, αν και δεν έκανε μέχρι τώρα κανένα θαύμα, μπορούσε όμως να θαυματουργήσει. Γι' αυτό ζητάει από τον Ιησού ως δώρο γαμήλιο το θαύμα, την χορήγηση του κρασιού. Ο Κύριος, όπως και στο ναό που τον είδαμε 12 ετή, δήλωσε στο παράπονο της μητέρας του ότι τους εγκατέλειψε λέγοντας «Δι εν της του πατρός μου είναι με». Έτσι και εδώ λέγει σε αυτήν «Τι εμή και εσύ γίνε, ούπο οίκη η ώρα μου». Υπάρχουν δηλαδή ζητήματα και μάλιστα τώρα κατά το δημόσιο βίο του, τα οποία δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα της Θεοτόκου ως μητέρας. Ολόκληρος ο δημόσιος βίος του ήταν ορολόγιο κανονισμένο από τον πατέρα του. Ούτε εξωτερική παρότριση χρειαζόταν, ούτε επιβράδυνση ή επιτάχυνση της πατρικής ώρας ήταν δυνατή. Γι' αυτό λέγει προς αυτόν: «Ούπο οίκει η ώρα μου». Δεν ήλθε δηλαδή αυτή τη στιγμή η προσδιορισμένη ώρα του θαύματος από τον πατέρα μου. Η λέξη «γίνε» δεν δηλώνει πως ο Ιησούς είναι αγρίκος προς τη μητέρα του, αλλά δηλώνει οικειότητα προς αυτήν. Όπως και στους σημερινούς χωρικούς, η προσφώνηση της γυναίκας τους με τη λέξη «γυναίκα» φανερώνει οικειότητα. Και πάνω στο σταυρό, κατά τον ίδιο τρόπο, την ονομάζει. Ήταν δυνατόν ο Κύριος επάνω στο σταυρό να φανεί αγρίκος τη μητέρα του? Ότι δε η λέξη αυτή δεν είναι αγρίκος, σε ένδειξη τέλειας άρνησης της μητρός του, φαίνεται από τη Θεοτόκο, η οποία με το «ούπο οίκει η ώρα μου» αντελήφθηκε ότι δεν πρόκειται για πλήρη άρνηση. Λέγει της διακόνης, συνιστά αμέσως στους υπηρέτες τους διακόνους, λέγοντας προς αυτούς: «Ότι αν λέγει ημίν, ποιήσατε, ό,τι σας πει να το κάνετε». Εάν η λέξη «γίνε» ήταν προσβλητική, δεν θα έδειχνε η Θεοτόκος αμέσως τη διαγωγή αυτή. Με λίγα λόγια ο Κύριος δηλώνει ότι στα ζητήματα αυτά της μεσιακότητος δεν εξαρτάται από τη μητέρα του, αλλά από τον πατέρα του, τον Θεό. Ο Ευαγγελιστής συνεχίζει: «Ήσαν δε εκεί λήθινε ιδρύε εξ, κείμενε κατά των καθαρισμών των Ιουδαίων, χωρούσε αναμετρητάς δύο ή τρεις». Οι Ιουδαίοι πριν να φάνε έκαμνον καθαρισμόν, έκαναν λουτρό, δηλαδή πλένονταν. Μάρκος 7,3 και 4. Για το σκοπό λοιπόν αυτών υπήρχαν οι πέτρινες στάμνες, κάθε μία από τις οποίες χωρούσε δύο ή τρεις μετρητές νερού. Κάθε ένας μετρητής χωράει 40 περίπου λίτρες νερού και κατ' άλλους 21 λίτρες. Επομένως, κάθε μία στάμνα χωράει 8 ή 120 ή τις μισές λίτρες νερού. Οι 6 λίθινες στάμνες χωρούν 6 επί 80 ίσον 480 ή 6 επί 120 ίσον 720 λίτρες. Ή κατά τον δεύτερο υπολογισμό 3 επί 21 επί 6 ίσον 378 κιλά. Λέγει αυτής ο Ιησούς: «Γεμίσατε τα σιδρίας ύδατος». Ο Κύριος διέταξε να γεμίσουν με νερό μέχρι επάνω τις στάμνες που είχαν αδειάσει για τον καθαρισμό. Οι υπηρέτες, λόγω της προσωπικότητας του Κυρίου και της προειδοποίησεώς των από την Θεοτόκο, εγέμισαν αυτάς έως άνω. Αφού γέμισαν με νερό οι πέτρινες στάμνες, ο Ιησούς διατάζει τους υπηρέτες και λέγει σε αυτούς: «Αντλήσατε νυν και φέρετε το αρχιτρικλίνο». πάρτε τώρα από αυτές και φέρτε στον Αρχιτρίκλινο. Αρχιτρίκλινος ήταν ο αρχισυμποσιάρχης. Ονομάζεται δε Αρχιτρίκλινος διότι η τράπεζα πάνω στην οποία έτρωγαν αποτελείτο από τρεις κλίνες, οι οποίες σχημάτιζαν το γράμμα π. Ο άρχοντας λοιπόν των τριών αυτών κλινών του συμποσίου ονομάζεται Αρχιτρίκλινος. Οι δε υπηρέτε ίνεγκαν έφεραν στον αρχισυμποσιάρχη αυτό το νερό. Εν τω μεταξύ όμως το νερό είχε γίνει κρασί. Ως δε γεύσατο το είδωρ ο Αρχιτρίκλινος ίνων γεγεννημένων, όταν ο αρχισυμποσιάρχης δοκίμασε το νερό και αντελήφθηκε ότι ήταν κρασί, ουκ είδη πόθεν εστίν, οι δε διάκονοι είδησαν οι αντλικότες το είδωρ. Δεν γνώριζε αυτός τι είχε συμβεί. Οι υπηρέτες γνώριζαν, οι οποίοι άντλησαν το νερό. Φωνή των νυμφίων ο Αρχιτρίκλινος και λέγει αυτό. Φωνάζει τον νυμφίο ο αρχισυμποσιάρχης και λέγει προς αυτόν. «Πας άνθρωπος, πρώτον των καλών ίνων τίθηση και όταν με θυσθώσει τον ελάσω. Σύ τετήρικας των καλών ίνων έως άρτη. Κάθε άνθρωπος πρώτα προσφέρει το καλό κρασί και έπειτα το κρασί που έχει μικρότερη αξία. Σύ φύλαξες το καλό κρασί τελευταίο». Ο Αρχιτρίκλινος δηλαδή, μη γνωρίζοντας το θαύμα της μεταβολής του νερού σε κρασί και νομίζοντας ότι ο γαμπρός άφησε το καλό κρασί στο τέλος του συμποσίου, προβαίνει στο παράπονο ή το χαριτολόγημα προς αυτόν ότι άφησε το καλό κρασί στο τέλος. «Ταύτην επίησεν αρχήν και σημείων ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και εφανέρωσε τη δόξαν αυτού και επίστευσαν εις αυτόν οι μαθητέ αυτού». Να η αρχή των θαυμάτων του Ιησού στην Κανά της Γαλιλαίας. Εκεί φανέρωσε τη δόξα του και πίστεψαν οι μαθητές του. Αυτό δηλαδή το θαύμα είναι η αρχή των θαυμάτων του Ιησού. Επομένως, όλα τα θαύματα των απόκριφων Ευαγγελίων, τα οποία αναφέρονται ότι έγιναν στην παιδική ηλικία του Ιησού, είναι νόθα. Θέτοντας κατόπιν και τον σκοπό του θαύματος αυτού, ο Ευαγγελιστής που ήταν παρόν κατά το θαύμα λέγει ότι η πίστης των 5-6 τότε μαθητών του Κυρίου στερεώθηκε με το θαύμα αυτό. Ο Κύριος λοιπόν παίρνει μέρος στο γάμο για να αγιάσει τις νόμιμες χαρές της ζωής, όπως θα αγιάσει αργότερα και τους πόνους μας με τα παθήματά του. «Μετά τούτο κατέβει εις Καπερναούμ αυτός και η μήτυρ αυτού και οι αδερφοί και οι μαθητέ αυτού και εκεί έμειναν ου πολλάς ημέρας». Ο Κύριος πήγε στην Καπερναούμ όχι για να εγκατασταθεί μόνιμα εκεί ου πολλάς ημέρας. Αυτό θα γίνει αργότερα. Θα εγκατασταθεί δηλαδή αργότερα. Αλλά λόγω του Πάσχα που πλησίαζε ανέβηκε μαζί με τους με τα διαρχόμενα καραβάνια από την Καπερναούμ στα Ιεροσόλυμα. Μετέβη εκεί με τη μητέρα του και τα αδέρφια του. Αδερφοί του Ιησού ήταν συγγενείς του Ιησού. Ο Κύριος παρευρέθηκε στο γάμο. Άρα θα δούμε το κοινωνικό θέμα που αναφέρεται περί γάμου. Ο Κύριος είναι Παρθένος και γεννήθηκε από μητέρα Παρθένο και βρίσκεται σε γάμο. Τι ήλκησε τον Κύριο στο γάμο? Σε τι έλκει και εμάς ο γάμος? Να οι δύο όψεις του θέματός μας. Και πρώτον, ο Κύριος στο γάμο. Τρία πράγματα ήλκησαν τον Κύριο στο γάμο. Πρώτον, η χαρά του χωρικού. Δεύτερον, η οικογενειακή ζωή. Και τρίτον, τους βλέπει ως γονείς. Και ξεκινάμε με το πρώτο, τη χαρά του χωρικού. Ο χωρικός και μάλιστα ο αρχαίος χωρικός περνούσε όλες τις μέρες της ζωής του κοπιάζοντας, οικονομώντας και ζώντας με τροφή λιτή. Έτρωγε ψωμί κρυθαρένιο από εβδομάδες ζυμωμένο, σκληρό. Αλμυρό τυρί, ελιές και αυγά σκληροβρασμένα. Κατά τις επίσημες μόνο ημέρες μεγάλων εορτών, άλυφε το λάριγκά του με πολυτελέστερο τρόπο. Η ημέρα του γάμου του χωρικού είναι σταθμός της ζωής του. Είναι η χαρά του και η γιορτή του. Είναι ο γάμος η γιορτή, γιατί είναι η μοναδική γιορτή του παντρεμένου. Οι άλλες γιορτές εκκλησίας και πολιτείας είναι πολλές και κοινές. Η γιορτή όμως του γάμου είναι μία και δική του γιορτή. Ο χωρικός, που κατά τις άλλες ημέρες του χρόνου οικονομεί και μοχθεί, κατά την ημέρα του γάμου του είναι πλούσιος και γενναιόδωρος. Ο Κύριος αγαπά την αθώα χαρά. Ήταν λοιπόν δυνατόν να μη συγκινηθεί ο Ιησούς από τη χαρά του γάμου των απλοϊκών χωρικών, οι οποίοι αποσπάστηκαν για λίγο χρονικό διάστημα από την κοπιώδη εργασία της ζωής για να γιορτάσουν την μοναδική, την ειδική τους γιορτή, τον γάμο. Επομένως, να η πρώτη αιτία, όχι κατά αξία, αλλά κατά σειρά, η οποία συγκίνησε τον Ιησού και τον ήλκησε στον γάμο στην Κανά. Είναι η αθώα χαρά της μοναδικής γιορτής κάθε χωρικού, η χαρά του γάμου. Αλλά τον Ιησού δεν τον ήλκησε μόνο αυτό. Τον ήλκησε και η οικογενειακή ζωή, της οποίας αρχή είναι ο γάμος. Και πράγματι, ο Κύριος βλέπει δύο νέους χωρικούς παρθένους, οι οποίοι, αγωνιζόμενοι μέχρι τώρα στην παρθενική ζωή, κατά τα νεανικά τους χρόνια, έρχονται τώρα σε γάμο. Είναι δυνατόν να μη συγκινηθεί ο Χριστός από την παρθενία και την νεότητα στην οποία στηρίζεται ο αμόλυντος γάμος? Τον Κύριο όμως δεν τον συγκινεί μόνο η παρθενία και η νεότητα των νεονύμφων, τα οποία ανήκουν στο παρελθόν, αλλά και το μέλλον των νεονύμφων. Βλέπει δηλαδή ο Κύριος δύο νεαρές υπάρξεις, συνδεδεμένες με αμοιβαία αγάπη. Οι υπάρξεις αυτές, πιασμένες χέρι-χέρι, είναι αποφασισμένες να αντιμετωπίσουν με την αμοιβαία εμπιστοσύνη και πίστη τα κύματα της ζωής τους. Σε πείσμα του Βουδισμού, ο οποίος κηρύττει την απεσιοδοξία, τον Ιρβάνα, την αδιαφορία δηλαδή για τη ζωή, ο γάμος είναι πλημμύρα ζωής. Είναι λοιπόν δυνατόν αγάπη, πίστης, ζωή, νιάτα των νεονύμφων να μη συγκινήσουν τον Χριστό, ο οποίος είναι αρχηγός και χορηγός της ζωής, της αγάπης, της πίστεως. Εκτός από αυτά, Ο Χριστός βλέπει τους νεονύμφους όχι μόνο ως συζύγους, αλλά και ως γονείς. Αλλά αγαπητοί μου ακροατές, θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Χαίρετε. Η Παναγιά μαζί μας. Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε.

αντιχρίστου το βωμό θα πιούν, το ακόλαστο κρασί τους και τον Άδη θα υμνούν. Βογγούν, βογγούν, βογγούν. Ψυχές αλόγιστες που δίνε

0: Ανέβη ο Θεός εν αναλλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος. Ανελήφθης εν δόξη εκ του όρους των ελαιών, Χριστέ ο Θεός, ενώπιον των σών μαθητών, και κάθισας εν δεξιά του Πατρός, ο τα σύμπαντα πληρών τη θεότητη, και απέστειλας αυτής πνεύμα το Άγιον, το φωτίζον και στηρίζον και αγιάζον τας ψυχάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανέβη ο Θεός εν αλλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος, του ανυψώσε την πεσούσαν εικόνα του Αδάμ, και αποστείλε πνεύμα παράκλητον, του αγιάσε τας ψυχάς ημών.
1: Πώς θα καταλάβεις αν η ψυχή είναι υγιής ή άρρωστη? Η άρρωστη ψυχή είναι υπεροπτική, ενώ η υγιής ψυχή αγαπά την ταπείνωση, όπως τη δίδαξε το Άγιο Πνεύμα, και όσο δεν γνωρίζει ακόμη αυτή τη Θεία ταπείνωση, πρέπει να θεωρεί τον εαυτό της χειρότερο από όλους. Η ταπεινή ψυχή, κι αν καθημερινά την ανεβάζει ο Κύριος στους ουρανούς και της δείχνει την αγάπη των Σεραφείμ και των Χερουβείμ και όλων των Αγίων και όλη την ουράνια δόξα που τον περιβάλλει, ακόμη και τότε, διδαγμένη από την πείρα, θα λέει: «Εσύ, Κύριε, μου δείχνεις τη δόξα σου, γιατί αγαπάς το πλάσμα σου. Σε μένα όμως δώσε δάκρυα κατανήξεως και τη δύναμη να σε ευχαριστώ. Σε σένα βέβαια αρμόζει δόξα στον ουρανό και στη γη. Σε μένα όμως ταιριάζουν δάκρυα για τις αμαρτίες μου». Αλλιώς είναι αδύνατο να διατηρήσεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, την οποία δίνει δωρεάν ο Κύριος από ευσπλαχνία.

Αλεξάνδρεια απλώνεται στο βορειοδυτικό άκρο του Δέλτα του ποταμού Νείλου. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αιγύπτου μετά το Κάιρο. Ιδρύθηκε το 331 π.Χ. από τον Μέγα Αλέξανδρο. Κατά την αρχαιότητα, αποτέλεσε το σπουδαιότερο λιμάνι της Μεσογείου και πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Στην αρχαία ακμή της υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες πόλεις του τότε κόσμου και τις επιφανέστερες εστίες πολιτισμού. Διάσημη για τη μεγάλη βιβλιοθήκη της και τον Φάρο, ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου.

Η Αίγυπτος θεωρείται η κοιτίδα του μοναχισμού. Η εμφάνιση και η ανάπτυξή του, είτε στην αναχωρητική, είτε στην κοινοβιακή του μορφή, συνέβαλε μέσω της άσκησης στην εδραίωση της χριστιανικής πίστης. Ιδρυτής και πρώτος επίσκοπος της Αλεξανδρινής Εκκλησίας θεωρείται ο Απόστολος Μάρκος. Εγκαθίσταται στην Αλεξάνδρεια περίπου το 43 μετά Χριστόν. Κατά τη διάρκεια των πρώτων αιώνων της χριστιανικής εποχής, το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην εξάπλωση του χριστιανισμού.

0: Μακαριότατε, ξεκινώντας αυτή τη συνέντευξη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πολύ όμορφη φιλοξενία σας εδώ στο Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας, ένα πατριαρχείο που είναι δεύτερο στη σειρά μετά το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης. Πόσο σημαντική είναι η συμβολή του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας στην ανάδειξη της ιστορίας του ελληνισμού αλλά και στη διάδοση του χριστιανισμού σε παγκόσμιο επίπεδο?
1: Σωστό. Και εγώ θα ήθελα, πριν ξεκινήσω με αυτή την όμορφη συνέντευξη, θέλω με όλη μου την καρδιά να σας καλωσορίσω. Είστε στο ιστορικό Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής. Το δικό μας εδώ το μετερίζει, είναι το δεύτερο στην τάξη και αποτελούμε τα Πατριαρχεία της Ρωμιοσύνης. Αποτελούμε τα Πατριαρχεία της Ανατολής, η Κωνσταντινούπολης, η Αλεξάνδρεια, τα Ιεροσόλυμα. Είναι τρεις δαυλοί που ανάβουν νύχτα και ημέρα μπροστά στο βωμό του ελληνισμού και της ορθοδοξίας. Έτσι λοιπόν, πριν αρχίσω με τη συζήτηση, θα θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που με πολύ αγάπη ήλθατε κοντά μας για να παρουσιάσουμε στους τηλεθεατές αυτό το μεγάλο έργο, διότι όταν λέμε Αλεξάνδρεια, θέλω να μιλήσουμε για την ιστορία του παρελθόντος. Ενώ όταν θα φτάσουμε στη δεύτερη λέξη και Πάσης Αφρικής, θέλω να δούμε το μέλλον που είναι η ζωή μου, είναι η πνοή μου, είναι τα πάντα για μένα, που είναι η Ιεραποστολή. Αλεξάνδρεια είναι μια κοιτίδα του ελληνισμού. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, Ελένη μου, ότι σε αυτή την Αλεξάνδρεια την αγάπησε υπερπερισσός, όπως λέμε, ο Μέγας Μακεδόνας Στρατιλάτης Αλέξανδρος. Έκτισε 40 Αλεξάνδριες, αλλά πιστεύουμε ιστορικοί ότι η καρδιά του έμενε σε αυτή την όμορφη πόλη που με πολύ αγάπη σχεδίασε ο ίδιος. Γι' αυτό και πιστεύουμε ακράδαντα ότι σε κάποια γωνιά της Αλεξάνδρειας αναπαύεται στην αιωνιότητα το σώμα του. Θα έχουμε την ευκαιρία κάτω ακριβώς από το Πατριαρχείο να δούμε το χώρο των Πτολεμαίων. Έτσι λοιπόν η ελληνική λαλιά, όπως θα έλεγε ο Καβάφης, έχει φτάσει από τους πρώτους αιώνες που ιδρύεται η Αλεξάνδρεια. Ακούγεται η ελληνική γλώσσα. Γι' αυτό και στον Φάρο Αλεξανδρίας μεταφράζεται η Παλαιά Διαθήκη από τα εβραϊκά στα ελληνικά. Εδώ λοιπόν το Πατριαρχείο μας 2000 χρόνια είναι να μετερίζει χριστιανισμού στο χώρο της Ανατολής, μια που μ' αρέσει να λέγω πάντα στις ομιλίες μου, η Αίγυπτος είναι η πόρτα της Αφρικής.

Πατριαρχείο μας, θέλω να το τονίσουμε, είναι μια φλόγα που δεν έσβησε ποτέ στο πέρασμα των αιώνων, διότι κράτησε τα ήθη και τα έθιμα της Ορθοδοξίας, αλλά κυρίως υπήρξε και είναι μέχρι τις μέρες μας και θα είναι κοιτίδα καταφυγή του ελληνισμού, αλλά και των Ελλήνων που έζησαν σε αυτά εδώ τα μέρη. Κάτω ακριβώς στο έστω Πτολεμαίων θα δούμε τα μεγαλύτερα μυαλά της αρχαιότητος. Έρχονται εδώ στην Αλεξάνδρεια, ο ένας που μετράει το μέγεθος της γης, η Ιπατία με το τρίγωνό της που ανακαλύπτει την τριγωνομετρία και όλη αυτή η φιλοσοφία, η ιστορία. Αλλά πάνω απ' όλα, Ελένη, αυτό που θέλω να πούμε σε όλους που ακούνε την όμορφη εκπομπή σας, το καύχημά μας, η ελπίδα μας, ο πάτρονας είναι ο Απόστολος Μάρκος. Ο Απόστολος Μάρκος ομιλεί βεβαίως στην ελληνική γλώσσα. Στο σπίτι του γίνεται ο μυστικός δείπνος στα Ιεροσόλυμα, στη μητέρα του τη Μαρία, και με την προτροπή του θείου του από την Κύπρο του Βαρνάβα έρχεται το 67 μετά Χριστόν βεβαίως εδώ στην Αλεξάνδρεια. Ήδη το Ευαγγέλιο έχει έρθει από ελληνιστές Εβραίους εμπόρους. Βλέπει μια Αλεξάνδρεια να είναι γεμάτη από τα κτίρια των φιλοσοφικών σχολών της εποχής εκείνης, κυρίζει τα σοκάκια δεξιά και αριστερά και αρχίζει με τους πρώτους χριστιανούς εμπόρους να σχηματίζει την πρώτη εκκλησία που λέγεται Εκκλησία του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου, και αρχίζει μετά η πορεία των μεγάλων πατέρων. Οι παλαιότεροι όλοι γνωρίζουμε τον Αθανάσιο, τον Κύριλο, τον Ιωάννη, τον Ελεήμονα, αλλά εγώ πάντα τονίζω τους νεότερους πατριάρχες, οι περισσότεροι καταγόταν από το νησί μου, από την Κρήτη, όπως ο Μελέτιος Πηγάς, ο Κύριλος ο Λούκαρης, ο Γεράσιμος ο Σπαρταλιώτης, άνθρωποι που έδωσαν τα πάντα για να διατηρηθεί η ελληνική παρουσία, αυτό που με ρώτησε Ελένη, εδώ στην Αλεξάνδρεια. Έρχονται δύσκολες εποχές που ο Πατριάρχης, ενώ έχει 630 επισκόπους, έρχονται εποχές που είναι ολομόναχος. Δεν υπάρχει ούτε ένας κληρικός. Έχουμε χειρόγραφα που πριν αφήσουν την τελευταία τους πνοή, κυρίως από αρρώσκες, σημειώνουν «εκ μετρώ το ζήν μόνος». Έτσι λοιπόν έρχεται ο Μοχάμεντ Άλι, ο οποίος όπως ξέρουμε είναι ο μεγάλος αναμορφωτής της Αιγύπτου, και γνωρίζει έναν άνθρωπο έμπορο σπουδαίο από την Ήπειρο, από τα Γιάννενα, τον Μιχαήλ το Σίτσα, ο οποίος έρχεται κοντά του, και από εκεί έχουμε την κάθοδο του ελληνισμού. Τα ωραία χρόνια της ακμής έχουμε στην Αίγυπτο ολόκληρη 350.000 ελληνισμού. Όμως ο ελληνισμός έφυγε. Μείναμε τόσοι λίγοι, τόσοι λίγοι στα μοναστήρια μας, στις εκκλησίες μας. Κι όμως οι εκκλησίες μας δεν έκλεισαν. Για όλους, μα για όλους, μάνα στοργική παραμένει αυτή η εκκλησία, αυτό το ελληνοορθόδοξο πατριαρχείο Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής.

Στις αρχές του 19ου αιώνα, από τα πρώτα χρόνια της εξουσίας του Μοχάμετ Άλι, αρχίζει η εκ νέου εγκατάσταση πολλών Ελλήνων στην Αλεξάνδρεια. Η έδρα του Πατριαρχείου επανέρχεται στην πόλη αυτή. Από τα τέλη του 1971, το κτίριο της Τωσιτσέας Σχολής αποτελεί τη μόνιμη έδρα του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Πρόκειται για έναν χώρο πνεύματος και ιστορίας.

0: Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να εξυπηρετεί τις διοικητικές ανάγκες της Εκκλησίας, αλλά και να φιλοξενεί τον μοναστηριακό τρόπο ζωής των πατέρων. Στο παρεκκλήσι των Αγίων Θεοδόρων τελούνται καθημερινά οι ιερές ακολουθίες κατά το μοναστηριακό τυπικό.
1: Μακαριότατε, αυτά τα προσκυνήματα που υπάρχουν σήμερα, πέρα από το ότι είναι οι ζωντανοί μάρτυρες της ιστορίας του ελληνισμού σε αυτά τα μέρη, κανείς μπορεί όμως να φουγκραστεί και τις προσευχές των ανθρώπων που πέρασαν και έζησαν. Έτσι δεν είναι?
2: Αυτό είναι η μεγάλη μου εμπειρία που θα το ζήσουμε στο μοναστήρι μας, στο Πατριαρχικό, στον Άγιο Σάβα. Ξεκινάει από τον 4ο αιώνα. Κάτω ακριβώς στα σπλάχνα του είναι το αρχαιότερο βαπτιστήριο. Στον Άγιο Γεώργιο του Κάιρο θα δούμε το μοναδικό νυλόμετρο που υπάρχει σε ολόκληρη την Αίγυπτο. Το μέτρο που στα σπλάχνα του μοναστηριού του Αγίου Γεωργίου από την εποχή των Μεγάλων Φαραώ μετρούσε τη στάθμη του νερού του Νείλου. Στα μοναστήρια μας, είτε στον Άγιο Νικόλαο στο Χαμζάουι, είτε εδώ στις δικές μας εκκλησίες, είτε στον Ευαγγελισμό που είναι ακριβώς δίπλα μας, αυτός ο πανέμορφος ελληνικός ναός, είτε στον Άγιο Κωνσταντίνο στο Κάιρο, μεγαλοπρεπής ναοί φτιαγμένοι από την αγάπη των Ελλήνων, παντού υπενθυμίζουν και έχουν μια πνευματική άβρα των μεγάλων πατέρων που πέρασαν, που περπάτησαν σε αυτές τις πλάκες. Και όταν περπατώ πρωί-πρωί για να φορέσω τα άμφια μου, τότε αφουγκράζομαι τις ευλογίες τους και κυρίως του τελευταίου μας Αγίου, του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου του αιώνα μας που ήρθε από την Χίο, από την Αθήνα μετά, να χειροτονηθεί Επίσκοπος Πενταπόλεως και να δώσει αυτή την ευλογία του στο Πατριαρχείο μας για να συνεχίσει εις αιώνας αιώνων.
1: Λειτουργούν, μπορούμε να πούμε, ως πηξίδα στις ψυχές των ανθρώπων?
2: Βεβαίως, διότι θα ήθελα, Ελένη, να τονίσουμε ότι έχουμε στο χώρο της Αιγύπτου είναι οι εκκλησίες μας που λειτουργούνται, τα τροπάρια, τα πάντα στην ελληνική γλώσσα, αλλά δεν πρέπει να λησμονάμε ότι έχουμε και ένα πολύ μεγάλο ποίμνιο που λέμε οι αραβόφωνοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και όλοι αποτελούμε το σώμα που λέγεται Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, αλλά με πηξίδα πάντα τον ελληνισμό, γιατί αυτή είναι η παρηγοριά μας, αυτή είναι η ελπίδα μας και πάνω απ' όλα η πατρίδα μας η Ελλάδα, που την ευχαριστούμε παρόλα τα προβλήματα, τα οικονομικά της δυσκολίες, δεν ξεχνάει τα παιδιά της, τον απόδημο ελληνισμό και κυρίως εμείς που μόλι μας στην καρδιά φυλάμε Θερμοπύλες, γιατί αυτή τη λαμπάδα που δεν πρέπει να σβήσει θα πρέπει να είναι έτοιμη να παραδοθεί στις γενναίες που θα έρθουνε. Και έχει ο Θεός, όπως έλεγε ο μεγάλος Πατριάρχης Παρθένιος, έχει ο Θεός.

0: Η Αίγυπτος μπορούμε να πούμε ότι είναι η κοιτίδα του μοναχισμού.
1: Εδώ στην έρημο, στα σπλάχνα της Αιγύπτου, πολύ μεγάλοι μοναχοί από την Κωνσταντινούπολη, από τα Ιεροσόλυμα, έρχονται να μαθητεύσουν παρά τους πόδας των Αιγυπτίων μοναχών. Θα ήθελα να σημειώσουμε ότι έχουμε ένα μεγάλο τάγμα που ζούνε στα ποτάμια του Νείλου, που ονομαζόταν το τάγμα των υψηλών πατέρων. Η ιστορία όμως αυτών των μοναστηριών δεν σταμάτησε. Ζει μέχρι σήμερα με την αδελφή μας την Κοπτική Εκκλησία. Στην Λαύρα, όπως λέμε, στο μοναστήρι του Μεγάλου Αντωνίου, τώρα αυτές τις ημέρες ζουνε 200 μοναχοί. Και είναι το αξιοπρόσεκτο, λένε, ότι ζουνε με την ίδια ασκητικότητα από την εποχή του Αβά Αντωνίου. Το μοναδικό που θα δούμε στα κελάκια τους, που είναι από πέρα,

Το καθολικό της Μονής, πριν γίνει χώρος χριστιανικής λατρείας, ήταν ναός αφιερωμένος στο θεό Μήθρα ή σύμφωνα με άλλες μαρτυρίες, στο θεό Απόλλωνα.

0: Πατέρα Γερμανέ, βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό μοναστήρι, στο μοναστήρι του Οσίου Σάβα, του Ιγιασμένου Αλεξανδρίας. Πόσων χρόνων ιστορίας έχει το μοναστήρι αυτό?
1: Το μοναστήρι αυτό είναι πανάρχιο. Αναφέρουν οι πηγές ότι από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, το 318 με 320, δόθηκε άδεια από τον αυτοκράτορα Μεγάλου Κωνσταντίνου να κτιστούν 40 εκκλησίες εδώ στην Αίγυπτο. Μία από τις πρώτες εκκλησίες ήταν και ο ναός αυτός εδώ του Αγίου Σάββου του Ιγιασμένου. Προτού να γίνει χριστιανικός ναός, φαίνεται ότι ήταν ιδωλατρικός ναός αφιερωμένος ή στον Μήθρα ή στον Απόλλωνα. Και αυτό το μαρτυρούν πολλά στοιχεία εδώ του ναού. Αλλά περισσότερο αυτές οι κολόνες, οι στήλοι, αυτοί οι 8 στήλοι, οι γρανιτένοι, που φαίνεται πως είναι από την φαραωνική εποχή και ήταν σε αυτούς τους ναούς τους προχριστιανικούς. Εντυπωσιάζουν οι 8 κολόνες και δείχνουν ότι πάντοτε υπήρχε μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, της ανθρωπότητας ολοκλήρου, το θρησκευτικό συναίσθημα. Υπάρχουν και κοιονόκρανα τα οποία συνδέονται με τον τόπο αυτό και με τον Νείλο ποταμό. Είναι τα κοιονόκρανα που έχουν πάνω τους τα υδροχαρή φυτά του Νείλου. Και έχουν άμεση επικοινωνία αυτά με τη ζωή των ανθρώπων, γιατί χωρίς το νερό και χωρίς την εφορία των καρπών της γης τίποτα δεν γίνεται. Σε αυτόν εδώ τον ναό έγινε και η χειροτονία ενός μεγάλου Αγίου των ημερών μας, του Αγίου του 20ου αιώνα, του Αγίου Νεκταρίου, του Μητροπολίτου Πενταπόλεως, και έπειτα έκτισε το περίφημο μοναστήρι στην Αίγινα της Αγίας Τριάδος, όπου τώρα εκεί βρίσκονται τα Άγια Χαριτόβρη, τα Άγια Λείψανά του, και υπάρχει ο Περικαλής Ναός αφιερωμένος στον Άγιο Νεκτάριο.
0: Πατέρα Γερμανέ, ένα σημείο στο οποίο βρίσκεται ένας πολύτιμος θησαυρός της Μονής είναι το σημείο στο οποίο μπροστά στεκόμαστε. Είναι η κολόνα στην οποία μαρτύρησε η Αγία Εκατερίνη.
1: Πραγματικά είναι πολύτιμο θησάβρισμα αυτή η στήλη που κατά παράδοση δεμένη η Αγία Εκατερίνα μαρτύρησε. Απετιμήθη την κεφαλή. Η Αγία Εκατερίνα ήταν μια πάνσοφος κοπέλα εδώ στην Αλεξάνδρεια, Αλεξανδρινή, η οποία εκτός από την σωματική ομορφιά είχε και την πνευματική ομορφιά της ψυχής, και μάλιστα ομολόγησε τον Χριστό με αποτέλεσμα η μαρτυρία να έχει το μαρτύριο. Οι Άγιοι Άγγελοι πήραν το μαρτυρικό Άγιο Λείψανο και το πήγαν στο Σινά. Εκεί, καθώς το βρήκαν οι πατέρες, οι ασκητές, το κατεβάσαν στο μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης. Εκεί λοιπόν είναι το χαριτόβρι το Άγιο Λείψανο της, που ευωδιάζει. Και εδώ υπάρχει αυτή η ευλογημένη στήλη, μαρτυρή,

0: Τα χνάρια της λαμπρής ιστορίας της πόλης του Αλεξάνδρου μπορεί να βαδίσει κανείς επισκεπτόμενος το Πατριαρχικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Το μουσείο αυτό μοιάζει να αναδύεται από τα έγκατα της Αλεξανδρινής γης.
1: Βρισκόμαστε στο υπόγειο χώρο του Πατριαρχείου, ένας χώρος που ανακαλύφθηκε όλο τυχαία όταν γινόντουσαν έργα αναγέννηση εδώ στο κτίριο του Πατριαρχείου, όπου οι εργάτες προσπαθούσαν να βρίσκουν το χώρο και να προετοιμάσουν το χώρο του μηχανοστασίου του ανελκυστήρα. Ξαφνικά βρέθηκαν μέσα σε αυτό το χώρο που είναι δεξαμενές ρωμαϊκής εποχής. Αυτός ο χώρος ήταν και μια ιδέα του Μακαριωτάτου, ώστε επειδή είχαμε κάποια αντικείμενα αρχαιολογικά, τα οποία όταν αναχώρησαν οι Έλληνες εδώ το 1953 και μετά, όλοι είχαν κάποιες προσωπικές συλλογές και επειδή δεν μπορούσαν να πάρουν τίποτα μαζί τους πέραν από μια βαλίτσα, αφήσαν ό,τι είχαν στο Πατριαρχείο. Το Πατριαρχείο τα διαφύλαξε και τα φύλαξε σαν παρακαταθήκη και περιουσία όλων των Ελλήνων που ζούσαν εδώ στην πόλη της Αλεξάνδρειας, που φτάσαν περίπου στις 200-250.000. Και ήρθε η ευκαιρία και βρέθηκε αυτός ο χώρος, ένας αρχαίος χώρος που ήταν ό,τι καλύτερο να είναι μια αρχαιολογική έκθεση, ένα αρχαιολογικό μουσείο, να παρουσιαστούν αυτά τα έργα και να είναι προσβάσιμα σε όλους, να μπορούν να τα θαυμάσουν και να γνωρίσουν την ιστορία αυτού του χώρου.

Το Πατριαρχικό Αρχαιολογικό Μουσείο είναι μια μικρογραφία της ζωής στην πόλη ανά τους αιώνες. Αποτελεί ένα αποτύπωμα της διαφορετικότητας. Είναι ένας μοναδικός χώρος όπου εκτίθενται κυρίως φαραωνικοί θησαυροί καθώς και σπάνια ελληνιστικά και ρωμαϊκά ευρήματα.

Εδώ είμαστε μπροστά σε ένα γλυπτό σύμπλεγμα. Το προφήτη Ναμπονένεφ είναι ο προφήτης, πρώτος προφήτης του Άμωνα. Είναι από το 1300 π.Χ. 1200-1300 π.Χ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ παλιό και είναι από τα σημαντικά εκθέματα που έχουμε εδώ στο Αρχαιολογικό Μουσείο.

Εδώ βρισκόμαστε μπροστά από ταφικές μάσκες, από πύληνα καλύματα σαρκοφάγων, τα οποία είναι από το 1000 με 1500 π.Χ. Είναι πάρα πολύ όμορφες και δείχνουν μια εποχή, μια νοοτροπία, μια παράδοση και πως ο άνθρωπος προσπαθεί πάντοτε να προσπερνάει το θάνατο και να μείνει αιώνια. Και είναι αυτή η αγωνία όλων των ανθρώπων σε όλες τις εποχές να ξεπερνάμε το τέλος και το τέλος να είναι αφορμή για κάτι άλλο. Και αυτή είναι η ομορφιά που αποτυπώνεται όλο αυτό το προβληματισμό, όλη αυτή η αγωνία πάνω σε ένα πύληνο, μια ταφική μάσκα για κάτι άλλο. Για να κρατάει την ομορφιά του ανθρώπου και όχι την ασχήμια του θανάτου. Και αυτό είναι ίσως το μυστικό της ομορφιάς τους.

Εδώ έχουμε ένα μικρό έκθεμα, αγαλματίδιο της θεάς Κεβέλης. Είναι από ασβεστόλιθο, του 3ου αιώνα μετά Χριστόν. Αυτό αποτυπώνει κάτι πολύ σημαντικό στο ψυχισμό του ανθρώπου και την αγωνία του για το Θείο. Και όταν δεν έχει Θεό, φτιάχνει Θεούς. Και αυτό είναι που αποδεικνύει τη διαχρονικότητα αυτής της αγωνίας του ανθρώπου.

0: Μακαριότατε, ερχόμενος κάποιος εδώ στο Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας είναι σαν να κάνει κυριολεκτικά ένα ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στην ιστορία, επισκεπτόμενος στο Αρχαιολογικό Πατριαρχικό Μουσείο.
1: Σωστή.
0: Και ένα ταξίδι στον ατελείωτο κόσμο της γνώσης, επισκεπτόμενος στην Πατριαρχική Βιβλιοθήκη.
1: Σωστή. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα ο σύγχρονος κόσμος καυχάται για τις βιβλιοθήκες του Βατικανού, για τις βιβλιοθήκες στην Οξφόρδη, στις μεγάλες. Στο χώρο μου της Αιγύπτου έχουμε, λένε, η τρίτη παγκόσμια βιβλιοθήκη στον κόσμο, στο όρο Σινά. Εκεί λοιπόν θα δούμε να υπάρχουν εκατοντάδες χειρόγραφα στον χώρο της Μονής, που είναι και αυτή ένα ελληνικό μετερίζει μέσα στην καρδιά της ερήμου. Το Πατριαρχείο μας εδώ, στα σπλάχνα του, διατηρεί μέχρι σήμερα την περίφημη Πατριαρχική Βιβλιοθήκη. Ένας θησαυρός συγκεκριμένος, τα μαζέψαμε με πολύ αγάπη, γιατί είναι ο κόπος όλων των Πατριαρχών. Μας βοηθάνε η Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρίας, Αλεξανδρίνα Βιβλιοθέκα, που θέλει να μιμηθεί την Αλεξανδρινή Βιβλιοθήκη, που έχουν πάνω από 7 εκατομμύρια βιβλία. Είναι η περίφημη Αλεξανδρινή Βιβλιοθήκη που κάηκε βέβαια τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού. Αυτοί έχουν τα εργαστήριά τους και μας ανακαινίζουν τα χειρόγραφα. Ενώ μελλοντικά πρώτα ο Θεός θα ξεκινήσει ένας μεγάλος αγώνας να διατηρηθούν, να συντηρηθούν μάλλον τα παλέτυπα που αρχίζουν από την εποχή του Γουτεμβέργιου. Να σημειώσουμε ότι η πρώτη ελληνική γραμματική εδώ υπάρχει. Φυλάμε σαν κόριο οφθαλμού αυτά όλα τα οποία είναι μια παράδοση, μια παρακαταθήκη του ελληνισμού. Υπάρχουν στο χώρο της Αιγύπτου, αλλά είναι θησαυροί, ιερά και όσια του γένους των Ελλήνων.

0: Η βιβλιοθήκη του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας λειτουργεί για πάνω από 1000 χρόνια. Στο πέρασμα του χρόνου δέχτηκε πολλές δοκιμασίες, κλοπές και καταστροφές. Είναι μία από τις πιο σημαντικές μεσαιωνικές βιβλιοθήκες του κόσμου.
1: Βρισκόμαστε σε έναν από τους πιο σημαντικότερους χώρους του Πατριαρχικού μας Μεγάρου, στην Πατριαρχική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρίας, η οποία έχει πρωτοχριστιανικές ρίζες και αποτελεί προέκταση της αρχαίας και πλούσιας βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Στην αρχή η πρώτη Πατριαρχική Βιβλιοθήκη στεγάστηκε στο ναό του Αγίου Θεονά και από την εποχή του Μεγάλου Αθανασίου μέχρι και την Αραβική κατάκτηση βρισκόταν στο Κεσάριο, στη Μεγάλη Εκκλησία της Αλεξάνδρειας. Κατά τα έτη 642-727 ο Πατριαρχικός Θρόνος έμεινε κενός, με αποτέλεσμα να χαθούν και να καταστραφούν πολλά βιβλία και κώδικες. Ο πρώτος Πατριάρχης μετά την Αραβική κατάκτηση, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Κοσμάς ο Πρώτος, κατάφερε να διασώσει αρκετά χειρόγραφα και κώδικες της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης. Σήμερα η Πατριαρχική Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει 40.000 και πλέον τόμους βιβλίων και 3.000 παλαιότυπων που χρονολογούνται από το 1460 μέχρι το 1800.

Εδώ βρισκόμαστε στο χώρο όπου φυλάσσονται τα παλαιότυπα. Εδώ βρίσκεται ένα μέρος αυτών των παλαιών τόμων που πραγματικά κάποιος, αν τα δει από κοντά, μπορεί να διαπιστώσει πόσο παλαιά είναι. Ανεκτίμητης αξίας βιβλία. Ένας θησαυρός. Αξίζει να επισκεπτούμε τον δεύτερο όροφο του κτηρίου, της βιβλιοθήκης, όπου εκεί έχει διαμορφωθεί ως αρχαιοφυλακείο και κωδικοφυλακείο που φυλάσσονται τα 530 χειρόγραφα του Πατριαρχείου μας, τα οποία αποτελούν το μοναδικό διαμάντι, το διαμάντι όλου του κόσμου θα έλεγα, το κόσμημα του Πατριαρχείου και όλη η ιστορία του Πατριαρχείου μας. Στη πολύ σημαντική συλλογή αυτή περιλαμβάνονται χειρόγραφα που περιέχουν ευαγγελιστάρια, μουσικά, όπως επίσης τραγωδίες του Εσχύλου, του Ευρυπίδη, φιλοσοφικά έργα του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα. Στο χώρο εκείνο λοιπόν φυλάσσονται επίσης και 157 κώδικες του ιστορικού αρχείου του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Πολύ σημαντικά αρχεία. Εδώ στην Πατριαρχική Βιβλιοθήκη φιλοξενούνται σημαντικοί πνευματικοί θησαυροί ανεκτίμητης αξίας και αξίζει πραγματικά κάποιος να επισκεφτεί αυτούς τους χώρους.

Στο χώρο πάνω από τη βιβλιοθήκη του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας αναπτύσσεται το Πατριαρχικό Σκευοφυλάκιο. Εδώ φυλάσσεται πλήθος παλαιών εικόνων, πολύτιμων αρχιερατικών αμφίων και εκκλησιαστικών σκευών.

Έργα διαφορετικής προέλευσης και υψηλής καλλιτεχνικής αξίας, βυζαντινής και μεταβυζαντινής καλλιτεχνικής παράδοσης, που φανερώνουν τις σχέσεις του Πατριαρχείου με όλο τον κόσμο της Ορθοδοξίας.

Ο Ιερός Καθεδρικός Ναός, Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, βρίσκεται μέσα στον προάβλιο χώρο του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Αποτελεί τρίκλητη βασιλική και κατασκευάστηκε στα μέσα του 19ου αιώνα.

Ο Ιερός Καθεδρικός Ναός, Ευαγγελισμός της Θεοτόκου, βρίσκεται μέσα στον προάβλιο χώρο του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Αποτελεί τρίκλητη βασιλική και κατασκευάστηκε στα μέσα του 19ου αιώνα. Ο Ιερός Ναός ανήκει στην ελληνική κοινότητα Αλεξανδρίας.

Σε αυτόν τον ναό, ανήμερα της Κυριακής της Ορθοδοξίας, τελέστηκε η Θεία Λειτουργία, παρουσία του Πατριάρχη Αλεξανδρίας.

0: Καριώτατε, να γυρίσουμε λίγο πάλι στο τομέα της ιεραποστολής. Είναι ένα έργο ζωής.
1: Το μέλλον. Πάντα θα λέμε, Ελένη μου, είναι το μέλλον. Το μέλλον του Πατριαρχείου μας, αυτό που είπα στην αρχή, πάσης Αφρικής. Έτσι λοιπόν θα ήθελα με πολύ πολύ αγάπη να τονίσω ότι το Πατριαρχείο μας δεν μένει μόνο με την ιστορία του παρελθόντος, γιατί θα μας δημιουργήσει μια μελαγχολία. Δεν έχουμε, Ελένη, μόνο τα σκευοφυλάκια, τις εκκλησίες μας, τον λίγο κόσμο. Μπροστά μας έχουμε τα εκατομμύρια των Αφρικανών Ορθοδόξων Χριστιανών. Το Πατριαρχείο μας, πιστεύω, υπερβαίνουμε προς το παρόν τα 7 εκατομμύρια Ορθοδόξων σε όλο το χώρο της Αφρικής. Πρέπει να σημειώσουμε με πολύ σεμνότητα, όχι για να εισπράξουμε πένους, αλλά να πούμε στους ανθρώπους που μας ακούνε ότι διαθέτουμε το ιεραποστολικό με τα τόσο λίγα μέσα που έχουμε, 3.000 ιατρικά κέντρα και 2.500 σχολεία. Τώρα, στην Κινσάσα που βρισκόμουν, στο Μπραζαβίλ, σχολεία, Ελένη, με 8.000 παιδιά, 7.000 παιδιά. Να βρίσκομαι στην αίθουσα της Κανάγκας που με πολύ αγάπη έχουμε τον Ιεραποστολικό Σύλλογο από Ελλάδα, την αδελφότητα του Σωτήρος, 900 παιδιά να τραγουδάνε και να απαγγέλουν στα ελληνικά. Να αναφέρονται σε Αριστοτέλη, σε Πλάτωνα, στα αρχαία κείμενα, στα ελληνικά. Έτσι λοιπόν το Πατριαρχείο μας ιεραποστολικά έχει να δείξει ένα τεράστιο έργο στις 45 επαρχίες που υπάρχουν από τη Μαδαγασκάρη μέχρι το Καμερούν, από τη Σιέρα Λεόνε μέχρι τη Νιγηρία, την Γκάνα, Τανζανία, Ιρίγκα, Ντάρ ες Σαλάμ, Αρούσα, να προχωρήσουμε στη μεγάλη τεράστια Ιεραποστολή στο Ναϊρόμπι και να φτάσω μέχρι το ακροτήριο της Καλής Ελπίδος του Cape Town, στο Τζοχάνεσμπερκ, στη Μοζαμβίκη, στη Ζάμπια και τι να πρωτοθυμηθώ. Και τώρα με τις δυσκολίες της πατρίδος μας πρέπει να σταματήσουμε στα πόδια τα δικά μας. Πώς όμως, Ελένη μου, να μην πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Ελλάδα μας, στους Έλληνες. Πριν ανέλθω αυτό τον πατριαρχικό θρόνο εδώ στην Αλεξάνδρεια, χρόνια ολόκληρα Ιεραπόστολος στο Καμερούν, χρόνια ολόκληρα Ιεραπόστολος στο Ζιμπάμπουε, Μοζαμβίκη, Μαλάουι, Αγγόλα, Κεντρική Αφρική, Τσάντ, παντού, είτε περπατώντας ώρες ολόκληρες, είτε με ένα παλιά αγροτικό που χτυπούσα την πόρτα στον Έλληνα πόδι μου. Να μείνω το βράδυ κοντά του, να φάω ό,τι είχε, να καθίσω μαζί του να με εμψυχώσει. Και το πρωί ήξερα ότι το τεπόζιτο στο αυτοκινήτου θα το είχε γεμώσει με το πετρέλαιο για να μπορέσω να πάω από χωριό σε χωριό. Έτσι λοιπόν θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Έλληνα, είτε ζει στο χώρο της Αφρικής είτε ακούει την αγωνία μας από την πατρίδα μας την Ελλάδα. Και τους ευχαριστώ, Ελένη μου, γιατί ξέρουν ότι το φτωχό Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής έχει ένα μεγάλο ιεραποστολικό έργο. Όλα έχουν γίνει από το ειστέρημα του παππού, της γιαγιάς, του δασκάλου, του Έλληνα, του γιατρού που ξέρει τι θα πει δυσκολία σε αυτή τη ζωή και με αυτή την αγάπη βοηθάμε τα παιδιά της Αφρικής, γιατί σε αυτά ανήκει το μέλλον. Πάντα τους υπενθυμίζω, αυτό το χώμα είναι η πατρίδα σας, εμείς σας διδάσκουμε, θα συνεχίσετε εσείς, αλλά πάντα με την πατρίδα μας την όμορφη, με το θάρρος της δική της ξεκινάμε για να κάνουμε αυτό το έργο και έχει ο Θεός.
0: Είσαστε λίγα άτομα εδώ στο Πατριαρχείο Αλεξανδρίας. Παρ' όλα αυτά δεν είσαστε μόνος σας.
1: Όχι, ας είναι καλά. Οι λίγοι άνθρωποι, είτε είναι επίσκοποι, είτε είναι ιερείς, είτε είναι γιατροί, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Ελένη μου, στους γιατρούς, όποια αυτά τα παιδιά είναι που έρχονται, γιατί εγώ δεν έχω να τους προσφέρω ούτε άνεση, ούτε ένα δυτικό κόσμο με καριέρα. Το μόνο που ζουνε κοντά μου 2 χρόνια, 5 χρόνια, 10 χρόνια, έρχεται η μέρα που τα αποχαιρετώ και φεύγουν οι Ιεραπόστολοι στην απέραντη Αφρική.
0: Ουσιαστικά ζείτε σε 2 πραγματικότητες. Στην πραγματικότητα και στον κόσμο που βιώνουμε κι εμείς καθημερινά, και σε έναν κόσμο που είναι ακόμα πιο φτωχός, ακόμα πιο δύσκολος. Τι είναι αυτό που σας στεναχωρεί πιο πολύ?
1: Αυτό που με στεναχωρεί πάρα πολύ και με πληγώνει σαν πατέρας πνευματικός, αυτό που βλέπουν τα μάτια μου. Γιατί θέλουμε να τονίσουμε ότι η Αφρική δεν είναι μια φτωχή ήπειρος. Τα σπλάχνα της είναι ένας τεράστιος ορυκτός πλούτος. Αλλά η εκμετάλλευση που υπήρχε σε αυτούς τους ανθρώπους, που υπάρχει πάντα, που δεν τους αφήνει να κοιτάξουν για λίγο πάνω στον ουρανό και να ξέρουν ότι και για αυτούς υπάρχει μια θέση στο χώρο, στην αγκάλι του Θεού. Όμως δεν μένουμε στην απογοήτευση. Το Πατριαρχείο μας πιστεύει πολύ στο αύριο, που είναι η εκπαίδευση με τα σχολεία μας. 2.500 σχολεία, απλά, από ένα απλό με ένα πίνακα σε ένα δέντρο μέχρι πανεπιστήμιο, παντού απλωμένα σε όλη την Αφρική. Πιστεύουμε ότι με την παιδεία, με το να μάθουν αυτά τα παιδιά γράμματα, θα μπορέσουν να φτιάξουν το αύριο ένα καλύτερο μέλλον για την Ήπειρο αυτή, που είναι έτοιμη, σημείωσε το Ελένη μου, να θρέψει όλο τον πλανήτη. Ποια? Η Αφρική. Είναι ένας γίγαντας που κοιμάται, που όμως παραμένει γίγαντας, και κάποτε θα μπορέσει να δώσει το δυναμικό παρόν σε όλη την υδρόγειο σφαίρα.
0: Ολοκληρώνοντας αυτή τη συνέντευξη, από αυτήν εδώ τη γωνιά της Ορθοδοξίας, το δικό σας μήνυμα ποιο είναι?
1: Φως. Να έχουμε πάντα φως στη ζωή μας. Είμαστε η Εκκλησία του Φωτός. Μέσα στις καρδιές μας θέλω να έχουμε αυτή τη θαλπορή που σκορπάει η Εκκλησία μας, η Ορθοδοξία μας, η ιστορία μας. Και μέσα από τις δυσκολίες που συναντάει ο καθένας μας, θέλω να έχουν παράδειγμα εμένα, τον Πατριάρχη της Ιεραποστολής, που τα μάτια μου δεν συναντούν τίποτα άλλο, μόνο τη φτώχεια, τη μιζέρια και τις δυσκολίες. Και όμως βλέπω αυτούς τους ανθρώπους να χαμογελάνε, να χορεύουνε μαζί μου σε αφρικάνικους ρυθμούς, να τελούμε την Θεία Λειτουργία με τα τύμπανα, με τους χορούς, να ψάλλουμε και να τραγουδάμε το Θεό. Έτσι λοιπόν το μήνυμά μου από τον ταπεινό Πατριάρχη Θεόδωρο, σε όλους που θα μας ακούσουνε: κουράγιο παιδιά μου. Είμαστε ένα γένος γεμάτο από δύναμη, από αισιοδοξία, από ελπίδα. Για όλους υπάρχει μια θέση κάτω από την αγκάλι του Θεού σε αυτή τη γη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και να ευχηθώ κάθε καλό σε όλους και σε εσάς προσωπικά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μακαριωτάτε.

0: πώς να δαμάσεις την ύλη, πώς να νικήσεις τη σάρκα, πώς να γκρεμίσεις το κράτος του θανάτου. Μια μόνο θα ήταν ελπίδα, να λυτρωθείς από την κόλαση αυτή. Έπρεπε να σφαγεί το θείο αρνί, το θείο αρνί. Ζεις κοντά του χαρά που κανείς τώρα πια δεν θα την πάρει. Τι κι αν ο κόσμος γελά, του λείπει χαρά. Με πόνο ζητά να σε βρει αιώνια χαρά. Έλα Χριστέ, θα είναι η καρδιά μας γεμάτη με το δικό σου το φως. Κι είναι η λαχτάρα μεγάλη να σμίξουν γη και ουρανός. Με κιθάρες υψώστε φωνή της χαράς να ακουστεί καινή οδή. Και υμνήστε το λυτρωτή ουρανός και γη.
1: Ανέβη ο Θεός εν αλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος. Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλαλάξατε το Θεό ημών. Τες των Αποστόλων πρεσβείες ελεήμων εξάλειψον τα πλήθη των εμών εγκλημάτων. Τες της Θεοτόκου πρεσβείες ελεήμων εξάλειψον τα πλήθη των εμών εγκλημάτων. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανόμημά μου. Σήμερον εν ουρανείς, εάνω δυνάμεις, την ημετέραν φύσιν θεόμενε, θαυμάζουσε του ξένου τρόπου την άνοδον, διυπόρουν αλλήλες λέγουσε, τι σου τόσο παραγενόμενος, βλέπουσε δε τον οικείον δεσπότην, τα σουρανίους πύλας έριν διεκελεύοντο, μεθόν απαύστο συμνούμενσε, τον μετασαρκός εκείθεν πάλιν ερχόμενον, ως κριτήν των απάντων και θεών παντοδύναμον. Ανελθών εις ουρανούς, όθεν και κατήλθες, μη εάσεις ημάς ορφανούς Κύριε. Ελθέτω σου το πνεύμα, φέρον ειρήνην το κόσμο, δείξον της ιής των ανθρώπων, έργα δυνάμεό σου, Κύριε φιλάνθρωπε.
2: Το Άγιο Πνεύμα μοιάζει πολύ με στοργική μητέρα. Η μητέρα αγαπά το παιδί της και πονάει γι' αυτό. Έτσι και το Άγιο Πνεύμα σπλαχνίζεται, συγχωρεί, θεραπεύει, νουθετεί και χαροποιεί. Και αναγνωρίζεται το Άγιο Πνεύμα στην ταπεινή προσευχή. Όποιος αγαπά τους εχθρούς, αυτός γρήγορα θα γνωρίσει τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα. Όποιος όμως δεν τους αγαπά, γι' αυτόν δεν θέλω ούτε και να γράψω. Όμως τον λυπάμαι, γιατί βασανίζει τον εαυτό του και τους άλλους και δεν θα γνωρίσει τον Κύριο. Να θυμάσαι ότι σε βλέπει ο Κύριος και να φοβάσαι μήπως λυπήσεις με κάτι τον αδελφό. Μην τον κατακρίνεις και μην τον στενοχωρήσεις, ούτε και με ένα βλέμμα, και το Άγιο Πνεύμα θα σε αγαπήσει και αυτό θα σε βοηθήσει σε όλα.

0: Αναβάσεις μαζί με τον Άγιο Ιωάννη της Κλίμακος.
1: Αναβάσεις ζωής.
0: Αναβάσεις
2: χαράς και ελπίδος. Αναβάσεις για όλους.
0: Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο πατήρ Τιμόθεος Κοντογιάννης.

Η αναισθησία, αδελφή μου, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, η αποδυνάμωση, φθορά των αισθήσεων, είναι νόσος χρονία, λέγει. Αλλά πίσω από αυτήν υπάρχει, λέγει, μία άλλη χρονία νόσος, αλλά και αμέλεια που οδηγούν στη νέα νόσο που λέγεται αναισθησία. Είναι γεγονός, αδελφοί, ότι βιολογικά όταν αρρωστήσουμε από κάτι, τότε εύκολα έρχεται και το επόμενο και το επόμενο και μπορεί επί παραδείγματι κανείς από μία απλή γμωρίτιδα να φτάσει, αν δεν ενδιαφερθεί γι' αυτό να το διορθώσει, να φτάσει να δημιουργήσει πρόβλημα, ζημιά και στα νεφρά. Έτσι λοιπόν και εδώ, πίσω από την πνευματική αρρώστια της αναισθησίας, υπάρχει και μια άλλη αρρώστια, λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Ποια είναι αυτή η αρρώστια? Η άλλη χρονίζουσα αρρώστια που οδηγεί τον άνθρωπο στην αναισθησία είναι, αδελφοί μου, το χρονίζον πάθος. Είναι κυρίως τα χρονίζοντα θανάσιμα πάθη. Θυμόμαστε, πιστεύω, είναι η υπερηφάνεια, φιλαργυρία, η πορνεία, ο φθόνος, η γαστριμαργία, ο θυμός και η ακηδεία. Όταν ο άνθρωπος χρονίζει σε ένα από αυτά τα πάθη, στην φιλαργυρία, στην πορνεία, στην υπερηφάνεια, τι γίνεται? Δεν γίνεται αναίσθητος, δεν καταλαβαίνει πλέον το λάθος του. Θα λέγαμε ακόμα στο γεγονός της γαστριμαργίας. Ο άνθρωπος δηλαδή που το μόνο που τον νοιάζει είναι το τι θα φάει και το τι θα πιει. Τι θα φτάσει? Θα φτάσει η σύζυγος κάποια στιγμή να του πει: «Καλά ρε, δεν κατάλαβες, συγχωρέστε με έτσι που εκφράζομαι. Αμάν πια, ένα γουρούνι κατάντησες. Το μόνο που σε νοιάζει είναι να τρως και να πίνεις». Η αναισθησία, αγαπητοί, έχει δύο φάσεις και μάλιστα η δεύτερη φάση λέγεται και πόρωση. Σε αυτήν δεν υπάρχει δυστυχώς ουδε μία πλέον διάκριση του καλού και του κακού. Εκείνος που έχει πάθει πόρωση δεν ξεχωρίζει τι είναι καλό και τι είναι κακό, δηλαδή έχει τελική παντελή έλλειψη αυτογνωσίας. Μπορεί να κάνει το κακό και να κάνει έγκλημα και να γελάει, όπως είπαμε στην αρχή, να μην αισθάνεται απολύτως τίποτα. Έχουμε τότε το φαινόμενο της πορώσεως. Είναι η αναισθησία στο τελευταίο στάδιο. Ο άνθρωπος αυτός πια δεν έχει ελπίδα να σωθεί. Είναι, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης, πνευματικά νεκρός. Αλλά η πρώτη φάση, πιο συνηθισμένη, είναι αυτή που την συναντάμε και σε εμάς, τους ιδίους, στους αδελφούς χριστιανούς μας. Εμφανίζεται δε αυτή η αναισθησία είτε σαν πρακτική αμετανοησία είτε ως μη πρόοδος στην πνευματική ζωή. Ο αναίσθητος, αδελφοί μου, δικαιολογεί πάντα τα πάθη του. «Αυτό που κάνω είναι κακό πράγμα», λέγει, το σημειώνει ο Άγιος Ιωάννης, «αλλά με πολλή ευχαρίστηση παραμένει σε αυτό το κακό». Το στόμα, λέγει, «Θεέ μου, σε παρακαλώ, γλίτωσέ με από τους πειρασμούς», επί παραδείγματι της γαστριμαργίας, της ανηθικότητας κτλ. Κάνει προσευχή και περιμένει πότε θα τελειώσει την προσευχή, δυστυχώς, για να επιδοθεί στο πάθος. Θα λέγα ο καθένας μας, ας κοιτάξουμε λίγο τον εαυτό μας σε αυτήν την ανατομία που κάνει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος και θα βρούμε δυστυχώς τον εαυτό μας. «Μιλάει για τον θάνατο», λέγει ο Άγιος Ιωάννης, «και ζει και κινείται σαν να μην πρόκειται να πεθάνει ποτέ». Μιλάει για την εγκράτεια και κοιτάζει πώς ακριβώς θα ικανοποιήσει με τη γαστριμαργία και όχι μόνο τον εαυτό του. «Την υπακοή μακαρίζει», λέγει, «και αυτός πρώτος παρακούει. Επαινεί τους απροσπαθείς, τους ανθρώπους εκείνους που ζουν χωρίς προσπάθεια, δηλαδή δεν κάνουν αγώνα για να κατακτήσουν τα υλικά αγαθά. Και για ένα κουρέλι, για ένα τίποτα, εν τούτης, μπορεί να μνησικακίσει εναντίον του άλλου και να κάνει πόλεμο και μάχη και δεν τρέπεται για αυτό το πράγμα», λέγει ο Άγιος Ιωάννης, «ενώ μακαρίζει αυτούς οι οποίοι δεν αγωνίζονται», λέγει, «για να αποκτήσουν υλικά αγαθά. Αν όμως του πάρει ένα κουρέλι ή δεν μπορέσει να το πάρει εκείνος, γίνεται ολόκληρη μάχη», λέγει.
Διαβάζει για την κρίση που θα γίνει, για τη Δευτέρα του Χριστού παρουσία και την κρίση. Και Μηδιάν άρχεται και αρχίζει, λέει, να χαμογελά. Υποτιμά την κρίση. Κορεστής μεταμελείται, λέγει. Δηλαδή, αφού χορτάσει από όλα αυτά τα ποικίλα, ότι κι αν είναι είτε πορνικό, είτε γαστρίμαργο, είτε ό,τι κι αν σκεφτεί κανένας, όταν χορτάσει από όλα αυτά που το πάθος τον σπρώχνει, τότε λέγει μετανιώνει. Τι κάνει? Αχ, τι έκανα, λέγει, γιατί να ακούσω, γιατί να δω. Και πάει όμως λίγο παραπέρα, περνάει λίγη ώρα και ξαναγυρίζει πάλι να προσθέσει πάλι χόρτασμα, λέγει ο ιερός πατήρ. Αφού ανένυψε, στέναξε, δηλαδή είπε επιτέλους πρέπει να απαλλαγώ, να καθαριστώ. Κάποτε δεν αποκλείεται αυτό να είναι και μια εξομολόγηση. Να έρχονται άνθρωποι να εξομολογούνται και να αναστενάζουν. Επιτέλους έχω διορθωθεί, έχω σταθεί στα πόδια μου και την κεφαλήν κοινή σας πάλιν του πάθους έρχεται, λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Δυστυχώς δηλαδή πάλι επανέρχεται στο πάθος. Πάντοτε κατηγορεί ο ανέστητος τον εαυτό του, λέγει ο Άγιος Ιωάννης. Και σε συνέστηση να έλθει δεν θέλει. Πάντα λέγει είμαι ταλέπορος, είμαι τέτοιος, έχω τέτοια ζωή. Συνεχώς λέγει ότι κατάντησε και παρασύρεται από χίλια δυο πράγματα. Το ακούμε βέβαια αυτό το πράγμα από όλους, ότι το λέμε και εμείς οι ίδιοι. Αλλά δεν εννοούμε όμως να διορθωθούμε. Μένουμε εκεί, αδελφοί, στα ίδια πράγματα. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης σημειώνει ότι κάτι το οποίο θα έλεγα ότι είναι κάπως απογοητευτικό, για να μην πω, λέγει, ότι δεν μπορεί ή να μην είπω ου δύναται. Δεν είναι δηλαδή ότι κατηγορεί και δεν έχει συνέστηση, αλλά τελικά κατήντησε με την αιμονή στο πάθος, με την αναισθησία, να νεκρωθεί πνευματικά όπως είπαμε προηγουμένως και να μην μπορεί τελικά να σταθεί, να διορθωθεί. Διότι όπως τότε θυμηθείτε με τον παράλυτο, έπρεπε τέσσερες να τον σηκώσουν, να χαλάσουν τη σκεπή και να τον κατεβάσουν μπροστά στον Χριστό. Έτσι θα έπρεπε και αυτόν τον ανέστητο να τον πάρει κάποιος, να τον ταρακουνήσει, μήπως και μπορέσει και συνέλθει. Πώς κάνουμε, θα έλεγε κανένας, όταν η καρδιά πάθει μια προσωρινή ανακοπή, κάνουμε ένα ηλεκτροσοκ,

Το να δεις έναν που πέθανε ή που πεθαίνει και να γελάς είναι ένα κάτι. Σίγουρα δεν είναι σωστό, αλλά είναι ένα κάτι. Το να παίρνεις όμως έναν γερό άνθρωπο, ένα ζωντανό άνθρωπο και να τον βασανίζεις και να γελάς με το να γίνεσαι θηριώδης απέναντί του για να ικανοποιηθείς, αυτό είναι πολύ βαρύτερο από το να γελάς μπροστά σε έναν νεκρό. Δυστυχώς και η εποχή μας, αδελφοί, έχει να επιδείξει φοβερές θηριωδίες σε βάρος ανθρώπων, ζωντανών ανθρώπων, και σταυρώνουν και σφάζουν και έχουν σταυρώσει ιερείς και έχουν σφάξει ιερείς και θα σταυρώσουν πάλι και σφάζουν και σήμερα και θα ξανασφάξουν. Κόπηκαν λαιμοί αθώων ανθρώπων και θα ξανακοπούν. Θα ξαναβγούν πάλι αυτά. Οι άνθρωποι που τα έκαναν και τα κάνουν θα τους δούμε ότι γελούν, ικανοποιούνται, ευχαριστιούνται με την πράξη τους. Πώς θα μπορούσαμε να πούμε και να χαρακτηρίσουμε αυτούς τους ανθρώπους? Αναισθήτους. Φοβάμαι, αδελφοί μου, ότι είναι κάτι πολύ λίγο. Απλά ο Θεός να ελεήσει.

Και συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης και λέγει: «Ενώ παρίστανται στην προσευχή, είναι εξ ολοκλήρου πετρώδης και σκληρή και σκοτεινή». Τους βλέπετε να πηγαίνουν στην εκκλησία ή να στέκονται σε μια ομίγυρη προσευχομένων ανθρώπων. Πώς όμως στέκονται? Λιθώδης, λέγει, πέτρινη, ουδε μία συγκίνηση, ουδε μία κατάνοιξη της καρδιάς, τίποτα, καμιά αίσθηση. Σκληρή, σκοτεινή, σκληρό το μάτι, σκοτεινό το μάτι. Σε βλέπουν με ένα μάτι σκληρό που πολλές φορές θα λέγαμε γυαλίζει, ένα μάτι σκοτεινό, ένα αβυσσόδες βλέμμα που αν μπορούσες να σκύψεις το χείλος αυτής της αβύσου θα τρόμαζες με το τι υπάρχει στον απίθμενα αυτής της κολάσσης της ψυχής του ανθρώπου. Αλλά να έρθω και στα πιο υπιότερα. Βλέπετε να μπαίνουν στην εκκλησία χριστιανοί, άνθρωποι βαπτισμένοι, δεν λέω τους τουρίστες που θα μπουν με τις παντόφλες, τους ξένους που και αυτοί υποτίθεται ότι είναι χριστιανοί, είτε προτεστάντες είτε ό,τι κι άλλο είναι, και αιρετικοί ακόμα. Δεν θέλω να πω για αυτούς, λέω για μας δυστυχώς τους Έλληνες, τους χριστιανούς μας, τους Ορθοδόξους, τους βαπτισμένους, τους αδελφούς μας, τα παιδιά μας που ακούνε την καμπάνα και πηγαίνουν στην εκκλησία της ενορίας τους ή στο χωριό τους. Τώρα πλέον μεγάλωσαν. Πήγανε στο πανεπιστήμιο, γνωρίζουνε πολλά πράγματα, θεωρούν τους εαυτούς τους καλλιεργημένους. Πώς μπαίνουν στην εκκλησία μέσα αυτοί οι καλλιεργημένοι άνθρωποι? Με τα χέρια στις τσέπες, σαν να πηγαίνουν στο καφενείο. Ίσως, δυστυχώς το έχω δει και αυτό αδελφοί, να μπουν μέσα στην εκκλησία κρατώντας και το τσιγάρο. Στέκονται, κάθονται στην καρέκλα και στέκονται, κάθονται με το ένα πόδι πάνω στο άλλο. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σαν να είναι μια διάλεξη, σαν να είναι μια παράσταση θεατρική. Γιατί η καλλιέργεια η εξωτερική δεν καλλιεργεί το μέσα μας. Η πνευματικότητά μας, η ψυχή μας έχει πλέον πνευματικά νεκρωθεί. Αλλά τι αναφέρομαι σε αυτά? Το λέγει ο Άγιος Ιωάννης στη συνέχεια. Βλέπουν, λέγει, την Αγία Τράπεζα και μένουν αναίσθητοι. Θα θυμηθούμε, αδελφοί, όταν περιφερόταν η Κιβωτός του Θεού από τη Βηθλέμ στην Ιερουσαλήμ και η άμαξα που ήτανε και μετέφερε την Κιβωτό έγειρε σε μια λακκούβα, ταρακουνήθηκε και κινδύνευσε η Κιβωτός να πέσει, να αναποδογυριστεί. Ο Ωζά από υπερβολική ευλάβεια έσπευσε να κρατήσει την Κιβωτό για να μην πέσει. Κι όμως πέθανε αμέσως, λέγει η Αγία Γραφή.

τιμωρήθηκε διότι δεν ήταν Λεβίτης, δεν ήταν ιερέας και δεν επιτρεπόταν σε έναν ο οποίος δεν ήταν Λεβίτης, δεν ήταν εντεταλμένος από τον Θεό να εγγύσει, να πιάσει την κιβωτό του Θεού. Η οποία κιβωτός, αδελφοί μου, τι ήταν? Ήταν ένα ξύλο ακακίας, επενδεδημένη από μέσα και απ' έξω με φύλλο χρυσού, και είχε μέσα τις λίθινες πλάκες, πάνω στις οποίες πλάκες ήταν γραμμένος ο νόμος του Θεού. Συγκρίνεται αυτή η κιβωτός της Διαθήκης με την Αγία Τράπεζα, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος? Εκείνη η κιβωτός, λέγει, τι είχε? Πέτρινες πλάκες. Εδώ τι έχει, παρακαλώ, η Αγία Τράπεζα της Εκκλησίας μας? Έχει αυτόν τον ζώντα Θεόν, τον ενανθρωπίσαντα, υπό τα είδη του άρτου και του ίνου που βρίσκονται πάνω της. Και εσύ εγγίζεις, πατάς και βλέπεις ανεδός, αν και δεν κατανοίγεσαι, δεν αισθάνεσαι ντροπή όταν τα χερουβίμ και τα σεραφείμ που κυκλώνουν την Αγία Τράπεζα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας κρύπτουν, λέγει, από συστολή τα πόδια τους με τις δύο φτερούγες και τα πρόσωπά τους με τις άλλες δύο φτερούγες, γιατί δεν μπορούν να βλέπουν την Θεία Δόξα. Και σημαίνεις ανέστητος, δεν καταλαβαίνεις τι έχεις μπροστά σου, ακουμπάς ποικιλοτρόπος ακόμα και στέκεσαι ανεδός μπροστά στην Αγία Τράπεζα, δίπλα από την Αγία Τράπεζα, γελώντας πολλές φορές, κατακρίνοντας, και μόνο σεβασμό δεν δείχνει απέναντι σε αυτό που έχουμε μπροστά μας. Του δώρου μεταλαμβάνονται, συνεχίζει ο Άγιος Ιωάννης, ως επιγεύση ψηλού άρτου διάκυνται, πραγματικά λιθώδεις άνθρωποι. Πραγματικά πέτρινοι άνθρωποι, αδελφοί, πηγαίνουν, κοινωνούν. Γιατί? Γιατί έρχονται Χριστούγεννα, γιατί πρέπει να κοινωνήσουν, γιατί έχουμε μνημόσυνο. Και γιατί πρέπει να κοινωνήσουν? Γιατί και αυτοί οι ίδιοι δεν ξέρουν και κλωτσούν ο ένας τον άλλον, διαπληκτίζονται, θυμώνουν, βρίζουν, ενίοτε και μετέρχονται και χειρότερα πράγματα. Γιατί? Για να πάνε να κοινωνήσουν, να κοινωνήσουν γρήγορα. Τι να κοινωνήσουν? Κρασί και ψωμί, κρασάκι και ψωμάκι. Έτσι πιστεύουν, έτσι λένε. Έτσι το αισθάνονται. Τι πήρανε? Με τα λαβιά, σου λέγει. Με τα λαβιά λέγουνε. Δηλαδή, τι? Άγνοια, αγαπητοί. Άγνοια η οποία προέρχεται από την πέτρινη στάση απέναντι στα μυστήρια του Θεού. Από την αναισθησία η οποία οδήγησε τον άνθρωπο σε έναν πνευματικό θάνατο και στέκεται σαν ένα άγαλμα, μια πέτρα μπροστά στα μυστήρια του Θεού. Τώρα όμως, αδελφοί, ο ανέστητος θα πάρει επιθετική στάση απέναντι σε εκείνους που έχουν αίσθηση. Είναι πολύ φυσικό, διότι ο ανέστητος αναισθητεί μεν για τα πνευματικά, αλλά είναι πολύ θερμός. Είναι επιθετικός εναντίον εκείνων οι οποίοι έχουν πνευματική αίσθηση. Εκείνος τους καταλαβαίνει, τους αισθάνεται, τους αντιλαμβάνεται. Εγώ, λέγει, κατανισωμένους ορώσα μικτηρίζω, η αναισθησία. Άμα βλέπω άλλους οι οποίοι κατανίσονται, έχουν θρησκευτικότητα, έχουν πνευματικότητα, εγώ αυτούς τους κοροϊδεύω. Πάντα τα τικτώμενα εξανδρίας και πόθο αγαθά, εγώ αποκταίνην υπό του εμέ για γενικότος πατρός με μάθηκα. Έτσι με έμαθε, λέγει ο διάβολος, ο πατέρας μου, να σκοτώνω ό,τι βλέπω, να σκοτώνω οτιδήποτε βλέπω να γεννιέται και να γίνεται έργο από την ανδρεία, από την ευσέβεια του ανθρώπου και την πνευματικότητα. Εγώ, λέγει η αναισθησία, θα πάω να το καταστρέψω. Εγώ πάλι, λέγει, γέλωτος μήτυρ. Εγώ, η αναισθησία, είμαι η μάνα του γέλωτος, της κοροϊδίας, της ηρωνίας. Βλέπετε ότι μόλις ένα παιδί προσπαθήσει να αγωνιστεί πνευματικά, να κάνει το σταυρό του, να νηστεύσει, να σταθεί όρθιο ανάμεσα στους συμμαθητάς του, οι άλλοι θα το κοροϊδέψουν, οι άλλοι θα το χλεβάσουν, θα το ειρωνευτούν, θα του βάλουν μια ρετσινιά, μια ταμπέλα υποτιμητική για να του ανακόψουν την πορεία προς το θετικό, προς το έργο το οποίο θέλει να επιτελέσει.
Εγώ λέει γύπνου τροφός. Δεν με νοιάζει λέει για τίποτα. Τσιμέντο να γίνουν όλοι θα λέγαμε. Φούρνος θα πούμε απλά να μην καπνίσει. Εγώ θα κοιμάμαι. Θα κοιμάμαι πολύ. Θα κοιτάζω μόνο την άνεσή μου. Τον εαυτούλη μου. Την απόλαυσή μου. Εγώ κόρου φίλη λέει. Εγώ είμαι φίλη του χορτασμού. Του χορτασμού βέβαια όλων των αισθήσεων. Και ελεγχομένη ούπονο. Όταν με ελέγχουν οι άλλοι, δεν πονώ, δεν κατανήσουμε, δεν αισθάνομαι, δεν ντρέπομαι, δεν νιώθω τίποτα. Τον λες τον άλλον ο οποίος έχει πέσει μέσα, ξέρω εγώ, στη μέθη και είναι μέθησος ή οτιδήποτε άσχημο κι αν είναι αυτό, του λέγεις βρε εσύ δεν ντρέπεσαι μπεκρή και εκείνος γυρίζει και γελάει. Δεν καταλαβαίνει τι του λες, δεν αισθάνεται. Εγώ λέγει πάλι, προσέξτε αυτό το τελευταίο του Αγίου Ιωάννου, εγώ λέει ψευδευλαβία συμπλέκομαι. Αυτό είναι το φοβερότερο από όλα αδελφοί. Έρχομαι να συμπλεχθώ, να ανακατευθώ, να μιγώ με την ψευδευλάβια. Και πολλές φορές εδώ θα συλλάβουμε τον εαυτό μας αδελφοί. Εμφανιζόμαστε συχνά ως ευλαβείς άνθρωποι, ενώ στην πραγματικότητα είμαστε ψευδευλαβείς. Δεν υπάρχει αληθινή ευλάβεια, αλλά έχουμε ψεύτικη ευλάβεια. Γιατί? Γιατί υπάρχει στην καρδιά μας αναισθησία. Ναι αδερφοί, ναι αγαπητοί μου, δεν θέλω να αναφέρω περιπτώσεις γιατί θα φάμε πολύ χρόνο. Αλλά αν ψάξουμε τον εαυτό μας, θα δούμε αυτήν την ψεύτικη ευλάβεια πάνω μας. Μα άμα είμαι ευλαβής, γιατί τότε δεν με αγγίζει η Θεία Λειτουργία, δεν με αγγίζει ο Λόγος του Θεού. Αφού έχω ευλάβεια και θεωρώ ότι είμαι πνευματικός άνθρωπος και κάνω πνευματική ζωή, γιατί δεν κατανήσουμε απέναντι στον πόνο του άλλου, απέναντι στην ταλαιπωρία του αδελφού μου. Μένω πέτρινος. Δεν με συγγενεί τίποτα, δεν με αγγίζει τίποτα. Γιατί και το προσπερνώ μάλιστα, διότι η ευλάβειά μου είναι ψεύτικη. Η αναισθησία έχει μπερδευτεί, έχει ανακατευθεί με την ευλάβεια, την δίθεν ευλάβεια, την επίπλαστη και έρχεται τώρα και με καταντά έναν πέτρινο άνθρωπο. Μόνο που πρέπει αδελφοί μου να σημειώσω κάτι για να μην απογοητευτούμε φυσικά ύστερα από όσα είπαμε. Πολλές φορές μας διακρίνει μια έκτατη και μια παροδική αναισθησία. Μπορεί να κρατήσει κάποιες μέρες ή κάποιες ώρες, κάποιον λίγο καιρό. Πάμε φερυπή να λειτουργηθούμε και δεν έχουμε όρεξη. Το μυαλό μας δεν είναι στη λειτουργία, γυρίζει από εδώ και από εκεί. Δεν θέλουμε ίσως κάποια στιγμή να πάμε και στην εκκλησία, δεν θέλουμε να κάνουμε προσευχή. Τι είναι αυτό? Εδώ πολλές φορές αδελφοί μου, σαν αιτία μπορεί να υπάρχει μια ψυχοσωματική κατάσταση, μπορεί επί παραδείγματι να υπάρχει μια κόπωση ή κάποια προηγούμενη αϊπνία, ακόμα να υπάρχει μια εξάντληση, να υπάρχει μια ασθένεια ή απλώς φάγαμε και πολύ την προηγούμενη μέρα. Ήτανε όμως κάτι το έκτακτο, ήτανε Πάσχα επί παραδείγματι, ήτανε μια γιορτή που είχαμε και κάπου εκεί ξεδώσαμε κατά κάποιο τρόπο. Φάγαμε πολύ, ξέρω εγώ, κουραστήκαμε, πήγαμε μια εκδρομή, ήμασταν ένα ταξίδι. Και τώρα βλέπουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε προσευχή, νιστάζουμε και δεν έχουμε όρεξη, δεν θέλουμε να ακούσουμε τίποτα, δεν θέλουμε ακόμα να διαβάσουμε Αγία Γραφή, δεν θέλουμε να ακούσουμε μια ομιλία. Πολλές φορές λοιπόν οφείλεται σε κάτι τέτοιες καταστάσεις. Βλέπουμε η ψυχή αναλόγως κινείται. Αυτή η αναισθησία μπορεί ακόμα να οφείλεται και σε μια απογοήτευση αδελφοί. Ποικίλες φύσεως απογοήτευση. Απλά γιατί πληγώθηκε το εγώ μου. Δεν θέλω να κάνω μια ιδιαίτερη ανάλυση. Το καταλαβαίνετε. Είναι ποικίλοι τρόποι που μπορεί να έχουμε απογοητευτεί από μια κουβέντα κάποιου, μια συμπεριφορά κάποιου. Αυτό πολλές φορές είναι παροδικό. Όταν φύγει το αίτιο, φεύγει και αυτή είναι η αναισθησία. Δεν πρέπει βέβαια να ανησυχούμε παρά μόνο εάν αυτό είναι διαρκώς επαναλαμβανόμενο. Και τότε βεβαίως εμπίπτουμε στα προηγούμενα. Όταν δούμε τον εαυτό μας να γυρίζει και ξαναγυρίζει στα ίδια πράγματα,
κάτι δεν πάει καλά. Τότε να ανησυχήσουμε και να ψάξουμε, γιατί δυστυχώς υπάρχει κίνδυνος να έχουμε πέσει στην πνευματική αναισθησία. Όπως αντιλαμβάνεστε, αγαπητοί, εκείνος ο οποίος δεν έχει καταληφθεί από την αναισθησία ολοκληρωτικά, ο οποίος έχει ακόμα κάποια ευαισθησία, ανησυχεί μήπως καταληφθεί από αυτήν την μενάδα, όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης, και σκέφτεται πώς θα μπορούσε να απαλλαγεί εξ ολοκλήρου από αυτήν την αναισθησία. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος συνιστά τα εξής, αδελφοί. Να επιμένεις να μελετάς με πολλή αγρυπνία, δηλαδή να μελετάς πολύ. Να μελετάς τι? Ότι θα κριθούμε. Να μελετάς βιβλία και κείμενα τέτοια τα οποία ομιλούν για την κρίση του Θεού. Ερεύνησε, λέγει, πού οφείλεται αυτή σου η αναισθησία, σε τι πάθος, σε τι κατάσταση οφείλεται. Και όταν βρεις ότι είναι η γαστριμαργία ή η φιλαργυρία, τότε, ή οτιδήποτε άλλο, τότε, λέγει, να πολεμήσεις αυτή την αιτία. Τρέχα πάλι, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, στις κηδείες, κάνε προσευχή μπροστά σε έναν πεθαμένο. Παρατήρησε καλά το πρόσωπό του μέσα στο φέρετρο. Προσπάθησε, λέγει, να θυμηθείς όταν ζούσε και δες τώρα ποιος είναι. Αυτός ο οποίος βρίσκεται σε ένα κασόνι. Και τι θα γίνει, σκέψου, λέγει ο Ιερός Πατήρ, σε λίγο όταν θα μπει στη γη. Πήγαινε, μάλιστα, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, και όταν θα τον ξεθάψουν αυτόν τον ίδιο ή κάποιους άλλους, και δες αυτά τα κόκαλα πώς τα παίρνει ο νεκροθάφτης και πώς τα πλένει, και που τελικά πιάνουν έναν χώρο ενός σεντοκιού μόνο, σε ένα κουτί. Τρέχα, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, τρέχα στις κηδείες. Πολλές φορές αυτό το μέσο το χρησιμοποιούν οι πνευματικοί άνθρωποι, αδελφοί, για να καταλαβαίνουν, να νιώθουν τη ματαιότητα. Νιώθω ότι αποφεύγω, δεν θέλω τις κηδείες, δήθεν φοβάμαι, δήθεν χίλια δυο. Στην πραγματικότητα είναι γιατί θέλω να παραμένω σε μία αναισθησία. Μη μου τους κύκλους τάρατε, θα λέγαμε. Μη με ενοχλείς, μη με ανακατώνεις τώρα, γιατί... Τώρα, αδελφοί μου, καμαρώνουμε ντυμένοι με τις φιλοδοξίες μας, με τούτα και με εκείνα. Σε ένα σεντούκι τελικά θα μπούμε. Ένα μάτσο κόκαλα θα είμαστε, τίποτα άλλο. Πηγαίνετε, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, στο κημητήριο, στο οστεοφυλάκιο, να δείτε εκεί τα οστά μέσα στα σεντούκια. Ούτε φωνάζουν, ούτε μιλούν, ούτε τσακώνονται, ούτε φιλοδοξούν, τίποτα. Εκεί κάθονται μέσα στα κουτιά. Αυτά οπωσδήποτε προκαλούν, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, νήξη της καρδιάς, κέντρισμα της καρδιάς και φυγάδευση της αναισθησίας. Πάβω από το να είμαι ανέστητος. Σκέφτομαι ότι κι εγώ κάπου εκεί θα πορευθώ. Πώς θα πορευθώ, πώς θα σταθώ, πώς θα βρεθώ εκείνη τη στιγμή, την ώρα της κρίσεως. Και συνεχίζει και λέγει, είναι και η αδιάλειπτος προσευχή. Κάνε προσευχή, λέγει. Να παρακαλείς τον Θεό να σε βοηθήσει να σου διώξει αυτή σου την αναισθησία. Ακόμα, η νηστεία βοηθάει, λέει, στην εξορία της αναισθησίας. Και τέλος, ο φόβος του Κυρίου. Όταν έχεις φόβο Θεού δεν μπορείς να έχεις αναισθησία. Δεν μπορείς να έχεις, άμα ξέρεις ότι απ' έξω από το σπίτι σου υπάρχουν κακοποιοί και φοβάσαι. Δεν μπορεί να είσαι αναίσθητος, δεν μπορεί να κοιμηθείς. Δεν σε πιάνει ύπνος γιατί φοβάσαι. Έτσι και εδώ, όταν ξέρεις ότι υπάρχει η στιγμή της κρίσεως, ότι υπάρχει ο χώρος ο οποίος θα είναι αιώνιος κατά δίκαιο αν δεν προσέξουμε, τότε θα κοντοστέκεσαι ή θα τρέχεις στον πνευματικό αγώνα. Τρέχεις γιατί φοβάσαι. Ο φόβος λοιπόν του Θεού, όταν εγκαθιδρυθεί μέσα στην ψυχή μας, λιώνει την αναισθησία, τον πάγο, όπως ο ήλιος λιώνει τον πάγο το χιόνι, όπως η φωτιά λιώνει το κερί. Ο αδελφοί μου, η αναισθησία είναι ο θάνατος και η νέκρωση της πνευματικής μας ζωής, αλλά και κάθε ικμάδα της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος πάνω μας. Ο λίβας της αναισθησίας και της πνευματικής αναισθησίας ιδιαιτέρως πνέει όλο το και περισσότερο, όλο και σφοδρότερο πάνω στην Εκκλησία, πάνω στην πατρίδα μας, πάνω στο είναι μας, όλο και περισσότερο και ποσοτικά και ποιοτικά.
Ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος αποκαλεί την αναισθησία λιθώδη, δηλαδή πέτρινη, μενάδα, δηλαδή μενωμένη, να έχει καταληφθεί από μανία και μωράν, ανόητη δηλαδή. Επομένως, και εκείνος ο οποίος πάσχει από την αναισθησία μεταβάλλεται σε βράχο, σε πέτρα, σε μενόμενο, θηρίο δηλαδή, εναντίον κάθε πνευματικού πράγματος, εναντίον κάθε πνευματικής εθνικοθρησκευτικής, να το πω απαλά, παραδόσεως, και γίνεται κουτός, σε μωρό άνθρωπο μετατρέπεται, σε βλακώδη άνθρωπο, λέγει πράγματα, αποφασίζει πράγματα και λέμε «καλά αυτός είναι στα καλά του, κατάλαβε τι λέγει». Όχι, δεν κατάλαβε, γιατί είναι ανέστητος, δεν τον ακουμπάει τίποτα, δεν νοιάζεται για τίποτα, αλλά θέλει να καταστρέψει το κάθε τι όμορφο που υπάρχει γύρω. Αδελφοί μου, είναι καιρός να κάνουμε μια αυστηρή αυτοκριτική στο θέμα της αναισθησίας. Οι καιροί δεν μας περιμένουν.

0: Ο Στέλιος για μας είναι θείο δώρο και ευχαριστούμε τον Θεό που μας τον χάρισε.
1: Αυτό που θα ήθελα ως μήνυμα είναι ας προσπαθήσουμε όλοι οι άνθρωποι να αποκτήσουμε αυτή την προσωπική σχέση με τον Χριστό και πιστεύω ότι τότε θα υπάρχει ελπίδα για την ανθρωπότητα όταν έχουμε αυτή την προσωπική σχέση με τον Θεό και κατ' επέκταση με τους συνανθρώπους μας.
2: Ζήσαμε κοντά στο Στέλιο υπέροχες στιγμές. Και αγωνίες, αλλά και στιγμές υπέροχες. Είπα πολλές φορές ότι δεν θα άλλαζα τη ζωή μου με κανέναν άλλο. Και ευχαριστώ τον Θεό που μου εμπιστεύτηκε το Στέλιο.
3: Εν της όρεση της Αγίης θεωρούνται σου τα συψώσεις Χριστέ, το απάβγασμα της δόξης του Πατρός, ανυμνούμεν σου την φωτοειδή του προσώπου μορφήν, προσκυνούμεν σου τα παθήματα, τιμώμεν την Ανάστασιν, την ένδοξον ανάληψην δοξάζοντες ελέησον ημάς. Ανήλθες Χριστέ προς τον άναρχον πατέρα σου, ο τον απεριγράπτον αυτού κόλπον μη χωριστής, και προσθήκην εδυνάμεις τη ενέση του Τρισαγίου ουκε δέξαντο, αλένα ιών και μετά την ενανθρώπισιν, εγνώρισαν σε Κύριε μονογενή του Πατρός, εν πλήθη σόνικ τυρμών ελέησον ημάς.

Μη στενοχωριέσαι αν οι άνθρωποι σε θυμούνται μόνο όταν σε χρειάζονται. Νιώσε το προνόμιο ότι είσαι σαν το κερί που τους έρχεται στο μυαλό στις πιο σκοτεινές τους ώρες. Άγιος Νεκτάριος, Επίσκοπος Πενταπόλεως.

0: Ο Όσιος Σοφρόνιος του Έσεξ και η θεολογία του, με τον πατέρα Βαρνάβα Χατζη Ιωαννίδη.
1: Ιδιωτή έξω της παρεμβολής του κόσμου, στα πλαίσια της χριστιανικής ασκήσεως. Οι 12 Απόστολοι έκριναν ότι δεν ήταν αρεστό να εγκαταλείψουν το έργο της διδασκαλίας του Λόγου και να διακονούν τραπέζες. Έτσι και οι μοναχοί που κατέχουν τη μεγάλη επιστήμη δεν πρέπει να εκδαπανώνται σε εξωτερική υπηρεσία των συνανθρώπων τους τόσο, αλλά είναι ωφελημότερο να μένουν παραδομένοι στο έργο της προσευχής και της μετανοίας. Η μοναχική βιωτή είναι θυσία στον Θεό, που δοξάζει το όνομα και τη φιλανθρωπία Του. Ελκύει τη Θεία Χάρη, που καθαίρει την καρδιά και την ετοιμάζει για κατοικητήριο της Αγίας Τριάδος. Στην οδό αυτή, με την καρποφόρο εκπλήρωση των μοναχικών υποσχέσεων, συνειδητοποιεί ο μοναχός τον αδαμιαίο πλατισμό του, που τον αναδεικνύει σε αληθινή υπόσταση και φορέα όλης της κτήσεως, θείας και ανθρωπίνης. Με τον τρόπο αυτό, γίνεται άνθρωπος παγκόσμιος και η παγκοσμιότητα αυτή σφραγίζεται με την προσευχή του για όλο τον Αδάμ σαν για αυτόν τον ίδιο. Φέροντας συνεχώς την ενέργεια της χάριτος, γίνεται αληθινά βασίλειον ιεράτευμα και διακονεί εν πνεύματι τη σωτηρία όλου του κόσμου. Γίνεται συνεργός Θεού στη Θεία Παλιγενεσία. Ιδιαίτερα με την άσκηση της υπακοής, ο μοναχός μαθαίνει να δέχεται μέσα του το θέλημα και τη ζωή των άλλων συνασκητών του. Προσεύχεται, φέροντας στην καρδιά του τη ζωή όλης της αδελφότητος. Μεταβαίνει από το εγώ στο εμείς της όλης ανθρωπότητας. Ζει τον πόνο και τον αιώνιο προορισμό της ως ζέουσα προσωπική υπόθεση. Έτσι ο μοναχισμός καθίσταται ο πνευματικός τόπος όπου ο άνθρωπος μπορεί να μαθητεύσει στη μεγάλη επιστήμη και να μοιηθεί στον υποστατικό τρόπο της ύπαρξης. Φέροντας μέσα του μια συγκεκριμένη αδελφότητα, φτάνει τελικά στο καθομοίω συν Χριστού. Γίνεται ικανός όπως εκείνος να αγκαλιάσει το σύνολο της ανθρωπότητας μέσα στο χρόνο και το χώρο. Με βάση αυτά που είπαμε παραπάνω, κατανοούμε γιατί ακριβώς το μυστήριο της Ιεράς Εξομολόγησης έχει τόσο μεγάλη δύναμη και χάρη. Ο πιστός που εξομολογείται για να συμφιλειωθεί με τον Θεό, παίρνει εκούσια επάνω του την εσχήνη των αμαρτιών του. Ο Κύριος θεωρεί το τόλμημα αυτό της πίστεως ως ανταπόδοση ευγνωμοσύνης για την εσχήνη που ο ίδιος υπέμεινε για μας. Έτσι ο πιστός με τον τρόπο αυτό βρίσκεται στην οδό του Κυρίου, ενώ ο Κύριος τον επισκέπτεται με τη χάρη του και ανακαινίζει τη ζωή του. Η ανακαίνιση δε που παίρνουμε από το μυστήριο της εξομολογήσεως είναι ανάλογη με την εσχήνη που αισθανόμαστε όταν γυμνώνουμε την ψυχή μας μπροστά στον Κύριο και είμαστε μπροστά Του γυμνοί και τετραχυλισμένοι. Και Εκείνος μας ενδύει με το δικό Του μάτιον χάριτος. Αυτό δε που βοηθά τον άνθρωπο ταυτόχρονα με αυτή τη μεγάλη επιστήμη είναι η χαρισματική ταπείνωση. Ο Θεός που δημιούργησε τον άνθρωπο, τον πρίκησε με την υπέροχη ικανότητα να μαθητεύσει στην Ευαγγελική Σχολή, την οποία έμελε να ιδρύσει ο Υιός του πάνω στη γη. Σχολή ταπεινής και τέλειας αγάπης. Ο Κύριος, για να βοηθήσει τον άνθρωπο να γνωρίσει τον Δημιουργό του και να αντανακλά στη ζωή του τη Θεία τελειότητα, έδωσε τη διπλή εντολή της αγάπης. Αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της ισχύος σου και εξ όλης της διανοίας σου, αλλά και τον πλησίο σου ως σε Αυτόν. Η εκπλήρωση της εντολής αυτής παρέχει στον άνθρωπο τη γνώση του Θεού και τον καθιστά απίστευτα μεγαλειώδη. Ο Κύριος Ιησούς βεβαιώνει ότι ένας είναι ο διδάσκαλος, ο Χριστός, και καλεί όλους να μαθητεύσουν κοντά Του, να τον γνωρίσουν και να βρουν την ανάπαυση και μακαριότητα της ουράνιας βασιλείας του. Δεύτε πρόσμε, πάντης οικοποιώντες και επιφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. και ευρύσετε ανάπαυσιν τις ψυχές ημών. Στη σχολή αυτή ο Χριστός είναι το υπόδειγμα και το άφθαστο αλλά ποθητό μέτρο για όλους τους μαθητές. Ουκέστη μαθητής υπέρ των διδάσκαλων αυτού, κατηρτισμένος δε πας έστε ως ο διδάσκαλος αυτού. Η γνώση αυτή είναι διμερής πράξη και συνεργεία του γνωριζόμενου Θεού και του γνωρίζοντος ανθρώπου. Ο Θεός, που είναι άπειρα μεγάλος και παντοδύναμος, για να τελειοποιήσει τα έργα των χειρών του, καταδέχεται να εξαρτάται από τον άνθρωπο που είναι άπειρα μικρός και αδύναμος. Το μικρό μέρος ο άνθρωπος αναμένεται να παραδοθεί πλήρως και ελεύθερα στο μεγάλο μέρος, τον Θεό, γιατί χωρίς τη συμφωνία του ο Θεός δεν ενεργεί. Έτσι η παράδοση του ανθρώπου συνιστά και το μεγαλείο του, που φανερώνεται στη δημιουργική συνεργασία του με τον Θεό για την πραγμάτωση της προαιώνιας βουλής του. Η γνώση του Θεού δεν είναι αφηρημένη. Είναι καρδιακή, υπαρκτική. Ο άνθρωπος μετέχει στο πνεύμα του Θεού με όλο το είναι του. Δέχεται την ενέργεια, την αγαθότητα και την χάρη του. Δεν μπορεί ωστόσο να ισχυριστεί ότι έχει γνώση Θεού, αν η χάρη του Αγίου Πνεύματος δεν ζει μέσα του, γιατί αυτό παρέχει τη γνώση και την αλήθεια του Θεού. Σύμφωνα με τις Άγιες Γραφές, η χάρη του Θεού δίδεται στους ταπεινούς καθώς ο Θεός υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη. Γι' αυτό όλη η ζωή του χριστιανού γίνεται μαθητεία στο ταπεινό πνεύμα του Θεού. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Ο Όσιος Οφρόνιος του Έσεξ και η Θεολογία του». Στο μικρόφωνο ήταν ο πατήρ Βαρνάβας Χατζηιωαννίδης.

ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησα στους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι σύ ή ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου.

Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ετέχθης ως Αυτός η θέλη σας, εφάνης ως Αυτός η βουλήθης, έπαθε σαρκή ο Θεός ημών, εκ νεκρών ανέστης πατήσας τον θάνατον, ανελήφθης εν δόξη ο τα σύμπαντα πληρών, και απέστειλας ημίν πνεύμα θείον του ανυμνήν και δοξάζειν σου την θεότητα.

το ηλιοτρόπιο μπορεί να αποτελέσει ένα υπόδειγμα για τον άνθρωπο. Όπως το χαριτωμένο αυτό φυτό ακολουθεί πιστά την τροχιά του ήλιου, έτσι και ο άνθρωπος πρέπει να ακολουθεί το θέλημα του Θεού σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Χριστιανέ, πρόσεξέ το αυτό το φυτό. Ακόμη και στις συννεφιασμένες ημέρες παρακολουθεί τον ήλιο. Έτσι κι εσύ, όταν τα σκοτεινά σύννεφα των θλίψεων αποκρύψουν προς στιγμήν το θείο πρόσωπό του, να είσαι ταυτισμένος με το Άγιο θέλημά του. Ό,τι θέλει ο Θεός να το θέλεις κι εσύ. Και ό,τι θέλεις εσύ να το θέλει κι ο Θεός.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Είμαστε και πάλι με τη βοήθεια του Θεού εδώ στον ραδιοφωνικό σταθμό της σειράς Μητροπόλεως, Λαρίσης και Τυρνάβου με την γνωστή πια συντροφιά σας. Μια εκπομπή σε συνέχεια προηγουμένων εκπομπών που μιλούσαμε και λέγαμε για την, ποια ήταν η πρώτη εντολή του Θεού προς τον άνθρωπο, και είναι πολύ βασικό αυτό να το ξέρουμε, να το γνωρίζουμε, διότι αν ήταν μία ή πολλές αυτές οι εντολές και πώς έγινε η παράβαση της εντολής, πώς έγινε η πτώση, ώστε να εντοπίσουμε και τις δικές μας πτώσεις, την δική μας πορεία στον δρόμο της σωτηρίας μας. Διότι δεν είναι μικρό πράγμα να ξέρουμε το γιατί ο άνθρωπος αμαρτάνει και πώς μπορεί να επανορθώσει την αμαρτία του και αν μπορεί να εξαφανίσει, να εξαλείψει τις αμαρτίες του. Και τούτο διότι ο σκοπός της ζωής είναι να φτάσουμε στο τέλος του δρόμου, που είναι όχι ο θάνατος. Ο θάνατος δεν είναι το τέλος. Ο θάνατος μας οδηγεί εκεί που εμείς θελήσαμε, μας οδηγεί στο τέλος του δρόμου που εμείς ακολουθήσαμε. Πάντως το τέλος της ζωής του ανθρώπου είναι ο παράδεισος. Και εκεί είμαστε για εκεί είμαστε προορισμένοι και εκεί πρέπει να φτάσουμε. Άρα λοιπόν πρέπει να ξέρουμε το γιατί ο άνθρωπος έπεσε από τον παράδεισο, αφού βρέθηκε μέσα σε έναν τόσο ιδανικό και ωραίο χώρο, και γιατί σήμερα συνεχίζει να πέφτει και πώς μπορεί να επανορθώσει αυτές τις πτώσεις του. Είχαμε πει λοιπόν κάποιες εντολές που ήταν πριν την βασική εντολή, το αυξάνεστε και πληθύνεστε και πληρώσετε τη γη και κατακυριεύσετε αυτής και άρχετε των ηχθείων και τα λοιπά. Το αυξάνεστε εντολή του Θεού ήτανε, το πληθύνεστε εντολή του Θεού ήτανε. Το πληρώσετε την γη, δηλαδή γεμίσετε τη γη, κατακυριεύσετε τη γη, άρχεται να εξουσιάζετε των ζώων, εντολή του Θεού είναι. Το ότι εμείς αυξάνουμε, πληθύνουμε, κατακυριεύουμε τη γη δεν είναι δικό μας κατόρθωμα, αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Και ξέρετε, αυτό μας απαλλάσσει από πολλά άλλα πράγματα, από εγωισμούς, από υπερηφάνειες, διότι ό,τι κατορθώνουμε, ό,τι επιτυγχάνουμε είναι αποτέλεσμα εντολής του Θεού και έχουμε χρέος, είμαστε υποχρεωμένοι να τα εκπληρώνουμε και τα εκτελούμε. Και μετά τι είχαμε πει, την άλλη, την βασική, την βασικότερη εντολή που είναι πιο φανερή και έβαλε ο Θεός τον άνθρωπο, λέει, μέσα στον παράδεισο.
1: Είχαμε
0: με σκοπό
1: πει, το εργάζεστε και φυλάτε τον παράδεισο.
0: Ακριβώς, και άλλη εντολή, πολύ βασική, εργάζεστε και φυλάσσιν αυτόν. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος, να το πω έτσι, να εργάζεται και να διαφυλάσσει τον παράδεισο. Βέβαια δεν είχαμε πει, όταν λέει να εργάζεται και να φυλάει τον παράδεισο, ποιον παράδεισο? Και όταν ο παράδεισος αυτός λόγω της πτώσεως χάθηκε, έπαψε να υπάρχει και αυτή η εντολή, αφού χάθηκε ο παράδεισος? Και εμείς σήμερα δεν έχουμε κανένα παράδεισο εδώ μπροστά μας, έτσι? Άρα δεν είμαστε υποχρεωμένοι να εργαζόμεθα και να φυλάσσουμε τον παράδεισο? Πώς το καταλαβαίνετε αυτό?
1: Το να εργάζουμε και να φυλάτουμε τον κόσμο μέσα στον οποίο βρισκόμαστε. Γιατί και αυτός εν μέρη είναι ένα μέρος, είναι η δημιουργία του ίδιου του Θεού. Οπότε κάθε τι δημιούργημα του Θεού, λογικό είναι, πρέπει να το προστατεύουμε και να το περιποιούμαστε.
0: Ναι, ναι. Κάποιος άλλος κάτι? Ξέρετε, όταν λέμε να, αυτό που είπες τώρα Μάρθα, να διαφυλάμε τον κόσμο, το πώς τον διαχειριζόμαστε, πώς τον χρησιμοποιούμε, είναι επέκταση, μια ερμηνεία επέκτασης πιο πέρα. Αλλά αυτό που λέει ο Θεός κυριολεκτεί, και έθετο αυτόν εν το παραδείσο της τρυφής, εργάζεστε αυτόν και φυλάσσιν αυτόν, τον παράδεισο της τρυφής, εκείνο το συγκεκριμένο παράδεισο της τρυφής, έτσι. Έφυγε τώρα ο παράδεισος, χάθηκε από εμάς αυτή η εντολή, η συγκεκριμένη, να φυλάτουμε τον παράδεισο της τρυφής. Χάθηκε τώρα η εντολή. Δεν υπάρχει στη ζωή μας, όντως δεν υπάρχει στη ζωή μας παράδεισος τρυφής. Τι θέλω να πω?
1: Μήπως ναι, να μην χάσουμε την επικοινωνία αυτή με το Θεό. Όπως είχαμε, στον παράδεισο, ναι, υπήρχε αυτή η επικοινωνία των πρωτοκλάστων με το Θεό,
0: ναι,
1: να είμαστε κοντά στο Θεό, να επικοινωνούμε μαζί Του για να μπορέσουμε να νιώσουμε τον παράδεισο, να νιώθουμε δηλαδή.
0: Τώρα σας προβληματίζω και δεν αφήνω να, δεν θέλω να προχωρήσω έτσι τόσο εύκολα, γιατί θέλω και οι αγαπητοί μας ακροατές να σκέφτονται αυτά που λέμε, που συζητούμε, και οι ίδιοι να τα σκέφτονται μέσα τους και να μπορούμε να οριμάζουμε και να εμπεδώνουμε αυτό που λέμε. Γιατί άμα αρχίσουμε να λέμε γρήγορα κάτι, η μία έννοια θα καλύπτει την άλλη και μετά ξεχνάμε τι είπαμε. Εδώ πρέπει να τα εμπεδώνουμε. Έτσι, ναι, Θανάση.
2: Να πω κι εγώ ένα συλλογισμό μου, Πάτερ. Όπως ήταν ο Θεός μέσα στον Παράδεισο, μήπως θέλετε να μας πείτε ότι, όπως ξέρουμε ότι ο Θεός είναι μέσα στην καρδιά μας, ότι ο Παράδεισος είναι μέσα στην καρδιά μας και ότι θα πρέπει να το εργάζεστε και φυλάτε τον Παράδεισο, εννοείται ότι να εργαζόμαστε και να φυλάτουμε τις εντολές του Κυρίου, mm-hmm. ώστε να τον αισθανθούμε μέσα στην καρδιά μας, mm-hmm. με την ευχή που λέμε, με τις αρετές,
0: mm-hmm.
2: αυτό
0: ναι.
2: εννοείται μήπως.
0: Και αυτό, και αυτό, αλλά θα ήθελε κάποιος κάτι άλλο, τίποτα, και αυτό είναι, αλλά προσέξτε, όταν λέει βάζει τον άνθρωπο μέσα στον Παράδεισο της τρυφής, δεν είναι και ο άνθρωπος πλέον ένα κομμάτι του Παραδείσου?
1: Ναι.
0: Αφού μπήκε μέσα στον Παράδεισο, άρα και ο ίδιος ο άνθρωπος έγινε ένα κομμάτι του Παραδείσου. Επομένως, ο Παράδεισος ουσιαστικά δεν χάθηκε. Αφενός μεν ο άνθρωπος είναι, παραμένει κομμάτι του Παραδείσου, αλλά και για έναν άλλον λόγο. Παράδεισος στη συνέχεια, εκτός από τον άνθρωπο, τι είναι? Δεν είναι η Εκκλησία μας?
1: Εκκλησία.
0: Δεν είναι η Εκκλησία? Δεν είναι η Βασιλεία του Θεού που λέει ο Κύριος, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν? Άρα λοιπόν ο άνθρωπος μπαίνοντας στον Παράδεισο και χάνοντας τον Παράδεισο, δεν έχασε αυτήν την ευλογία του Θεού. Γιατί τι είχαμε πει, τι είναι Παράδεισος, αφού ήταν ένα κομμάτι της γης, εκεί στον Τίγρη, τον Εφράτη? Πώς έφυγε αυτός ο Παράδεισος, αφού ο Τίγρης και ο Εφράτης είναι εδώ? Αν πάμε δηλαδή εκεί στη Μεσοποταμία, θα βρούμε κανένα Παράδεισο? Δεν θα τον βρούμε. Πώς έφυγε? Ήταν ένα κομμάτι, ένας κήπος, ένας μπαχτσές, να το πω έτσι, που τον πήρε ο Θεός, όπως παίρνουμε μια γλάστρα και φεύγουμε? Όχι, ήταν η παρουσία
1: Θεού,
0: η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Τίποτα, ξέρετε, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Τίποτα, μα απολύτως τίποτα, το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές, δεν κάνουμε χωρίς την δύναμη και την ευλογία του Αγίου Πνεύματος. Όλοι μας, πιστοί και άπιστοι. Πιστοί και άπιστοι. Απλώς αυτή η μέρημνα του Θεού, του Αγίου Πνεύματος, για να μας βοηθήσει να απολαύσουμε αυτόν τον κόσμο που εμείς καταστρέψαμε και καταστρέφουμε, δεν μας σώζει. Απλώς μας βοηθάει σε αυτήν την ζωή να περάσουμε όμορφα και ωραία αυτή τη ζωή. Δεν σώζει αυτό. Σώζει μετά η Εκκλησία, που είναι ο κυριολεκτικός πλέον Παράδεισος με τα μυστηριά της. Αυτή πλέον σώζει. Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν, όταν λέει να εργάζεται και να φυλάτε τον Παράδεισο, σημαίνει πλέον να φυλάτε αυτό το κομμάτι του Παραδείσου που λέγεται άνθρωπος. Άρα η εντολή αυτή δεν έχει καταργηθεί. Πάντως ένα πρέπει να ξέρουμε, ότι ο άνθρωπος δεν μπήκε στον Παράδεισο της τρυφής, και θέλω να δούμε ίσως λίγο πιο μετά τι είναι αυτός ο Παράδεισος της τρυφής. Δεν μπήκε εκεί μέσα για να απολαμβάνει, για να περνάει καλά, για να κάθεται κάτω από έναν ίσκιο και να ακούει τα πουλιά να κελαϊδούν, πώς το φαντάζεται κανένας, να ακούει τα νερά να κυλούν και να χαίρεται τα φρούτα, τα δέντρα κτλ. Είχε δουλειά να κάνει μέσα στον Παράδεισο. Πολλή εργασία. Να εργάζεται και να τον φυλάτει. Έτσι είναι σοβαρές εργασίες.
1: Να εργάζεται ως προς το σώμα όμως. Η ψυχή του θα απολάμβανε τα αγαθά του Παραδείσου.
0: Καλά το λες, και είναι κάτι που πρέπει και σήμερα να το πούμε. Δηλαδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να χαίρεται όταν δουλεύει?
1: Ακριβώς, ναι.
0: Όταν εργάζεται ο άνθρωπος πρέπει, οφείλει να χαίρεται, γιατί αλλιώς κάνει αγκαρία.
1: Μα και η εντολή αυτή, το κύριο νόημά της δεν είναι ότι μέσα από τη σωματική εργασία αποκτούμε αυτή την πνευματική πρόοδο στην ψυχή μας?
0: Φυσικά, γι' αυτό και έτσι είναι. Γι' αυτό και δίδει την εντολή της εργασίας, γιατί αυτή η εργασία δεν θα συντηρούσε τον Παράδεισο. Δεν είχε ανάγκη ο Παράδεισος από τέτοια συντήρηση, αλλά ήταν η εργασία που θα έφερνε στον άνθρωπο μία πρόοδο. Πρόοδο στη γνώση. Ο άνθρωπος πλάστηκε μεν τέλειος από τον Θεό, αλλά όχι τέλειος ότι δεν έχει άλλα
1: ήταν
0: να προχωρήσει.
1: Εξέλιξη,
0: ναι,
1: να
0: τέλειος ως προς αυτό που έφτιαξε ο Θεός. Από εκεί και πέρα η επεξεργασία, η διαχείριση αυτού του τελείου πλάσματος που λέγεται άνθρωπος, επαφίεται πλέον στην βούληση του ανθρώπου, να αρχίσω να εργάζομαι την σκέψη. Έδωσε χέρια ο Θεός, να αρχίσω να δημιουργώ δεξιοτεχνία στα χέρια μου, να αρχίσω να δημιουργώ μία σύλληψη και φαντασία και σκέψη και δημιουργία μέσα στον παράδεισο, να το πω έτσι, για να δημιουργήσω κάτι πλέον δικό μου και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν, αυτό το εργάζεστε ήταν εντολή όχι απλώς για να συντηρήσουμε, σαν κυπουρός δηλαδή ο Αδάμ μέσα σε έναν παράδεισο να ποτίζει, να σκαλίζει, να περιποιείται, αλλά για να δημιουργηθεί και στον ίδιο η καλλιέργεια της σκέψης, της ψυχής, της βούλησης, της αγάπης προς αυτό που έχει, διότι όταν δουλεύεις κάτι το αγαπάς. Όταν το βρίσκεις έτοιμο, δεν το αγαπάς. Γι' αυτό και θα λέγαμε ότι σήμερα τα παιδιά που βρίσκουν τα πάντα έτοιμα, η μαμά θα φέρει στο παιδί που διαβάζει το νερό να μην σηκωθεί να πάρει το νερό από την βρύση, η μαμά θα κόψει το μήλο και θα το καθαρίσει για να το δώσει το παιδί να φάει, μην κάνει κόπο και καθαρίσει το μήλο. Όλα έτοιμα, παιδί μου τι θέλεις, το ρούχο σου εδώ, τα παπούτσια σου εκεί, το φαγητό σου από εδώ, τα πιάτα θα τα πλύνω εγώ, τα άλλα εκεί, εσύ τίποτα. Και το παιδί τι κάνει, δεν εκτιμάει μετά. Ναι, γι' αυτό αυτή η εντολή του εργάζεστε είναι μια πολύ σοβαρή εντολή. Γι' αυτό και βλέπετε ότι ο άνθρωπος ό,τι είναι καλό δεν το θέλει, δεν το επιθυμεί, έτσι. Γι' αυτό και τεμπελιάζουμε, δεν αγαπάμε την εργασία, αγαπάμε όμως το κατσό. Αν το να καθόμαστε ήταν στοιχείο προόδου για τον άνθρωπο, τότε δεν θα θέλαμε να καθόμαστε. Θα θέλαμε να δουλεύουμε, θα κάναμε το αντίθετο. Γιατί ο άνθρωπος έχει μια τάση πάντα προς το κακό πλέον. Από τη στιγμή που παρεύει την εντολή του Θεού. Έτσι λοιπόν, και αυτή η εντολή στον Αδάμ θα έδιδε πρόοδο και στην Εύα και προκοπή και το φυλάσσιν, έτσι, λέει πολλά, ότι υπάρχει περίπτωση κάποιος να κάνει κακό στον παράδεισο. Άρα λοιπόν δεν είχαν σταθεροποιηθεί τα πράγματα, σου λέει πρόσεχε, υπάρχει εχθρός. Υπάρχει κάποιος που θα σε φθονίσει, θα σε ζηλέψει. Και πώς θα τον φυλάτει τον παράδεισο, βασικότατο στοιχείο, πώς θα τον φυλάτει τον παράδεισο. Και όταν ο παράδεισος ήταν μεταξύ Τίγρητος και Εφράτου, πού να ξέρει τι γίνεται από την άλλη πλευρά. Όπλα θα είχε. Ποιος είναι αυτός ο εχθρός, ήξερε ποιος είναι ο εχθρός. Λέει να φυλάτω, από ποιον. Ποιος είναι ο κίνδυνος του παραδείσου. Τι μπορούσε ο Αδάμ να φανταστεί από αυτό το θέμα. Αλήθεια, τι θα μπορούσε να φανταστεί να φυλάτω τον παράδεισο. Ποιος θα έκανε κακό, τι θα μπορούσε να πει ο Αδάμ, ποιος κάνει κακό μες στον παράδεισο.
3: Δεν υπήρχε άλλος άνθρωπος.
0: Τι είπες, Ευάγγελη.
3: Δεν υπήρχε τότε άλλος άνθρωπος. Εκτός...
0: Δεν υπήρχε. Άρα από ποιο να τον φυλάτει. Δεν υπήρχε.
3: Είναι ίσως κάτι που συναισθανόταν πνευματικό.
0: Δηλαδή.
3: Κάτι μέσα στην καρδιά του που να τον ερέθιζε.
0: Ναι.
3: Να κάνει κάτι που να παρανομήσει.
4: Να μην χάσει αυτή την ευλογία που του έδωσε ο Θεός της απόλαυσης του παραδείσου, την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, να μην χαθεί.
0: Ναι. Είναι...
4: Ναι, από αυτό να το φυλάξει.
0: Είναι όλα αυτά που λέτε, αλλά προσέξτε να δείτε. Εμείς ψάχνουμε να δούμε, έτσι, γιατί δεν λέει η Αγία Γραφή συγκεκριμένα Αδάμ να φυλάτει στον παράδεισο από και τα λοιπά. Ε? Και εμείς το ψάχνουμε να το βρούμε. Ξέρετε, ο Θεός όταν έπλασε τον Αδάμ, δεν τον έπλασε, τον έβαλε μέσα στον παράδεισο, του είπε κάνε αυτό και αυτό και αυτό και σκώθηκε και έφυγε. Αλλά είχε διαρκή επικοινωνία με τον Αδάμ. Γι' αυτό και ο Αδάμ ζήτησε άνθρωπο όμοιο με αυτόν και επικοινωνεί, μιλάει με τον Θεό και ούτω καθεξής. Άρα, δίδει μία εντολή ο Θεός στον Αδάμ, ώστε στην εξέλιξη, στην πορεία των πραγμάτων, να πει στον Θεό, Κύριε, πώς θα δουλέψω αυτό. Τι πρέπει να δουλέψω, να κάνει διάλογο, να γίνει ο διδάσκαλος ο Θεός, να γίνει ο διδάσκαλος των δρόμων της σωτηρίας. Να φυλάτει, να πει από ποιον να φυλάξω, σε τι κινδυνεύει ο παράδεισος, εγώ, μήπως εγώ μπορώ να κάνω κακό στον παράδεισο, μήπως κάποιος άλλος. Που δεν τον ξέρω, μήπως. Δηλαδή, τι θα έκανε ο Θεός, θα κατηχούσε τον Αδάμ. Έτσι. Δεν λέει και τώρα ο Ιησούς Χριστός που ήρθε στη γη, δεν κάνει κάτι διαφορετικό από αυτό που έπρεπε να κάνουν οι πρωτόπλαστοι. Τι λέει στους μαθητές, πορευθέντες, μαθητεύσατε πάντα τα έθνη. Και μάλιστα τι είπα, μαθητές. Πώς τους ονόμασε, μαθητάς. Και ο ίδιος τι τίτλο πήρε, διδασκάλου. Ναι, μεν ως Θεός, αλλά είπε. Διδάσκαλος και μαθητέ, που σημαίνει ότι κάπου μας καθοδηγεί, κάτι πρέπει να μας διδάξει, κάτι πρέπει εμείς να μάθουμε. Έτσι και ο Αδάμ δεν τα κατήχε όλα. Δεν μπορούσε να κάνει του κεφαλιού του. Θα έπρεπε να καταλάβει ότι υπάρχει διδάσκαλος και πρέπει να τον ακολουθήσει, πρέπει να τον υπακούσει, πρέπει να βαδίσει και να προκόψει, να προοδεύσει. Είδατε πόσα φροντίζει ο Θεός για τον άνθρωπο ώστε να μην οδηγηθεί στην καταστροφή. Σου λέει ο Θεός, ρώτησέ με και θα σου πω. Κάνε αυτό που σου λέω και θα πας καλά. Τι πιο ωραίο από αυτό. Δεν σε αφήνει ελεύθερο ώστε να πεις, Κύριε, δεν ήξερα. Πού να πάω, πώς να κινηθώ. Έτσι λοιπόν, στη ζωή μας δεν μπορούμε να λέμε ότι δεν ήξερα. Ο Θεός είναι έτοιμος να μας διδάξει. Γι' αυτό και μας ονομάζει μαθητές. Για σκεφτείτε ένας μαθητής να διαβάζει μαθηματικά όπως θέλει, να κάνει τον πολλαπλασιασμό όπως θέλει, να κάνει την διαίρεση όπως θέλει και να λέει μετά ότι εγώ είμαι μαθηματικός. Από ποιον διδάχθηκες, έτσι δεν θα πούμε, ποιον είχες δάσκαλο, έτσι θα πούμε. Άρα λοιπόν, αν για τα απλά πράγματα, τα ανθρώπινα, αναζητούμε έναν διδάσκαλο να μας βοηθήσει να προκόψουμε, τότε στα πνευματικά δεν χρειαζόμαστε διδάσκαλο. Δεν χρειαζόμαστε κάποιον να μας πει κάτι. Γι' αυτό λοιπόν θέτει ο Θεός αυτές τις εντολές και περιμένει από τον Αδάμ και την Εύα τον διάλογο και την μαθητεία. Ναι, Μάρθα.
1: Να πω και κάτι άλλο. Μήπως με αυτή την εντολή ήθελε να ενισχύσει και την εμπιστοσύνη του Αδάμ απέναντι στο Θεό. Δηλαδή ο Θεός που με έπλασε και ξέρει τι θέλει, αν τον υπακούσω, ξέρει τι θέλει για μένα. Αυτό, πλήρη εμπιστοσύνη απέναντι στο Θεό.
0: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς. Βλέπετε, λέει ότι έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο ελεύθερο, αλλά του δίνει όλες τις δυνατότητες να φτάσει στη σωτηρία με σιγουριά, με ασφάλεια. Απλώς ο άνθρωπος δεν θέλει.
1: Μα όπως είναι και σήμερα, αν δεν εμπιστευτούμε τη ζωή μας στα χέρια του Θεού και αν δεν ακολουθήσουμε τις εντολές του, ξεφεύγουμε από το δρόμο του.
0: Ακριβώς. Εάν εγώ ήθελα επί παραδείγματι να γίνω ένας καλός ζαχαροπλάστης, θα έπαιρνα ζάχαρη, αλεύρι, αυγά κτλ. Γάλα και θα έφτιαχνα ό,τι ήθελα. Δεν θα πήγαινα, καλός ζαχαροπλάστης, έτσι. Δεν θα πήγαινα να μαθητεύσω σε έναν πολύ καλό ζαχαροπλάστη, σε μια πολύ καλή σχολή, για να βγω ένας καλός επαγγελματίας. Αν λοιπόν για αυτά τα επίγεια πράγματα που είναι τόσο φτωχά και φθαρτά, θέλω κάποιον να με καθοδηγήσει. Για τα πράγματα αυτά τα ουσιαστικά βρίσκομαι μέσα σε έναν παράδεισο που δεν τον έφτιαξα και τρομάζω. Λέω, αν αυτό το χαλάσω, εδώ μπορεί να μπει κανείς σε ένα πολύ ωραίο σπίτι που έχει γκαζόν, έχει λουλούδια και δεν ξέρει πώς να περπατήσει, πού να πατήσει, μην χαλάσει κάτι. Γιατί το σέβεται, το αρέσει αυτό το πράγμα και δεν θέλει να κάνει ζημιά. Άρα λοιπόν ο Αδάμ όταν βρίσκεται μέσα σε έναν τόσο ωραίο χώρο και του λέει ο Θεός, λοιπόν σε έβαλε εδώ μέσα για να εργάζεσαι και να φυλάτεις τον παράδεισο, δεν θα έπρεπε να πει, ναι, τι δουλειά να κάνω, και να πω και κάτι άλλο, παίρνουμε έναν κυπουρό και τον βάζουμε στον κήπο μας και του λέμε πήγαινε να δουλέψει στον κήπο. Δεν θα πει, τι θέλετε να κάνω, θέλετε να ποτίσω, να σκαλίσω ή ό,τι μου κατέβει φτιάχνω. Έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν βλέπετε πόσα βγαίνουν από αυτές τις προτροπές, ας το πούμε προτροπές ακόμη, γιατί δεν παίρνουν τη μορφή της εντολής, γιατί η εντολή έχει κάθε παράβαση και παρακοή έχει τιμωρία. Αυτές είναι προτροπές, εντολές μεν, αλλά στο στυλ της προτροπής του Θεού για να βοηθήσει τον άνθρωπο να καταλάβει τι πρέπει να κάνει. Έτσι λοιπόν φεύγουμε τώρα από αυτήν την εντολή και έχουμε και την άλλη την εντολή.
4: Να υπενθυμίσουμε όμως λίγο τα τηλέφωνα της εκπομπής, Πάτερ, γιατί ξεχάσαμε να το πούμε στους ακροατές. Είναι το 2410-624-926.
0: Πολύ ωραία. Έχουμε βέβαια και την άλλη την εντολή που παρεύει ο Αδάμ και η Εύα, που είναι ο παγορευμένος καρπός. Αλλά επειδή είπα προηγουμένως να δούμε λιγάκι το θέμα παράδεισος τρυφής, να μην αφήνουμε κάποια κενά. Τι βλέπετε? Τι καταλαβαίνετε ως παράδεισο τρυφής? Τι θα μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν ο παράδεισος αυτός της τρυφής? Αυτή η τρυφή τι ήτανε? Πνευματική, υλική, τι λέτε?
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν ήταν, συνήθως όταν λέμε απόλαυση και έχοντας στο νου μας ένα παράδεισο γεμάτο δέντρα και καρπούς, ίσως εννοούσαμε την απόλαυση, τη ρεύση της τροφής, τη σωματική απόλαυση. Πιστεύω όμως ότι λέγοντας παράδεισο τρυφής εννοούμε την απόλαυση που έρχεται από την επικοινωνία μας με το Θεό. Και άλλωστε ο ίδιος ο Κύριος είπε ότι η Βασιλεία του Θεού δεν είναι βρώσεις και πόσεις, είναι αυτήν η διαρκής επικοινωνία με το Θεό που χαρίζει αυτή την απόλαυση στην ψυχή μας.
0: Ναι, ναι. Αυτή η τρυφή, η απόλαυση. Αλλά ουσιαστικά είναι μόνο πνευματική. Μάλλον ήταν μόνο πνευματική. Εφόσον ο άνθρωπος πήρε εντολή από τον Θεό να μην φάει από όλα τα δέντρα θα φας, εκτός από αυτό το δέντρο. Από τον καρπό αυτού του δέντρου, λέει, δεν θα φας. Άρα τρώγοντας δεν απολαμβάνεις. Αυτή η τρυφή, η απόλαυση δεν θα ήταν τρυφή και απόλαυση του παραδείσου.
2: Και η ηλική τρυφή θα ήταν, φαντάζομαι,
0: ναι.
2: Αλλά...
0: Τι λέει η Σοφία?
5: Θα ήταν, πιστεύω, και η ηλική τρυφή, γιατί ο παράδεισος θα ήταν ένας χώρος ιδυλιακός, ένα τοπίο ιδυλιακό, αν το φανταστούμε έτσι, και
0: όντως
5: οπότε
0: ιδυλιακό.
5: Θα είχε και μία ηλική απόλαυση, ναι, πέρα από την πνευματική.
0: Έπειτα, ναι, όπως το λέει Σοφία, έπειτα ο άνθρωπος ήταν μόνο ψυχή, ήταν και σώμα. Αυτό το σώμα θα απολάμβανε, ναι, μέσα στην ευλογία του Θεού. Αυτή η απόλαυση όμως δεν θα ήταν απεριόριστη. Βλέπετε, ο Θεός βάζει και μία εντολή, ένα όχι. Γιατί το κάνει αυτό το πράγμα? Γιατί θέλει να παιδαγωγήσει τον άνθρωπο, ε? Είπαμε προηγουμένως έπρεπε να μάθει ότι είναι μαθητής. Άρα λοιπόν τον μαθητή θα το πούμε, θα κάνεις αυτό, δεν θα κάνεις εκείνο. Σαν μαθητή, όταν πάμε σε μια σχολή οδηγών να μάθουμε να οδηγούμε, τι μας λέει ο δάσκαλος? Έτσι, για να μάθω να οδηγώ. Τι μου λέει? Θα πατάς αυτό γιατί είναι φρένο και θα πατάς τούτο γιατί είναι γκάζι. Αν θέλεις να σταματήσεις, θα πατήσεις φρένο. Δεν πρέπει να τον ακούσω για να μάθω να οδηγώ. Αν εγώ θέλω να σταματήσω και πατάω τον γκάζι και θέλω να περπατήσω και πατάω το φρένο, θα με κατεβάσει κάτω και θα μου πει είσαι κατάλληλος να οδηγήσεις. Έτσι και εδώ. Εφόσον ο άνθρωπος βρίσκεται μέσα στον παράδεισο με σκοπό την θέωση, το καθομοίωση, έτσι, ήταν πολύ απλό να ακούει τον Θεό τι πρέπει να κάνει. Έτσι λοιπόν και η τρυφή, η απόλαυση, είχε μεν την χαρά, γιατί δεν είναι όλα τόσο σκληρά, τίποτα δεν είναι σκληρό στην σωτηρία μας, όλα είναι τόσο ωραία, η αμαρτία τα κάνει σκληρά και η επιθυμία μας να κινηθούμε ανεξάρτητα και ελεύθερα, αυτό το πράγμα τα κάνει τα πράγματα λίγο πολύ δύσκολα, γιατί ουσιαστικά ελευθερία, λέμε είμαι ελεύθερος. Ξέρετε, ελεύθερος δεν είμαι για να κάνω ό,τι θέλω. Η ελευθερία στον άνθρωπο σημαίνει να κάνω σωστά αυτό που είμαι. Αυτό που είμαι να κάνω σωστά, αυτό θα πει είμαι ελεύθερος. Δηλαδή, τι είμαι, όχι αυτό που διαμορφώθηκε με τις δικές μου δυνάμεις, αυτό που είμαι ως κατασκευαστικό δεδομένο. Ο κατασκευαστής δημιούργησε, να το πάρουμε... Το έχω πει και άλλες φορές αυτό το παράδειγμα, τον άνθρωπο ως μηχανή, να τον πάρουμε ως μηχανή. Παράδειγμα το λέω έτσι. Κατασκεύασε λοιπόν ο κατασκευαστής που λέγεται Θεός δημιουργός, μια μηχανή που λέγεται άνθρωπος. Όταν τώρα έξω στον κόσμο, στη ζωή μας, ένας άνθρωπος κατασκευάζει μια μηχανή, δεν την κατασκευάζει για έναν συγκεκριμένο σκοπό. Συγκεκριμένο σκοπό. Φτιάχνω ένα αυτοκίνητο με σκοπό ή να μεταφέρει χώματα ή να μεταφέρει επιβάτες. Δεν μπορώ την κούρσα να την βάλω, να την φορτώσω τσουβάλιο με χώμα, έτσι, και να πω κουβαλάω. Μπορώ να το κάνω, αλλά δεν έγινε για αυτόν τον λόγο, έγινε για άλλον λόγο. Άρα λοιπόν, ελεύθερα δουλεύω και εργάζομαι και είμαι ελεύθερος όταν εκφράζω σωστά αυτό για το οποίο ο δημιουργός με κατασκεύασε. Και λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο άνθρωπος κατασκευάστηκε, δημιουργήθηκε, κτιστής λέει, επί έργης αγαθής. Κτιστήκαμε, δημιουργηθήκαμε για τα καλά έργα, για να κάνουμε το καλό. Εις προετοίμασε ο Θεός είναι να αυτής περιπατήσουμε, λέει. Τα οποία προετοίμασε, όχι απλώς κάνουμε το καλό, ναι, ποιο είναι το καλό, ξέρω ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό, δεν το ξέρω. Άρα λοιπόν μας τα προετοίμασε ο Θεός. Πώς μας τα προετοίμασε? Με την συνείδηση, γιατί η συνείδηση ξέρει τι είναι καλό, τι είναι κακό, και με την διδασκαλία, τη δική του. Μας τα προετοίμασε, μας τα έβαλε και μας λέει περπάτε τώρα εδώ. Εμείς όμως δημιουργούμε ανταρσία και φεύγουμε. Έτσι λοιπόν, η τρυφή και η απόλαυση του παραδείσου ήταν και σωματική, υλική, έτσι, εφόσον είπε από παντός ξύλου του εν το παραδείσο βρώσει φαγή, και πνευματική η τρυφή και η απόλαυση, αυτό που είπατε, η επικοινωνία με τον Θεό. Εξάλλου, τι είπαμε, ο άνθρωπος έπρεπε να μαθητεύσει, και ο μαθητής όταν μαθαίνει χαίρεται και απολαμβάνει την καινούργια γνώση, αυτά τα οποία μαθαίνει, και τα υλικά όταν τα μαθαίνουμε τα χαιρόμαστε. Και ο άνθρωπος μέσα στον παράδεισο, γνωρίζοντας τον παράδεισο, γευόμενος τους καρπούς, για σκεφτείτε, για πρώτη φορά θα έτρωγε ο άνθρωπος ένα πορτοκάλι. Πρώτη γεύση, δεν θα τη χαιρότανε? Πρώτη φορά θα έτρωγε ένα μήλο. Πρώτη γνώση, πρώτη γεύση, δεν θα το χαιρότανε? Πρώτη φορά θα μάθαινε ότι άμα στύψει το πορτοκάλι θα κάνει χυμό. Πώς θα το έστειλε ο Αδάμ? Παράδειγμα το λέμε, έτσι. Ναι. Δηλαδή η εργασία αυτή του παραδείσου, η επεξεργασία του παραδείσου που θα δούλευε και θα αναπτυσσόταν συνέχεια και θα είχε γνώσεις και εμπειρίες καινούργιες και καινούργιες. Όλα αυτά θα τα χαιρότανε. Θα τα απολάμβανε. Ναι, Σοφία.
4: Θέλω, μου δημιουργήθηκε ένα ερώτημα. Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι τα υλικά αγαθά μπορούμε να τα απολαύσουμε ή πρέπει να τα απολαύσουμε? Γιατί λέγοντας απόλαυση πάει το μυαλό μας στην υπερβολή και κυρίως στο χώρο της αμαρτίας από ένα σημείο, ναι, και μετά.
0: Γιατί μάθαμε στην πλεονεξία. Ακούστε τι λέμε όταν κάνουμε αρτοκλασία στους ναούς μας. Πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν. Οι δε εξητούντες των Κύριων οκελατωθήσονται παντός αγαθού. Άρα τα αγαθά δεν είναι κακό να τα απολαμβάνουμε. Λέει επί παραδείγματι σε μια τράπεζα η προσευχή, έτσι, ή στην αρτοκλασία πάλι. Ευλόγησε Κύριε τους άρτους αυτούς και πλήθυνον τον ίνων, τον σίτων και τον έλαιον. Δηλαδή πλήθυνον, αύξησε το κρασί. Και ο ίδιος ο Κύριος όταν πήγε στον γάμο της Κανά έκανε το νερό κρασί. Δηλαδή δεν απαγορεύεται η απόλαυση των αγαθών που μας έχει δώσει ο Θεός, αλλά απαγορεύεται η κατάχρηση. Έτσι, αυτό είναι γνωστό σε όλους μας. Και στο τραπέζι, πάτε στο Άγιον Όρος που έχουν το κρασί στο τραπέζι, άφθονο και ελεύθερο. Ευλογεί ο ηγούμενος την πόση, την βρώση, το φαγητό, ευλογεί χωριστά και την πόση, το κρασί. Αφού το ευλόγησε, σημαίνει ότι μπορώ να πιω όσο θέλω? Όχι, γιατί θα μεθύσω. Έχω την παράβαση της πλεονεξίας. Έτσι λοιπόν, σε όλους τους χώρους, σε όλους τους τομείς, μπορεί ο άνθρωπος να απολαμβάνει ό,τι πρέπει και ό,τι του έχει δώσει ο Θεός, αλλά να μην φτάνει στην υπερβολή. Πάντα πρέπει να υπάρχει ένα φρένο. Και ξέρετε, πώς το λέει ο λαός? Πώς το λέει ο λαός με μια ωραία παροιμία? Βρήκες μέλι, λέει, φάγε το ικανό γιατί θα ξεράσει μετά. Αν πας να φας μέλι, στην αρχή το τρως με πολύ ευχαρίστηση, φάε, μετά σου έρχεται αναγούλα. Και όχι μόνο στο μέλι, και σε άλλα πράγματα. Όταν φας κάτι με υπερβολή, σου έρχεται μετά αναγούλα. Ναι, η ίδια η φύση δηλαδή κλωτσάει και αντιδρά. Γι' αυτό λοιπόν και στα πνευματικά θέματα και στα, μάλλον όλα τα υλικά θέματα έχουν πνευματικές διαστάσεις. Ναι, Σοφία.
5: Θα ήθελα να θέσω άλλο ένα ερώτημα πάνω σε αυτό. Μπορεί σήμερα ο άνθρωπος να απολαύσει αυτή την τρυφή του παραδείσου όπως την είχε, όπως την ένιωθε τότε ο Αδάμ, μέσα από τις πιέσεις που δέχεται και από τις συνθήκες τις οποίες ζει?
0: Ναι.
5: Γίνεται αυτό?
0: Εσείς τι λέτε, γίνεται? Τι λες, Θανάση?
2: Εγώ πιστεύω γίνεται.
0: Ναι.
2: Και εξάλλου το μαρτυρούν τόσοι και τόσοι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας που ο νους τους, ας πούμε, κατά καιρούς αρπαζόταν, ας το πούμε, και πήγαιναν μέσα στον παράδεισο και ξεχνιότουσαν, ας πούμε, για μέρες, ανθρώπινες μέρες, μέσα στον παράδεισο.
0: Ένιωθαν την τρυφή και την απόλαυση.
2: Τρυφή, την απόλαυση του παράδεισου και τον έβλεπαν.
0: Ναι.
3: Ευαγγέλη. Εγώ θα έλεγα ότι μάλλον αυτή η ζωή μας θα είναι από τριβόλους και αγκάθες για να θυμόμαστε την τρυφή αυτή που είχαμε πριν την πτώση και να έχουμε το νου μας πάντοτε για εκείνη την τρυφή, γιατί εδώ
0: αναζήτηση πέρα, δηλαδή, ναι, της τρυφής του παραδείσου.
4: Μα και αυτό που είπαμε πριν, ότι η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί, και από αυτό τον κόσμο μπορούμε να τη γευθούμε, αλλά είναι ότι δεν θέλουμε εμείς να τη γευθούμε ή δεν μπορούμε λόγω αυτών των όλων, ναι, των πιέσεων, όπως είπε και η Σοφία, και των προβλημάτων, και αφήνουμε δηλαδή κυρίως στο μυαλό μας, στα προβλήματα τα επίγεια και δεν αναζητούμε τα πνευματικά.
0: Ναι, να σας πω, καλά τα είπατε όλα, αλλά είπατε άλλο στο ένα μέρος, άλλο στο άλλο. Ο Μεν Θανάσης που είπε ότι ο ασκητής, ο Άγιος απολαμβάνει, τι απολαμβάνει, τον πνευματικό παράδεισο. Τον υλικό τον αρνείται. Την απόλαυση του υλικού παραδείσου τον αρνείται. Δεν θέλει να τρώει, νηστεύει, θέλει τον πνευματικό. Απολαμβάνει ένα μέρος, αποφεύγει το άλλο. Ο Ευάγγελος είπε ότι μπορούμε να τον απολαύσουμε, αλλά δεν τον απολαμβάνουμε για να ενθυμούμεθα το μεγαλείο εκείνο του παραδείσου. Βέβαια δεν μπορούμε εμείς να θυμούμεθα εκείνο το μεγαλείο, αλλά να αναζητούμε με τη φαντασία, γιατί τον παράδεισο εκείνο δεν τον γευθήκαμε, δεν τον νιώσαμε, αλλά να αναζητούμε τι να είναι εκείνο άραγε και να προχωρούμε. Και αυτό είναι ένα άλλο μέρος. Ουσιαστικά δεν μας συμφέρει, Σοφία, δεν μας συμφέρει να απολαύσουμε τον παράδεισο σε αυτή τη γη, σε αυτή τη ζωή. Θα μπορούσε ο Θεός να μας δώσει αυτή τη χαρά, να τον απολαύσουμε, ναι.
5: Όχι στον ίδιο βαθμό, φαντάζομαι. Μπορεί να νιώθουμε κάποιες στιγμές ότι ζούμε σε παράδεισο, αλλά εκεί θα ήταν κάτι διαφορετικό, έτσι το φαντάζομαι εγώ. Κάτι δηλαδή παραπάνω από αυτό που
0: ζούμε εδώ. Όπως το είπες ακριβώς, αλλά προσέξτε, όχι σε θέμα έντασης. Την ένταση του παραδείσου μπορεί και τώρα να τη γευθεί κανείς, αλλά σε ένα μέρος, όπως είπε ο Θανάσης, το πνευματικό μέρος. Το υλικό μέρος.
1: Σε θέμα ποιότητας.
2: Διάρκειας. Πραγματική διάρκεια.
0: Σαν σκέψη και συλλογισμό, ότι αυτό που, το πολύ ωραίο που άρχισε, αύριο θα έχει τελειώσει. Ή σήμερα, ή μετά από λίγο. Θα έχει τελειώσει. Και θα ζω με την ανάμνηση της ωραίας στιγμής που πέρασα καλά. Καταλάβατε, και ξανααναζητώ να ξαναζήσω μια ίδια στιγμή πάλι. Να πάρω κάτι το πολύ πολύ απλό. Ποιος έβαλε την ειδονή, την απόλαυση στους ανθρώπους? Την νόμιμη ειδονή, την νόμιμη απόλαυση μέσα σε ένα ζευγάρι. Ο Θεός την έβαλε. Ωραία, την ζει νόμιμα το ζευγάρι, την απολαμβάνει. Τελειώνει. Το ξανααναζητά. Τελειώνει, το ξανααναζητά, τελειώνει, τελειώνει, και κάποια στιγμή φτάνει σε μια ηλικία και λέει, και τώρα δηλαδή εγώ υπάρχει κίνδυνος να πεθάνω και να μην ξαναπολαύσω αυτό που απολάμβανα τόσο καιρό? Έπιασα μία πτυχή, Τι σημαίνει αυτό? Ότι στη ζωή αυτή, ό,τι και να απολαύσει ο άνθρωπος, πάντα υπάρχει πλέον η σκιά του θανάτου. Κανένας μας δεν είναι σίγουρος ότι αύριο θα ζει για να ξαναπολαύσει ό,τι απείλαυσε σήμερα. Κανένας μας δεν είναι σίγουρος για το τι κυκλοφορεί στην ατμόσφαιρα, και αν δεν μολυνθώ κι εγώ, δεν μολυνθεί κι ο άλλος, και αναζητούμε πάντα προστασία και προστασία και εμβόλιο και ξανά εμβόλιο, και οι αρρώστιες αυξάνουν και αυξάνουν και προχωρούν και οι άνθρωποι πάλι πεθαίνουν. Κάποτε μου έλεγε ένας κύριος, «Πάτερ», μου λέει, «ξέρετε να πάρετε τον πατέρα σας και να τον πάτε ηχειαθρητικά, στα λουτρά τάδε». Ναι, οι ηλικιωμένοι τα ξέρουν αυτά πολύ καλά. Γιατί είχα πάει και εγώ τον πατέρα μου και έγινε πολύ καλά και είναι ωραία. Και του λέω, αστειευόμενος βέβαια, αλλά μήπως σοβαρό, του λέω, «Ναι, τον πήγατε και έγινε καλά?» «Ναι, ναι, πάρα πολύ καλά. Και τώρα ο πατέρας σας?» «Τώρα έχει πεθάνει». Τι σημαίνει αυτό? Όχι ότι δεν θα φροντίσω τον εαυτό μου, αλλά ξέρω ότι είναι προσωρινές λύσεις. Καταλάβατε? Αυτό δημιουργεί στον άνθρωπο μετά μια μελαγχολία, αν δεν έχει την ελπίδα και το στήριγμα στον Θεό. Μελαγχολία γιατί τελειώνουν οι διακοπές. Τις χάρηκα, τις απείλαυσα, τελειώνουν οι διακοπές. Μελαγχολία γιατί τελειώνει η άδειά μου και θα πρέπει να ξαναπάω στη δουλειά. Δηλαδή τα ωραία όλα τελειώνουν. Και όταν ξαναρχίζουν, ξαναρχίζει κάτι διαφορετικό. Γι' αυτό και λέει η Σοφία Σολομώντος ότι δύο φορές δεν μπορεί να μπει ο άνθρωπος στο ίδιο ποτάμι. Δεν μπορείς να μπεις δύο φορές στο ίδιο ποτάμι. Δηλαδή μπήκες στο ίδιο ποτάμι, είσαι έτσι, στο ίδιο χώρο που μπήκες προηγουμένως μέσα στο ποτάμι, αλλά όταν βγήκες και ξαναμπαίνεις, άλλο νερό ήρθε. Το προηγούμενο νερό που μπήκε και σ' άγγιξε ήταν άλλο. Τώρα που μπαίνεις ξανά είναι άλλο νερό. Είσαι στον ίδιο χώρο, φαίνεται ότι είσαι στο ίδιο νερά, αλλά δεν είναι τα ίδια, είναι άλλα νερά που ήρθανε. Καταλάβατε τι θέλει να πει?
4: Και πώς όμως θα μπορούσαμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστάσεις που ενώ είναι απολαύσεις, πώς μετά δεν θα ήμασταν μίζεροι άνθρωποι αν δεν τις απολαμβάναμε έστω και με μέτρο ή όπως πρέπει να τις απολαύσουμε.
0: Ναι, πολύ σωστά. Θα ήμασταν μίζεροι γκρινιάριδες. Να σας πω, αυτές οι απαγορεύσεις που έχει βάλει ο Θεός στον Αδάμ. Δεν θα φάτε από τον καρπό του δέντρου. Και θα ήθελα να δούμε και τι ήταν αυτός ο καρπός του δέντρου, σε μια επόμενη πρώτη Θεός συνάντηση. Και τώρα που λέμε θα πιεις κρασί αλλά δεν θα μεθύσεις. Θα αποκτήσεις υλικά αγαθά αλλά δεν θα φτάσεις στην πλεονεξία. Βλέπετε πάντα ένα φρένο. Ξέρετε γιατί? Διότι μετά την πτώση του Αδάμ, μετά την πτώση μας από τον Παράδεισο, τα πράγματα πλέον σε αυτόν τον κόσμο είναι μπερδεμένα με την αμαρτία. Ακόμη λέει ο Ιερός Χρυσόστομος να φύγουμε από τα υλικά πράγματα. Ακόμη και οι πράξεις που κάνουμε, οι αρετές που κάνουμε, είναι και αυτές μπλεγμένες με την αμαρτία. Και λέγει, πάω καμιά φορά να προσευχηθώ και αμέσως έρχεται ο λογισμός και μου λέει τι ωραία προσευχή έκανες. Πάω να κάνω μία ελεημοσύνη και αμέσως έρχεται ο λογισμός και μου λέει «Α, είσαι καλός, κάνεις ελεημοσύνη». Πάω στην εκκλησία, νηστεύω και τα λοιπά, έρχεται πάντα ο λογισμός κάτι να μου πει. Και λέγει ένας άλλος πατήρ της εκκλησίας «Μα αφού ο Χριστός είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης, όταν υπάρχει ένας ήλιος και εμείς είμαστε τα αντικείμενα κάτω από τον ήλιο, είναι δυνατόν να μην υπάρχει και ένας ίσκιος δίπλα μας». Όταν μας φωτίζει ο ήλιος, πάντα δίπλα μας θα κάνουμε και ένα νίσκιο, που σημαίνει πάντα στον άνθρωπο, σε αυτόν τον κόσμο θα υπάρχει και εκείνο το οποίο δεν θα είναι ευχάριστο. Προσέξτε, εκείνο που δεν θα είναι ευχάριστο, για να μην νιώσουμε ότι εδώ είναι η μονιμότητα της ζωής μας και δεν αναζητήσουμε τα καλύτερα που μας ετοιμάζει ο Θεός στη Βασιλεία του Θεού. Και ξέρετε, αν ο άνθρωπος στερείται τα υπήγεια αγαθά υπακούοντας το θέλημα του Θεού, στερείται, στέρησης αυτό σημαίνει θέλω, όπως είναι τώρα μια περίοδος νηστείας, θέλω να φάω το κρέας, αλλά σου λέει η Εκκλησία Τετάρτη δεν θα φας κρέας, σου το στερεί επίτηδες για να μην κολλήσει η ψυχή σου στα υλικά αγαθά, γιατί αυτά πλέον τα υλικά αγαθά κρύβουν θάνατο, θάνατο κρύβουν. Άρα λοιπόν ο Θεός, εάν μας βλέπει να υπακούμε στο θέλημά Του, τότε μας στηρίζει και μας παρηγορεί. «Μακάρι οι πενθούντες», λέει, ότι αυτοί παρακληθήσονται. «Μακάρι οι πραείς της γης», «Μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν την γη» κτλ. Βλέπετε τι λέγει. «Μακάρι οι ταπεινοί, οι πτωχοί το πνεύματι» κτλ. Κτλ. Τι σου λέει, αν προσπαθήσεις να εφαρμόσεις την αρετή κατά το θέλημά Μου, που λέει ο Θεός, κατά το θέλημά μου ως διδασκάλο, όχι εγωιστικά, έτσι. Αφού είμαι δάσκαλος και είσαι μαθητής, θα πρέπει να ακούσεις. Φυσικό είναι. Θα παρηγορηθείς, θα στηριχθείς, θα προκόψεις. Εάν όμως θέλεις να τα απολαύσεις όλα, τότε θα μελαγχολήσεις από την άλλη πλευρά ότι τα απείλαυσες και δεν σ' άφησαν τίποτα μέσα στην ψυχή. Έμεινε άδεια η ψυχή, κενή η ψυχή. Και βλέπετε, ο σύγχρονος άνθρωπος μπορεί να απολαύσει πολλά αγαθά, αλλά είναι άδεια η ψυχή, μελαγχολική η ψυχή, στενάχωρη η ψυχή. Συμφωνείς, Θανάση?
2: Αυτό ήθελα να πω, Πάτερ, ότι μπορούμε να απολαύσουμε τα υλικά αγαθά, αλλά κατ' επέκταση, έτσι όπως λέτε, για να τα απολαύσουμε πρέπει να έχουμε και την πνευματική χαρά μέσα μας. Γιατί αν δεν έχουμε πνευματική χαρά, η τρυφή των υλικών αγαθών είναι πεπερασμένη. Mm-hmm. Είναι περιορισμένη, έχει κάποιο όριο. Από εκεί και μετά αισθανόμαστε ένα κενό μέσα μας. Το κενό του Θεού δηλαδή, mm-hmm. η χάρη του Θεού που έχουμε πει και σε παλιότερη εκπομπή. Άρα ναι, δηλαδή πιστεύω ναι. ότι για να χαρούμε, ας πούμε, τα εν τέλει τα υλικά αγαθά, πρέπει να έχουμε και την πνευματική χαρά μέσα μας και την ναι. πνευματική τρυφή.
0: Ακριβώς όπως το είπες, Θανάση. Γιατί? Διότι ο άνθρωπος είναι και πνεύμα και σώμα. Είναι και ψυχή και σώμα, έτσι. Άρα όταν απολαμβάνω τα υλικά αγαθά, χωρίς να πειθαρχώ στο θέμα, το θέλημα του Θεού, τα απολαμβάνει το σώμα, αλλά η ψυχή μένει νηστική και μελαγχολή. Όταν τα απολαμβάνω τα υλικά αγαθά πειθαρχώντας το θέλημα του Θεού, τότε και το σώμα απολαμβάνει και η ψυχή γαληνεύει, γιατί πειθαρχεί στο θέλημα του Θεού, και έτσι προχωρούν και τα δυο ομαλά. Ούτε πολύ υπερβολή το ένα, ούτε πολύ λάθος το άλλο, ούτε πολύ άσκηση το άλλο, ούτε τίποτα. Όλα μετρημένα κάτω από το θέλημα του Θεού. Και τότε και η ψυχή χαίρεται γιατί πειθαρχεί και το σώμα χαίρεται γιατί απολαμβάνει.
2: Και νομίζω έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα που όλοι μαθαίνουμε οι άνθρωποι, τηλεόραση παραδείγματος χάρη, ότι πόσοι άνθρωποι πλούσιοι, ηθοποιοί, τραγουδιστές που έχουν τα πάντα, λεφτά, πλούτη, έτσι, και βλέπετε πώς καταλήγουν σε ναρκωτικά, με απελπισία, με χάπια, τα βλέπουμε στη τηλεόραση.
0: Ναι.
2: Άρα
0: ναι.
2: Αυτό κάτι σημαίνει.
0: Ναι. Έτσι. Θυμάμαι κάποτε ένας που εργαζόταν σε ένα κουραζερόπλιο ενός εφοπλιστού. Πήγαινα στα Άγιον Όρος και με βρήκε μέσα στο καραβάκι και κουβεντιάζαμε και μου λέει, είχαμε πάει με το αφεντικό, τον εφοπλιστή, με το κουραζιρόπιο στα παράλια του Άγιου Όρους, ανοιχτά βέβαια όσο επιτρέπεται, και κοιτούσαμε, είχαμε και άλλους επισκέπτες, κοιτούσαμε και θαυμάζαμε τα μοναστήρια. Κάποια στιγμή βλέπουμε στη θάλασσα μια βάρκα με έναν μοναχό να ψαρεύει και μας λέει το αφεντικό να πλησιάσουμε τη βάρκα, να βρούμε τίποτε φρέσκο ψαράκι αν έχει ο μοναχός, να αγοράσουμε για να μαγειρέψουμε εκείνη την ημέρα και για τους επισκέπτες, φρέσκο ψαράκι και μάλιστα γιορίτικο. Όντως λέει, πλησιάσαμε τη βάρκα, ήταν ένας μοναχός, μας χαιρέτησε πολύ χαρούμενα, χαμογελαστά, είχε μπόλικα ψάρια, του ρωτήσαμε αν μπορούμε να αγοράσουμε μερικά, να μας δώσει, και βέβαια λέει, και βγάζει, του κατεβάσαμε μια κόφα και βγάζει και βγάζει και ότι ωραία λέει, μεγάλα ψάρια, μας τα βάζει μέσα, τα ανεβάζουμε πάνω και του λέμε, πόσο κάνουν αυτά? Α, βρε παιδιά, λέει, πάρτε τα, ευλογία σας τα δίνω, πάρτε τα. Πάμε στο αφεντικό και του λέμε, αφεντικό, λέει, μας τα δίνει ευλογία, δεν θέλει λεφτά. Τι λέει, δεν θέλει λεφτά? Ποιος είναι αυτός που δεν θέλει λεφτά? Πάει στην άκρη του καραβιού και του φωνάζει κάτι, του λέει, μοναχέ, του λέει, όσα μου ζητήσεις λεφτά, εγώ θα σου δώσω, έχω πολλά λεφτά. Πες μου, πόσα θέλεις να σου δώσω? Δεν θέλω ούτε να μου τα ζυγίσεις, ούτε τίποτα. Όσα μου πεις, εγώ τώρα θα σου δώσω. Όχι, λέει, δεν θέλω. Μην νομίζω ότι σε δουλεύω, λέει. Έχω πολλά λεφτά, είμαι ο Τάδε, είπε το όνομά του, γνωστό όνομα, είμαι ο Τάδε. Άνθρωπε μου, του λέει, δεν έχω ανάγκη από τα λεφτά σου. Κράτησε το να τα χαίρεσαι, δώστε σε κανέναν άλλον, λέει, φτωχό. Και γύρισε, λέει, τότε το αφεντικό εφοπλιστής και μας λέει, κοίταξε να δεις κατάντημα. Εγώ, με τα τόσα μου λεφτά και τα τόσα πλούτη, είχα ανάγκη από τα ψάρια αυτού του μοναχού. Αυτός ο μοναχός, χωρίς να έχει τίποτα, δεν είχε ανάγκη από τα δικά μου πλούτη και αγαθά. Και ήταν χαρούμενος, λέει. Άρα, βλέπετε ότι η ευτυχία του ανθρώπου δεν είναι στα υλικά αγαθά, ούτε έξω από τα υλικά αγαθά, αλλά στην σωστή χρήση των αγαθών, γιατί έτσι μας έπλασε ο Θεός, έτσι να τα δουλεύουμε, πειθαρχώντας και στο θέλημά του.
3: Ναι, Ευάγγελε. Αυτό, Πάτερ, λέει και το τροπάριο, πλούσιοι επτόχευσαν και επείνασαν, και δεν εξητούνται στον Κύριο, που και λατωθήσονται παντός αγαθού.
0: Ναι, ναι, οι εξητούνται στον Κύριο δεν θα λατωθούν, δεν θα χάσουν τίποτα από τα αγαθά. Ξέρετε, δεν το πιστεύουμε. Αυτό που λέει η Αγία Γραφή περισσότερο, που το λέει ο Κύριος και είναι λόγος του Θεού, δεν βλέπετε, λέει, τα πουλιά. Δεν σπέρνουν, δεν θερίζουν και έχουν να φάνε. Δεν βλέπετε τα λουλούδια, που ούτε γνέθουν ούτε τίποτα, ούτε υφαίνουν, και όμως ντύνονται με τον καλύτερο τρόπο. Και δεν πιστεύετε, λέει, ότι εγώ εσάς σας έχω σε πολύ μεγαλύτερη αξία από ότι είναι αυτά τα φυτά και τα σπουργίτια και θα σας άφηνα εσάς έτσι? Δεν θα σας αφήσω ποτέ έτσι. Αλλά δεν το πιστεύουμε αυτό στον Θεό. Γιατί ξέρετε, δεν έρχεται ο Θεός έτσι, πώς το λέμε, κάνω προσευχή και λέω, Θεέ μου, κατέβα να μου δώσεις τώρα μια καραμέλα, και έρχεται ο Θεός μου δίνει την καραμέλα. Έλα τώρα να μου δώσεις ένα αυτό, έρχεται και μου το δίνει. Αυτό είναι πολύ φτωχό και ανόητο. Ο Θεός περιμένει τον δικό μας κόπο, την δική μας εμπιστοσύνη, την δική μας σιγουριά στο πρόσωπό του, και τότε έρχεται όχι με πλεονεξία να δώσει, αλλά μέσα σε αυτό το πνεύμα της αυτάρκειας. Να είμαστε αυτάρκειες με αυτά που έχουμε. Να ζούμε, να κυλήσουμε τη ζωή μας, να μπορέσουμε να δουλέψουμε, και τα πολλά είναι μέσα στον χώρο της αμαρτίας πλέον. Ναι, Μάρθα.
1: Γι' αυτό άλλωστε μας έπλασε και ελεύθερους ο Κύριος. Δεν επεμβαίνει στη ζωή μας, περιμένει από μας να του ανοίξουμε την πόρτα της καρδιάς μας. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά την εικόνα που ίσως πολλές φορές έχουμε δει, το Χριστό να χτυπάει μία πόρτα Και γράφει κάπου ότι απ' έξω αυτή η πόρτα, αν παρατηρήσουμε καλά την εικόνα, δεν έχει χερούλι. Ο Χριστός δεν μπορεί να ανοίξει απ' έξω. Πρέπει εμείς που βρισκόμαστε από μέσα να το ανοίξουμε από μόνοι μας.
0: Ναι, ναι. Και είναι, η εικόνα αυτή είναι παρμένη από το βιβλίο του Άσματος Ασμάτων. Εκεί λέει πήγε και η νύμφη ήταν, χτύπησε την πόρτα ο Κύριος και η νύμφη λέει ήταν εξαπλωμένη στο κρεβάτι και λέει: «Όχι, τώρα μου χτυπάς την πόρτα, ξάπλωσα, έβγαλα το παπούτσι μου κτλ. Κτλ. Πώς να σηκωθώ, πώς να ντυθώ?» Και έφυγε, λέει ο νυμφίος, και έφυγε. Και μετά είπα: «Τι έκανα, γιατί δεν τον άνοιξα?» Και σηκώθηκα να τον ανοίξω και έπιασα το κλίθι, το πόμολο της πόρτας, και ήταν γεμάτο, λέει, μυρωδικά. Από μοίρα, γεμάτο από μοίρα. Ποιο πόμολο έπιασε? Το από μέσα, που σημαίνει ότι, όπως το είπες, απ' έξω δεν έχει πόμολο. Χτυπάει ο Κύριος και περιμένει την δική μας πρωτοβουλία. Γι' αυτό και λέει: «Ως τις θέλει ο πίσω μου, ακολουθεί, αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη». Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, όποιος, δεν εκβιάζει κανέναν ο Θεός. Αλλά και τι λέγει? Όχι ελάτε να περάσουμε καλά και όμορφα, αλλά αράτω των σταυρών αυτού, να σηκώσει τον σταυρό του, τον σταυρό της υπομονής, της άσκησης, της υπακοής, της προσπάθειας. Αυτά είναι βασικά στοιχεία που όλα μαζί εκφράζουν αυτήν την επιπλέον τρυφή του παραδείσου στη ζωή μας. Δηλαδή, ο Αδάμ μπήκε μέσα σε έναν παράδεισο τρυφής και απόλαυσης, και αυτή η τρυφή και η απόλαυση του παραδείσου δεν χάθηκε τελείως από τον άνθρωπο, δεν την αφήρεσε ο Θεός τελείως, γιατί τότε ο άνθρωπος θα έπρεπε να μην μπορεί να απολαύσει τίποτα σε αυτή τη ζωή. Αφήρεσε όμως την δυνατότητα του ανθρώπου να τα απολαμβάνει μόνιμα σε αυτή τη ζωή, γιατί μπήκε ο θάνατος. Και αφού μπήκε ο θάνατος, μπήκε μάλλον η αμαρτία και η φθορά, με κατάληξη τον θάνατο, και είναι ευεργετικό στοιχείο για τον άνθρωπο ο θάνατος, διότι αν δεν είχε κατάληξη όλη αυτή η περιπέτεια της πτώσης τον θάνατο, τότε θα ήμασταν μια ζωή στην περιπέτεια. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να απαλλαγούμε από τα προβλήματα της ζωής μας. Γι' αυτό και είναι πολύ ευεργετικό. Τώρα, είπαμε αυτή η τρυφή του παραδείσου. Την αναζητούμε άραγε στην εποχή μας. Και θα μπορούσαμε να την απολαύσουμε πέρα από τους ασκητές που είναι στο Άγιον Όρος, έτσι, κάποιο μοναστήρι ή κάπου αφιερωμένοι, απολαμβάνουν, όπως είπε Θανάση, πνευματικά την τρυφή αυτή του παραδείσου. Εμείς πέρα από αυτά μπορούμε τον παράδεισο να τον απολαύσουμε? Που είμαστε μέσα στον κόσμο, για να έρθουμε λίγο σε μια πραγματικότητα, να μην ζούμε πάνω στα σύννεφα, έτσι. Τι λέτε, μπορούμε?
1: Εγώ νομίζω ότι μπορούμε, αφού δηλαδή είπαμε ότι παράδεισος είναι ο ίδιος ο Θεός, ζώντας μέσα στο χώρο, όχι στο χώρο, ζώντας μέσα στην Εκκλησία και συμμετέχοντας και στα μυστήρια της Εκκλησίας, μπορούμε να επικοινωνούμε με τον Θεό και να ζούμε αυτόν τον παράδεισο.
0: Αυτόν τον παράδεισο, ναι. Είναι, θα λέγαμε, θα ήταν αδικία να μην μπορούμε να απολαύσουμε αυτόν τον παράδεισο της τρυφής όλοι μας σε αυτή τη ζωή. Να μην έχουμε γεύσεις, μάλλον, γεύσεις, όχι να απολαύσουμε, να έχουμε γεύσεις της τρυφής αυτής του παραδείσου. Από το πιο μικρό παιδί, το πιο μικρό, μέχρι τον πιο μεγάλο, όλοι μπορούμε να απολαύσουμε και να έχουμε γεύση αυτού του παραδείσου. Τι νομίζετε, όταν το μικρό παιδάκι, παίρνει την καραμέλα που τόσο αγαπάει και την τρώει? Τι τρώει, τι χαίρεται? Ο μεγάλος που θα φάει ένα άλλο φαγητό που το θέλει και το επιθυμεί και το νοσταλγεί. Αυτά τι είναι? Δεν είναι απολαύσεις του παραδείσου? Και πιάνω τα υλικά, τα τετριμένα, αυτά τα απλά, δεν πάω στα πνευματικά. Αυτές οι απολαύσεις τι είναι? Δικές μας απολαύσεις είναι. Δωρεές του Αγίου Πνεύματος είναι. Προσέξτε, δωρεές του Αγίου Πνεύματος είναι. Τίποτα δεν κάνουμε σε αυτόν τον κόσμο χωρίς την δωρεά και την ευλογία του Αγίου Πνεύματος. Όταν ο Ιησούς Χριστός λέγει ότι ο Θεός βρέχει επί δικαίους και αδίκους, θυμόσαστε. Αν λοιπόν βρέχει επί δικαίους και αδίκους, τότε μόνον βρέχει επί δικαίους και αδίκους, που σημαίνει προσφέρει. Αυτό θα πει βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Προσφέρει τη βροχή, προσφέρει το νερό, προσφέρει το φρούτο, προσφέρει την γαλήνη, την ατμοσφαιρική, την βιολογική κτλ. Όλα γίνονται κάτω από την συντήρηση και την φροντίδα του Θεού. Μην το ξεχνάμε αυτό. Επί παραδείγματι, η μηλιά στο σπίτι μας δεν κάρπισε Γιατί εμείς την σκαλίσαμε, την ποτίσαμε, τη ρίξαμε λίπασμα, την κλαδέψαμε. Κάρπισε γιατί ο Θεός την φροντίζει, πέρα από εμάς, την φροντίζει και επιτρέπει αυτή την φυσιολογική λειτουργία των νόμων που λέμε της φύσεως, οι νόμοι της φύσεως. Τι είναι αυτοί οι νόμοι της φύσεως? Είναι το θέλημα του Θεού που έτσι θέλει ο Θεός να λειτουργεί ο κόσμος, ώστε ο άνθρωπος να μπορεί να τον απολαμβάνει αυτόν τον κόσμο. Αν έφευγε αυτή η ευλογία του Θεού, τότε κανείς μας δεν θα μπορούσε να απολαύσει τίποτα. Άρα λοιπόν τον απολαμβάνουμε αυτόν τον παράδεισο και υλικά και πολύ περισσότερο τώρα πνευματικά, μέσα από την προσευχή, μέσα από την νηστεία, μέσα από την μελέτη ενός καλού βιβλίου. Ξέρετε, όταν διαβάζει κανείς ένα ωραίο βιβλίο ή παίρνει την Αγία Γραφή

0: πάντα στα άκρα, τα οποία οδηγούν πάντα
1: σε πτώση.
0: Ναι,
1: είναι όπως καλά το είπες, Ευάγγελε, πρέπει και τα δυο να συνυπάρχουν. Είναι, θα λέγαμε, τα δυο πόδια της πνευματικής μας ζωής. Δεν μπορείς να περπατάς με το ένα πόδι, θα κουτσένεις. Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι μόνο πρακτικός, πρέπει να γίνεις και θεωρητικός. Τι σημαίνει? Δεν μπορώ μόνο να κάνω ελεημοσύνη, πρακτική, το πρακτικό μέρος. Πρέπει και να διαβάζω, πρέπει και να προσεύχομαι. Έτσι, δεν μπορώ να λέω ότι είμαι μόνο της προσευχής άνθρωπος ή μόνο της μελέτης. Για σκεφτείτε, να είχαμε ειδικότητες. Συγγνώμη, να είχαμε ειδικότητες. Εμείς οι ιερείς τώρα, σαν ιερεύς. Να μου χτυπήσει κάποιος την πόρτα και να μου πει: «Πάτερ, θα ήθελα να με εξομολογήσετε». «Α, εγώ δεν κάνω τίποτα άλλο, μόνο διαβάζω». «Ναι, πάτερ, θέλω να μου κάνετε μια ελεημοσύνη». «Α, εγώ δεν κάνω τίποτα άλλο, μόνο λειτουργώ». «Ναι». Όχι. Ούτε μόνο το ένα, ούτε μόνο το άλλο. Ακόμη και οι ασκητές που είναι έξω στην ερημιά. Και εκείνοι έχουν την δυνατότητα να εκφράσουν και να εκδηλώσουν το πρακτικό μέρος της ζωής. Με τη φιλοξενία ενός επισκέπτου. Ναι. Με την
2: εργασία, το εργόχειρο.
1: Με την εργασία, με το εργόχειρο. Το οποίο δίδει, διαθέτει και το κάνει με φιλοτιμία. Και ούτω καθεξής. Έτσι λοιπόν, όλοι μας πρέπει να έχουμε και τα δύο, και την πράξη και την θεωρία, για να μπορούμε να προοδεύουμε στη ζωή μας και να μην είναι τίποτε υπερβολικό. Γιατί αν είναι υπερβολικό, όπως το είπες, Ευάγγελε, ή το ένα ή το άλλο, τότε θα είμαστε σαν να έχουμε ένα μακρύ πόδι και ένα κοντό πόδι. Και πάλι θα κουτσένουμε και δεν θα μπορούμε να προχωρούμε. Έτσι λοιπόν, μέσα στην πνευματική μας ζωή πρέπει να αναζητούμε και να μην χάνουμε τις ευκαιρίες απόλαυσης του παραδείσου ή απόλαυσης όχι του παραδείσου αλλά πτυχών του παραδείσου και σε αυτή τη ζωή. Όλοι μας, μην αγνοούμε το πρωινό, επί παραδείγματι, που είναι τόσο όμορφο. Να καθίσουμε λιγάκι να το απολαύσουμε, να το χαρούμε. Αυτό το όμορφο πρωινό, μια όμορφη ανατολή. Έστω και αν βιαζόμαστε να πάμε στη δουλειά μας, ας χαλαρώσουμε λίγο και ας το καμαρώσουμε. Θα είναι όμορφο. Θα μας δώσει μια άλλη αίσθηση εργασίας για εκείνη την ημέρα. Όταν το βράδυ πάμε στο σπίτι μας και σταματούμε, κατεβαίνουμε από το αυτοκίνητο για να μπούμε μέσα, μην ψάχνουμε γρήγορα με σκυμμένο το κεφάλι, τα κλειδιά, να ανοίξουμε την πόρτα, να πάμε πάνω. Ας σταματήσουμε, ας πάρουμε μια ανάσα και ας κοιτάξουμε λίγο τον ουρανό. Δεν ξέρετε, εκείνη την ώρα μπορεί τα άστρα να μας φανούν πολύ πιο διαφορετικά από κάθε άλλη φορά. Δηλαδή, τι θέλω να πω, να είμαστε άνθρωποι που θα προσπαθούμε ανά πάσα στιγμή να εκμεταλλευόμαστε όλες τις καταστάσεις, ώστε αυτές οι καταστάσεις, αυτή η εκμετάλλευση να είναι προς απόλαυση της ψυχής.
0: Ναι, Ευάγγελε. Ναι, όπως θέλετε, πάτερ, να μην γίνομαστε ρομπότ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, είμαστε στο τυποποιημένο, να μην έχουμε μέσα αυτό το ανθρώπινο το που υπάρχει στον κάθε ένα ξεχωριστά για να μπορεί να εκδηλώνεται.
1: Ναι, τυποποιημένα πράγματα. Σηκώνομαι, πλένομαι, πάω στη δουλειά μου, κάθομαι στο γραφείο, παίρνω το μολύβι μου, γράφω ή τον υπολογιστή, τελείωσα, μαζεύω τα πράγματά μου, γυρίζω στο σπίτι, τρώω. Ναι, Σοφία.
3: Αυτή τη χαρά του παραδείσου θα μπορούσαμε να την ζήσουμε μέσα και από μία συγγνώμη που θα δώσουμε σε κάποιον. Αν κάτι μας βασανίζει, να το εξωτερικεύσουμε στον άλλον, να του ζητήσουμε συγγνώμη, όπως είπα και πριν.
1: Ναι, ναι,
3: ή να πούμε ένα ευχαριστώ σε κάποιον.
1: Πολύ
3: ένα ευχαριστώ
1: σπουδαία.
3: Που θα θέλαμε από καιρό να πούμε, να το πούμε κάποια στιγμή.
1: Και δεν το λέμε.
3: Ναι, ναι. Έστω στον ελάχιστο βαθμό να νιώσουμε αυτή την παραδεισένια χαρά.
1: Όπως το λες, λέμε ξελάφρωσα. Είπα το συγγνώμη και ξελάφρωσα. Μου φύγει αυτό το βάρος. Ή εξομολογήθηκα. Έβγαλα τις αμαρτίες μου. Γιατί ξέρετε, και η αμαρτία δεν μου δίδει χαρά. Μια καρέκλα που έχει καρφιά δεν θα μου χαρίσει απόλαυση καθίσματος και ανάπαυσης. Βγάζω τα καρφιά και αμέσως χαίρομαι και απολαμβάνω αυτό το κάθισμα. Έτσι και στην ψυχή. Αν βγάλουμε την αμαρτία, και προπαντός αυτό που είπε η Σοφία, ότι δεν μιλάω με κάποιον, τι παράδεισο να απολαύσουν δύο άνθρωποι που δεν μιλούνται? Και το λέω πολλές φορές, για σκεφτείτε, δύο άνθρωποι που δεν μιλούνται, να θέλει ο Θεός να τους βάλει μέσα στον παράδεισο. Δηλαδή και εκεί δεν θα μιλούνται μετά. Διότι αν δεν μιλούνται εδώ, εκεί γιατί να μιλούνται? Τι θα αλλάξει? Τότε τι παράδεισος θα είναι αυτός που ένας θα γυρνάει την πλάτη στον άλλον? Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ βασικό να μπορούμε από αυτή τη ζωή να βρίσκουμε τρόπους να ξελαφρώνουμε, όπως το είπε η Σοφία, ξελάφρωση η ψυχή μας, να ξελαφρώνουμε την ψυχή μας από όλα εκείνα τα βάρη τα οποία μας δυσκολεύουν να προχωρήσουμε στη σωτηρία μας. Και ξέρετε, να μην το κάνουμε μόνοι μας. Ο ίδιος ο

0: Χριστός μας φωνάζει και μας λέει: «Δεύτε, πρόσμε, πάντες, οικοποιώντες και επεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Ελάτε κοντά μου όλοι όσοι είστε φορτωμένοι και κουρασμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω». Άρα λοιπόν, γιατί να μην παραδίδουμε τους εαυτούς μας στα χέρια του Θεού με εμπιστοσύνη, ώστε εκείνος όντως να μας αναπαύσει και να μας γαλινέψει. Δεν ξέρω αν είχατε κάτι άλλο πάνω σε αυτό το θέμα της τρυφής του Παραδείσου να πείτε, γιατί ήδη έχουμε συμπληρώσει με τη βοήθεια του Θεού και τον χρόνο μας και για αυτήν την ημέρα. Τότε ας κλείσουμε σε αυτό το σημείο, πρώτο ο Θεός, και να δούμε την επόμενη φορά με τη βοήθεια του Θεού τα υπόλοιπα που έχει να μας αναγγείλει ο Λόγος του Θεού. Ας χαιρετήσουμε τους αγαπητούς μας ακροατές και ας ευχηθούμε καλή συνάντηση την επόμενη Τετάρτη στις 8 η ώρα το βράδυ. Χαίρετε από μένα και από τα αγαπητά μας τα παιδιά.
1: Χαίρετε.

κατελθόν ουρανόθεν εις τα επίγεια και την κάτω κειμένην εν τη του άδου φρουρά, συναναστήσας ως Θεός αδαμιαίαν μορφήν τη αναλήψη σου Χριστέ εις ουρανούς αναγαγών, το θρόνο το πατρικό σου συγκάθεδρον απειργάσω ως ελεήμων και φιλάνθρωπος. Ετέχθης ως αυτός η θέλη σας, εφάνης ως αυτός η βουλήθης, έπαθες σαρκή ο Θεός ημών, εκ νεκρών ανέστης, πατήσας τον θάνατον, ανελήφθης εν δόξη ο τα σύμπαντα πληρών, και απέστειλας ημίν πνεύμα θείον του ανυμνήν και δοξάζειν σου την θεότητα.

Τι είναι ο παράδεισος? Είναι η αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Αν ο άνθρωπος αισθάνεται εντός του τον Θεό, είναι ήδη στον παράδεισο. Γιατί όπου είναι ο Θεός, εκεί είναι και η βασιλεία του, εκεί και ο παράδεισος. Από τότε που ο Θεός Λόγος κατέβηκε στη γη και έγινε άνθρωπος, ο παράδεισος έγινε η αμεσότερη πραγματικότητα για τη γη και τον άνθρωπο, επειδή όπου είναι ο Χριστός, εκεί και ο παράδεισος. Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς.

96 και 3 Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.

0: Επί Καποδίστρια η εκπαίδευση έπαψε να είναι προνόμιο των λίγων, καθώς παρέχονταν σε όλους, ανεξαρτήτως φύλου και κοινωνικής θέσης. Ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδας η μόρφωση γινόταν υποχρεωτική. Έτσι μπήκαν νέοι προσανατολισμοί στην κοινωνική δομή του τόπου. Οι πολίτες, αποκτώντας πολιτική ωριμότητα, θα μπορούσαν στο μέλλον να συμμετέχουν στα πολιτικά δρόμενα και να επηρεάζουν με την ψήφο τους την ευημερία της πατρίδας.
1: Όταν πρωτοπάτησε το πόδι του στην Ελλάδα, το μέλημά του ήταν να κάνει σχολεία.
0: Οργάνωσε σε άριστο βαθμό τη στοιχειώδη εκπαίδευση με αρχές αυστηρά ελληνικές και ορθόδοξες.
2: Σκέφτηκε ότι το πρώτο που χρειάζεται κανείς είναι να μάθει τα στοιχειώδη γράμματα.
0: Έλαβε μέτρα για την ανάπτυξη της εθνικής παιδείας και φρόντισε για την έκδοση σχολικών βιβλίων.
3: Προσπάθησε με κάθε τρόπο να δημιουργήσει σχολεία, επαναλαμβάνω, σε πολλά μέρη. Και μάλιστα, επειδή η τυπογραφία από το 1400 ήταν γνωστή, ίδρυσε και τυπογραφείο εδώ, για να μπορούν να εκδίδουν βιβλία κτλ.
0: Επί Καποδίστρια καθορίστηκε το είδος των διδασκομένων μαθημάτων, ο τρόπος των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων, το ρολόγιο πρόγραμμα διδασκαλίας, οι μέρες αργίας των σχολείων, οι θερινές διακοπές, οι πόροι συντήρησης των σχολείων, καθώς και η απονομή βραβείων στους αριστούχους μαθητές. Το πιο σημαντικό ήταν ότι η εκπαίδευση έπαψε να είναι προνόμιο των λίγων, καθώς παρέχονταν σε όλους, ανεξαρτήτως φύλου και κοινωνικής θέσης. Ενώ για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδας η μόρφωση γινόταν υποχρεωτική. Ετοιμάζω πολυάριθμο φυτευτήριο μαθητών για τα σχολεία μας. Έγραφε χαρούμενος τον Εϊνάρδο. Τελικά κατόρθωσε με επίμονες και επίπονες προσπάθειες να ανοίξει 150 σχολεία στα οποία φοιτούσαν συνολικά 8.000 μαθητές. Έφτιαξε σχολεία για όλους. Για τους κληρικούς, για τους στρατιωτικούς, τους ναυτικούς, τους γεωργούς. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επέδειξε για την τεχνική μόρφωση των επαγγελματιών. Επίσης, λόγω έλλειψης δασκάλων, εφαρμόστηκε η αλληλοδιδακτική μέθοδος. Δηλαδή, οι μεγαλύτεροι μαθητές γινόταν δάσκαλοι σε μικρότερους.
4: Στον Άφλιο ίδρυσε το αλληλοδιδακτικό σχολείο, το οποίο στεγάστηκε στην πλατεία Συντάγματος, στο παλιό τζαμί.
5: Ίδρυσε την αλληλοδιδακτική σχολή στην Αίγινα, η οποία για ένα διάστημα φιλοξενείται στο χώρο του γυναικονίτη της Μητρόπολης. Έχουμε μαρτυρίες περί αυτού και του Κασομούλη. Η αλληλοδιδακτική σχολή ήταν αντίστοιχη με το σημερινό δημοτικό σχολείο και οι μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων, οι λεγόμενοι πρωτόσχολοι, δίδασκαν τους μαθητές των μικροτέρων τάξεων.
2: Μια μέθοδος που χρησιμοποιεί το πάρα πολύ στη Δυτική Ευρώπη, ιδιαίτερα στη Γαλλία και στην Αγγλία, το οποίο το μετέφερε το σύστημα και στην τότε χυμαζωμένη Ελλάδα.
0: Λόγω της λειψανδρίας σε διευθυντικές θέσεις, αναγκάστηκε να προσκαλέσει διάφορους μορφωμένους Έλληνες από την Ευρώπη. Έτσι, αν και με μεγάλη δυσκολία, εγκατέλειψε για πάντα την καριέρα του στο εξωτερικό ο Ανδρέας Μουστοξίδης και αφιερώθηκε ολόψυχα, με ελάχιστο μίσθωμα, ο συντονιστής στο θεμελιώδες έργο που ξεκινούσε ο κυβερνήτης. Ακόμα ιδρύθηκαν σχολές για τον καταρτισμό των υποψηφίων εκπαιδευτικών.
5: Εξάλλου, με χρήματα του προσωπικού του φίλου Ελβετού κυβερνήτη Ιωάννη Εϊνάρδου, θα κτίσει λίγο αργότερο Καποδίστρια, δίπλα από τη Μητρόπολη, το γνωστό μέχρι σήμερα Εϊνάρδιο, το οποίο επρόκειτο να φιλοξενήσει το κεντρικό σχολείο, αντίστοιχο με το γυμνάσιο, όπου και προετοίμαζε τους δασκάλους, οι οποίοι επρόκειτο να διδάξουν τους ελληνόπαιδες. Σε αυτό το χώρο, στο Εϊνάρδιο, δίδαξαν σπουδαίοι λογάδες του γένους, άνδρες, όπως ο νεόφυτος Δούκας, ο Γιώργιος Γενάδιος, ο Ανδρέας Μουστοξίδης, ο πολύς συνεργάτης του Καποδίστρια στα εκπαιδευτικά τα θέματα, ο Κοκκινάκης, ο Βενθύλος, ο Κοκκόνης και άλλοι πολλοί άνδρες.
0: Στην οργάνωση της εκπαίδευσης είχε πολύτιμο βοηθό τις εισηγήσεις του πολυμαθούς ορθόδοξου υπαλλήλου του ρωσικού κράτους, Αλέξανδρου Στούρτσα, βιογράφου και εκδότου των επιστολών του αργότερα και κατόχου του προσωπικού αρχείου του κυβερνήτη, ο οποίος είχε γράψει και δοκίμιον σχεδίου εκπαιδευτικού περί παραδόσεως της ελληνικής γλώσσης εις την ρωσική νεολαία. Είχε βαθιά γνώση της ελληνικής. Αργότερα, Κατά παραγγελία του Ιωάννη Καποδίστρια, συντάσσει ο Στούρτζας το 1828 το σχέδιο Εκκλησιαστικής Ακαδημίας για τους Έλληνες. Ο ίδιος, όπως γράφει ο λόγιος ιερωμένος Κωνσταντίνος Οικονόμος, ο Εξοικονόμων, στο βιογραφικό του Αλεξάνδρου Στούρτζα, θεωρούσε ότι η ελληνική γλώσσα πατροπαράδοτον είναι εις τους Ρώσους κληροδότημα.
3: Αν ο Καποδίστριας συνέχισε να κυβερνάει την Ελλάδα, οπωσδήποτε και η παιδεία θα ήταν πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν καθόλου τον 19ο αιώνα, γιατί λόγω των διαφωνιών που υπήρχαν κτλ. Επηρέαζαν όλες αυτές οι διαφωνίες και την παιδεία. Προσπάθησε να οργανώσει, δηλαδή να υπάρχει, να γράφει τρόπο όσο του λέγει, όσο μπορούσαν να γράψουν την ιστορία.
0: Ένα εύγλωτο παράδειγμα των φροντίδων του ως τουρκικού πατέρα και του καλύτερου παιδαγωγού για την διαπαιδαγώγηση των νέων μας δίνει αυτό που έγραφε στο διευθυντή του ορφανοτροφείου του Πόρου. Σημειώσατε ότι τα μέγιστα με ενδιαφέρει να επιδίδονται τα παιδιά όχι μόνο εις την άλλη μόρφωση, αλλά εις την ηθική μόρφωση του χαρακτήρος. Και εις αμφότερα ελπίζω να δικαιώσετε τας προσδοκίας μου.
6: Το ορφανοτροφείο αυτό, το οποίο στεγάστηκε στους υπόγειους χώρους της Ιεράς Μονής, επειδή ήταν πάρα πολλά τα όρφανα, γύρω στα 180, γι' αυτό και δημιουργήθηκαν και οι κίσκοι εκτός της Μονής. Και είχε αναλάβει την επιμέλεια αυτή η ελληνική κυβέρνηση με την Ιερά Μονή. Υπήρξε και διευθυντής του ορφανοτροφείου, κάποιος Βούας. Και τα παιδάκια, εκτός του ότι στο μοναστήρι αισιτίζονται, εκτός τούτου διδάσκονται την ελληνική γλώσσα και προσπαθούσαν εκεί οι διδάσκαλοι να τους διαπλάσουν και την ηθική συνείδηση. Να μπορέσουν να έχουν δηλαδή και έναν χαρακτήρα καλό για να μπορέσουν αργότερα να γίνουν χριστιανοί πολίτες.
1: Έδινε οδηγίες στο ορφανοτροφείο που δημιούργησε, στον σχολάρχη, τι θα κάνει με τα παιδιά. Θα κάνουν προσευχή πρώτα τα παιδιά, θα πλένονται τα παιδιά, στη συνέχεια θα κάνουν γυμναστική, θα κάνουν τα μαθήματα, θα ασχολούνται με τα μαθήματα. Τι έκανε ο ίδιος, ανέθετε να γράψουν βιβλία κλπ.
0: Έδινε λοιπόν ο Καποδίστριας τις ακόλουθες παραγγελίες στον επόπτη του σχολείου. Παραγγέλλεστε να επαγρυπνείτε. Πρώτον, δια την καθαρότητα των παιδών. Δεύτερον, δια την υγεία αυτών. Και τρίτον, δια την διαγωγή. Ως προς το πρώτον, δηλαδή την καθαριότητα, να φροντίζετε ανελιπώς να πλήνωσει καθεκάστην πολύ πρωί τα σχήρας και το πρόσωπον. Ως προς το δεύτερον, δηλαδή την υγεία αυτών, να τα ασκείτε είτε εις περίπατον, είτε εις άλλων τακτικών γύμνασμα, επί μίαν και ημίσιαν ώραν τουλάχιστον. Και ως προς το τρίτον, δηλαδή την διαγωγή, να κάμνωσε την προσευχή τον πρωί, και αν αγνώσει να την μάθουν. Και επειδή στο μοναστήριο είναι εκκλησία, εκεί να τα οδηγείτε καθεκά στην όρθρου βαθέως. Και η προσευχή να γίνεται μεγαλοφόνος, ή παρημών, ή παρά του ιερέως. Έπειτα, να τους δίδετε το πρόγευμα κατόπιν τη γύμναση, μετά την οποία μέχρι του γεύματος να καταγίνονται με εργασία. Επιστρέφοντες από τον εσπερινό περίπατο, να κάμνουσι πάλι την προσευχή των. Έπειτα, να διπνούν και να απέρχονται προς ύπνον. Ιδιαίτερος παραγγέλει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στην ευσέβεια των παιδιών και προς τούτο να παρακολουθούν την θεία λειτουργία ευτάκτος και ευλαβώς.
7: Τον κατηγορούν κάποιοι ότι δεν ήθελε να φτιάξει πανεπιστήμιο. Και η αλήθεια είναι ότι στα χρόνια του, τα 3,5 χρόνια που μπόρεσε να ζήσει από τα 7 και να υπηρετήσει, δεν δημιούργησε πανεπιστήμιο.
1: Μέσα στα πλαίσια αυτά για πανεπιστήμιο είμαστε. Ποιος θα έκανε το πανεπιστήμιο? Μερικοί που θέλανε κάτι από τη Γαλλία, κάτι από την Αγγλία, κάτι ιεραπόστολοι να έρθουνε, κάτι που ήρθανε αργότερα, κάτι φαρμακίδες και βάμβιδες, να έρθουνε και να γίνουνε καθηγητές πανεπιστημίου. Δηλαδή, επαναστατήσανε οι Έλληνες, χάσανε τα πάντα, θα ερχόντουσαν επισήμως αυτοί από την Ευρώπη για να καταλάβουν θέσεις πανεπιστημιακές. Τι να έκανε ο Καποδίστριας, να τους έκανε πανεπιστήμιο?
7: Το σημαντικότερο όμως, και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εδώ, συνέβαλε να δημιουργηθεί η Ιόνιος Ακαδημία. Η Ιόνιος Ακαδημία το 1824 δημιουργήθηκε από τον Ορθόδοξο Βρετανό γιο Πρωθυπουργού και μεκίνα τον Δημήτριο Φρυδερίκο Γκίλφορντ. Επίσης όμως συνέβαλε και στο πρώτο πανεπιστήμιο που φτιάχτηκε στον ελλαδικό χώρο, όχι στον ελληνικό είναι εδώ, στον ελλαδικό το 1837, 13 χρόνια μετά την Ιόνια Ακαδημία, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο πήρε το όνομά του, ενώ στην αρχή ονομάστηκε Οθόνιο προς τιμήν του Όθωνος, διότι τα περισσότερα χρήματα από τον ίδιο, αλλά και πάρα πολλά χρήματα από τον αδελφικό του φίλο Ιωάννη Δομπόλη, υπηρώτης στην καταγωγή, που γεννήθηκε βέβαια στην Πετρούπολη της Ρωσίας, ένας άνθρωπος τον οποίο είχε πάρει κοντά του ο Ιωάννης Καποδίστριας για να τον κάνει υπουργό οικονομικών στα δύσκολα χρόνια της σύστασης, όχι ανασύστασης, της σύστασης κράτους.
0: Η άγρυπνη συνείδηση του κυβερνήτη επέδειξε ιδιαίτερη μέρημνα και για την περίθαλψη και οικονομική ενίσχυση των προσφύγων. Φρόντισε με ανέγερση οικισμού να στεγαστούν οι πρόσφυγες και διένυμε επίσης σε αυτούς και εθνική γη. Σπάνια, αν όχι μοναδική, η περίπτωση Καποδίστρια, που ήταν μεγάλος ως πολιτικός, αλλά και μεγάλος ως άνθρωπος, στο έπακρον πατριώτης και φιλελεύθερος, αγαπούσε τον άνθρωπο και σεβόταν τα δικαιώματα και τις αξίες του. Αυτές όμως έπρεπε απαρέγκλιτα να είναι ελληνικές και ορθόδοξες.

96 και 3. Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως. Σε σένα που δίνεις τώρα πανελλαδικές. Ίσως αυτή τη στιγμή νιώθεις ότι όλα κρίνονται εδώ. Ότι ένα γραπτό μπορεί να πει ποιος είσαι. Ότι αν δεν πάνε όλα όπως θέλεις, κάτι χάθηκε. Αλλά άκου κάτι από κάποιον που καταλαβαίνει. Δεν είσαι ο φόβος σου. Δεν είσαι το άγχος σου. Δεν είσαι ένας αριθμός. Είσαι ένας άνθρωπος που προσπάθησε, που ξενύχτησε, που κουράστηκε, που αμφέβαλε, που συνέχισε. Και σε εσάς, αγαπητοί γονείς, ίσως κι εσείς να αγωνιάτε περισσότερο από όσο δείχνετε. Όμως αυτές τις μέρες, το μεγαλύτερο δώρο σας δεν είναι η πίεση. Είναι η παρουσία. Ένα «είμαστε μαζί σου». Ένα βλέμμα χωρίς φόβο. Μια αγκαλιά χωρίς όρους. Οι πανελλαδικές είναι ένα σημαντικό σταθμός, όχι ο ορισμός μιας ζωής. Η Ελλάδα χρειάζεται νέους με γνώση, με ψυχή, με αντοχή, με ελπίδα. Και εσύ που μας ακούς τώρα, κάνε το καλύτερο που μπορείς. Και μετά προχώρα. Με καθαρό βλέμμα, με αξιοπρέπεια, με πίστη στο δρόμο που ανοίγεται μπροστά σου. Αχιλλείου φωνή 96,3. Στο πλευρό της νέας γενιάς.

Αν σήμερα νιώθεις πίεση, αν θέλεις, πες το μαζί μας. Θεέ μου, ηρεμία στο μυαλό, καθαρή σκέψη, δύναμη στην καρδιά και κουράγιο για το επόμενο βήμα. Καλή δύναμη σε όλα τα παιδιά. Αχιλλείου φωνή 96,3.

Αν νιώθεις ότι πνίγεις αυτές τις μέρες, δεν είσαι μόνος. Αν ανοίγεις βιβλίο και δεν μπαίνει τίποτα στο μυαλό, δεν είσαι μόνος. Αν φοβάσαι ότι δεν θα τα καταφέρεις, ούτε πάλι είσαι μόνος. Πολλοί από εμάς νιώθουμε ακριβώς το ίδιο. Και ξέρεις κάτι, αυτό δεν σημαίνει ότι χάνεις. Σημαίνει ότι παλεύεις.

0: Γυναίκες στο Μεσολόγγι, όσα η επίσημη ιστορία αγνοεί. Τα ιστορικά στοιχεία προέρχονται από το βιβλίο «Προδομένο Μεσολόγγι» του Σπύρου Αλεξίου, που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις «Τόπος». Στις 10 Απρίλη συμπληρώνονται 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Πρόκειται για ένα γεγονός που σημάδεψε όχι μόνο την εξέλιξη του αγώνα, αλλά μετέβαλε
1: επιμελητία του στρατεύματος και υγειονομική υπηρεσία. Καθώς η πολιορκία συνεχιζόταν, οι γυναίκες ανέλαβαν την ευθύνη της διαχείρισης των λιγοστών εφοδίων. Η Μαρία Σκλάβου, κόρη Προκρήτου, συντόνιζε τη διανομή ψωμιού και νερού στα σπίτια με πολλά παιδιά ή τραυματίες. Η διαχείριση τροφής από τις γυναίκες δεν αφορούσε μόνο το νοικοκυριό τους, αλλά συνιστούσε πράξεις συλλογικής αλληλεγγύης και αντίστασης. Ορισμένες γυναίκες του Μεσολογγίου είχαν έρθει σε επαφή με φιλέλληνες ή ιεραποστολικές οργανώσεις και μετέφεραν εφόδια και τεχνικές πρώτων βοηθειών. Μετά από εκκλήσεις τους, δημιουργήθηκε ένα υποτυπώδες δίκτυο που συγκέντρωνε και προωθούσε εφόδια. Μία από τις πιο επικίνδυνες αποστολές ήταν η μεταφορά νερού από πηγάδια εντός της πόλης ή στις πιο απελπισμένες φάσεις, όταν και αυτά είχαν στερέψει, από εξωτερικά σημεία. Τα πηγάδια στο εσωτερικό της πόλης ήταν εξίσου επικίνδυνα, καθώς οι πολιορκητές, από τους κατασκόπους τους, γνώριζαν τις τοποθεσίες και επικέντρωναν εκεί τα πυρά τους, προκαλώντας μεγάλες απώλειες μεταξύ των γυναικόπαιδων. Οι γυναίκες μετέφεραν επίσης πυρομαχικά σε θέσεις μάχης, χρησιμοποιώντας καλάθια, ποδιές ή και τις άκρες των φουστανιών τους. Η έλλειψη, έστω και στοιχειώδους οργανωμένης στρατιωτικής ιατρικής υποδομής, είχε ως αποτέλεσμα η περίθαλψη των τραυματιών να πέσει κυρίως στις πλάτες των γυναικών. Χρησιμοποιούσαν ό,τι μέσα διέθεταν, υφάσματα για επιβέσμους, βότανα για παυσίπονα και κυρίως την ίδια τους την παρουσία. Η πρακτική γνώση της λαϊκής ιατρικής από τις γυναίκες της Υπαίθρου αποδείχτηκε σωτήρια, άλλωστε και πριν την Επανάσταση και αυτόν τον ρόλο είχαν στις τοπικές κοινωνίες, όπου οι έννοιες του γιατρού και του επιστημονικού φαρμάκου ήταν εντελώς άγνωστες.

Η γυναίκα του Μεσολογγίου στο γραπτό και τον προφορικό λόγο. Η ιστορία της Επανάστασης του 1821 βασίζεται αποκλειστικά σχεδόν σε αφηγήσεις ανδρών. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στην περίπτωση του Μεσολογγίου, με την προσθήκη και της εφημερίδας. Δεν υπάρχουν γνωστά απομνημονεύματα ή άλλα κείμενα κάποιας γυναίκας. Αν και οι γυναίκες συμμετείχαν ενεργά στην άμυνα της πόλης, η παράδοση, η εκπαίδευση και η έμφυλη δομή της δημόσιας γραφής τις απέκλεισε από τη δυνατότητα καταγραφής των εμπειριών τους. Η σιωπή αυτή είναι ενδεικτική των πολιτισμικών και κοινωνικών φραγμών της εποχής και δημιουργεί ένα μεγάλο ιστοριογραφικό κενό. Η καθηγήτρια νεότερης ιστορίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Έλλη Σκοπετέα, σημειώνει: «Οι γυναίκες του 1821, παρούσες στην πραγματικότητα, είναι απούσες από την ιστορία. Όχι γιατί δεν έβρασαν, αλλά γιατί η δράση τους δεν καταγράφηκε». Έχει διατυπωθεί η άποψη πως η απουσία δεν ισοδυναμεί απαραίτητα με αδυναμία. Πολλές φορές η σιωπή των γυναικών λειτουργεί ως εκοφαντική επιβεβαίωση της ηθικής υπεροχής. Η ιστορικός Νέλη Ανδρικοπούλου υποστηρίζει αυτή την άποψη. «Η γυναικεία σιωπή δεν είναι παθητική. Είναι μια πράξη αντίστασης στον ανδρικό λόγο που διεκδικεί το μονοπόλιο της ιστορίας». Η γυναικεία εμπειρία του Μεσολογγίου έχει διασωθεί κυρίως μέσω της προφορικής παράδοσης και των δημοτικών τραγουδιών. Σε πολλές τοπικές παραδόσεις της Αιτωλοακαρνανίας διατηρείται ζωντανή η μνήμη της θυσίας συγκεκριμένων γυναικών, όπως της Μαρίας Ζαμπέλη, που φέρεται να κατήφθινε ομάδα γυναικών κατά την έξοδο και να σκοτώθηκε με το σπαθί στο χέρι. Σύμφωνα με την εμβληματική λαογράφο Δόμνα Σαμίου, ένα τραγούδι που καταγράφηκε στο Ξηρόμερο αναφέρει: «Στη στράτα βγήκε μια Μαρία, με το σπαθί και με τη βία. Γυναίκα δεν ήταν, λες πολέμαρχος ήταν». Αυτά τα τραγούδια λειτουργούν ως εναλλακτικές μορφές ιστορικής μνήμης, που μεταφέρουν την εμπειρία των γυναικών μέσα από τον ρυθμό και τον λόγο της κοινότητας. Ακόμη όμως και αυτή η εναλλακτική μορφή δεν έχει μελετηθεί όσο θα άξιζε. Εκτός των έμφυλων στερεότυπων, υπήρξε και μία ακόμη αιτία. Μετά την απελευθέρωση, το επίσημο ελληνικό κράτος εμφάνισε ως πρότυπο τη γυναίκα που τα κύρια χαρακτηριστικά της ήταν η αθωότητα και η καρτερία. Είχε ως ρόλο να είναι ο θεματοφύλακας των οικογενειακών και θρησκευτικών αξιών και φυσικά να ζει στη σκιά του άνδρα πρωταγωνιστή της κοινωνικής ζωής. Σήμερα, οι γυναικείες μορφές του Μεσολογγίου αναβιώνουν μέσα από επαιτειακές εκδηλώσεις, θεατρικά έργα, ντοκιμαντέρ και ερευνητικά προγράμματα. Στις εορτές εξόδου στο Μεσολόγγι, φιγούρες όπως της Χρήστος Καψάλη, της Μαρίας Ζαμπέλη και της Ανώνυμης Μάνας προβάλλονται ως ηρωίδες που δεν γράφτηκαν στα βιβλία, αλλά έμειναν χαραγμένες στη συλλογική μνήμη. Η ερευνήτρια Αναστασία Ζήση σημειώνει: «Η φιγούρα της μεσολογγίτισσας γυναίκας υπήρξε τόπος προβολής για τον ευρωπαϊκό φιλελληνισμό, αλλά και καθρέφτης της έμφυλης ιδεολογίας του ελληνικού εθνικού κράτους».

0: 56 και 3 Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κύριε, η Απόστολη οσίδωνσε εν εφέλεσε περόμενον ο δυρμής δακρύων ζωοδότα Χριστέ κατηφίας πληρούμενη θρηνούντες έλεγον. Δέσποτα, μη εάσεις ημάς ορφανούς, ους διήκτων ηγάπησας δούλου σου, ο σεύσπλαχνος. Αλλά πόστιλον ως υπέσχου ημίν το Πανάγιον σου πνεύμα φωταγωγούν τας ψυχάς ημών. Κύριε, της οικονομίας πληρώσας το μυστήριον, παραλαβών του σους μαθητάς εις το όρος των ελαιών ανελάμβανες. Και ιδού το στερέωμα του ουρανού παρήλθες, ο διεμέ πτωχεύσας κατ' εμέ και αναβάς όθεν ούκε χωρίστης το Πανάγιον σου πνεύμα εξ Απόστηλων φωτίζων τας ψυχάς ημών.

0: Υπάρχει κάποιο ερώτημα? Ορίστε. Λιγάκι δυνατά να σας ακούω.
1: Πάμε και εσύ, γιαγιά, παππούλη. Έχουμε δικαίωμα να μιλάμε στα ελληνικά μας?
0: Κοιτάξτε κάτι. Στα παλιά τα χρόνια η οικογένεια περιελάμβανε μέσα και τον παππού και τη γιαγιά. Και εκείνοι είχαν τη θέση τους και ουσιαστική θέση. Σήμερα ο παππούς και η γιαγιά πολλές φορές εξορίζονται, αλλά επιτρέψτε μου να σας πω, μπορεί και ο παππούς και η γιαγιά σήμερα να είναι και αυτοί επικίνδυνοι. Εξαρτάται από την δομή της προσωπικότητας που έχουμε. Ασφαλώς και έχουν τη θέση τους, γιατί είναι η ευρύτερη οικογένεια του παιδιού. Και θα ήταν πάρα πολύ καλό οι γονείς να μπορούσαν να συμφωνούν στην αγωγή των παιδιών και βέβαια να εμπιστεύονται και τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Πολλές φορές τα παραμύθια μας τα έλεγε ο παππούς και η γιαγιά, γιατί καμιά φορά οι γονείς δεν έχουν το χρόνο. Και αυτά τα παραμύθια που έχουν μέσα τους τον πυρήνα του μύθου, την αλήθεια δηλαδή, ήταν εκείνα που στάλαζαν αλήθεια ζωής μέσα στις ψυχές των παιδιών. Σήμερα τον παππού και τη γιαγιά τον έχει αντικαταστήσει το κουτί της τηλεόρασης. Ένα απρόσωπο σχήμα το οποίο σπανιότατα οικοδομεί και συνήθως κατακριμνίζει με όλα αυτά τα πρότυπα τα οποία λανσάρει. Και εμείς με πολλή ευκολία θα παρκάρουμε τα παιδιά μας στην τηλεόραση για να κάνουμε τις δουλειές μας. Έχουν λοιπόν θέση. Βέβαια ασφαλώς τον πρώτο ρόλο τον έχουν οι γονείς και γι' αυτό από αυτούς κυρίως θα ζητήσει κανείς τις μεγάλες ευθύνες. Μακάρι να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι πρέπει να συνεργαστούμε και πολύ περισσότερο μέσα σε μια οικογένεια και αυτοί που ανήκουν στο ευρύτερο περιβάλλον της οικογένειας. Βέβαια μερικές φορές χρειάζεται λίγη προσοχή ο τρόπος. Γιατί πολλές φορές εκδηλώνουμε, ακόμα και τότε που μπορεί να έχουμε δίκιο, με λάθος τρόπο την αποδοκιμασία μας. Θυμάμαι ότι είχα μια γιαγιά που ήταν πάρα πολύ έξυπνη ενώ δεν ήξερε γράμματα πολλά. Είχε 6 παιδιά. Τι θυμάμαι λοιπόν από τη γιαγιά μου? Ότι η γιαγιά μου ποτέ δεν πήρε το μέρος των παιδιών της σε οποιαδήποτε διένεξη υπήρχε. Πάντα θα έπαιρνε το μέρος του γαμπρού ή της νύφης. Όχι όμως τυχαία. Ήταν πολύ πιο έξυπνη από πολλούς έξυπνους σήμερα. Όταν όμως ήξερε ότι το άδικο το έχει η νύφη ή ο γαμπρός, μπροστά σε όλους έπαιρνε το μέρος του. Μετά τον ξεμονάχιαζε και του έλεγε, παιδί μου, είδες εγώ πήρα το μέρος σου, αλλά πρόσεξε γιατί έχεις και εσύ άδικο. Το αποτέλεσμα, τη λατρεύανε όλη τη γιαγιά, και οι γαμπροί και οι νύφες. Έχουν πολλές γιαγιάδες και παππούδες σήμερα αυτή τη σοφία? Όχι. Γιατί πολλές φορές ουσιαστικά είμαστε έτοιμοι μόνον να κάνουμε παρατηρήσεις. Είναι όμως σημαντικό, αγαπητοί μου, για να λέμε μερικές φορές αλήθειες. Άραγε όταν ένα παιδί μας σήμερα διαφωνεί μαζί μας στις αρχές που θέλουμε να δώσουμε εμείς στα εγγόνια μας. Άραγε τι συμβαίνει? Δεν τους δώσαμε εμείς σωστές αρχές? Ή τους τις δώσαμε με λάθος τρόπο, με τρόπο καταπιεστικό που έκαναν τα παιδιά μας να κλωτσίσουνε? Θα θυμάμαι πάντοτε μια γυναίκα, μια μάνα, η οποία ήρθε να μιλήσουμε κάποτε στα Λουτρά της Ειδηψίου ένα καλοκαίρι. Εκεί οι άνθρωποι πηγαίνουν για μπάνια, αλλά βρίσκουν και την ευκαιρία να έρθουν να εξομολογηθούν. Μου είπε λοιπόν κάποια στιγμή η μάνα αυτή ότι βλαστήμαγε το παιδί της και μου έλεγε και τι του έλεγε. Γιατί φαντάζεσαι το βλαστήμαγε? Γιατί δεν πήγαινε την Κυριακή στην εκκλησία. Και της είπα, άκουσε να σου πω κάτι, αν σε είχα εγώ μάνα, τα ράσα που φοράω θα τα πέταγα, αν ο Θεός είναι αυτός που εκπροσωπείς εσύ. Πολλές φορές λοιπόν κάνουμε τέτοια τραγικά λάθη, γιατί λείπει και από μας η ταπείνωση. Και λείπει και από μας η προσευχή. Δεν μπορείς, δεν περνάει ο λόγος μας. Έχουμε τη διέξοδο. Ας λιώσουμε στα γόνατα προσευχόμενοι. Και η προσευχή μας και την ψυχή των παιδιών μας θα αγγίξει και την προσευχή των εγγονών μας θα αγγίξει, γιατί ουσιαστικά η χάρη του Θεού βρίσκει τους δρόμους να περνάει μέσα τους. Άλλο ερώτημά σας, ορίστε.
2: Έχω διαβάσει, ακούσει, ότι η ψυχολογία του παιδιού ξεκινά από το όταν είναι ακόμα έμβριο. Δηλαδή πόσο ποια ζωή έχει η μητέρα ή το ζευγάρι. Και αυτό μεταδίδεται, ας πούμε, στο έμβριο.
0: Κοιτάξτε κάτι. Η αγωγή του παιδιόντος ξεκινάει από την στιγμή που η γυναίκα είναι έγκυος. Εγώ θα έλεγα και κάτι ακόμα. Εξαρτάται από την αγωγή των γονιών. Τι θα δώσουν άμα δεν έχουν. Αλλά οι ειδικοί λένε ότι στα 6 πρώτα χρόνια έχει ολοκληρωθεί η αγωγή του παιδιού. Τότε που εμείς λέμε δεν καταλαβαίνει. Για να δείτε για μία ακόμη φορά ποιοι έχουμε το πρόβλημα. Έχει λεχθεί μάλιστα για τον μεγάλο παιδαγό τον Πεσταλότζη ότι σε μια αδεξίωση κοινωνική κάποια στιγμή τον πλησίασε κάποια κυρία της αριστοκρατίας τότε, του είπε ότι χάρηκε πάρα πολύ που τον γνώρισε και του είπε ότι ξέρετε σκεφτόμουν τούτες τις μέρες να σε επισκεφτώ για να σε συμβουλευτώ για την αγωγή του παιδιού μου. Και ρώτησε ο Πεσταλότζη πόσο χρόνο είναι το παιδί σας και εκείνη είπε μόλις 6 χρόνων. Και εκείνος της είπε λυπάμαι κυρία μου, είναι πάρα πολύ αργά να μην έρθετε. Δεν είναι υπερβολικό αυτό. Γιατί εμείς τι νομίζουμε, ότι η αγωγή ενός παιδιού ξεκινάει από τότε που καταλαβαίνει. Συγχωρέστε μου να πω και εγώ, το μυαλό μας και μια λύρα. Η αγωγή του παιδιού είναι αγωγή της καρδιάς του. Ξεκινάει με τις εμπειρίες που θα αποκτήσει στην βρεφική του ακόμα ηλικία. Γι' αυτό νιώθει τόση χαρά όταν του μιλάμε μαζί. Και να είπα κάτι τώρα και ξέχασα να το πω. Μιλάμε με τα παιδιά μας. Πότε το θυμόμαστε, όταν έχει γίνει το πρόβλημα, τότε είναι αργά. Με το παιδί μας μιλάνε από τότε που το γεννάμε. Και το παιδί μας καταλαβαίνει την αγάπη, τη ζεσταθιά, τη γλύκα, το ενδιαφέρον, περνάνε στην ψυχούλα του. Και όταν αυτό συνεχίζεται και όταν μιλάμε διαρκώς, όχι με έναν τρόπο κουραστικό, αλλά με έναν τρόπο όμορφο και μπορούμε να το επισημάνουμε εκ των προτέρων πάρα πολλά πράγματα που θα συναντήσει, τότε το παιδί μας εμπιστεύεται και χαίρεται. Αν του μιλάμε πάντα εξουσιαστικά, αν ακούμε θα σας πω ότι κάνω αυτό γιατί έτσι πρέπει, γιατί έτσι μ' αρέσει. Όταν στα ερωτήματα του παιδιού δεν απαντάμε. Υπάρχει, ξέρετε, και το σχετικό ανέκδοτο. Ρώτα για ένα παιδί τον μπαμπά του. Μπαμπά, τι είναι αυτό, δεν ξέρω παιδί μου. Διάβαζε την εφημερίδα του. Μπαμπά, τι είναι αυτό, δεν ξέρω παιδί μου. Είπε καν 2-5-6 φορές δεν ξέρω. Και επενεύει η μαμά και λέει παιδί μου, μην ενοχλείς τον πατέρα σου. Και ο μπαμπάς είπε, γυναίκα, ας το παιδί να ρωτάει να μαθαίνει. Τώρα το πόσο έμαθε, αυτό είναι άλλη ιστορία. Λοιπόν, όντως, τόσο νωρίς αρχίζει η αγωγή των παιδιών και το είπα και το εννοώ και έχει άμεση σχέση με τι αγωγή έχουν οι γονείς του παιδιού. Τι θεμέλιο έχουν στη δική τους τη ζωή. Γιατί αυτό που είναι εκείνη, από αυτό το παιδί θα τραφεί. Άλλο ερώτημά σας.
1: Εγώ θέλω να μιλήσω πάλι για τους γονείς του νέου που όμως όλοι τρέχουν με τη μέρα στη δουλειά. Και το βρίσκουν πολύ λίγο χρόνο, ας το πούμε έτσι.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά αν τους ρωτήσουμε γιατί τρέχετε, θα μας πούνε για τα παιδιά μας. Έτσι. Και τα παιδιά κάποια μέρα θα πούνε, γιατί το έχουν πει, εσένα ήθελα δίπλα μου και όχι τα λεφτά σου. Και τότε εμείς θα ψαχνόμαστε, θυμάμαι κάποτε μια σύγκρουση, όχι τυχαίου παιδιού που είχε πια δική του οικογένεια. Και όμως αυτό το παιδί ένιωθε μια ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη στο θείο και στη θεία του και είχε τυπικότατες σχέσεις με τους γονείς του. Και όταν κάποτε θέλησα να δω γιατί φέρεται έτσι, μου είπε το εξής απλό. Όταν οι γονείς μου, όταν ήμουν μικρός, οι γονείς μου ήταν στη Γερμανία και δούλευαν. Εγώ ήμουνα μαζί με το θείο και τη θεία. Εγώ κατάλαβα αυτό που μου είπε, αλλά θέλησα λίγο να τον γλυκάνω. Και του λέω, ναι βρε παιδάκι μου, λέω, αλλά και αυτοί γιατί πήγανε εκεί, λέω, για καλό τους πήγανε. Για το καλό σου, για τα σε βοη... Και εκεί γύρισε και μου είπε, πάτερ ακούστε κάτι, εγώ αυτούς ήθελα και όχι τα λεφτά τους. Τι θα πεις αυτό το παιδί που έζησε με την εμπειρία του κενού, ποια δικαιολογία θα γεμίσει αυτή την απουσία. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει όντως να μάθουμε να αξιολογούμε τη ζωή μας. Γιατί ακούστε κάτι, πολλά από αυτά που κυνηγάμε είναι και περιτά. Μπορούμε να είμαστε με λιγότερα και σωστότεροι. Διαφορετικά θα φτιάχνουν ωραία σπίτια για να έχουν μέσα τους γκρίνια. Μπήκα κάποτε σε ένα σπίτι στην Αθήνα. Τι φλανάχαν τα ανάκτορα των Αθηνών. Πολυτελέστατο. Μάρμαρα, σκάλες από εδώ και από εκεί. Τι υπήρχε μέσα, η γκρίνια, η ένταση, η αποτυχία. Αν το σπίτι ήταν φτωχότερο και οι καρδιές των ανθρώπων πιο κοντά, θα ήταν πολύ καλύτερο το σπίτι αυτό. Πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε σε αυτή την εποχή να κάνουμε επιλογές που μπορεί να μας κάνουν να διαφέρουμε από το διπλανό μας, αλλά επιτέλους ας εμείς οι μεγάλοι πρώτα ας σταματήσουμε να είμαστε πίθηκοι και να μιμούμεθα τι έκανε ο διπλανός, τι έκανε η διπλανή μας και να γίνουμε άνθρωποι που θα βάλουμε στόχο το κέντρο μας, την ψυχή μας και τα παιδιά μας, ώστε να χαρούμε αύριο σε, δεν πειράζει αν δεν έχουμε τόσο άνετες συνθήκες, να χαρούμε ζωντανά, χαρούμενα και ευλογημένα τα παιδιά μας. Ορίστε. Κάτι θέλατε εσείς? Ναι.
3: Ήθελα να ρωτήσω πόσο νομίζετε ότι συνεργάζεται η Εκκλησία με την πολιτεία, ενώ η κυβέρνηση, το κράτος και στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα, έτσι ώστε να επιτευχθεί αυτή η σωστή αγωγή όπως εσείς την περιγράψετε των παιδιών. Γιατί κάνοντας μια προσπάθεια στο σπίτι με βάση τις αρχές που είπατε εσείς και όταν ένα παιδί μας βγαίνει έξω σε αυτή την κοινωνία που ζούμε και την ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα πώς είναι, νιώθει πολύ άβολα και νιώθει μαζεμένο ένα παιδί να βγαίνει μαζί με τους συμμαθητές του ή τους φίλους του στο σχολείο του με τέτοια πολιτεία που είμαστε.
0: Κοιτάξτε, να σας πω...
3: Πέτυχε η Εκκλησία τη συνεργασία που πρέπει με την πολιτεία και να έχουν σαν πρώτον όρο την ψυχή του παιδιού και ύστερα την γνώση...
0: Ακούστε με κάτι. Ακούστε κάτι. Πολλές φορές η πολιτεία είναι απρόσωπη. Ουσιαστικά δεν είναι θέμα να επιτύχει η Εκκλησία τη συνεργασία. Η Εκκλησία πάντα προσφέρει την αλήθεια της και τον πολιτισμό της, που είναι βεβαιωμένο ότι αποτελεί την ψυχή αυτού του τόπου και του λαού. Σε δίσεκτα χρόνια η Ορθόδοξη πίστη ήταν το πνευματικό σύνορο που χώριζα αμετάκλητα αυτό το λαό από τους άλλους λαούς. Όχι με μια διάθεση εχθρική, αλλά με μια διάθεση πνευματική. Και είπα και για σας κάτι σε δύσκολες ώρες για αυτόν τον τόπο. Ουσιαστικά, την εποχή που η πολιτεία ένιωθε την ανάγκη να εκτιμά και να συμβαδίζει με την πνευματική παράδοση αυτού του τόπου, διότι θα πρέπει να πούμε σαφέστατα, δεν είναι η Εκκλησία η οποία άλλαξε πορεία. Είναι η πολιτεία που αλλάζει πολλές φορές πορεία. Και αυτό το οποίο δεν θέλει να αναγνωρίσει είναι η καρπή αυτής της αλλαγής. Την έρευνα την έκανε το Υπουργείο Παιδείας για τα παιδιά. Το Υπουργείο Παιδείας στην Ελλάδα έμαθε ότι μόλις το 14% των παιδιών του Λυκείου εκτιμούν το σχολείο τους. Δεν έκανε απολύτως τίποτα για να αλλάξει αυτό το νούμερο. Κάνει πάρα πολλά για να το κάνει ακόμα πιο μικρό. Και θα το κάνει. Το θέμα ποιο είναι? Αυτή η πολιτεία έχει πολίτες. Και οι πολίτες είμαστε εμείς. Αλλά εμείς όλοι ιδιωτεύουμε. Δεν πήραμε ποτέ την ευθύνη στα χέρια μας. Δεν νιώσαμε την ανάγκη να διαμαρτυρηθούμε για αυτά που μπορεί να μας έρθουν αύριο. Από την άλλη πλευρά όμως, Δεν είμαστε ανίσχυροι. Εάν εμείς με τα παιδιά μας μιλάμε και τους δώσουμε σωστή αγωγή, μπορούμε να τα προετοιμάσουμε να ζήσουν σε αυτόν τον κόσμο που τον περιγράφεται, στο σχολικό περιβάλλον που το λέμε, που εδώ στην Κύπρο είναι πολύ καλύτερο από ότι εμάς στην Ελλάδα, και τελικά να αντισταθούν. Σε αυτή την ίδια την εποχή υπάρχουν ευλογημένες οικογένειες, οι οποίες δεν άφησαν σε κανέναν την αγωγή του παιδιού τους. Σε κανέναν. Και υπήρξαν περιστατικά που υπήρξαν γονείς που όταν έμαθαν ότι ο Α ή ο Β εκπαιδευτικός έλεγε σαν χλαμάρες τα παιδιά, είχαν το θάρρος πάνω να του πούνε, εάν συνεχίσετε έτσι, το παιδί μου θα το πάρω από το σχολείο. Δεν θα το επιτρέψω να παρακολουθεί το μάθημά σας. Αλλά εμείς είμαστε κοιμισμένοι και καμιά φορά τα ακούμε και απλά τα σχολιάζουμε. Δεν έχουμε το θάρρος να κάνουμε τη δική μας την παρέμβαση. Όταν αύριο θα χάσουμε το παιδί μας, θα λέμε ποιος φταίει, και εσύ φταίς. Γιατί δεν αντέδρασες έγκαιρα. Όμως, το ξαναλέω, εάν με τα παιδιά μας μιλήσουμε και μιλάμε και τους εξηγήσουμε αυτά που θα συναντήσουν πριν τα συναντήσουν, τα παιδιά μας θα τζαρζαριστούν, αλλά θα εκτιμήσουν πρώτον ότι τους έχουμε ήδη μιλήσει. Τους έχουμε εξηγήσει. Και ακόμα υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο που πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να γίνουν υπεύθυνα. Να σεβαστούμε την ελευθερία τους, αλλά και να απαιτήσουμε τις ευθύνες τους. Εμείς αυτό το δεύτερο δεν το κάνουμε. Όπως είπα στην αρχή, τα μεγαλώνουμε σαν να είναι άρρωστα. Και τότε που πρέπει να πάρει την ευθύνη θα την πάρει και το μικρό παιδάκι ακόμα. Αυτή που το αναλογεί. Να συνδέσει μέσα του μερικά πράγματα. Ότι όλα τα πράγματα έχουν κάποιες συνέπειες μέσα στη ζωή μας. Από το παιδάκι που δεν θα δώσει τη σοκολάτα του στο αδελφάκι του, και εμείς δεν θα του δώσουμε αύριο από τη σοκολάτα του αδελφού του, όσο και αν τη ζητάει, μέχρι το μαθητή που θα τον καλέσουμε να αξιολογήσει την πράξη του. Ξέρετε τι ωραία που οι μαθητές ξέρουν να αξιολογούν. Έχουν το θάρρος να σου πούν, ναι, έκανα λάθος. Εμείς όμως θέλουμε να τους το πούμε εμείς ότι έκανες λάθος. Δεν τους αφήνουμε να το αναγνωρίσουν εκείνοι. Και όταν λοιπόν μου είπε ένας μαθητής μου, ναι πατέρα, έκανα λάθος. Και τι νομίζεις, του λέω, παιδί μου? Και μου λέει, μόνος του, πρέπει να τιμωρηθώ. Του είπα και εγώ λοιπόν, ναι, θα τιμωρηθείς. Αλλά πρόσεξε. Όχι γιατί θέλω να σε εκδικηθώ εγώ, ούτε για λογαριασμό του σχολείου, ούτε του συμμαθητής σου. Αλλά για να σου γίνει η τιμωρία το καρφάκι, που θα σου καρφώσει μια αλήθεια στο μυαλό σου. Την προσωπικότητα του άλλου. Ποτέ σου δεν έχεις το δικαίωμα να τη θίξεις, όπως και ο άλλος τη δική σου. Γιατί το παιδί τότε είπε, σας ευχαριστώ πολύ, και ρώτησε, θα είστε και του χρόνου στο σχολείο μας? Δεν πρόκειται λοιπόν για εξυπνάδες, για απλά πράγματα. Αρκεί αυτά τα να τα κάνουμε με αγάπη και με ενδιαφέρον. Υπάρχει κάτι άλλο, ορίστε.
3: Να ρωτήσω αν το ίντερνετ έβλαψε την οφείλα στην κοινωνία μας.
0: Δεν το άκουσα καλά.
3: Αν το ίντερνετ,
0: Α, το ίντερνετ, ναι. Κοιτάξτε κάτι. Το μαχαίρι είναι πάρα πολύ χρήσιμο όταν κόβει το ψωμί, το κρέας, τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο όταν κόβει το λαιμό ενός ανθρώπου. Και σε αυτό ακόμα, πολλοί από εμάς τι κάναμε? Ό,τι κάνουμε την τηλεόραση. Τα παρκάραμε στο ίντερνετ. Χωρίς έλεγχο. Δεχτήκαμε να τα έχουν στο δωμάτιό τους τα παιδιά για να είναι ανεξέλεγκτα. Εμείς τι κάνουμε δηλαδή? Είμαστε απόντες από τη ζωή των παιδιών μας? Το ίντερνετ μπορεί να γίνει καλό εργαλείο, μπορεί να γίνει και κακό εργαλείο. Το θέμα είναι πώς το χρησιμοποιείς, πώς μαθαίνεις το παιδί να το χρησιμοποιεί. Και να σας πω και κάτι. Κι αν το πιάσεις το παιδί σου κάποια στιγμή να βρίσκεται κάπου που νομίζεις πως δεν πρέπει να βρίσκεται, αντί να του βάλεις φωνές, πες του, για κάτσε τώρα παιδάκι μου κάτι και θέλω να μου πεις τι ψάχεις να δεις εδώ. Τι είναι εκείνο που θέλεις να μάθεις? και είσαι σίγουρος πως το μαθαίνεις σωστά. Αλλά όπως πάντα, πάντοτε βάζουμε τις φωνές όταν κάτι συμβαίνει και ποτέ δεν πήραμε μια αταξία του παιδιού για να την κάνουμε να λειτουργήσει πολύ δημιουργικά και πολύ θετικά. Θέλει προσοχή το ίντερνετ. Υπάρχουν φραγμοί που μπορούμε να βάλουμε, που όπως είπα δεν πρέπει το ίντερνετ να είναι στο δωμάτιο των παιδιών μας, σε ένα χώρο που τον επιβλέπουμε. Μπορεί να πάρει πολλά για τα μαθήματά του, για πολλά πράγματα, αλλά μπορεί και να γίνει επικίνδυνο. Τι σημαίνει ότι έχεις ένα παιδί στην προστασία σου? Από όλα θα το προστατεύσεις. Και θα του εξηγήσεις, όχι παιδί μου, εδώ θα είναι το ίντερνετ. Δεν είναι μόνο δικό σου, είναι και δικό μου. Θέλω κι εγώ να βλέπω. Γι' αυτό λοιπόν, εδώ θα βρίσκεται και να έχεις φροντίσει όταν το παιδί είναι μικρό, να βάλεις τους φραγμούς εκείνους που δεν θα επιτρέψουν να μπει σε σελίδες οι οποίες είναι ικανές να το καταστρέψουν. Βλέπετε πόσα παιδιά δοκίμασαν να αυτοκτονήσουν μέσω ίντερνετ. Ακριβώς λοιπόν, όλοι πρέπει να έχουμε την έννοια. Δεν αρνείται κανείς ένα πολιτισμό τεχνολογικό που έρχεται, αλλά δεν είμαστε ανοχήρωτοι απέναντι σε αυτόν. Πρέπει να έχουμε λόγο. Πρέπει να είμαστε παρόντες στην αγωγή των παιδιών μας στις σημερινές συνθήκες, αυτές που έχουμε σήμερα. Και ακόμα ένα χέρι είδα προηγουμένως. Ορίστε.
4: Ζητά να βγει έξω. Πώς μπορείς να... Συνήθως ξεκινούν 14, 15 και αρχίζουν να βγουν έξω. Πώς μπορούμε να τους αρνηθούμε ή να τους αφήσουμε να βγουν?
0: Κοιτάξτε κάτι. Και σε αυτό χρειάζεται να δώσουμε τη μάχη μας. Κάποτε ήρθε ένα παιδί να το δω στο σχολείο. Μου λέει, πάτερ, δεν θα πάω καλά με τον πατέρα μου. Του λέω, γιατί? Μου λέει, να, μου βάζει περιορισμούς στην νυχτερινή έξοδο. Λέω, τι ώρα θέλει ο πατέρας σου να γυρίσεις? Μου λέει λοιπόν αυτός, στις 3. Λέω, δεν κατάλαβα. Και εσύ τι ώρα θες να γυρίσεις? Θες να πάρεις τα κλειδιά από το μαγαζί? Χαμογέλασε. Του λέω, ξέρεις, πω κάτι. Ο πατέρας έχει δίκιο, είσαι μικρός. Ξαφνιάστηκε. Γιατί αν ήσουν ένα μεγάλος παιδί μου, θα σου έλεγε ο πατέρας να γυρίσει στις 3 και θα γυρίσει στις 11. Δεν μου λες, του λέω, σου αρέσει που μαθαίνεις παιδιά της ηλικίας σου, που τα βρίσκουν με σύρικες, με χαντάκια, στα χαντάκια από εδώ και από εκεί? Μου λέει, όχι βέβαια. Όχι βέβαια, του λέω, ξέρεις ότι είσαι ο ηθικός αυτούργος αυτούς τους θανάτους? Εγώ, μου λέει. Λέω, ναι, εσύ. Διότι στηρίζεις ηθικά και υλικά αυτούς που τους σκοτώνουν. Έμεινε με ανοιχτό στόμα. Μου λέει, αυτό το είχα σκεφτεί άλλη φορά. Πού θέλω να καταλήξω? Για όλα μπορούμε να είμαστε ετοιμασμένοι. Και ακόμα πριν μας το ζητήσουν. Και είναι στο χέρι της οικογένειας να βάλει πλαίσια. Και να είναι σταθερή στα πλαίσια αυτά. Τα παιδιά μας δοκιμάζουν. Αν μας βρουν μπόσκους θα μας ξεχυλώσουν. Αν μας βρουν σταθερούς, τότε θα κινηθούν μέσα στα όρια που βάζουμε. Και μπορούμε να εξηγήσουμε θαυμάσια σε ένα παιδί μας, γιατί του βάζουμε αυτό το όριο που του βάζουμε, ανάλογα με την ηλικία του, γιατί απαιτούμε να είναι στην ώρα του στο σπίτι. Και βέβαια, επειδή το έχουμε προετοιμάσει, μπορούμε να απαντήσουμε γιατί ο συμμαθητής μου μένει. Γιατί ο συμμαθητής σου είναι ο συμμαθητής σου, ο άλλος, εσύ είσαι άλλος. Και αν ακριβώς το έχουμε μιλήσει, το ξαναλέω νωρίτερα, όχι ξαφνικά, και αν έχουμε σχολιάσει συμπεριφορές, δυστυχώς η κοινωνία σήμερα μας δίνει άπειρες περιπτώσεις. Και εγώ θα σας πω κάτι. Εντάξει, βλέπουνε που βλέπουνε τα παιδιά μας, ας πούμε, άσχημα πράγματα στην τηλεόραση. Μαθαίνουν για αυτόν που τον βρήκανε νεκρό από τα ναρκωτικά, μαθαίνουν για το έγκλημα που έγινε. Καθίσαμε ποτέ να του πούμε, παιδάκι μου, για κάτσε λίγο. Άκουσες προηγουμένως τι έγινε? Πώς το βλέπεις εσύ αυτό? Γιατί άραγε συνέβη αυτό? Εάν πάρουμε όλα αυτά τα περιστατικά, μπορούμε να τα κάνουμε να λειτουργήσουν θετικότατα. Καταλαβαίνεις λοιπόν, παιδί μου, γιατί εγώ θα αισθανθώ πάρα πολύ άσχημα αν αύριο μου ζητήσεις να μένεις τόσο αργά έξω όσο έμειναν αυτά τα παιδιά. έχετε ήδη κερδίσει ένα βασικό πόντο, έχοντας εξηγήσει πολύ νωρίς το παιδί ότι αύριο θα του αρνηθείτε αυτό που είχε αυτό το άλλο παιδί και το οδήγησε εκεί που το οδήγησε. Δυστυχώς λοιπόν τα περιστατικά είναι πάρα πολλά και μπορούμε όλα αυτά να τα κάνουμε να λειτουργήσουν, διότι σε αυτή την ίδια την εποχή υπάρχουν παιδιά που δεν βγαίνουν έξω, δεν κάθονται αργά, έχουν ένα συγκεκριμένο ωράριο και δεν είναι γιατί καταπιέζονται, αλλά γιατί οι γονείς τους μέσα σε ένα κλίμα και ελευθερίας αλλά και αγάπης και ευθύνης τους μίλησαν, τους εξήγησαν και τα παιδιά κατάλαβαν. Δεν είναι ότι δεν καταλαβαίνουν τα παιδιά. Εμείς πότε δεν καταλαβαίνουν? Όταν απλά τους λέμε να ξέρω όχι. Γιατί έτσι μ' αρέσει εμένα. Σε ποιον το λες, τον έφηβο που πάει να αυτοεπιβεβαιώσει την ελευθερία του? Θα σου κλωτσίσει. Εάν όμως από νωρίς έχεις μάθει να κουβεντιάζεις, τότε θα έχεις προλάβει πάρα πολλά πράγματα. Κοιτάξτε κάτι. Σαν πνευματικοί εμείς δεν τα καταφέρουμε καλύτερα από εσάς γιατί είμαστε πιο ικανοί. Αλλά γιατί ουσιαστικά έχουμε ένα όπλο. Αυτή την επικοινωνία, τη συζήτηση, τον προβληματισμό, την αγάπη. Αυτό το παιδί μου είπε και κάτι άλλο. Ήταν τότε και είχε δίκιο. Της μόδας. Ξέρετε ποια μόδα? Και αυτή φανέρωμα του κενού. Είμαστε μια παρέα 4 παιδιά, 3. Και βλέπουμε ένα και είναι μοναχικός και περπατάει. Παιδιά, τον σπάζουμε στο ξύλο για να σπάσουμε πλάκα. Ήταν κάποτε της μόδας αυτό. Α, του λέω έτσι. Του λέω και καλά, σοβαρολογείς, το εννοείς αυτό? Μου λέει, συμβαίνει σήμερα. Λέω, πολύ ωραία. Λοιπόν, του λέω, έχουμε ένα παιδί που είναι μόνο του και είσαστε εσείς 4. Τον βρίσκεται στον δρόμο και κάνετε την πλάκα και του σπάζει το ξύλο. Πολύ ωραία, κάντε το κέφι σας. Αύριο το βράδυ αυτό το παιδί σας περιμένει σε μία γωνία με ένα όπλο και σας καθαρίζει και τους 4. Πιστεύεις ότι πρέπει να υπάρξει εισαγγελέας που θα τον κλείσει στη φυλακή? Με κοίταξε. Αν ήμουν εισαγγελέας θα τον αθώωνα, του λέω. Και το παιδί μου λέει, δεν το είχα σκεφτεί έτσι. Γιατί δεν το είχε σκεφτεί έτσι? Γιατί κανείς δεν είχε κουβεντιάσει μαζί του. Το παιδί είχε λογική. Δεν την είχαμε αξιοποιήσει όμως. Και αυτό, για να μην περνάει ο χρόνος, και σας λέω διάφορα περιστατικά. Γι' αυτό λοιπόν επιμένω πως τα παιδιά καταλαβαίνουνε. Το πρόβλημα πιο πολύ είναι σε εμάς τους μεγάλους, που δεν ξέρουμε πότε να κινηθούμε, πώς θα κινηθούμε και πολλές φορές ενεργούμε αυθαίρετα. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι η αγωγή πολλές φορές μοιάζει με ένα τρένο που έχει ξεκινήσει, αλλά δεν ξέρει πού θα σταματήσει. Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε εδώ, να σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας, να μείνετε αυτή την ώρα. Όλα αυτά σκεφτείτε τα, προβληματιστείτε, ψαχτείτε και να θυμάστε ότι σε κάθε εποχή πάντα μπορούμε να κάνουμε κάτι. Σε εμάς τους πιο μεγάλους, το παράδειγμα για να συναντήσουμε τους πιο μικρούς μας το έδωσε ο Χριστός. Ο Χριστός έγινε ο πιο μικρός από όλους μας, κατέβηκε πιο χαμηλά από όλους μας και μετά μας πήρε στην πλάτη όλους και μας ανέβασε.

Όποιος πραγματικά αγαπά τον Θεό, θεωρεί τον εαυτό του ταξιδιώτη και ξένο στη γη αυτή. Στην επιδίωξή του να ενωθεί με τον Θεό, με το νου και την καρδιά του, διαρκώς ατενίζει μόνον Αυτόν. Όσιος Σεραφείμ του Σάροφ.

ασχοληθούμε με ένα θέμα του βιβλίου αυτού της Κλίμακος του Ιωάννου του Σιναίτη και το θέμα το οποίο σκεφτήκαμε, το οποίο αφορά όλους μας και είναι πρακτικό, είναι περί αοργησίας. Είναι θέμα για τους τσατήλες. Λίγο πολύ είμαστε όλοι. Άλλος λιγότερο, άλλος παραπάνω. Να δούμε πώς το αναλύει και τι προσέγγιση κάνει. Είπαμε και την προηγούμενη φορά, είναι αρκετά διεισδυτικός ο λόγος και το πνεύμα και οι θέσεις του συγγραφέα και μπορεί να είναι ένα πνευματικό βιβλίο, αλλά αγγίζει τον όλον άνθρωπο και περιγράφει θαυμάσια τον ψυχισμό του ανθρώπου και τη λειτουργία του. Λέει λοιπόν περί αοργησίας, όπως το νερό που τρέχει λίγο-λίγο στη φωτιά τη σβήνει τελείως, έτσι και το δάκρυ του αληθινού πένθους σβήνει όλη τη φλόγα του θυμού και της εξημένης οργής. Όπως λέει το νερό σιγά σιγά σβήνει τη φωτιά, με τον ίδιο τρόπο και το δάκρυ του πένθους. Δηλαδή το πένθος περνάει ο άνθρωπος που δεν αναφέρεται μόνο σε κάποιο θλιβερό γεγονός, οπωσδήποτε και σε αυτό, γιατί όταν κανείς θρηνεί, πενθεί, δεν θα ασχοληθεί με πράγματα τα οποία του προκαλούν θυμό. Φαντάζομαι δεν έχουμε δει κανέναν ο οποίος να πενθεί και ταυτόχρονα να οργίζεται. Εκτός βεβαίως αν είναι μια άμυνα σε κάποιους φόβους που έχει γιατί για κάποιο κακό που έρχεται. Όμως συνήθως αν κανείς ζει κάτι δυσάρεστο ήδη δεν έχει διάθεση καν να αντιδράσει ή να οργιστεί. Γιατί είναι τόσο βαρύ αυτό το οποίο περνάει που δεν ασχολείται με αυτά τα μικρά που συνήθως προκαλούν οργή στον άνθρωπο και θυμό. Αλλά μπορούμε να το δούμε και σε πνευματική διάσταση. Όταν κανείς πενθεί, όχι με την έννοια της καταθλίψεως, αλλά με την έννοια της εσωτερικής οδύνης που έχει δημιουργικότητα, με την εσωτερική οδύνη για την πτώση του, για την αποτυχία του, για το λάθος του, για την αμαρτία του και πραγματικά το βιώνει ως τέτοιο, τότε αυτός ο άνθρωπος δεν έχει διάθεση οργής. Γιατί είπαμε η οργή είναι μια αντίδραση του ανθρώπου σε κάτι το οποίο τον ενοχλεί. Όμως έχουμε κάτι πιο βαθύ μέσα μας που μας στενοχωρεί, που μας πληγώνει, που μπορεί να μην είναι μια αποτυχία όπως είπαμε, αλλά μπορεί να είναι η απουσία της χαράς, η απουσία του Θεού, το κενό το οποίο έχουμε, ο χωρισμός από τον Θεό, ο χωρισμός από τους ανθρώπους, μια κατάσταση πτώσης. Αυτό λοιπόν, εφόσον πραγματικά τα ζει ο άνθρωπος, τότε δεν έχει την δύναμη να συγκρουστεί, να οργιστεί. Και αυτό από μόνο του, αυτή η διάθεσή μας, είναι και ένας δείκτης που αποκαλύπτει την εσωτερική μας κατάσταση. Είναι πολύ σημαντικό, οπωσδήποτε, πίσω από τα συμπτώματα τα οποία έχουμε, να παραπέμπεται ο άνθρωπος στην αιτία που τα προκαλεί και να δει βαθύτερα τον εαυτό του. Με αυτή την προσέγγιση ο συγγραφέας τοποθέτει στο θέμα αυτό και λέει τι είναι αοργησία. Αοργησία σημαίνει ακόρεστη επιθυμία για τιμία. Βέβαια κανείς, θα το δούμε και παρακάτω, γιατί πολλοί που προσεγγίζουν το θέμα με μια ψυχολογική διάσταση θα αντιδράσουν προς αυτό και θα μιλήσουν ότι η οργή κάνει καλό, γιατί ο άνθρωπος εκφράζεται, εκδηλώνεται. Ναι, έχουν δίκιο και σε αυτό, αλλά θα δούμε σε ποια βάση όμως είναι όλα αυτά. Τέλος πάντων, αοργησία λέει σημαίνει ακόρεστη επιθυμία για τιμία. Τρέλα, να έχεις επιθυμία να μην σε τιμούν και ακόρεστη μάλιστα επιθυμία, γιατί αυτό που προκαλεί συνήθως οργή είναι οι προσδοκίες που έχω από κάποιον. Αυτό που προκαλεί οργή είναι η αίσθηση ότι αδικήθηκα,
Αυτό που προκαλεί οργή είναι η σύγκριση που έχουμε κάποιους με κάποιον και όλη αυτή η εσωτερική αναστάτωση που κρύβει μια προσωπική αναπηρία που έχει και πνευματική διάσταση οδηγεί τον άνθρωπο σε θύμο, σε οργή. Άρα όταν κανείς δεν επιθυμεί κάτι, όταν μάλιστα επιθυμεί την ατιμία που είναι μια έτσι, κατάσταση ταπεινώσεως, αυτό λέει είναι η αοργησία, όπως λέει όμοια είναι με την απέραντη επιθυμία των κενόδοξων για έπαινο. Όπως ένας κενόδοξος, ναρκισσιστής που αναζητεί τον έπαινο, κατά ανάλογο τρόπο η αοργησία σημαίνει ακόρεστη επιθυμία για τιμή όπως κάποιος επιθυμεί τον έπαινο. Πού είμαστε εμείς? Η αγωγή του κόσμου πού είναι? Η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία πού είναι? Η αιτία των πολλών συγκρούσεων πού εδράζονται, πού έχουν ως βάση τους? Αυτά λοιπόν είναι οι ακτινογραφίες που κάνει ο Όσιος για να καταλάβουμε και εμείς τον εαυτό μας. Δεν το λέει με διάθεση επικριτική, ελεκτική. Εξάλλου δεν ωφελεί ο έλεγχος. Ο έλεγχος καλύπτει άλλα πράγματα. Όμως λέει εδώ αοργησία σημαίνει ακόριστη επιθυμία για τιμία. Κάτι που το θεωρούμε καταστροφικό εδώ προτείνεται ως ευλογία. Όμοια με την απέραντη επιθυμία των κενοδόξων για έπαινο. Αυτό που ο κόσμος και εμείς εν πολλοίς έχουμε τέτοια τοποθέτηση το θεωρούμε ευλογία. Το να μας επαίνουν και διεκδικούμε τον έπαινο. Και όταν μας επαίνουν νιώθουμε πολύ καλά. Όταν μας περιφρούν νιώθουμε άσχημα. Αντιστρέψαμε τις καταστάσεις. Αοργησία λέει σημαίνει νίκη κατά της ανθρωπίνης φύσεως, της φοράς, της πτώσης που έχει ο άνθρωπος, που φαίνεται με την αναισθησία απέναντι στις ύβρις και που αποκτάται με αγώνας και υδρότας. Η αοργησία είναι νίκη κατά της ανθρώπινης φύσεως, της φθοράς δηλαδή που έχει ο άνθρωπος, που φαίνεται με την αναισθησία, με την έννοια όχι να είμαι αναισθητός μπροστά στους άλλους, αλλά να μην με αγγίζει η προσβολή των άλλων. Που όμως αυτό δεν είναι υπόθεση, πίεσα τον εαυτό μου και το κατόρθωσα, λέει είναι, προέρχεται μετά από αγώνες και υδρότες, πνευματικούς αγώνες, δουλειά με τον εαυτό μας, προσευχή, μελέτη, ενασχόληση με τον εαυτό μας. Αλλά όμως, μα τι ελευθερία, να μην προσβάλλεσαι με τις ύβρες των ανθρώπων, να ζητάς, να μην ζητάς την τιμή και να μην ζητάς τους επαίνους. Αυτό, αν ήταν εσωτερική επιλογή, κατάσταση που αποκαλύπτει το πώς είμαστε μέσα μας, έχει τεράστια ελευθερία. Δεν είναι αυτό μια πρόταση να τη μιμηθούμε καταπιέζοντας τον εαυτό μας, αλλά είναι μια ορίμανση του προσώπου μας στο βαθμό που μπήκαμε σε σωστή πνευματική κατεύθυνση. Και όχι εξωτερικά πράγματα θρησκευτικών τύπων για να χειρονόμαστε που έχουν τις περισσότερες φορές μια νοσηρή κατάσταση. Η πνευματική ζωή σε αυτά φαίνεται. Για φαντάστε λοιπόν να μην αγωνίζουμε για τιμές και να μην ενοχλούμεθα με τις ύβρες και την περιφρόνηση. Είναι πραγματική ελευθερία. Και αυτό να ήταν η φυσική μας κατάσταση. Όχι κάτι το οποίο κάτι απιέζαμε τον εαυτό μας. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι πραγματικά επαναστάτης του πνεύματος. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι ένας ισορροπημένος άνθρωπος. Ένας τέτοιος άνθρωπος είναι ένας ελεύθερος άνθρωπος. Ένας τέτοιος άνθρωπος έχει τη χάρη του Θεού. Είναι γεμάτος από Θεό. Ελευθερία είναι να διεκδικώ τον έπαινο και όταν τον παίρνω και τον λαμβάνω να πανηγυρίζω. Ελευθερία είναι σε απείραχτος. Είτε σε βρίζουν είτε σε παίρνουν. Αυτό είναι η ελευθερία. Όταν λοιπόν δεν βρούμε αυτή την εσωτερική ελευθερία εξαιτίας της ενοχής ότι δεν έχουμε αυτή την εσωτερική ελευθερία λατρεύουμε θεωρητικά και ιδεολογικά την ελευθερία. Λατρεύουμε θεωρητικά και ιδεολογικά την ελευθερία. Και λέει παρακάτω ο Όσιος πραότητα σημαίνει να παραμένει ακίνητη
και ατάραχη ψυχή τόσο στις ατιμίες όσο και στους επένους. Αυτός είναι ο πράος άνθρωπος, ο ήσυχος. Δεν το κάνει γιατί είναι, δηλαδή, αν κανείς το κάνει χωρίς να έχει εσωτερικό λόγο και τη χάρη του Θεού και δεν είναι γεμάτος μέσα από το φως του Χριστού και δεν είναι απαυμένος και δεν είναι ηρεμένος με τον εαυτό του, αν το κάνει θα είναι τρελός. Δεν είναι φυσιολογικό έναν άνθρωπο να το κάνει αυτό. Δηλαδή, αν το μελετήσει κανείς, το βάλουμε σαν υπόθεση εργασίας σε ψυχαναλύσεις, τέτοιον άνθρωπο δεν θα περάσουν για τρελό. Δηλαδή, ούτε να ταράσει την ψυχή του και στους επένους, ούτε στην τίμη. Δηλαδή, θα σου πούνε νεκρός είναι, ανέστητος είναι. Ή νεκρός θα είναι ή έχει τη χάρη του Θεού. Αλλά δεν είναι φοβερή ελευθερία να μην ενοχλείσαι με τις προσβολές, με τις ατιμίες, ούτε να τρελαίνεσαι με τους επένους, να μην υπάρχει εσωτερική κίνηση. Γιατί αποκτάς γνώση ότι και τι σημαίνει αν σε επενούν, τι κερδίζεις και τι σημαίνει αν σε βρίζουν, τι χάνεις. Το κέρδος ή η απώλεια είναι εσωτερική μας τοποθέτηση μπροστά στο γεγονός της αλήθειας. Όταν δεν ζούμε οντολογικά, πραγματικά την αλήθεια, τότε θέλουμε τη μαστούρα μας, το ναρκωτικό μας, τον έπαινο. Και αντιστεκόμαστε με οργύλο τρόπο στην ατιμία και στην απόρριψη. Η ελευθερία λοιπόν κατήντησε ιδεολόγημα από τη στιγμή που έπαψε να είναι ζωή. Από τη στιγμή που δεν είναι πραγματικό βίωμά μας η ελευθερία, η εσωτερική ειρήνη, η προσωπική ισορροπία μας, τότε υπερβάλλουμε ιδεολογικοποιώντας τέτοιες καταστάσεις. Πάμε παρακάτω. Η αρχή, λέει, της αοργησίας είναι να σιωπούν τα χείλη. Είναι μια διαδικασία. Πώς φτάνει κανείς στην αοργησία? Το πρώτο βήμα, λέει, η αρχή της αοργησίας είναι να σιωπούν τα χείλη, ενώ η καρδιά ευρίσκεται σε ταραχή. Το μέσον, η μέση κατάσταση, είναι να σιωπούν οι λογισμοί, οι σκέψεις, ενώ η ψυχή ευρίσκεται σε ολίγη ταραχή. Και το τέλος, να επικρατεί στη θάλασσα της ψυχής μόνιμη και σταθερή γαλήνη, όσο και αν φυσούν οι ακάθαρτοι άνεμοι. Να λοιπόν, μια απορία έχουμε. Αλλά είπαμε, αυτό δεν είναι μια κατάσταση που πιέζω τον εαυτό μου, αποθώ αυτές τις καταστάσεις, γιατί αυτό μπορεί να μου γυρίσει σε αρρώστια και ψυχοσωματική, και έχουν δίκιο κάποιοι θεραπευτές που μιλούν για κάτι τέτοιο. Αλλά γιατί λένε κάτι τέτοιο? Γιατί αγνοούν τον πνευματικό λόγο και την επίγνωση που μπορεί να μου οδηγήσει εκεί. Έξω δηλαδή από τον πνευματικό λόγο, ναι, πραγματικά. Αν όμως μπορείς να έχεις λόγο για αυτό το, για αυτό το πράγμα, αν έχεις λόγο γιατί έχεις κίνητρο και υπάρχει λόγος που μπορείς και πολεμάς την οργή σου, γιατί βρήκες μια άλλη κατάσταση ζωής, τότε δεν έχεις αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, αν για παράδειγμα δεν οργίζεσαι για να μην οργίζεσαι, θα τρελαθείς αν δεν οργίζεσαι. Αν δεν οργίζεσαι όμως, γιατί έχεις λόγο γι' αυτό, γιατί ξέρεις την αιτία που οργίζεσαι και ξέρεις ότι το να μην οργίζεσαι σε οδηγεί σε μια άλλη κατάσταση ζωής, γιατί εκτιμάς, σέβεσαι το πρόσωπο του άλλου, γιατί σέβεσαι το δικό σου πρόσωπο, γιατί αγαπάς τον Χριστό και ξέρεις πού οδηγούν όλα αυτά τα πράγματα, τότε όταν με επίγνωση δεν οργίζεσαι και μεταποιείται η οργή σε κατάσταση ειρήνευσης και ζωής, γιατί υπάρχει λόγος σε αυτό, είναι τελείως διαφορετικό. Άρα και οι μεν έχουν δίκιο και οι δε. Αλλά αυτό όμως που εμείς ζητούμε τι είναι? Απλώς να εκτονώνουμε το θυμό μας χωρίς να οριμάζουμε.
ή χρειάζεται μια πνευματική προσωπική ορίμανση. Να καταλάβω τις αιτίες που μου οδηγούν σε αυτή την κατάσταση και να ρωτήσω τον εαυτό μου τι θέλω, να ρωτήσω τον εαυτό μου τι είναι ζωή, να ρωτήσω τον εαυτό μου πού θα μου οδηγήσει η οργή αυτή, γιατί τι είναι ο άλλος για μένα, τι είμαι εγώ για τον εαυτό μου, γιατί ζω. Όταν τοποθετηθώ σε αυτά τα ερωτήματα, τότε ο πόλεμος εναντίον των παθών δεν είναι μια πόθηση, αλλά είναι μια αναζήτηση ζωής. Τελείως διαφορετικό είναι αυτό. Δηλαδή αυτό που διακρίνει τον πόλεμο, τον παθό, εν προκειμένου του θυμού, ως μια κατάσταση αντίστασης απλώς να αποθήσω τον θυμό μου, με την κατάσταση στη διηγή, να ελευθερωθώ από το θυμό μου δημιουργικά, αυτό που κάνει διαφορετική είναι η επίγνωση. Και αυτό που στερούμεθα σε όλα τα πνευματικά μας γεγονότα, στις πνευματικές πράξεις, είναι η έλλειψη επίγνωσης. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω τι μου γίνεται. Απλώς τι μόνο. Πολλές φορές ρωτούμε και τον εαυτό μας και πολλούς άλλους ανθρώπους, γιατί αν δεν έτσι, α, δεν ξέρω, έτσι μου ήρθε. Άμα έτσι σου ήρθε, καλά κάνεις και θυμώνεις. Αν όμως θέλεις να βρεις για ποιον λόγο περισσότερο, για να οριμάσεις αυτό, τότε η οργή είναι μια κατάσταση που μπορεί να σε οδηγήσει σε οριμότητα. Γι' αυτό έτσι το περιγράφει ο συγγραφέας, ότι αρχή της αοργησίας είναι να συρπιούν τα χείλη. Για παράδειγμα, μπορεί κανείς να είναι στο σπίτι να έχει υποστεί από μικρός μια κακοποίηση και επειδή φοβόταν τον μπαμπά γιατί ήταν βάρβαρος, σιωπούσε. Αυτό δεν είναι οριμότητα. Και αυτός βλέπει τη σιωπή ως κάτι πολύ αρνητικό. Και όταν μεγαλώσει, του πεις μη μιλάς, θα τρελαθεί αυτός ο άνθρωπος. Θα του θυμίσει παλιές πληγές. Και σου λέει, μια ζωή έτσι θα είμαι. Κάτσε εδώ, δεν έχουμε προσωπικότητα. Έχει δίκιο αυτός. Αν όμως καταλάβει τι ήταν ο μπαμπάς, τι ήταν αυτό που είχε, τι είναι τώρα, πώς μπορεί να το δει τώρα. Και τώρα δεν είναι το ίδιο, δεν κάνουμε προβολή της παιδικής μας κατάστασης. Είναι κάτι άλλο όμως τώρα, που έχω την οριμότητα να το δουλέψω μέσα και να καταλάβω ποιος είμαι εγώ, ποιος είναι ο άλλος, και δεν το κάνω αποδηλία, το κάνω με επίγνωση αυτό, είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Η οργή, λοιπόν, η αρχή της οργησίας είναι να σιωπούν τα χείλη, όχι παθητικά. Σιωπούν τα χείλη γιατί καταλάβω ότι είναι μια ορμή που βγαίνει αυτό, που απλώς θέλω να βγάλω ένα θυμό μέσα μου που κάτι με πίεσε, κάτι με ενόχλησε. Τι με πίεσε, τι με ενόχλησε, ο άλλος τι είναι, είναι απέναντί μου, είναι αντίπαλός μου. Μου έβαλε κανείς το μαχαίρι στο λαιμό και μου λέει απόδειξε ότι είσαι ο καλός και αυτός είναι ο κακός. Να αποδείξουμε ποιος είναι ο φταίχτης. Πολλές φορές δραματοποιούμε τις σχέσεις μας και στείλουμε ένα σενάριο. Ο φταίχτης και ο δίκαιος, ο καλός και ο κακός, ο απέναντί μου και ο φίλος μου. Αν δεν ξεκαθαρίσουν αυτά, τι είμαι εγώ, τι είναι ο άλλος, πάντα θα ζούμε σε αυτό το δράμα. Δεν έχει νόημα τότε να συγκρατείς τα χείλη σου. Χρειάζεται μια άλλη ελευθερία. Πρώτον να βρω την προσωπική μου αξία, ότι είμαι εικόνα Θεού και δεν ζω απλώς για να διαπραγματευτώ μια σχέση. Ζω για να βρω τον εαυτό μου, να βρω το φως, να βρω τη χαρά. Και να αγαπήσω τον άλλο, να σχετιστώ με τον άλλο, να εκτιμήσω τον άλλο. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει πρώτα να εκτιμήσω τον εαυτό μου. Άρα η ζωή μας δεν είναι μια διαπραγμάτευση μιας πολιτικής τάσεως, μιας τακτικής πώς να χειριστώ τον άλλον, αλλά κάτι πολύ πιο ουσιαστικό. Με αυτή λοιπόν την έννοια και με αυτή την προοπτική, τότε έχει νόημα να συγκρατώ τα χείλη μου. Γιατί ξέρω γιατί πλέω. Και αυτό είναι μια, ενώ η καρδιά μου είναι σε ταραχή. Δεν έρχεται διαμιάς ο άνθρωπος φτάνει στην απάθεια και αναγνωρίζει το ανθρώπινο ο όσιος και λέει γίνεται κάτι και τρελαίνεσαι. Αρχίζει μέσα σου να είναι φοβερή ταραχή. Λες τώρα κάτσε. Βούλος το σταματά. Συγκρατιέσαι. Η αρχή είναι αυτό. Αλλά είπαμε όχι μια κατάσταση καταπίεσης. Έχουμε λόγο που αυτό δεν είναι καταπίεση. Το δεύτερο σημείο λοιπόν είναι να
ενώ να σιωπούν οι λογισμοί, να ελέγχω τις σκέψεις μου, ενώ έχω μια μικρή ταραχή. Και το τέλος λέει να υπάρχει τελείως σταθερή γαλήνη παρόλο που φυσούν οι άνεμοι. Θυμός, περνώ μερικά γιατί δεν θα μας πάρει ο χρόνος, θυμός σημαίνει ευμετάβλητη και ευέξαπτη συμπεριφορά και ασχημοσύνης ψυχής. Εντάξει, έτσι είναι. Μ' άρεσε η έννοια ευμετάβολη, ευμετάβλητη, συγγνώμη. Ο άνθρωπος που έχει θυμό γρήγορα, έντονα, τη μια στιγμή, από τη μια στιγμή στην άλλη, δείχνει ότι είναι ευμετάβολος. Δεν έχει τάξη μέσα του, είναι πρόχειρος, είναι επιπόλαιος. Και έτσι είναι από πάνω κάτω, έτσι, μια ζωή. Εκεί μου μπαμ, φωνές, μετά. Αυτό είναι ο θυμός, είναι ευέξαπτη συμπεριφορά και ασταθή συμπεριφορά. Γιατί δεν βάλαμε ποτέ όρια στον εαυτό μας, ούτε πρόγραμμα, τίποτα, ήμασταν ό,τι να είναι. Όταν η ζωή μας είναι ό,τι να είναι, και αυτοί θα είμαστε ευμετάβολοι. Γιατί δεν είχαμε ποτέ επαφή με τον εαυτό μας. Και ό,τι να είναι δεν σημαίνει απλώς έχω ένα τυπικό πρόγραμμα που το εφαρμόζω. Να γυρίσω μέσα μου και να με δω, να καθρεφτιστώ. Όχι μόνο με τις σκέψεις μου, με την προσευχή μου να καθρεφτιστώ. Οι στιγμές που καθρεφτιζόμαστε, οι στιγμές της ησυχίας και της προσευχής. Το βράδυ, πολλοί κοιμούνται, σήκω μισή ώρα. Κάνει προσευχή σου, διάβασε κάτι. Έλα με τον εαυτό σε μια επαφή. Τότε ειρηνεύει ο άνθρωπος. Όταν είμαστε ακατάστατοι και ό,τι να είναι, δηλαδή όπως ό,τι να είναι, τίποτα. Φυσικά, λειτουργούμε με παρορμήσεις. Έτσι μου ήρθε. Όπως μας έκατσε. Κάποιοι ήμασταν πιο ήσυχοι, φάγαμε το κρεατάκι μας και ρεμίσαμε. Είμαστε μια χαρά στην παριούλα. Όταν όμως υπάρχει και νηστεία και ένταση και τώρα ζοριστήκαμε και λαδερά και αλάθρωτοι και τώρα ακολουθείς, με το μερικό τσιτώνεις. Μόλις φανεί το φως, λέει, υποχωρεί το σκότος. Ομοίως μόλις μυρίσει η ταπείνωση, εξαφανίζεται κάθε επικρία και θυμός. Μερικοί ενώ είναι ευμετάβλητοι στη συμπεριφορά του εξαιτίας του θυμού, εντούτοις αμελούν να φροντίσουν για τη θεραπεία τους και δεν ακούν η ταλέπορη αυτό που είπε. Η ορμή του θυμού οδηγεί τον άνθρωπο στην πτώση. Αυτό λοιπόν που βοηθάει και λειτουργεί θεραπευτικά είναι η ταπείνωση. Ταπείνωση, όχι μια κατάσταση μειονεξίας, αλλά παραδοχή της κατάστασής μου. Μετάνοια, στρέφω τον εαυτό μου προς τον Θεό και ζητώ το ελαιός του, χαμηλώνω, ζαρώνω, καταλαβαίνω την κατάστασή μου, το μέτρο μου, δεν επέρομαι. Αυτό λοιπόν, όσο βλέπουμε τον εαυτό μας και όσο έχουμε επίγνωση της δικής μας καταστάσεως, γινόμαστε επίοικείς με τους άλλους, δείχνουμε κατανόηση, και δεν είμαστε απόλυτοι. Το χειρότερο σε έναν άνθρωπο είναι όταν περνά τα χρόνια γίνεται πιο σκληρός και να έχει μεγαλύτερες βεβαιότητες, να είναι πιο ισχυρογνώμο. Ο άνθρωπος ουσιαστικός είναι αυτός όσο περνά τα χρόνια είναι πιο ανοιχτός, πιο ανεκτικός. Κατανοεί τον άνθρωπο, έχει μεγαλύτερη επίοικια, έχει μεγαλύτερη άνεση. Ας πούμε αυτό που λένε ακόμη και στην κοινωνία ότι ο κόσμος είναι οργισμένος, είναι μια ανώριμη κατάσταση. Είμαστε οργισμένοι γιατί δεν ερχόμαστε σε αυτό. Δεν διοικητούμε και τη δική μας ευθύνη. Λέει ο κόσμος έχει οργή, η κοινωνία οργισμένη. Που σημαίνει τι? Οργισμένος άνθρωπος σημαίνει ανεύθυνος άνθρωπος. Δεν θέλω να λάβω την ευθύνη τη δική μου, όσον αφορά τον εαυτό μου, τη συνευθύνη μου μέσα στην κοινωνία, μέσα στην εκκλησία και καταφεύγω σε εύκολη λύση. Που δεν θα αναλάβω καμία ευθύνη. Απλώς θα βγω να φωνάζω, να κάνω διαδηλώσεις. Τι πιο εύκολο? Το πιο εύκολο είναι να κάνεις διαδηλώσεις με τα πλακάτ. Υπάρχει κάτι πιο δύσκολο? Και αυτό το λέμε ομολογία. Το λέμε μαρτυρία κοινωνική. Καλά. Δεν είπα να μην κάνει ο άνθρωπος. Αλλά δεν είναι αυτό ουσιαστικό. Ουσιαστικό είναι κάτι άλλο. Να αποκτήσω επίγνωση τι μου γίνεται. Και να ρωτήσω τον εαυτό μου γιατί τόση οργή, γιατί τόσο θυμός. Το ρωτήσαμε ποτέ? Όλα τα ρωτάμε τα γιατί. Ρωτάω γιατί έχω τόσο θυμό και τόση οργή? Τα πραγματικά αίτια είναι αυτά που φαίνονται ή απλώς είναι οι αφορμές αυτές και είναι κάτι βαθύτερο μέσα μου? Μήπως κάνω πολλές προβολές? Μήπως είναι μια φυγή από τη δική μου πραγματικότητα?
Τέλος πάντων, θεωρεί όμως εδώ όσοι ότι η ταπείνωση είναι η θεραπεία της οργής. Σε όσους λέει μετανοούν και υποτίθεται ότι είμαστε σε μια περίοδος μετανοίας γιατί εξομολογούμε, θα πηγαίνουμε σε εκκλησίες κλπ. Κλπ. Λέει σε όσους μετανοούν τίποτα δεν είναι πιο ατέριαστο από την ταραχή του θυμού. Πας λοιπόν και χαμηλώνεις και λες εγώ τα έκανα μουσκεμα και μετά έχεις τα μούτερα να θυμώσεις για κάποιον άλλο που κάνει κάτι ανάλογο. Πώς να ταιριάξει αυτό? Είναι τελείως ατέριαστο. Δηλαδή, ατέριαστο είναι να κατακρίνω. Δηλαδή, αναγνωρίζω ότι είμαι αμαρτωλός και κρίνω τον συναμαρτωλό μου. Κουφό δεν είναι αυτό? Δηλαδή, ζητώ εγώ συγγνώμη, αναγνωρίζω το λάθος μου και ασχολούμαι με το λάθος του άλλου, μπορεί και μικρότερο. Μετανοώ και αναγνωρίζω ότι είμαι σε κατάσταση πτώσεως. Και έχω και χαμηλών ενώπιν του Θεού και ξαφνικά εκεί που χαμηλωμένος το παίζω ξερόλας και οργύλος. Είναι λίγο ατέριαστο. Άρα κάτι από τα δύο δεν είναι αληθινό. Ή υποκρίνουμε το θυμώδη ή δεν είναι μετανόηση. Δεν είναι μετάνοια αληθινή. Γι' αυτό πόσο παράτερο να βλέπεις ανθρώπους να είναι στη σειρά να κοινωνήσουν και τσατίζουν πάνω στο πέρι σειρά. Και φωνάζουν και με σκανδάλισες. Όχι μόνο δεν πάει να κινήσει σωστά. Και αντί να πει ήμαρτο τι έκανα, ρίχνει αυτό στον άλλο που το σκανδάλισε. Τέτοια μέρα ήρθα να κοινωνήσω και εσύ με σκανδάλισες. Τελείως κουφό. Να επέμβει ο παπάς. Προς Θεού, αυτό δεν είναι για να παρέμβεις, είναι για εξορκισμούς. Τι να παρέμβεις, θα σε φάει και εσένα. Πρέπει να ξέρεις πότε μιλάς και πότε όχι. Ή μόλις κινήσει άλλος, βγαίνω έξω και ουρλιάζω. Και μόλις κοινώνησα, δεν ξανάρχομαι σε αυτήν την εκκλησία. Και να το δικαιολογήσει αυτό, κάτι όλο τον κόσμο. Δεν γίνεται αυτά. Μια πραγματικότητα είναι. Αντί να πει ο άνθρωπος, παιδί μου, τι έκανα. Μόλις κοινώνησα, πω, τι γίνεται μέσα μου. Τι πανζουρλισμός είναι μέσα μου. Πάμε και το δικαιολογούμε. Πάμε και το δικαιολογούμε. Ήρθε κάτι μου λέει: κάτι συμβαίνει, πάτερ μου. Δεν ξέρω, πειρασμός. Κάθε φορά που κοινωνώ μου έρχεται καμιά στραβή και τσατίζομαι. Κάτι συμβαίνει. Ο διάβολος το έβαλε. Λες και μας έχει στο χεράκι το ό,τι θέλει κάνει. Πραγματικά το άκουσα. Κάτι γίνεται, δεν ξέρω. Κάθε φορά που κοινωνώ την Κυριακή, κάτι γίνεται μετά. Τι νηστεί αυτή. Διότι λέει η μετάνοια και επιστροφή χρειάζονται πολύ ταπείνωση, ενώ ο θυμός δείχνει άνθρωπο γεμάτο από υπερηφάνεια. Ήδη μετάνοια και επιστροφή θέλουν πολύ ταπείνωση. Άρα ο θυμός έχει υπερηφάνεια. Πώς ταιριάζουν αυτά τα δύο? Εάν το όριο της πιο τελείας πραότητος είναι, ενώ ευρίσκεται εμπρός, ακούστε την πλάκα έχει, ενώ ευρίσκεται εμπρός αυτός που σε παροξύνει, να τον αντιμετωπίζεις με εσωτερική γαλήνη και αγάπη, το όριο λέει της πραότητος και της αοργησίας είναι αυτός που σου τη δίνει να είναι μπροστά σου και εσύ να έχεις αταραξία, να έχεις γαλήνη και αγάπη. Τότε οπωσδήποτε λέει το εσκατόριο του θυμού είναι ενώ απουσιάζει αυτός που σε ελείπησε να κάνεις ό,τι συγκρούεσαι μαζί του με διάφορα λόγια και κινήματα θηριώδη. Το πάθατε ποτέ? Ενώ λείπει ο άλλος, να κάνει σε ένα απαντήσει ότι πλακώνεσαι το ξύλο. Ότι του τη λες γιατί δεν σου το πες σωστά και απαντάς και ρωτάς και χάνεις και τον ύπνο σου. Πόσες φορές στήσαμε απέναντί με ανθρώπους που αφήσαμε κρεμότητες μας, εξόργησαν. Αυτό είναι το όριο του θυμού και της οργής. Το όριο της παρότησης είναι το άλλο. Είδα τι ωραίες αποκαλύψεις έχει εδώ. Όσιος μας ακτινογραφεί διαρκώς. Πόσες φορές κάνουμε ιστορίες, σενάρια, κουβεντούλες, εσωτερικές. Πάμε παρακάτω, έχει πολλά. Γνωρίζουμε, λέει, ακούστε και ένα άλλο περιστατικό πως το περιγράφει. Γνωρίζουμε πως είναι πάμπολα τα τέκνα του θυμού και όλα είναι φοβερά. Ένα όμως τέκνο του θυμού που γεννά χωρίς να το θέλει, αν και νόθω, είναι ωφέλιμο.
Τι ποιο είναι το ωφέλιμο, ένα ωφέλιμο τέκνο του θυμού, παρόλο που είναι νόθο του λέει. Είδα ανθρώπους που άναψαν από τη μανία του θυμού και έβγαλαν από μέσα τους σαν εμετών τη μακροχρόνια κακία τους. Κρατούσε. Πολλούς βλέπουμε τέτοιους. Σε βλέπουμε με βλάβη, με σεβασμό, με γλύκα. Κάποιες μήκε μια έκρηξη. Γιατί πρέπει να είναι καλά παιδάκια και δεν εκφράζονται. Λοιπόν, έβγαλαν από μέσα τους σαν εμετών τη μακροχρόνια μνησικακία τους. Έτσι με το ένα πάθος απειλάγησαν από το άλλο. Βγάλουν την χολή από μέσα τους. Και τι έγινε παρακάτω? Και η μακροχρόνια λύπη τους διελήθη. Έφυγε η λύπη τους, εκτονώθηκαν. Διότι εκείνος που τους ελείπησε ή ζήτησε συγγνώμη ή έδωσε τις απαιτούμενες εξηγήσεις. Πόσες φορές αντί να αντιμετωπίσουμε ένα ζήτημα, το κρατάμε μέσα μας γιατί είμαστε καλά παιδιά. Δεν είναι γιατί είμαστε καλά παιδιά. Φοβούμαστε να το διαχειριστούμε. Δηλιάζουμε. Ή δεν θέλουμε μπελάδες. Γιατί νιώθουμε ότι κάπου και φταίμε κι εμείς. Και θέλουμε να σκαλίζουμε υποθέσεις και να βάζουμε κάποιο το χαλί. Και γίνεται σιγά σιγά αποθυμένος θυμός που γίνεται μνησικακία. Και μετά το έχουμε στο φαγητό. Λοιπόν, αντιθέτως είδα άλλους που κατά τρόπο απαράδεκτο έδειξαν ότι ήσαν δίθεν μακρόθυμοι. Αυτό που εμείς, οι χριστιανοί δηλαδή. Αντιθέτως είδαν άλλους που κατά τρόπον απαράδεκτο έδειξαν πως ήσαν δίθεν μακρόθυμοι. Έτσι με τη σιωπή αποθήκευσαν μέσα τους τη μνησικακία. Αυτούς τους ελεηνολόγησα περισσότερο από τους πρώτους, διότι με το μελάνι έδιωξαν τις μνησικακίες, έδιωξαν την ψυχή τους το περιστέρι του Αγίου Πνεύματος. Πολλές φορές λοιπόν, όταν δεν μπορεί να το δουλέψει ο άνθρωπος να αποκτήσει επίγνωση και κρατάει το θυμό μέσα του ή κάτι που τον πληγώνει γιατί δεν το δούλεψε. Δεν κατάλαβε ότι κανείς μπορεί να μας πληγώσει, δεν κατάλαβε ότι κανείς μπορεί να μας αδικήσει παρά μόνο ο εαυτός μας. Μένουμε στα επεισόδια, τα βλέπουμε επιφανειακά. Εξαιτίας λοιπόν αυτής ανοριμότητάς μας έχουμε δύο καταστάσεις. Ή κανείς το κρατάει μέσα του, δίθεν ότι μακροθυμεί και στο τέλος κρατάει μια μνησικακία μέσα του που χρονίζει. Δεν σου λέει τίποτα, αλλά βλέπεις το βλέμμα του. Δεν σου λέει τίποτα, αλλά δεν έχει σχέση μαζί σου. Έχει τυπική σχέση. Και από την άλλη περίπτωση, κανείς δεν αντέχει, βγάζει αυτή την οργή, ξερνάει ό,τι έχει μέσα του, όλη τη χολή, που θα πει και πολλές ασυναρτησίες και βλακίες που δεν ισχύουν, αλλά γίνεται ξεκαθάρισμα τότε. Ίσως πιθανό. Ή θα σου ζητήσει συγγνώμη ο άλλος, ή θα ιδωθούν οι απαραίτητες εξηγήσεις. Μα πώς θα λέει έτσι, ούτε παντρεμένος να το. Αυτά συμβαίνουν σε όλες τις σχέσεις. Πάμε και πιο κάτω. Εάν θέλεις ή μάλλον νομίζεις ότι πρέπει να αφαιρέσεις το κάρφος, το αγκάθι δηλαδή, από τον οφθαλμό του άλλου, δηλαδή το θεραπεύσεις, πρόσεξε, μήπως αντί ιατρικής σμήλης χρησιμοποιήσεις κανένα δοκάρι, οπότε θα ανοίξεις ή θα καταστρέψεις εντελώς τον οφθαλμό. Που σημαίνει αυτό, τι εννοεί? Δοκάρι λέει είναι ο βαρύς λόγος και οι απρεπείς εξωτερικοί τρόποι, ενώ το άλλο, η ιατρική σμήλη είναι η επιοίκεια. Είναι η με επιοίκεια διδασκαλία και ο με μακροθυμία και καλοσύνη έλεγχος. Ο Απόστολος λέγει έλεγξον, επετίμησον, παρακάλεσον. Δηλαδή θα ελέγξεις αλλά και θα παρηγορήσεις. Ούτε μόνο το ένα, ούτε μόνο το άλλο. Έλεγξον, επετίμησον, παρακάλεσο. Όχι όμως και τύψον, κτύπησα δηλαδή, μην χτυπάς. Δεν είναι μόνο η χειροδική, αλλά και με τα λόγια. Άρα δέστε πολλές φορές κάνουμε κακή χρήση των ενιών και των συναισθημάτων μας. Όταν θέλουμε να διορθώσουμε κάποιον, ποτέ δεν το διορθώνουμε με βίαιο τρόπο. Ούτε κάποιο κακό το θεραπεύουμε με βίαιο τρόπο. Ούτε κάποια ολισθήματα, ακόμη και πνευματικά, τα θεραπεύουμε με αυτόν τον τρόπο. Ή αυτό που λένε η ιερά αγανάκτηση. Η ιερή βλακεία είναι αυτό το πράγμα. Είναι έξω από το Πνεύμα του Χριστού. Το θέτει ο Απόστολος Παύλος. Έλεγξον, επετίμησον, παρακάλεσον. Οπότε πρέπει να έχουμε διάκριση
πώς χειριζόμαστε τις καταστάσεις. Εάν θέλεις λοιπόν να κάνεις μια επέμβαση χειρουργική, λέει να δώσεις διδασκαλία με επιείκεια, όχι με έναν τρόπο σκληρό που δεν τον αντέχει ο άλλος. Ο βαρύς λόγος και η απρεπής εξωτερική τρόπη. Η απρεπής εξωτερική τρόπη και ο βαρύς λόγος. Χρειάζεται λοιπόν μακροθυμία και με επίοικια διδασκαλία. Γιατί λέει μπορείς να κάνεις μεγαλύτερη ζημιά. Η αρχή λέει της μακαρίας ανεξικακίας είναι να γίνονται δεκτές οι ατιμίες με εσωτερική πικρία και οδύνη. Η αρχή λοιπόν της ανεξικακίας κατά ανάλογο τρόπο όπως το είπε προηγουμένως είναι να δεχθούμε τις ατιμίες, να τις δεχθούμε όμως έστω και με πικρία. Το μέσο να αντιμετωπίζονται χωρίς λύπη. Οι ατιμίες στην αρχή το δέχομαι, δεν αντιδρώ, δεν αντιστέκομαι, πικραίνουμε μεν, αλλά δεν αντιστέκομαι. Το δεύτερο είναι να μην λυπηθώ. Και το τρίτο, εάν υπάρχει τέλος, λέει, να θεωρούνται ως έπαινοι οι ατιμίες. Πού υπάρχουν αυτά, πουθενά? Είναι μόνο στα βιβλία. Και όμως αυτό είναι το χριστιανικό ήθος. Μάλλον μόνο στα βιβλία έμεινε. Χαίρε ο πρώτος, εδυναμός ο δεύτερος, ο τρίτος όμως είσαι μακάριος, διότι αγάλεσαι εν Κυρίω. Η χάρη του Θεού λοιπόν λέει κάποιος, πατέρ, πήγα στην εκκλησία, πω, αισθάνθηκα τη χάρη του Θεού. Και μάλιστα μου κάνει αποκαλύψεις ο Θεός. Σοβαρά, για να το δούμε. Προσβαλέ το και θα δεις τι αποκαλύψεις είχε, τι χάρη Θεού είχε. Θα είναι τρισχαρούμενος. Θα πει, παπάς είναι πλανεμένος, δεν κατάλαβε τη χάρη που έχω. Και θα γριέψει, θα σε κοιτάει με μισό μάτι. Αν θέλουμε να δούμε τον όριμο πνευματικά άνθρωπο, θα δούμε σε αυτό. Όταν τύχει προσβολής, θα γίνει ο άλλος που τον προσέβαλε φίλος του ή εχθρός του. Θα τον έχει στη ζωή του με χαρά ή απλώς θα τον ανέχετε. Καταλαβαίνουμε ότι αυτοί που μας πονάνε ή μας προσβάλλουν είναι οι καλύτεροι μας φίλοι. Εμείς θεωρούμε φίλο αυτός που με έχει όπα-όπα και μου λέει αυτά που με ευχαριστούν. Τα έχουμε και αυτά ανάγκη και έχουμε και το παρακάλυσο. Αλλά όμως γιατί αντιδρούμε έτσι? Λοιπόν, τα βιώματα μας αν είναι όντως χάρη του Θεού, σε αυτά φαίνονται, όχι στις φαντασιώσεις περί οραμάτων και θαυμάτων. Αν όντως έχεις τη χάρη του Θεού, δεν προσβάλλεσαι με αυτά, χαίρεσαι. Αλλά εμείς ούτε σε αυτή τη φάση είμαστε. Όλοι έχουν χάρη Θεού σε αυτά τα στάδια. Εμείς είμαστε στη χάρη του Θεού που δεν σκοτώνουμε τον άλλο. Είμαστε στη χάρη του Θεού που απλώς του λέμε καλημέρα παρόλο που αυτό μας έκανε. Έχει χάρη που θα κοινωνήσει ο άλλος. Χαρά στη Θεία Κοινωνία. Λέμε ένα χέρι και θα κοινωνήσουμε, αλλά μέσα μας δεν θα τελειώσει η επίρρρεια της Θείας Κοινωνίας. Ξανά τα ίδια. Μα Θεία Κοινωνία σημαίνει όχι απλώς είπα ένα τυπικό καλημέρα. Τον άλλο τον έβαλα στην καρδιά μου. Μου είναι πολύτιμος, μου είναι αγαπητός, μου είναι θησαυρός άλλος. Αυτό είπε. Μπορώ να κάνω μαζί στον παράδεισο? Είναι κάποιοι που λένε πάτε δεν τον αντέχω. Πολύ ωραία. Και τους λέω, φαντάσου να έχεις το παράδειγμα μαζί σου. Πάτερ. Μια ζωή είπα αιωνιότητα μαζί. Τότε τι παράδεισο ζεις κι εσύ? Πλάκα έχω. Φανταστείτε να μας βάλει κανένα τοξικό στο παράδεισο εδώ δίπλα. Παραδείσια τοξίνη. Είδα τρεις μοναχούς που εξυβρίστηκαν συγχρόνως. Δεν είναι μόνο στο γάμο και στους μοναχούς γίνεται αυτό. Ο πρώτος από αυτούς δαγκώθηκε και ταράχθηκε, αλλά δεν ομίλησε. Ο δεύτερος χάρηκε για τον εαυτό του, που δεν οργίστηκε, αλλά λυπήθηκε για τον υβριστή. Και ο τρίτος, αφού αναλογίστηκε η ψυχή βλάβη του υβριστού, έχει σε θερμά δάκρυα. Πόνεσε γι' αυτό. Έτσι έχει σε μπρός σου τον εργάτη του φόβου,
Το μισθωτό και τον εργάτη της αγάπης. Τι ωραία που το λέει. Ο πρώτος, όταν ασκείσαι στην παρθενία χωρίς αγάπη για τον Χριστό, θα τρελαθείς. Αυτό εννοώ, μην το παρεξηγούμε. Μόνο με επίγνωση ότι και αν κάνουμε έχει ζωή μέσα του. Αν δεν αγαπάς τον Χριστό, αν δεν αγαπάς τον εαυτό σου, καμία εγκράτη δεν σε ωφελεί. Ή τέλος πάντων και να το καταφέρεις θα σου στρίψει. Αυτό εννοώ. Όχι μόνο αυτό, οτιδήποτε. Αν δεν νηστεύεις με επίγνωση και είναι χαρά νηστεία σου, θα σκάς. Θα περίμενες πότε θα φας το γύρο σου. Γύρω-γύρω όλοι. Καταλαβαίνετε. Είναι αλλιώς το πράγμα. Δηλαδή τώρα περιμένουμε το Πάσχα, τι κάνουμε. Για να δείτε ότι δεν έχουμε χαρά σε αυτό που κάνουμε. Όλοι περιμένουν την Ανάσταση. Και πριν κοινωνήσουμε σκεφτόμαστε το φαγητό που θα φάμε μετά. Πόρε θα φάμε. Και η κοινωνία, θα κοινωνήσω για να φάω. Καταλάβατε. Φανταστείτε λοιπόν, σου κάνει, αντέχεις. Έτσι λοιπόν και οποιαδήποτε μορφή ασκεί η παρθενία για τους μοναχούς, μια και το είπαμε, αν δεν είναι η παρθενία έρωτας για τον Χριστό και αν δεν είναι η παρθενία, δεν είναι πληρότητα ερωτική, θα έχεις προβλήματα, θα σου τη βιδώσει. Οργανικά, έτσι δεν γίνεται. Λοιπόν, είδα τρεις μοναχούς που εξυβρίστηκαν συγχρόνως. Διαφωνείς Κώστα? Για το φαγητό εννοείς, ε? Ο πρώτος από αυτούς δαγκώθηκε και ταράχθηκε, αλλά δεν ομίλησε. Ο δεύτερος χάρηκε για τον εαυτό του, αλλά λυπήθηκε για τον ευριστή. Και ο τρίτος, αφού αναλογίστηκε την ψυχή βλάβη του ευριστού, έχισε θερμά δάκρυα. Έτσι έχεις εμπρός τον εργάτη του φόβου, τον μισθωτό και τον εργάτη της αγάπης. Ας στήσουμε κατά κάποιο τρόπο ένα φανταστικό δικαστήριο. Όσοι θέλουν να μας ακολουθήσουν με τη χάρη του Κυρίου, ας εισέλθουν σε αυτό το δικαστήριο και ας εξετάσουν κάπως, μαζί μας τα προηγούμενα πάθη και τις αιτίες των. Ας δεθεί λοιπόν ο θυμός, ο τύραννος, με τα δεσμά της πραότητος. Ας κτυπηθεί από τη μακροθυμία. Ας ήρθει από την Αγία Αγάπη. Ας παρουσιαστεί στο δικαστικό τούτο βήμα του λόγου και ας ανακριθεί καταλήλως. Λέει, κάνει ένα σενάριο ότι παίρνουμε το θυμό και την οργή και την ανακρίνουμε δεσμεύοντας με την πραότητα, με τη μακροθυμία και την αγάπη. Λέγε μας ο παράφρον και άσεμνε τα ονόματα του πατέρα σου και της μητέρας που κακώς σε γέννησαν, καθώς και των ιών σου και των βδελικτών θυγατέρων σου. Και όχι μόνο αυτά, αλλά μας εξηγήσεις επιπλέον ποιοι είναι αυτοί που σε πολεμούν και σε φωνεύουν. Τι ωραία παράσταση είναι. Και τι ψυχαναλυτική διάσταση έχει σε πνευματικό επίπεδο. Λοιπόν λέει, και αυτός ο θυμός δηλαδή απαντώντας θα μας είπε περίπου τα εξής. Οι αιτίες που με γεννούν είναι πολλές. Και ο πατέρας μου δεν είναι ένας. Για πολλούς λόγους λοιπόν ο άνθρωπος οργείται στο θυμό. Μητέρες μου είναι η κενοδοξία, η φιλαργυρία και η γαστριμαργία και μερικές φορές και η πορνεία. Μητέρες που γεννούν τον θυμό. Κενοδοξία γιατί? Γιατί ανταγωνίζεσαι με τον άλλο που θα σου πάρει τη δόξα. Γιατί τσακωνόμαστε οι άνθρωποι φορές? Γιατί μας πήρε τη θέση. Αναγνωρίστηκε περισσότερο ο άλλος. Νιώθουμε αδικημένοι, νιώθουμε προδομένοι. Κενοδοξία. Η φιλαργυρία. Αυτό είναι αυτονόητο, έτσι. Το συμφέρον δηλαδή. Η γαστριμαργία. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Τέλος πάντων. Γιατί η γαστριμαργία, για να θυμώ, από την πείνα? Γιατί μου φαγητό άλλο το φαγητό από το στόμα, δεν ξέρω. Μερικές φορές και η πορνεία. Όταν δηλαδή νιώθεις ότι έχεις χιλόπιτα. Όταν αδίκηθες, όταν προδόθηκες, όταν δεν σε προσέξαν, δεν ικανοποιήθηκες, βγάζουν όλα αυτά. Εκείνος που με γέννησε ονομάζεται τύφος, δηλαδή έπαρσης. Η έπαρση γεννάει από το θυμό. Οι δε θυγατέρες μου ονομάζονται μνησικακία, κρατάς το θυμό, έχθρα, χωρίζεσαι από τον άλλο και το κρατάς, δικαιολογία και μίσος, προφασίζεσαι ότι δικαίως αντέδρασα. Μια ζωή με ελέγχεις. Μια ζωή με καθοδηγείς.
και βρίσκουμε μια δικαιολογία για το θυμό μας. Τι αστείο που είναι, εγώ να θυμώνω, γιατί να πω εγώ έκανα το λάθος και αυτή είναι η ανοριμότητα, να αναλάβω την ευθύνη των δικών μου συναισθημάτων, το αποδίδω στον άλλο. Θυμώνω γιατί ο άλλος με πρίζει, για παράδειγμα. Ο άλλος δικαιούται να σε πρίζει. Εσύ θα τον αλλάξεις, έχει δικαιούσε. Είναι δική σου ευθύνη πώς αντιδράσεις εσύ στο πρίξιμο του άλλου. Και αντί να πεις είμαι ένας οργύλος, ανώριμος να το διαχειριστώ, εσύ φταίς που με έκανες και με έπριξες και γι' αυτό θυμώνω. Η μόνη λύση είναι αυτή. Ο άλλος είναι ενοχλητικός. Σωστά. Θέσε τα ωριά σου. Και εξήγησε τον άλλο ότι αυτό δεν μπορώ να το δεχθώ. Εφόσον το κάνεις, επιλογή σου είναι, αλλά εγώ θα έχω άλλη στάση. Δεν μπορεί να το πεις αυτό. Πρέπει να οργιστείς και να πεις το άλλο που οργιστικά. Η οργή είναι δική σου, δεν είναι του άλλου. Εσύ οργιστείς, δεν οργιστεί ο άλλος. Άρα είναι δική σου ευθύνη. Είναι ανευθυνότητα το να μην αναλαμβάνω την ευθύνη των δικών μου καταστάσεων. Η δικαιολογία λοιπόν και το μίσος. Οι εχθροί μου από τους οποίους τώρα κρατούμε δεμένος είναι η αντίπαλη το θυγατέρω μου, η αοργησία. Δηλαδή και η πραότης, η αοργησία και η πραότης, το είναι κανείς πράος. Να τα υποβαθμίζει μέσα το γεγονότα, να κρατάει ψυχραιμία, να το ακούει το γεγονός, να ακούει την καρδιά μου, να ακούει τον άλλο. Βέβαια, θεωρίες, όταν έχεις παιδιά, τρέχεις νύχτα, μέρα, πού να βρεις χρόνο. Εντάξει, δικαιολογημένο, αλλά βρες χρόνο μετά να το φιλοσοφίζεις, να το δεις μέσα σου πώς λειτουργεί. Μην το νομιμοποιείς επειδή δίνεις χρόνο, βρες χρόνο. Εντάξει, θα τσατιστείς, θα φωνάξεις, κάντο, ικανοποιήσου, αλλά μετά δες τι γίνεται. Να δούμε τι γίνεται, να αποκτήσουμε επίγνωση, αυτή είναι η πραότητα, να καταλάβω ότι δεν είναι κάτι φοβερό αυτό που συμβαίνει, και η αοργησία, να ελέγξω την αντίδρασή μου. Αυτή που με επιβουλεύεται όμως τελείως ονομάζεται ταπεινοφροσύνη. Ταπεινοφροσύνη λοιπόν είναι ο τρόπος που θεραπεύονται τα πάντα. Ή θα επιλέξουμε εμείς να είμαστε ταπεινόφρονες, έχοντας επίγνωση ότι αυτός που μας σώζει και μας χαρτώνει είναι ο Χριστός και όχι εμείς. Έχοντας ταπεινοφροσύνη σημαίνει έχοντας επίγνωση ότι δεν σώζομαι αφ' εαυτού μου αλλά με τη χάρη του Χριστού, ότι τίποτα δεν μπορώ να καταφέρω μόνος μου, εγώ με μία πληγή να τραβώ, μία πτώση, μία αμαρτωλότης, το αναγνωρίζω αυτό. Και αν δεν το αναγνωρίσω εγώ, τα γεγονότα θα μου τα κάνω να το αναγνωρίσω. Καλύτερα να το προλάβω εγώ, να χαμηλώσω, να ζαρώσω, να δω το μέτρο μου, για να μην έρθουν εξωτερικά γεγονότα που θα είναι σκληρά. Γιατί δεν μπορεί αλλιώς να κάνω αυτή ο εγωισμός μου. Και είναι χειρότερο από την πληγή μου και τον πόνο μου εγωισμός. Γι' αυτό πολλές φορές επιτρέπει ο Θεός δύσκολες καταστάσεις, γιατί αυτές οι δύσκολες καταστάσεις είναι καλύτερες από το να είμαι παρμένος και ξυπασμένος πως είμαι μια χαρά. Για να προλάβω λοιπόν τα φάρμακα αυτά μπορεί να είναι επώδυνα,

ίδια κατάσταση είμαστε. Είναι συναμαρτωλός μου, συγκατάδικός μου, πάσχει και ο ίδιος και το συμπονώ και δεν τον κρίνω. Και αυτός που με αδικεί, κάποια πληγή έχει μέσα του. Και αυτός που με προσβάλλει, κάποια δυσκολία έχει μέσα του. Και αυτός που παραλογίζεται με το θυμό του, κάτι το ζορίζει μέσα του. Σήμερα είναι αυτός, αύριο θα είμαι εγώ σε αυτή η κατάσταση. Να το δούμε μια ευσπλαχνία μέσα μου. Αυτό πράγμα είναι ταπείνωση. Έτσι είναι, δεν είναι απλώς το παίζω εγώ είμαι ο αμαρτωλός και ο ρωτής του κόσμου. Ναι, το λέμε αυτό και να λέει τον τρελαίνουμε, τον υποβαθμίζουμε. Αν πιστεύεις πως είσαι ο χειρότερος του κόσμου, γιατί κατηδιαλύεις τον άλλο, αφού είσαι ο χειρότερος. Αν το πιστεύουμε. Και όλη η μεγάλη εβδομάδα είναι μια εμπειρία ταπείνωσης. Ο Χριστός ήρθε να μας διακονήσει. Δούνε λίτρο αντί πολλό. Ουκ ήλθε διακονηθήν, αλλά διακονήσει. Έμεινε από δει το μαθητό του. Έδειξε οδό να ρίσει την ταπείνωση. Ανήκει στο Σταυρό. Έχουμε την Ανάσταση. Έχουμε τόσα γεγονότα. Πλέον στη μεγάλη εβδομάδα αυτά που λέμε θεωρητικά τα ζούμε βιωματικά. Έχουμε τέτοιο Χριστό που γίνεται άνθρωπος. Πλύνεται από δει το μαθητό και εμείς τρελνόμαστε για ελάχιστα πράγματα. Οργιζόμαστε, τρελνόμαστε. Γι' αυτό ένας άνθρωπος που πραγματικά πενθεί την ψυχή του, συντρίβεται μέσα του για τα χάλια του. Αλλά και ελπίζει στο έλεος του Θεού. Δεν είναι εκείνη η συντριβή που λες «Αχ, είμαι ένας χαμένος, αυτή η κατάθλιψη και αυτή η απόγνωση». Όχι, είμαι ένας χαμένος, συντρίβομαι, αλλά έχω ένα Θεό που αγαπά τη συντριβή μου. Έχω ένα Θεό που αγκαλιάζει τα πάθη μου. Ένα Θεό που όποιος και αν είμαι με αγκαλιάζει και με αγαπάει έτσι όπως είμαι. Σου δίνει κουράγιο αυτό. Αλλά σου μορφώνει και μια συνείδηση. Σε μαλακώνει, σε κάνει ανθρώπινο. Σκύβει τον άλλο το πρόβλημά του. Το περιθάλπεις, δεν του δίνεις και μια πουνιά από πάνω και πάρ' τον κάτω. Αυτό είναι η υπόθεση αοργησίας. Αυτή είναι η υπόθεση ακροθυμίας. Όταν λοιπόν έχεις τέτοια βάση μέσα σου, τέτοιο πνευματικό λόγο, όταν ξεπερνάς το θυμό σου, δεν ξεπερνάς γιατί τον αποθείς, το μεταποιείς τον θυμό σου. Το κάνεις αγάπη, το κάνεις συγχώρεση, το κάνεις πρόοδια, το κάνεις μακροθυμία. Γιατί κάποιος άλλος μακροθύμησε για σένα και Θεός και άνθρωποι. Και εξαιτίας αυτού απόκτησε σχέση αυτό το ήθος. Είσαι υποχρεωμένος. Νόμιζε δεν μας μακροθύμει ο Θεός για μας, δεν μακροθύμει για μας, δεν μακροθύμουν οι άνθρωποι. Πόσοι μας ανέχονται. Και αν ξέραν και την αλήθεια μας, θα ήταν μεγαλύτερη η ανοχή τους. Λοιπόν, εγώ γιατί δεν έχουμε τους άλλους. Γιατί δεν τους ανέχομαι. Αν ο Θεός δεν στέλνει αστροπελέ και να κάψει τον κόσμο, γιατί δεν τον κάψω εγώ. Έχω δικαίωμα εγώ. Ο Θεός τον ανέχεται, γιατί δεν τον ανέχομαι. Ποιος είμαι εγώ, αν τώρα από τον Θεό. Δηλαδή, ερχόμαστε και λιθάβουμε τον άλλο και τον κατηγορούμε και βγαίνει θυμός. Κάτσε ρε μεγάλη, τι είσαι εσύ. Ο Θεός τον αγκαλιάζει, τον αποδέχεται, τον ανέχεται τέλος πάντων. Εσύ ποιος είσαι. Γιατί κρίνεις τον, γιατί το θάβεις τον άλλο. Γιατί τον πατάς και από πάνω και τον στραγγαλίζεις. Με το θυμό σου, με την προσβολή σου, με την απόρριψή σου. Αυτό λοιπόν νομίζω είναι το ήθος της αοργησίας που έχουμε όλοι ανάγκη. Και αν, ξέρετε, υπάρχει και κάτι άλλο. Όταν οριζόμαστε, κάνουμε θόρυβο και δεν ακούμε ούτε την καρδιά μας ούτε τον Θεό. Ο Θεός μου είναι απαλός, μιλάει σιγά. Δεν του αρέσει η φασαρία. Για να τον ακούσουμε πρέπει και λίγο να ησυχάσουμε. Και με τους λογισμούς μας και με τον τρόπο μας.

Κύριε, το μυστήριον το από των αιώνων και κρυμμένων και από γενεών πληρώσας ως αγαθός ήλθες μετά των μαθητών σου εν το όρι των ελαιών, έχων την τεκούσαν σε των ποιητήν και πάντων δημιουργών. Την γάρ εν το πάθη σου μητρικός πάντων υπεραλγήσασαν, έδι και τη δόξη της σαρκός σου υπερβαλούσεις απολαύσε χαράς. Εις και ημείς μετασχόντες της ουρανούς ανόδος σου δέσποτα, το μέγα σου έλεος, το εις ημάς γεγονός δοξάζομαι. Κύριε, της η αναλήψη εξεπλάγησαν τα χερουβίμ, θεωρήσαντάς σε τον Θεόν επινεφελών ανερχόμενων, των υπ' αυτών καθεζόμενων και δοξάζομέν σε, ότι Χριστόν το έλεος σου δόξασι.

Όταν ο άνθρωπος δεν προσεύχεται, απομακρύνεται από τον Θεό και γίνεται σαν το βόδι. Δουλεύει, τρώει, κοιμάται και όσο απομακρύνεται από τον Θεό, τόσο πιο δύσκολα γίνονται τα πράγματα. Ψυχραίνεται η καρδιά του και ύστερα δεν μπορεί καθόλου να προσευχηθεί. Για να συνέλθει, πρέπει να μαλακώσει η καρδιά του, να πάρει στροφή μετανοίας, να συγκλονιστεί. Όσιος Παΐσιος ο Αγιορείτης.

όταν σας βλέπουμε αγχωμένους, αγχωνόμαστε κι εμείς πιο πολύ. Όταν σας βλέπουμε απογοητευμένους, φοβόμαστε πριν καν μπούμε στην αίθουσα. Δεν θέλουμε τέλειους γονείς. Θέλουμε τους δικούς μας γονείς. Ήρεμους, δίπλα μας, με εμπιστοσύνη. Γιατί αυτές τις μέρες, αυτό είναι τεράστια δύναμη.

0: Θεού αυτό, κατ' ευδοκίαν Θεού ή κατά παραχώρησιν Θεού. Πολλά μας έδωσε αυτόν τον χρόνο. Με τον ρυθμό της ζωής που ζούμε, δυστυχώς δεν προσέχουμε τα γεγονότα και τις περιστάσεις. Η βιασύνη, η συνήθεια, η ρουτίνα της ζωής καταργεί τον θαυμασμό και δεν υπογραμμίζομαι την παρουσία του Θεού στις λεπτομέρειες, στα επιμέρους, εν νυχτή και εν ημέρα, σε αυτά τα οποία γνωρίζομαι και στα πολλά τα οποία αγνοούμε. Ένα το οποίο μας εχάρισε ο Θεός φέτος ήτανε η σπορά του Θείου Λόγου. Γνωρίζετε όλοι ότι στην Παλαιά Διαθήκη ένα σημείο της αποδοκιμασίας και οργής του Θεού είναι η έλλειψη του κηρύγματος. Θα έρθει, λέει, η εποχή που ο άρτος της διδασκαλίας δεν θα υπάρχει για να τρέφει τις ψυχές μας. Δόξα τω Θεώ όμως και φέτος, καθ' όλη την επικράτεια της Μητροπολιτικής Περιφερίας, εσπάρει πλουσίως ο Λόγος του Θεού. Οικούστη απάμβωνος σε αίθουσες, σε κύκλους, ο Λόγος της Αληθείας, ο Λόγος του Θεού. Αν λοιπόν η έλλειψη του Λόγου του Θεού αποτελεί αποδοκιμασία και αποστροφή του Θεού, η σπορά του Θείου Λόγου με τις πτωχικές δυνάμεις όλων είναι μία ευλογία. Το μεγάφωνο του Θεού φέτος δεν σταμάτησε να εκπέμπει και ο ήλιος της αληθείας να ακτινοβολεί και να ζεσταίνει τις καρδιές μας. Και όσοι μίλαγαν και όσοι άκουγαν πρέπει να αισθάνονται μεγάλη ευγνωμοσύνη απέναντι στο Θεό. Ένας είναι ο διδάσκαλος και ο καθηγητής. Εμείς είμαστε τα γραμμόφωνα και οι κήρυκες και οι κυκλάρχες και οι κυκλάρχησες. Και όσοι μέσα στην οικογένειά μας, στο περιβάλλον μας, στην εργασία μας, εσπήραμε κι εμείς σε μικρό χωράφι τον σπόρο του Θεού. Αλλά δεν είναι μόνο αυτή η ευεργεσία. Υπάρχουν και άλλες ευεργεσίες την φετινή χρονιά. Λέγει κάποιος συγγραφεύς, γράφει, να έχουμε ένα βιβλίο να γράφουμε τις ευεργεσίες του Θεού. Να σημειώνουμε ότι σήμερα δέχτηκα την επίσκεψη του Θεού με αυτόν τον τρόπο. Αυτό, λέει, το γεγονός, η καταγραφή των ευεργεσιών του Θεού θα συγκινεί την καρδιά μας και θα μας οδηγεί και θα μας μπρόχνει σε προσευχή. Μας κράτησε και φέτος ο Θεός στην ζωή και στην ύπαρξη. Περπατάμε. Έχουμε σχετικά καλή υγεία. Εξυπηρετούμεθα στις προσωπικές μας ανάγκες. Διετήρησε δηλαδή ο Θεός και φέτος την ζωή και την ύπαρξή μας. Δόξα τω Θεώ. Έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας, αναπνέουμε. Βρισκόμαστε, αν και δεν είναι το μεγαλύτερο δώρο, βρισκόμαστε πάνω στη γη, περπατάμε. Δόξα τω Θεώ, ευλογητός ο Θεός. Μας έσωσε από ατυχήματα. Δεν επέτρεψε να πεθάνομαι. Μπορεί να κινδυνέψαμε. Μπορεί να ήρθαν στιγμές οριακές. Να περπατήσαμε πάνω σε ένα σκηνί, να φτάσαμε στην κόψη του ξηραφιού. Ζούμε όμως. Δόξα τω Θεώ. Και εφόσον ζούμε, μας δίδεται προθεσμία. Ένεκα της μακροθυμίας του Θεού να μετανοήσουμε. Παρέτεινε δηλαδή και φέτος τη ζωή μας. ευλογητός ο Θεός. Μας χάρισε επίσης, μας φύλαξε, αλλά και μας χάρισε και πάντα τα προσωτηρίαν αιτήματα. Εκτός από τον Λόγο του Θεού και την υγεία που μας χάρισε, μας έδωσε αμέτρητες πνευματικές ευκαιρίες και θλίψεις και χαρές και ακολουθίες και μελέτη και συμβουλές και επιπλήξεις. Πνευματικές ευκαιρίες οι οποίες προστίθενται στη ζωή μας και χτίζουν το οικοδόμημα της αιωνίου σωτηρίας μας. Ζήσαμε και αυτή τη χρονιά και δουλέψαμε τα βιοποριστικά έργα μας. Μπορεί να είχαμε κάποιες μικρές οικονομικές δυσκολίες, αλλά δεν στερηθήκαμε τα προς το ζήν. Τι ωραίο πράγμα! Μπορεί με δυσκολία να περνάμε τη ζωή μας. Έχουμε όμως το πιάτο του φαγητού μας. Έχουμε τροφάς και σκεπάσματα, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Εις δε τον πνευματικό τομέα, πέραν όπως είπαμε του Θείου Λόγου, αρκετές φορές εξομολογήθηκαν φέτος. Κατέθεσαν στα πόδια του πνευματικού τις αμαρτίες που δηλητηρίαζαν τη ζωή τους. Εξομολογηθήκαμε, κοινωνήσαμε, λειτουργηθήκαμε, περάσαμε τη Μεγάλη Εβδομάδα και η ψυχή μας χόρτασε από το νέκταρ των ιερών ακολουθιών. Όλα αυτά, υλικά και πνευματικά, άγνωστα τα περισσότερα σε μας, γνωστά όμως στο Θεό και στους αγγέλους, είναι κατατεθειμένα στην ατομική μας μερίδα και οφείλουμε να τα ανακαλύψουμε ως κεφάλαιο αιώνιο και να ευγνωμονήσουμε τον Θεό. Επίσης, ένα το οποίο ξεχνάμε, και αυτή τη χρονιά ο Θεός μας φύλαξε από παγίδες. Τι να πούμε σε αυτό το σημείο? Δεν βλέπουμε τίποτα. Είμαστε, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι, τυφλοί. Τον τενούν στο μυαλό μας, δεν καταλαβαίνουμε. Στα όματα, στα μάτια, στα αυτιά. Δεν παίρνουμε χαμπάρι μερικές φορές. Είναι, λέει, στρωμένος ο δρόμος μας με παγίδες, αόρατες, διαβολικές. Και αφανώς ο Θεός μας κράτησε στο χέρι Του. Θα τα δούμε όμως αυτά στην άλλη ζωή. Κάτω από αυτό το πρίσμα των πολλών ευεργεσιών, καταλαβαίνει κανείς πόσο δίκιο έχει και ο Ιερός Χρυσόστομος και ο Μέγας Βασίλειος στις Θείες Λειτουργίες που λένε «Άξιον και δίκαιον, σε ενήν, σε ημνήν, σε ευλογήν, σε ευχαριστήν, σε δοξάζην, τον μόνον όντος όντα Θεόν». Σε ευχαριστούμε, λέει. Σίγαρη Θεός ανέκφραστος, μας ευεργετής, είσαι η μεγάλη αυθονία, η πηγή αγαθότητος του σύμπαντος. Αλλά δεν μπορούμε να τα πούμε. Ανέκφραστος, αόρατος, ακατάληπτος, αΐον, σύ που είσαι πάντοτε, είσαι, ως αυτόσον και εδώ είσαι παρόν. Σύ, και λέγει μετά τις ευεργεσίες, είναι πολύ ωραίο. Σύ, λέει, εκ του μειόντος, εις το είναι ημάς παρήγαγες. Μας έφερες, λέει, από την ανυπαρξία στην ύπαρξη. Και παραπεσώντας, ανέστησας πάλιν. Και ενώ πέσαμε, μας σήκωσες. Και ούκ απέστης. Και δεν μας απεστράφεις, δεν έκοψες πέρα. Δεν έφυγες από κοντά μας. Σε ευχαριστούμε, λέει, για όλα αυτά υπερπάντων. Ονίσμεν και ονουκίσμεν. Αυτά που γνωρίζομαι και αυτά που δεν γνωρίζομαι, των φανερών και αφανών ευεργεσιών, των εις ημάς γεγεννημένων. Υπάρχει και μια φράση από πρώτης ηλικίας. Έτι ευχαριστούμεν σε, καταλήγει η ευχή, και για το σπουδαιότερο και υπέρ της λειτουργίας ταύτης και για τη Θεία Λειτουργία, που είναι η μεγαλύτερη χαρά επί της γης. Είμαστε λοιπόν, αδερφοί, πλημμυρισμένοι από τις ευεργεσίες του Θεού. Κολυμπάμε μέσα στο έλεος του Θεού και τα έκτακτα γεγονότα προκαλούν τον θαυμασμό μας. Δυστυχώς όμως και τα συνηθισμένα, δεν τα προσέχουμε όσο πρέπει. Όμως για όλα οφείλουμε να πούμε κι εμείς αυτό που λέει ο ημνογράφος, που το έχει πάρει από τον 115ο ψαλμό. «Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων ον ανταπέδω κέμι; Τι θα δώσω εγώ στο Θεό; Για όλα, τα γενικά και τα ειδικά, τα προσωπικά, τα οικογενειακά, τα εθνικά, για όλα, τι θα δώσω;» Και αυτή η αμηχανία πρέπει να συνέχει και τις δικές μας ψυχές. Τι θα δώσουμε στο Θεό; Τι θα κάνουμε; Πώς θα Τον ευχαριστήσουμε; Και να σκεφτεί κανείς ότι όλα αυτά δεν μας τα χρωστούσε ο Θεός. Δεν μας τα χρωστούσε. Και όμως ο ψαλμωδός, προσέξτε αυτό το σημείο, λέγει «Τι ανταποδώσω περί πάντων ον ανταπέδω κέμι;» Σαν να μας τα χρώσταγε μας τα έδωσε. Δεν μας τα χρώσταγε. Πάλι ο Μέγας Βασίλειος λέει «Όχι δια τας δικαιοσύνας ημών, όχι για την αρετή μας, όχι κατά οφείλημα, δεν μας τα χρωστούσε, ούτε επειδή περίμενε ο Θεός από μας δόξα σε σένα, δεν έχει ανάγκη από τη δική μας δοξολογία ο Θεός, γιατί μας τα έδωσε; Από υπέρμετρη, από άπειρη αγάπη και από άπειρη φιλανθρωπία για την αδυναμία μας. Γιατί μας τα έδωσες, Θεέ, τα δώρα σου; Να μας φιλοτιμήσει, προσέξτε αυτό το σημείο, να μας φιλοτιμήσει, να μας συγκινήσει, να πούμε δόξα Θεέ, και λέγοντας δόξα Θεέ να γίνομαι εμείς οι ίδιοι ευτυχισμένοι και μακάριοι. Υπάρχει ένας μυστικός πνευματικός νόμος. Όταν εγώ πω σε έναν άνθρωπο ευχαριστώ, «Σε ευχαριστώ, κύριε Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ», αν το πω από την καρδιά μου, του δίνω χαρά. Δίνοντας χαρά, οικοδομώ την αγάπη. Χτίζοντας την αγάπη, γίνομαι εγώ ευτυχισμένος. Όταν λοιπόν ο Θεός στέλνει τις ευλογίες Του, το κάνει να μαλακώσει, να συγκινήσει, να κάνει πιο ευαίσθητη την καρδιά μας. Και αφόρμητα, επειδή παιδιά είμαστε κατ' ουσίαν, να, όπως μας δίνει ένα λουκούμι, ένα γλυκό, «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου», και αυτό μας κάνει καλύτερους. Δημιουργεί ωραία αισθήματα μέσα μας, συγκινεί την καρδιά μας. Παίρνουμε κάτι από την άπειρη ευτυχία που υπάρχει στους κόλπους της Αγίας Τριάδος. Αντί λοιπόν, αδελφοί, να βρισκόμαστε σε ένα κλίμα μιζέριας και παραπόνου και αντί να στενάζουμε, οφείλουμε να ψάχνουμε τις ευεργεσίες του Θεού και να Τον δοξάζουμε μέσα σε ένα κλίμα ευγνωμοσύνης και δοξολογίας. Δόξα σε Σένα. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου. Ανέφερε ένας μαύρος, έγχρωμος αδελφός μας, λέει, είχα μια γιαγιά, η οποία σε ό,τι τη συνέβαινε έλεγε ευχαριστώ. «Σε ευχαριστώ, Θεέ μου, σε ευχαριστώ, Θεέ μου». Εγώ το είχα παρεξηγήσει αυτό, για τα καλά ευχαριστώ, εντάξει, και για τα στραβά ευχαριστώ. Όταν πήγα στο σχολείο και είχα συμμαθητές λευκούς, και ξανθούς και ήμουνα, λέει, ο μόνος έγχρωμος, με πείραζαν. Να ο Αράπης, λέει, να ο Αράπης. Εγώ δεν είχα άλλο μέσο να αντισταθώ. Έλεγα μόνος μου, σε ευχαριστώ Θεέ μου. Αυτό το πράγμα, λέει, μέσα στις δυσκολίες, ήταν η ασπίδα μου, η άμυνά μου. Έβγαζε από μέσα μου τα καλύτερα αισθήματα. Αυτό που έρχονταν απ' έξω και να με πληγώσει, έβρισκε τείχο τη δοξολογία προς τον Θεό. Και έμαθα, λέει, και στα δυσάρεστα και στα ευχάριστα και στα δυσάρεστα να λέω ευχαριστώ. Και λέγοντας ευχαριστώ στα δυσάρεστα, ανεκάλυπτα ότι κάθε δυσάρεστο ήταν μια κρυμμένη ευλογία. Μόλις έλεγα ευχαριστώ, άλλαζε αυτό το φαινομενικό, το άσχημο, και έβρισκα μέσα ότι ο Θεός είναι παρόν. Αναφέρεται δε ότι στην φυτολογία, στη ζωολογία κλπ, ότι το στρίδι φτιάχνει, λέει, το μαργαριτοφόρο στρίδι φτιάχνει μαργαριτάρι από κάτι το αρνητικό. Δηλαδή μπαίνει μέσα εκεί στο κέλυφος αυτό που έχει ένας κόκκος άμμου. Το στεναχωρεί, το ενοχλεί. Αυτό όμως στην προσπάθεια να απαλλαγεί δεν έχει άλλη δυνατότητα παρά να το περιβάλλει με μια στυλπνή ωραία ουσία. Και από κάτι το ενοχλητικό να φτιάξει κάτι το πολύτιμο, ένα μαργαριτάρι. Εμείς που είμαστε χριστιανοί πρέπει να πάρουμε αυτό το μάθημα. Το να κατεβάσουμε τα μούτρα μας, τα αυτιά μας, συγγνώμη για την έκφραση, να μας πιάσει η λύπη, η μελαγχολία, η απελπισία, που πάει να γίνει πολλές φορές επιδημία. Δεν κερδίζουμε τίποτα. Τον εαυτό μας στεναχωρούμε. Και η στενοχώρια είναι και βιολογικά και σωματικά δηλητήριο. Μας κόβει μέρες από τη ζωή μας η στενοχώρια. Γι' αυτό λοιπόν, λέει, έξυπνος είναι εκείνος ο οποίος μετά από μία απογοήτευση δεν χάνει πολύ χρόνο, αλλά αμέσως αρχίζει να δοξολογεί. Και η πνευματική δύναμη σε ενός εκάστου είναι: συμβαίνει κάτι άσχημο, ένα ατύχημα, δεν χάνω το χρόνο μου, αμέσως δοξάζω τον Θεό. 5 λεπτά πέρασαν, έχασε χρόνο. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ μέσα, σε ευχαριστώ Θεέ μου για αυτό που έγινε. Μία κυρία στην Αμερική έφτασε στο όριο, λέει, της ζωής της. Οι γιατροί διέγνωσαν ότι είχα μια επικίνδυνη ασθένεια και μου έδωσαν 6 με 9 μήνες ζωής. Όμως, είχα μάθει να εξασκώ την ευγνωμοσύνη. Λέγοντας δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ Θεέ μου, η ασθένεια έφυγε από το σώμα μου και τα κύτταρά μου ξεχύλισαν από ζωή και ενεργητικότητα. Προσέξτε. Αργότερα έμαθα ότι τα αισθήματα ευγνωμοσύνης απελευθερώνουν σε όλο το σώμα θετικές ενδορφίνες, κάποιες ουσίες, που δημιουργούν την υγεία. Η ευγνωμοσύνη δεν θεραπεύει μόνο την ψυχή, δεν διώχνει την κατήφια, ανανεώνει και το σώμα. Γι' αυτό λέει ότι καρδίας εφρενωμένης το πρόσωπον θάλλει. Και όταν η καρδιά δοξολογεί, εφραίνεται, χαίρεται και ο άνθρωπος βρίσκεται σε κατάσταση και πνευματικής και σωματικής υγείας. Δεν χρειάζεται όμως να τρέξουμε στις ανθρώπινες εμπειρίες. Ο Λόγος του Θεού, το Άγιο Πνεύμα, διαστόματος του Αποστόλου Παύλου μας λέγει στην 1η προς Θεσσαλονικής επιστολή: εν παντί ευχαριστείτε, σε όλα ευτυχή και ατυχή να λέτε ευχαριστώ στο Θεό. τούτο το θέλημα του Θεού. Εν παντί ευχαριστείτε. Σε ευχαριστώ Θεέ μου για την προσβολή. Σε ευχαριστώ Θεέ μου για την συκοφαντία. Σε ευχαριστώ Θεέ μου για την ασθένεια. Σε ευχαριστώ Θεέ μου για το ευτυχές γεγονός του παιδιού μου. Για όλα λέει να ευχαριστούμε. Τούτο το θέλημα του Θεού λέει ο Απόστολος Παύλος εν Χριστώ Ιησού. Μας το είπε ο Θεός, το μάθαμε από τον Θεό δια του Χριστού. Άρα ο Χριστός δίδαξε στους μαθητάς του ότι πρέπει πάντοτε να λέμε ευχαριστώ και στους ανθρώπους πρωτίστως στο Θεό. Βέβαια να πούμε και κάτι που δεν μας τιμά. Εμείς όλο ζητάμε. Δώσ' μου, δώσ' μου. Και ξεχνάμε το καθήκον της ευγνωμοσύνης. Είναι μία λησμονημένη αρετή. Πόσοι από εμάς την προσευχή μας ξοδεύουμε χρόνο για ευγνωμοσύνη, για δοξολογία, για ευχαριστία. Τα περισσότερα είναι αιτήματα. Κι όμως μας έχει δώσει ο Θεός πάρα πολλά. Με τη χούφτα μας έχει δώσει ευεργεσίες. Δεν λέμε ένα ευχαριστώ. Και το χειρότερο είναι ότι δεν είμαστε και υπεύθυνοι. Μας έδωσε τόσα πολλά και λίγο φιλότιμο δεν έχουμε. Δεν είμαστε ευάρεστοι, όλο τα αντίθετα κάνουμε. Όλο τα αντίθετα. Είμαστε αδικαιολόγητοι, μηδενός εξαιρουμένου. Είπαμε προηγουμένως για τον Δαβίδ, ο προφήτης και βασιλεύς Δαβίδ, παρά τις ασχολίες και τις σκοτούρες του βασιλείου του, είχε αυτήν την αγία ανησυχία, τι θα κάνω. Ο Θεός τον πήρε από βοσκό, τελευταίο παιδί του Ιεσέ. Ήταν ένα ξανθόμαλο λέει, κοκκινομάλικο παιδάκι, πυράκης, δηλαδή κόκκινα μαλλιά είχε. Και όπως είναι και οι Εβραίοι με φακίδες λίγο, τον πήρε ο Θεός από βοσκό προβάτων και τον ανέδειξε ποιμένα, κρυό. Ποιμένα και αρχηγό του λαού του. Τον έσωσε πάρα πολλές φορές, είχε όμως και στενοχώριες. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων ον ανταπεδοκέμι? Το να ενδιαφέρεται κανείς πώς θα ανταποκριθεί στις ευεργεσίες του Θεού, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι απόδειξη καλής ψυχής. Δεν είναι σκάρτος ο άλλος μέσα του. Όπως οι 9 λεπροί έκοψαν πέρα και έφυγαν, δεν γύρισαν να πούνε ένα ευχαριστώ και διετύπωσε παράπονον ο Κύριος. Ουχή οι 10 εκαθαρίστησαν, οι δε 9 πού? Δεν είναι σαν τον Ιούδα είναι ο αχάριστος. Ιούδα, φιλήματι των ιών του ανθρώπου παραδίδος. Τι σε εστέρισα? Εκίνησε την πτέρνα και ο Ιούδας κι όλος ο λαός κατά του ευεργέτου. Ο ευγνώμων άνθρωπος σημαίνει ότι έχει καλά στοιχεία μέσα του. Είναι καλή ψυχή. Είναι φιλόσοφη διάνοια και ευχάριστη γνώμη. Καλή ψυχή. Διάθεση. Αντιθέτως, οι άνθρωποι που δεν λένε ευχαριστώ είναι... Μία λέξη φτάνει. Εγωιστέ. Ζητιάνοι που γυρνάνε γύρω από τον εαυτό τους, συμφεροντολόγοι. Είδατε πόσο μας στοιχίζει η αχαριστία. Ο Θεός δεν μας ζητάει τίποτα από μας. Πολύ έξοδο, κοπιώδες. Η Μαρία και η Μάρθα, για να ευχαριστήσουν τον Κύριο που ανέστησε τον αδελφόν τους, έκαναν δείπνο και ξόδεψε η Μαρία 3 εκατομμύρια σημερινές δραχμές να αγοράσει 300 δράμια πολύτιμο μύρο να πλύνει τα πόδια του Κυρίου και τα σκούπισε με τα μαλλιά της. 3 εκατομμύρια. Εξόδεψε. Και είπε ο Ιούδας, τότε λέει, γιατί να χαθούν τόσα χρήματα να δοθούν στους φτωχούς. Ο Κύριος όμως δέχτηκε την ευγνωμοσύνη της. Μια πλούσια καρδιά δεν λογαριάζει έξοδα προκειμένου να ευχαριστήσει τον Χριστό. Αλλά δεν ζητά ο Χριστός από εμάς αυτά. Τι ζητάει? Ένα ευχαριστώ. Στην προσευχή μας να πούμε ευχαριστώ. Λέει ο Δαβίδ, θα σου προσφέρω. Αυτό είναι το πνεύμα του Θεού που πιάνει την ουσία των πραγμάτων. 115 ψαλμός. Θα σου προσφέρω για αυτά που μου έδωσες. Τι? Θυσίαν ενέσεως. Θα ανοίξω το στόμα μου και θα σε ενέσω. Θα σε δοξολογήσω. Δόξα σοι το δείξαντι το φως. Δόξα μόλι μου την καρδιά. Αυτό θα πω, λέει ο Δαβίδ. Αυτό θέλεις εσύ. Δεν θέλεις λίπος από τάβρους, από τράβους. Δεν θέλεις αίμα δαμάλεων και στάχτη από καμένα ζώα. Θέλεις θυσίαν χιλέων. Να πούμε στην προσευχή μας, σε ευχαριστούμε Θεέ μας και σε δοξάζομαι. Τι άλλο λέει θα σου προσφέρω? Θα σε ομολογήσω μπροστά σε όλο το λαό. Θα κάνω την προσευχή μου κατηδίαν, αλλά όταν θα μαζευτεί όλος ο λαός, θα σταθώ στο μέσον και θα σε δοξάσω και θα ομολογήσω. Μέσον σε ο Θεός. Θα το πω στην προσευχή μου. Θα το πω και στους άλλους. Και θα πω ότι οφείλω στον Θεό τα πάντα. Ναι, εμένα ο Θεός με βοήθησε εις δόξαν Θεού. Και χρησιμοποίησε αυτούς τους τρόπους και αυτά τα πρόσωπα. Και λέγοντάς τα, τα θυμάμαι και εγώ ίδιος. Θα προσευχηθώ και θα σε δοξάσω. Θα σε ομολογήσω. Τι άλλο θα κάνω? Λέει κάτι προφητικό και συμβολικό. Σωτήριον, λάθος, ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θεέ, λέει, μου έδωσες πολλά. Εγώ τι θα σου δώσω? Θα πάρω, λέει, ένα ποτήρι με κρασί, ποτήριον σωτηρίας, εις δόξαν σου. Θα το σηκώσω ψηλά, λέει, αυτό το ποτήρι και θα πιω. Και θα πω, πίνω αυτό το ποτήρι εις δόξαν του ονόματος του Θεού. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Καταλαβαίνετε τι λέγει ο Δαβίδ. Και τι θέλει να πει για μας, τι θα κάνουμε εμείς. Η καλύτερη ευγνωμοσύνη προς το Θεό είναι η Θεία Κοινωνία. Γιατί? Αν καταλάβουμε και αυτό το σημείο, καταλάβαμε σπουδαία πράγματα σήμερα. Όσα ευχαριστώ και να πούμε εμείς στο Θεό, όσα ευχαριστώ, δεν μπορούμε να κάνουμε να ισοφαρίσουμε τις ευεργεσίες Του. Και λέει, ως αν λέει, τη ψάμω οδάς ανήχομεν. Σαν την άμμονα ήταν τα τραγούδια μας και η ευγνωμοσύνη μας προς το Θεό, δεν θα κάναμε κάτι. Πάλι οι ευεργεσίες του Θεού θα είναι παραπάνω. Γι' αυτό λέει, η καλύτερη ευχαριστία προς το Θεό είναι η θυσία του Σταυρού, του Χριστού, η Θεία Κοινωνία. Αυτό που ευχαρίστησε τον Θεό πάντοτε μέσα σε όλους τους αιώνους, για όλους τους ανθρώπους, είναι το ποτήριο της Θείας Ευχαριστίας. Όταν λοιπόν και εγώ, ο χριστιανός του 20ου αιώνος, που βρίσκεται στο κατόφλι του 21ου αιώνος, σηκώνω το ποτήρι της Θείας Ευχαριστίας για να πιω, κοινωνώ δηλαδή, και κοινωνώ άξια και συμμετέχω στην οικογένεια που λέγεται Εκκλησία. Βοήθησε τα αδέρφια μου να βοηθήσω και εγώ τα αδέρφια του Χριστού. Βοήθησε τα παιδιά μου να βοηθήσω και εγώ τα αρνία του Χριστού. Και έχει η Εκκλησία μας ανάγκες. Πρωτίστως όμως αυτό που θέλει είναι να κοινωνώ άξια. Σηκώσω, λέει, το ποτήρι και το όνομα Κυρίου επικαλέσουμε. Όταν ο Θεός από το ύψος του ουρανού μας βλέπει να κοινωνάμε σωστά, είναι τόσο μεγάλη η χαρά που με τα δυο του χέρια ευλογεί τη ζωή μας. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Ίσως επειδή είμαστε λίγο φιλόζωοι, φύλαφτοι, θα ευχαριστούμε τον Θεό και στα δύσκολα, στα θλιβερά. Εδώ κρύβεται μια μεγάλη φιλοσοφία της πίστεώς μας. Παρεκάλεσα το Θεό για ένα θέμα που με απασχολούσε. Με άκουσε. Δόξα στο όνομά σου. Ευλογητός ο Θεός. Σε ευχαριστώ Θεέ μου που άκουσες την προσευχή μου. Είναι μια φυσιολογική πορεία. Ζητώ, εκπληρώνεται η προσευχή μου, τον ευχαριστώ για την απάντηση. Υπάρχουν όμως μερικές φορές που ο Θεός δεν άκουσε την προσευχή μου. Θα πεισμώσω. Και όταν ακούει ο Θεός την προσευχή μου και όταν δεν την ακούει, είναι παρόν. Αυτό είναι το μήνυμα. Γιατί με άκουσες εκείνο. Εγώ ίδιος είμαι που προσεύχομαι. Με άκουσες εκείνο γιατί ήταν σύμφωνο με το θέλημά του και για το συμφέρον της ψυχής μου. Δεν με άκουσες το άλλο. Με άκουσε και στο άλλο. Μου έδωσε εκείνο που έπρεπε και όχι εκείνο που ζητούσα. Αν πιάσουμε αυτήν την αλήθεια, δεν θα στεναχωριόμαστε για κανένα θλιβερό γεγονός. Ή το άλλο. Με άκουσε ο Θεός, μου έδωσε ο Θεός χωρίς να του ζητήσω κάτι. Δόξα τω Θεώ. Στο άλλο που του ζήτησα δεν μου έδωσε. Ξέρει αυτός. Μου δίνει σε μερικούς τομείς απαντήσεις. Για να μου πει, ξέρεις, εδώ είμαι, μην ανησυχείς. Μα εγώ θέλω και στους άλλους. Άσε, αφού εγώ κυβερνώ τη ζωή σου. Μην πάσχεις, μην στεναχωριέσαι. Άφησε τη ζωή σου στα χέρια του Θεού και θα προχωράς κοιμόμενος, χωρίς καμία ανησυχία. Πίσω μας στέκει ο Θεός, είτε στα ευχάριστα είτε στα δυσάρεστα. Έλεγε μια καλή ψυχή, ζήτησα, λέει, ο πατέρας μου να μην πονά και να μετανοήσει. Μου το έδωσε. Βέβαια, όλοι θα πεθάνουμε. Στεναχωριούμε για το θάνατο. Αλλά δοξάζω τον Θεόν και είμαι στηριγμένος. Άκουσε την προσευχή μου. Είναι παρόν ο Θεός και στις θλίψεις. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά. Γράφει, βρήκα ένα ωραίο βιβλίο. Ευγνωμοσύνη, η χαρά της ζωής. Είναι πολύ ωραίο. Δεν ξέρω αν το έχουμε κάτω, το έστειλε ο ταχυδρομικός. Πιθανόν, προσέξτε αδελφοί, πιθανόν να έχουμε περάσει στιγμές δυσκολιών που όχι μόνο δεν μας επέτρεψαν να δοξάσουμε το Θεό, αλλά αντίθετα μας δημιούργησαν τη διάθεση να σηκώσουμε το δάχτυλο και να πούμε «Γιατί!». Είναι όμως εξίσου ενδιαφέρουσα η παρατήρηση ότι μετά από λίγο χρόνο, μέσα από αυτή την οδυνηρή εμπειρία, βγήκε κάτι το πολύ ωφέλιμο. Ένα μάθημα που πήραμε και γίναμε πιο σοφοί. Χάσαμε, για παράδειγμα, μια δουλειά. Μας οδήγησε να βρούμε μια άλλη καλύτερη. Διεκόπη μια σχέση. Μας έδωσε την ευκαιρία να ανακαλύψουμε ότι έπρεπε να μείνουμε για κάμποσο καιρό μόνοι ή άνοιξε το δρόμο για μια άλλη σχέση πιο ικανοποιητική. Όταν, αδελφοί, φτάσουμε σε αυτό το σημείο να νιώθουμε ευγνωμοσύνη προς τον Θεό για όλα,
1: τότε βρήκαμε το μυστικό της ευτυχίας. Γράφει η γερόντισσα Γαβριηλία. Έχει βγει ένα πάλι ωραίο βιβλίο. Πώς ο άνθρωπος, λέει, κάθε μέρα πρέπει να δοξάζει το Θεό. Βλέπουμε, λέει, τις δυσκολίες, βλέπουμε τις ευτυχίες. Γιατί να βλέπουμε, λέει, τη μπουκάλα άδεια, τη μισή? Να τη βλέπουμε ότι η μισή είναι γεμάτη. Όταν στα αλήθεια συνειδητοποιούμε τα δώρα που μας κάνει ο Θεός, τότε τρέχουμε και λέμε ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Βλέπουμε έναν άνθρωπο, ευχαριστώ. Βλέπουμε ένα λουλούδι, ευχαριστώ. Ένα ποτήρι γάλα, ευχαριστώ. Μια μικρή απόλαυση, ευχαριστώ. Για όλα ευχαριστώ. Και έρχεται μια τέτοια χαρά στη ζωή μας, που πολλοί δεν καταλαβαίνουν και μας ρωτάνε, γιατί είστε τόσο ευτυχισμένοι? Επειδή είμαι ζωντανή και πλημμυρισμένη από τα δώρα του Θεού. Καλημέρα σας. Τελειώνει αυτό που γράφει. Ακόμα και στα δύσκολα. Πρέπει όμως να τελειώνουμε. Υπάρχει στο Άγιο Όρος μια μερίδα μοναχών, οι οποίοι, όπως λένε το Κύριε Λέησον, λένε και το δόξασε ο Θεός. Είναι δοξολογητικοί μοναχοί, λέγονται. Αυτοί δεν ζητάνε, αυτοί δοξάζουν. Μπορούμε να δοξάζουμε τον Θεό μέσα από την καρδιά μας κάθε στιγμή. Σιδερώνομαι, κάει και το ρούχο. Δόξα τω Θεώ. Γιατί να με ποτίσει αυτό το ατυχές γεγονός, το οποίο διορθώνεται, ή να μην βαμινώ στη ζωή μου? Ή ράφτηκε, λέει, στραβά το ταγέρ. Δόξα τω Θεώ. Θα έχω και μια αφορμή ταπεινώσεως. Ή βρόντιξε από πάνω την πόρτα. Τι πάει, τραβάει, κάνει, φτιάνει. Δόξα τω Θεώ. Ασκούμε στην υπομονή. Μπορούμε να λέμε κάθε στιγμή δόξα τω Θεώ, σαν την αναπνοή μας μέσα από την καρδιά μας, εις πείσμα όλων των δαιμόνων. Ο διάβολος ψάχνει να βρει από κάτι τσάκνα να μας πιάσει και να μας κάνει τη ζωή μας να μας στεναχωρήσει. Όχι, εμείς θα λέμε δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ κάθε στιγμή. Γιατί είναι παρόν ο Θεός, είναι κοντά, είναι ζών. Μέχρι λεπτομεριών και δευτερολέπτων προσέχει τη ζωή μας. Να το γνωρίζομαι και να το πιστεύομαι. Λέγοντας δε δόξα τω Θεώ, αυξάνομαι τις μετοχές μας. Λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, έπαθες κάτι κακό? Αν θέλεις να μην είναι κακό, πες δόξα τω Θεώ, ευχαρίστησον, και γίνεται καλό. Και αντί αυτό να σε καταβάλει, σε ανεβάζει και σου δίνει παράσημο. Δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, τώρα το καλοκαίρι, αλλά και σε όλη τη ζωή μας, θα δοθούν ευκαιρίες να ανακαλύψουμε για άλλη μια φορά πόσο μας αγαπάει ο Θεός. Τι αμαρτίες έχουμε κάνει και πόσο μας αγαπάει. Όλα καλά είναι. Μπορεί ο διάβολος για λίγο να κάνει φασαρία, αλλά ο Θεός είναι μεγαλύτερος, δυνατότερος, και στο τέλος ο Χριστός κερδίζει. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ένας δαιμονισμένος έκανε φασαρία. Εκεί τον ρώτησε ένας θεολόγος, χαίρεσαι εσύ, λέει, που γίνεται πόλεμος, σκοτώνονται, Και απήντησε, όχι, λέει, ο άλλος στο τέλος κερδίζει. Στο τέλος εμείς θα κερδίσουμε. Μη χάσουμε όμως αυτή την διάσταση της ζωής μας που είναι η χαρά. Και όλα να έρθουν στραβά. Τι θα κάνουμε, θα βάλουμε τα κλάματα? θα απογοητευτούμε, συγγνώμη, θα αυτοκτονήσουμε. Γιατί να μην πάρουμε εμείς την ρεβάνς, όπως λένε, την αντεπίθεση, την νίκη, με την ευγνωμοσύνη και τη δοξολογία. Λύνουμε τα χέρια του Θεού με τη δοξολογία.

να δοξάσουμε το Θεό με τα λόγια μας, με τη ζωή μας, να κάνουμε πολύ καλές θείες μεταλήψεις, θεία κοινωνία, να βοηθάμε τους άλλους και αυτά που λέμε να τα μεταδίδουμε. Ο ένας σε πέντε και ο άλλος από τους πέντε, ο καθένας σε άλλους πέντε, ώστε να υπάρξει μια πλατιά μάζα ανθρώπων ενούντων των Θεών. Εάν υπάρξει αυτό, ο Θεός το υπογράφει. Θα δώσει μεγαλύτερες ευλογίες. Και όταν έρχονται μεγαλύτερες ευλογίες, θα είναι μεγαλύτερη και η χαρά μας. Ευχόμαστε λοιπόν σε όλους να πλημμυρίσει την καρδιά μας αυτή η διάθεση ευγνωμοσύνης. Και στα ευχάριστα και στα δυσάρεστα, να λέμε αυτό που έλεγε ο Ιώβ. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων εις τους αιώνας. Και αυτό με το οποίο τέλειωσε τη ζωή του ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Δόξα το Θεό πάντων ένεκα. Ευλογημένο καλοκαίρι.

Ο Κύριος ανελήφθη εις ουρανούς ή να πέμψει τον παράκλητον το κόσμο. Οι ουρανοί ετοίμασαν τον θρόνον αυτού, νεφέλε την επίβασιν αυτού. Άγγελοι θαυμάζουσιν, άνθρωπον ορώντες υπεράνω αυτό.

0: ο πατήρ εκδέχεται όν εν κόλπις έχει συναίδιον, το Πνεύμα το Άγιον και λέβει πάση της Αγγέλης αυτού. Άρα τε πύλας οι άρχοντες ημών, πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας ότι ανέβει Χριστός όπου ειν το πρώτε.
1: Ο προαιώνιος Θεός και Άναρχος ειν περ ανήλυφε φύσιν ανθρώπιον θεοποιήσας μυστικός σήμερον ανελήφθη. Άγγελοι προστρέχοντες αποστόλοι σε δείκνιον, τούτων πορευόμενων εις ουρανούς μεταδόξης πολλής. Αυτό δε προσκυνήσαντες έλεγον δόξα Θεό το αναλυφθέντι.

0: Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμην των πίστων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Δία Αγία Εκκλησία, την πόλη, την ουρία ταύτη και το έθνη παντή σε αιώνα σε αιώνων. Τη τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτω στου σεραφείμ να διαφθόρω στου Θεών λόγων τεκού, σαν όντω το δόκον σε μεγαλύνομεν δόξα, πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, και νυν και αίκη στου αιώνα των αναμήν, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
1: Δόξα Πατρί και Υιώρη, τας ημώνος Θεού μητήρες πλαχνώ.
2: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, Χριστίστασα.

0: συμπαθείς και μη αποστήσεις εκ ταύτης την προστασία σου, ημάρτωμεν γαρπωρία λεσί καθε κάστην, τας ελπίδας ημών αναφέρομεν.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, τας ψυχικάς ημών οδύνας θεράπευσον, και τας νόσους πάσας, τας του σώματος, τας δυσφορήτους και χαλέπας, Ιας επαρθένε και θείο φόβο στοιχείο σων ημών τας διανοίας, πορτάει της

0: Ουρανίου Αγίου Μάκορος Ιησού Χριστέ ελθόντος επί την ηλίου δύση, ειδώντες φώσες περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε πάση καιρή συμνήστε φωνές εσύ, εσύ, Θεού, ζωή νουδιδούς, διό ο κόσμος εδοξάζει.
1: Εσπέρας προκειμενών, η βοήθειά μου παρακύριε.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Αχιλίου Λαρίσης.

0: πάντες εξ όλης ψυχής και εξ όλης διανοίας ημών ύπομεν κύριμα του κράτων Θεός των Πατέρων ημών δεόμεθά σου επάξουν και ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεθέλεος του δεόμεθά σου επάξουν και ελέησον.
1: Ελέησον Κύριε, ελέησον
0: Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον
1: Κύριε, ελέησον Κύριε, ελέησον
0: Ζωή, ειρήνη, υγεία, σωτηρία, επισκέψεω, συγχωρήσεω και αφέσεω των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, του κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλητά αυτή, των νωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών τη Αγία Εκκλησία Σταύρου.
1: Ελέησον, κύριε, ελέησον, κύριε, ελέησον.
0: Υπέρ των μακαρίων και αηδήμων κτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προαπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον, κύριε ελέησον.
0: Και υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων ναό τούτο, κοπιόντων ψαλόντων και υπέρ τη πριεστότο λαού του απεκδεχομένου το παρασού μέγα και πλούσιο
1: μέλο. Κύριε ελέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, καταξίωσον Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη, εν αμαρτήτως φυλαχθήνα ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος, εφ' ημάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τη δικαιώμασή σου, Κύριε, το έλεος εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την ίν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Την εσπέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτων παραπκυρίου ετησόμεθα. Άγγελων ειρήνης πιστών οδηγών φύλακα των ψυχών των σωμάτων ημών παραπκυρίου ετησόμεθα. Συγνώμη και άφηση των αμαρτιών και των μνημελημάτων ημών παραπκυρίου ετησόμεθα. Στο καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παραπκυρίου ετησόμεθα. Στον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσει παραπκυρίου ετησόμεθα. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών ανώδυνα ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία. Είναι επί του φοβερού βήματο του Χριστού ετησόμεθα τη Παναγία Αχράντου, υπερευλογημένη εν δόξου του Δεσπίνη Σιμών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτού και αλλήλου και πάσαν την ζωή νημών. Χριστό το Θεό παραθόμενο, ότι αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας.

Ο Θεός ημών εκ νεκρών ανέστης πατήσας των θάνατων, ανελήφθης εν δόξιο τα σήμαντα πλήρων και απέστειλας ημίν πνεύμα θείον του ανυμνήν και δοξάζειν σου την θεότητα.

της εστίν ούτως και φύση προς αυτάς, ούτως εστίν ο κρατεός και δυνάστης, ούτως εστίν ο δυνατός εν πολέμω, ούτως εστίν αληθώς ο

0: Θεός εν δεξιά καθίσας της μεγαλοσύνης, απέστειλας ημίν το Πνεύμα το Άγιον, ή να οδηγήσει και σώσει τας ψυχάς ημών.
1: Ανέβη ο Θεός ρελαγμό, Κύριε Συμφωνή Σάλπιγγος, ανενύφθης εν δόξη, εκ του όρου των ελαίων Χριστέ ο Θεός, ενώπιον των σών μαθητών και εν καθίσας εν δεξιά του Πατρός, ότα σήμαντα πληρών τη θεότητη και απέστειλας αυτής Πνεύμα το Άγιον, το φωτί

0: Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριον σου ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως της αποκάλυψης εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Σκυντός, Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάστιτε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησαν τους ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και Υιέ τις ασθενείες ημών. Ανά και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών, τον επιούσιον, δώσε μη σήμερον και άφησε μη τα οφειλήματα ημών, και μη σαφείον τις οφειλέτες ημών. Και μη εισαι νέκης ημάς, πειράς μόνο, αλλά ρίσαι ημάς υπό του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και

0: Ο ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγίαν και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία αυτού Εκκλησία την πόλη και το γέννη παντής αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέραν τον Χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως τον Σεραφείμ την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο εν δόξα να ληφθείς αφημών εις τους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας Θεού και Πατρός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράτου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, Θεία δυνάμει Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και εν δόξου προφήτη προδρόμητος του Ιωάννη, των Αγίων ενδόξων και Πανεθνίων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Εναγίης Πατέρων ημών Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυσαρίνου Αρχιεπισκόπων Λαρίης, των Δαυματουργών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης, της Αγίας ενδόξου, Οσίου Παρθενομάρτυρος Θεοδοσίας Σύς, τη μνήμη τρουμή και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάδα, φυλάξει πάντα σε εμάς και τις πέρας σας.

Όσο αργείς να ζητήσεις συγχώρεση πηγαίνοντας για εξομολόγηση, τόσο περισσότερο δίνεις άδεια στον πονηρό να απλώνει μέσα σου ρίζες. Όσιος Ιωσήφου ησυχαστής.

Σαν ακρίση σύντομα βεβαιώθηκα πως ήθελα να παρνηθώ το ιερό αξίωμά μου. Τότε κήρυξα απεργία πείνας. Συνήθως δεν δίνεται μεγάλη σημασία στις δηλώσεις για την απεργία πείνας και αφήνουν τους κρατουμένους να απεργούν στο θάλαμό τους ώσπου να γίνει πολύ σοβαρή η κατάσταση της υγείας τους και τότε τους μεταφέρουν στο νοσοκομείο της φυλακής. Εμένα με έστειλα στο νοσοκομείο νωρίς το πρωί, μόλις υπέβαλα τη σχετική δήλωση για την απεργία πείνας. Δεν έτρωγα για 7 μέρες. Γρήγορα μου παρουσιάστηκε αδυναμία της καρδιάς και αργότερα έκανε μετό με αίμα. Το γεγονός αυτό ανησύχησε πολύ τον αρχίατρο, ο οποίος με επισκεπτόταν καθημερινώς. Την 8η ημέρα της αποχής μου από το φαγητό είχα αποκοιμηθεί και κατά το μεσημέρι μεταξύ ύπνου και ξύπνιου ένιωσα δίπλα στο κρεβάτι μου μια ομάδα ανθρώπων. Όταν άνοιξε τα μάτια μου είδα πως ήταν κάποια στελέχη και ένας γνωστός γιατρός παθολόγος, ο καθηγητής Σλόνιμ. Οι γιατροί εξέτασαν την καρδιά μου και είπαν στα στελέχη πως η κατάσταση είναι σοβαρή. Είχαν πάρει διαταγή να με πάνε με το κρεβάτι μου μαζί στο γραφείο του γιατρού το φυλακό και δεν επέτρεψαν ούτε στον καθηγητή Σλόνιμ να μείνει εκεί. Ο διοικητής των υπαλλήλων μου είπε «Επιτρέψτε μου να αυτοσυστηθώ, δεν με γνωρίζετε. Είμαι ο υποδιοικητής Μέσης Ασίας. Σας σεβόμαστε πολύ για το διπλό σας κύρος, του χειρουργού και του επισκόπου. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να συνεχίσετε να απεργείτε. Σας δίνω το λόγο της τιμής του πολιτικού ανδρούς. Ό,τι θα είστε ελεύθερος, ας σταματήσετε την απεργία πείνας». Σιωπούσα. Συνέχισε. «Γιατί με κοιτάτε? Δεν με πιστεύετε?» Τα απάντησα. «Ξέρετε, είμαι χριστιανός και ο νόμος του Θεού λέει να μην σκέφτεσαι με καχυποψία για κανέναν». «Εντάξει, θα σας πιστέψω». Με μπήκα στο μεγάλο άδειο θάλαμο του νοσοκομείου. Κλείδωσαν τον λουκέτο και μου φάνηκε πως έμεινα μόνος μου. Αλλά σιγά σιγά άκουσα πνιχτά στην αρχή, μετά όλο και πιο δυνατά αναφιλητά και ρώτησα «Ποιος κλαίει, γιατί κλαίτε?» Μου μίλησα διακόπτοντας κάπου κάπου το λόγο από τα αναφιλητά. «Πώς να μην κλάψω βλέποντάς σας? Εδώ και καιρό παρακολουθούμε τη μοίρα σας και σας θαυμάζουμε για τον άθλο σας. Είμαι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής των Σοσιαλδημοκρατών». Δεν πρόλαβε να ολοκληρώσει το λόγο του όταν ακούστηκε ο χτύπος του λουκέτου και στο θάλαμο μπήκε ο διευθυντής της μυστικής υπηρεσίας. Είπε στον Εσέρο ότι θα τον πήγαινα στη Σαμαρκάνδη, εκεί που είχε συλληφθεί και ότι εκεί θα τον άφηναν ελεύθερο. Ακόμη και ο Εσέρος, ο οποίος είχε πείρα στις υποθέσεις, πίστεψε στα λόγια του. Απήχε από την τροφή για 19η μέρα, είχε εξαντληθεί, δεν μπορούσε να αντιδράσει καν. Είχε φτάσει στο σημείο να λυπάται τον εαυτό του και να φοβάται το θάνατο, συμπτώματα που αναπόφευκτα παρουσιάζουν οι απεργοί πείνας. Τον άφησα για κάμποσες μέρες στη Σαμαρκάνδη, αλλά σαφώς δεν τον ελευθέρωσαν. Τον πήγα στη Μόσχα. Δεν γνωρίζω τι απέγινε. Ούτε και μένα με άφησαν ελεύθερο, παρόλες τις τίμιες διαβεβαιώσεις του πολιτικού ανδρός. Για 2-3 μέρες έπαιρνα πλούσια δέματα από τα παιδιά μου, αλλά ύστερα τα αρνήθηκα και συνέχισα την απεργία πείνας. Αυτή τη φορά η απεργία κράτησε 2 εβδομάδες και είχα φτάσει στο σημείο να μην μπορώ να περπατήσω στο διάδρομο του νοσοκομείου. Προσπάθησα να διαβάσω εφημερίδα, αλλά δεν καταλάβαινα τίποτα γιατί το μυαλό μου λες και το κάλυπτε βαριά σκιά. Με επισκέφθηκε και πάλι ο βοηθός του διευθυντή της μυστικής υπηρεσίας και μου είπε «Ειδοποίησαμε τη Μόσχα για την απεργία που κάνετε, αλλά δεν μπορούμε να σας ανακοινώσουμε την απόφασή τους όσο θα συνεχίζετε να απεργείτε». Είχε μείνει βαθιά μέσα μου λίγη ελπίδα και εμπιστοσύνη στην αλήθεια των όσων έλεγε και αποφάσισα να σταματήσω την απεργία. Τότε μου ανακοίνωσαν πως έχω την άδεια να πάω ελεύθερος και όχι με συνοδεία στην πόλη Κοτλάς. Ίσως οι περιγραφές αυτές του επισκόπου Λουκά και η στάση των κομματικών να δημιουργούν απορίες. Ο Σολζενίτσιν μας διαφωτίζει πάνω σε αυτό το θέμα. Η αφελής μας πίστη στη δύναμη της απεργίας πείνας
προέρχεται από την εμπειρία και τη λογοτεχνία του παρελθόντος. Η απεργία πείνας όμως είναι ολοκαθαρά ηθικό και προϋποθέτει πως ο δεσμοφύλακας δεν έχασε ακόμα όλη του τη συνείδηση ή πως ο δεσμοφύλακας φοβάται την κοινή γνώμη. Τότε μόνο η απεργία πείνας είναι αποτελεσματική. Πριν το 1930, οι έγγραφες δηλώσεις για απεργία πείνας γίνονταν ακόμα δεκτές από τη διεύθυνση της φυλακής και δεν βλέπουν ακόμα σε αυτές τίποτα το ανετρεπτικό. Αλλά αρχίζουν και βγαίνουν καινούργιες δυσάρεστες διαθεσίες. Ο απεργός πρέπει να απομονώνεται σε ειδικό κελί. Δεν πρέπει να ξέρουν τίποτα για την απεργία πείνας, ούτε οι έξω, που θα μπορούσαν να οργανώσουν εκδηλώσεις διαμαρτυρίας. Ούτε οι κρατούμενοι στα διπλανά κελιά, αλλά ούτε οι κρατούμενοι στο κελί όπου ο απεργός βρισκόταν ως εκείνη τη μέρα. Και αυτό είναι ένα είδος κοινωνικής ζωής, από την οποία ο απεργός πρέπει να αποκοπεί εντελώς. Το μέτρο αυτό δικαιολογείται με το πρόσχημα ότι η διεύθυνση πρέπει να είναι σίγουρη πως η απεργία πείνας γίνεται τίμια και πως οι συγκρατούμενοι στο κελί δεν τροφοδοτούν κρυφά τον απεργό. Παρόλα αυτά τα χρόνια εκείνα μπορούσες να πετύχεις με την απεργία πείνας να ικανοποιηθούν ορισμένα προσωπικά αιτήματα. Αλλά στη δεκαετία του 1930 η επίσημη άποψη για τις απεργίες πείνας μεταβάλλεται. Ακόμα και αυτές οι εξασθενημένες, οι μεμονωμένες και μισοκαταπνιγμένες απεργίες πείνας και αυτές ακόμα τι χρειάζονται κατά βάθος το κράτος. Δεν θα ήταν πιο ιδανικό να μην έχουν οι φυλακισμένοι καθόλου δική τους θέληση ούτε να παίρνουν αποφάσεις, αλλά αντί για αυτούς να σκέφτεται και να αποφασίζει η διεύθυνση. Ασφαλώς μόνο τέτοιου είδους κρατούμενοι μπορεί να υπάρχουν στη νέα κοινωνία. Από τη δεκαετία λοιπόν του 1930 άρχισαν να μην δέχονται τις δηλώσεις για την κήρυξη απεργίας πείνας. Η απεργία πείνας δεν υπάρχει πια σαν μέσο αγώνα, δήλωσαν το 1932 στη Γεκατερίνα Ολίσκαγια και σε πολλούς άλλους. Η εξουσία κατάργησε τις απεργίες πείνας. Μπορεί κανείς να κάνει απεργία πείνας σε μια φυλακή νεοτύπου? Οι καινούργοι δεσμοφύλακες, χάρη στις συνθήκες μυστικότητας και απόλυτης απομόνωσης, έχουν εξασφαλίσει τα εξής πανίσχυρα μέσα εναντίον της απεργίας πείνας. Υπομονή της διεύθυνσης. Απάτη που και αυτή επιτυχάνεται χάρη στη μυστικότητα. Όταν κάθε σου βήμα το παρακολουθούν οι δημοσιογράφοι, δεν μπορείς να εξαπατήσεις εύκολα. Σε μας όμως, γιατί να μην κάνεις απάτη? Το 1933 στη φυλακή του Χαμπάροβσκ έκανε επί 17 μέρες απεργία πείνας ο Τσεμποταριόφ, απαιτώντας να πληροφορήσουν την οικογένειά του για το που τον κρατούσαν. Μόλις είχαν έρθει με το σιδηρόδρομο της Μαντσουρίας και ξαφνικά εκείνος εξαφανίστηκε, ανησυχούσε λοιπόν για το τι θα φανταζόταν η γυναίκα του. Τη 17η μέρα πήγαν και τον βρήκαν ο Ζαμπάντνη, υπαρχηγός του Γκεμπεού της επαρχίας και ο εισαγγελέας του Χαμπάροβσκ. Κι έτσι τον έπεισαν να πει λίγο κρεατόζουμο. Μα η απόδειξη ήταν ψεύτικη. Αναγκαστική σύντηση. Αυτή τη μέθοδο την πήραν ασφαλώς από τα θηριοτροφία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνθήκες άκρας μυστικότητας. Όπως φαίνεται, το 1937 η αναγκαστική σύντηση ήταν πολύ της μόδας, λόγω χάρη στην ομαδική απεργία πείνας των σοσιαλιστών στην κεντρική φυλακή του Γιαροσλάβσκ. Τη 15η μέρα εφαρμόστηκε σε όλους η αναγκαστική σύντηση. Αυτή η πράξη είχε πολλά στοιχεία βιασμού και είναι στην πραγματικότητα βιασμός. Τέσσερις γεροί άντρες ρίχνονται σε ένα δύναμο πλάσμα, επιμένοντας να το κάνουν να εγκαταλείψει μια το απόφαση, έστω και μόνο για μια φορά, και δεν έχει καμιά σημασία τι θα απογίνει ύστερα αυτό το πλάσμα. Εκτός από το βιασμό, υπάρχει εδώ και το τσάκισμα της θέλησης. Δεν θα γίνει αυτό που θέλεις εσύ, αλλά αυτό που θέλω εγώ. Μην εξαπλωμένος και υπάκουσε. Ανοίγουν το στόμα με μια σπάτουλα. Συσφίγγω τη χαραμάδα ανάμεσα στα δόντια και μπάζουν το λάστιχο. Κατάπινε. Και αν δεν καταπιείς, χώνουν το λάστιχο πιο βαθιά και το υγρό θρεπτικό διάλειμμα πέφτει κατευθείαν στον ισοφάγο.
Έπειτα μάλιστα κάνουν και μασά στο στομάχι για να μην καταφύγει ο κρατούμενος στον εμετό. Αισθήματα, ηθική ταπείνωση, γλυκιά γεύση στο στόμα, στομάχι που απορροφάει με απληστία, μια σχεδόν ειδονική ευχαρίστηση. Η επιστήμη δεν ικανοποιήθηκε από αυτό και επεξεργάστηκε και άλλους τρόπους διατροφής, με κλείσμα από το παχύεντερο και σταγόνες από τη μύτη, καινούρια θεωρία για την απεργία πείνας. Στα μέσα περίπου του 1937 έφτασε η εντολή. Η διεύθυνση των φυλακών δεν φέρει στο εξής καμιά ευθύνη για εκείνους που πεθαίνουν από απεργία πείνας. Έτσι εκλείπει και η τελευταία προσωπική ευθύνη των δεσμοφυλάκων. Να πως νίκησε φυλακή νέου τύπου της απεργίας πείνας που ήταν κατάλοιπο των αστικών συνηθιών. Το δράμα του επισκόπου δεν άφησε ασυγκίνητο τον επιστημονικό κόσμο. Αλλεπάλληλες παρακλήσεις και συστάσεις στο γιατρό δεν έφεραν κανένα αποτέλεσμα. Η κόρη του Ελένη πήγαινε στη φυλακή και κλιπαρούσε το διευθυντή να αλλάξουν οι συνθήκες διαμονής του πατέρα της. Μάταια, πέρασε το καλοκαίρι, το φθινόπωρο και ήρθε ο χειμώνας. Η κατάσταση του ήταν πολύ άσχημη. Μέσα στο θάλαμο το κρύο και η υγρασία έκανε τη ζωή του μαρτύριο. Ο επίσκοπος ήταν συνεχώς άρρωστος. Τον πήγαινε έφερναν από τη φυλακή στο νοσοκομείο, από το νοσοκομείο στα γραφεία για ανάκριση και ούτω καθεξής. Παράλληλα η λασπολογία συνεχιζόταν. Έργα το αγροτικός τύπος είχε καθημερινό θέμα την υπόθεση Μιχαήλοφσκη. Κατά παραγγελία της εξουσίας γραφτήκαν διάφορα έργα όπως το μυθιστόρημα του Μποριστολγιέφσκι «Το όριο», το θεατρικό έργο του Τρέμβερ «Πείραμα», το δράμα του Λαβρέντιεβ «Θα ζήσουμε». Στο καθένα από αυτά τα έργα ο ευφιέστατος επιστήμονας Ηλιστής Μιχαήλοφσκι ανάστενε με τα πειράματά του τους νεκρούς και στο τέλος γίνονταν θύμα του θρησκευτικού φανατισμού. Μάταια, οι επιστήμονες από την άλλη πλευρά έκαναν λόγο για τον εντελώς αντιεπιστημονικό χαρακτήρα των έργων αυτών.

μας στη γη, μακριά από μίση και απληστία. Στέκει ο Κύριος σήμα, δίνοντας διακριτικά μια απλή μα πάντα νέα ευτυχία, που γλυκαίνει τη ματιά, νέκρα Ανάσταση σκορπά. Αυτή να είναι η δική μας φιλοσοφία.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώ της ενδέησήν μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εκάθισέ μεν σκοτεινή στη ζωή μου. Εκάθισέ μεν σκοτεινή ως νεκρούς αιώνους και η κηδεία εν επεμέ το πνεύμα μου. Εν εμία ταράχθη η καρδία μου. Εμνή στην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση τη έργη σου εν πείμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα μου ψυχή μου ως γη ανιδρός. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνείς λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσιμο ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξέλουμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου. Ότι σύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου, το αγαθόν οδηγεί σε μεν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου ξελοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Θεός, Κύριος και επεφάνεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήστε το Κυρίο.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με, ότι την ανομία μου εγώ γενώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιώθησε εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Η δούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης έμε η μήτυρ μου. Η δούγαρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με πλυνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα εφθες εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Αποδός με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσα με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέλησα θυσία ανέδω καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός, ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνεπί το θυσία στήριών σου, Μόσχου.

0: Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματιν ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ανδρίας πνοήν και γνώσιν ακατέσχυντον και θάρσος ψυχής και γνώμης την ορθότητα, την αιωλέα Κύριε, τη απείρωμη παυσή ελέησου εν της

0: υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών ιερονίμου.
1: Εις πολλά ετή δεσπότα.
0: Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψου, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν τη πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ επιτυχίας και αριστεύσεως των μαθητών, σπουδαστών και νέων εν τες εξετάσεις είναι αυτών, και υπέρ του ελθύν Κύριον των Θεών ημών, βοηθών εν τες προσπαθίες και της αγώς είναι αυτό.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Τέτος εις Ιερουσαλήμ τη εορτή του Πάσχα, και ότε γένετο ετών 12, αναβάντων αυτών εις Ιεροσόλυμα κατά το έθος της εορτής, και τελειώσαντων τας ημέρας. Εν το υποστρέφειν αυτούς υπέμεινεν Ιησούς ο πες εν Ιερουσαλήμ, και ουκ έγνω Ιωσήφ και η μήτηρ αυτού. Νομίσαντες δε αυτόν εν τη συνοδεία είναι, ήλθον ημέρα σοδών και ανεζήτουν αυτόν εν τη συγγενέση και εν τη γνωστή, και μη ευρώντες αυτόν υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ ζητούντες αυτόν. Και γένετο

Ούμενσε και είπε προς αυτούς τι ότι εζητείτε με, ουκίδητε ότι εν της του πατρός μου δίναμε. Και αυτοί ου συνήκαν το ρήμα ο ελάλης εν αυτής, και κατέβη με ταυτόν και ήλθεν εις Ναζαρέτ, και είναι υποτασσόμενος αυτής.

Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σου ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια, πρεσβείες της Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Νοερών Αήλων Δυνάμειων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των εν Αγίης Πατέρων ημών, μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, των Αγίων εν δόξων μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοφόρου και Δημητρίου του Μεροβλήτου, και πάντων των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αναγίης Πατέρων ημών, Αχιλίου του Μυροβλήτου και Βυσαρίωνος Αρχιεπισκόπων Λαρίσης των Θαυματουργών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αιχίας εν δόξου όσοι ο Παρθενομάρτυρος Θεοδοσίας εις και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, οικετεύομεν σε μόνε πολυέλεε Κύριε, επάκουσον ημών των αμαρτωλών

0: Εις πολλά έτη δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεσε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Σου εστιν βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δέομεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον.
0: Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.

0: Σύστης εν Χριστώ ημών αδελφότητο.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεώμεθα υπέρ επιτυχίας και αριστεύσεως των μαθητών, σπουδαστών και νέων εν τες εξετάσεις είναι αυτών και υπέρ του ελθύν Κύριον των Θεών ημών βοηθών εν τες προσπαθίες και

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ και Λόγε του Θεού του Ζώντος, η σοφία του Ανάρχου Πατρός, η πηγή και ο χορηγός της γνώσεως, ο πανσόφος δημιουργήσας τα όντα και των άνθρωπων, ο τους αγραμμάτους αλλοιείς σοφίσας και αυτούς μαθητάς σου και αποστόλους και κήρυκας του Ευαγγελίου σου εν τη οικουμένη αναδείξας, ο δούς της μάρτυση και της αγίης σου, λόγων αγαθών εν ανοίξει του στόματος αυτών, ο ειδός έκαστον εκκυλίας της μητρός αυτού, ο κατευθύνων ορθός προς το συμφέρον εκάστου την διάνοιαν των ανθρώπων, ο Κύριος και Θεός ημών, έπειδε ηλαίος σου όματι, επί τη χωρία των μαθητών, των προσιόντων εις την κατέτος εξέτασιν των μαθημάτων αυτών και προσδοκόντων την προαγωγήν αυτών και την είσοδον εν τες Κρήτος εις σχολές και ενίσχυσον αυτούς. Απέλασον απ' αυτών πάσαν κακόνιαν, αγνωσίαν, ραθυμίαντε και απόγνωση. Φώτισον αυτόν τον ούνι στο ιδένε έκαστος την ορθότητα των σκέψεων και των γραφωμένων αυτού εν τες εξετάσεσιν. Ανάδειξον Κύριε πάντα στους υποψηφίους, δια τας ανωτέρας και ανωτάτας σχολάς, αξίους του θελήματός σου και εργάτας των εντολών σου. Ότι σύ τον νέον ο πιστός φίλος και ο αδελφός, πάντων των ανθρώπων των ελπιζόντων επί το έλεος σου, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν συν του ανάρχο σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μου, Κύριε δόξα σε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Δέσποτα Άγιε
1: ευλόγησον. Ο ενδόξα αναληφθείς αφημώνης στους ουρανούς και ενδεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός.

0: Ιερά ημών Μητροπόλη Διαλαμψάν των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άγγις, της Αγίας Ενδόξου Παρθενομάρτυρος Θεοδοσίας, εις και την ίμιν επιτελούμελ και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεό.
1: Ήρθε η ώρα σας, έτσι. Δόξα τω Θεώ. Κοιτάτε να δείτε, είναι μερικά πράγματα στη ζωή που σας καταξιώνουν. Ένα από αυτά είναι και οι εξετάσεις. Τι σημαίνει μας καταξιώνουν? Δεν έχει σημασία ο βαθμός. Δεν συναρτάται η προσωπικότητά σας, η ψυχή σας, ο χαρακτήρας σας από έναν βαθμό. Εξαρτάται όμως από το θάρρος με το οποίο προχωράτε. Μας δείχνετε τι είστε. Και εμείς εδώ απόψε δεν κάνουμε προσευχή, ξέρω εγώ, για να περάσουν οι Λαρισαίοι και να μην περάσουν οι Βολιώτες, για να ενισχύσει ο Θεός, ξέρω εγώ, τα αγόρια και όχι τα κορίτσια, ή ξέρω εγώ, να μπουν οι Ολυμπιακοί και όχι οι Παναθηναϊκοί. Σκασίλα μας, δεν έχει τέτοια κριτήρια ο Θεός. Απόψε ήρθαμε εδώ για να κάνουμε προσευχή, να βοηθήσει ο Θεός πώς? Πρώτον, με το να σας δώσει θάρρος. Είναι αδιανόητο κάποιοι να παθαίνουν κρίσεις πανικού, να τους βομβαρδίζει τόσο ο λογισμός, ώστε να παραλύουν, και ενώ είναι σοβαρά προετοιμασμένοι και ενώ τα ξέρουν, να μην μπορούν να αποδώσουν γιατί μπλοκάρουν, γιατί ο λογισμός τους φοβίζει. Όχι ρε παιδιά, όχι με πνεύμα δειλίας, με πνεύμα δυνάμεως. Πάμε, θα μπουκάρετε και θα γράψετε αύριο, τελείωσε. Μην το σκέφτεστε, το έχετε. Δεύτερον, γιατί κάνουμε προσευχή? Μη συμβεί κανένα δύσκολο. Δηλαδή, μη σπάσετε κανένα πόδι, κανένα χέρι μέχρι αύριο το πρωί. Εντάξει, να πάμε έτσι, συμβαίνουν και ατυχήματα. Να πάμε αρτιμελείς, να μπούμε μέσα, να δώσουμε, να γράψουμε, να περάσουμε. Έτσι. Και γιατί άλλο κάνουμε προσευχή? Γιατί είναι σαν να λέμε στον Χριστό ότι κοίτα να δεις, στα χέρια σου παραδίδω τον εαυτό μου. Εγώ μπορεί να θέλω πολλά. Δεν ξέρω τι είναι το καλύτερο για μένα. Εσύ όμως που ξέρεις τι είναι το καλύτερο, βοήθησε ώστε να συμβεί το καλύτερο για μένα. Άρα λοιπόν, τώρα παραμονή των Πανελλαδικών, μαζευτήκαμε εδώ και για να ειδωθούμε λίγο μεταξύ μας και για να χαρούμε με τη χαρά ο ένας του άλλου, του προσώπου του άλλου, και για να αναλογιστούμε ότι είμαστε μια μεγάλη παρέα που αύριο θα κάνουμε την προσπάθεια, εσείς μένα από την αίθουσα, εγώ από με την προσευχή μου, διότι όση ώρα εσείς θα γράφετε, εγώ έχω άλλη δουλειά. Έτσι. Και όλοι μαζί αύριο θα αγωνιστούμε. Μία μικρή παρατήρηση. Προσέξτε την κυρία μαμά σας. Είναι ό,τι χειρότερο στις εξετάσεις και το λέω κάθε χρονιά. Γιατί περισσότερο αγωνία έχουν αυτές παρά εσείς. Περισσότερο αυτές ταράσσονται παρά εσείς. Και όταν βγαίνετε, σας ρημάζουν στις ερωτήσεις. Πώς έγραψες? Ό,τι και να πείτε, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ο διορθωτής τι βαθμό θα βάλει. Έγραψες καλά? Τι λες? Λες και το μέλλον σας εξαρτάται από τα χείλη σας. Ούτε το μέλλον σας εξαρτάται από τις εξετάσεις. Εντάξει, μην τρελαθούμε. Είναι μια σημαντική στιγμή της ζωής, αλλά δεν είναι η ζωή σας όλη. Έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε στη ζωή. Και μάλιστα, πολύ χειρότερα και πολύ σπουδαιότερα. Κοιτάξτε σε τι χέρια θα πέσετε, με ποιον άνθρωπο θα συνδεθείτε, με ποιον θα κάνετε οικογένεια, πώς θα προχωρήσετε, και εντάξει, όλα τα άλλα βρίσκονται. Σε επίπεδο ανθρώπων είναι το πρόβλημα. Από εξετάσεις και από χαρτιά θα χορτάσετε. Ου! Άρα λοιπόν, μη φοβηθείτε και μη φοβήσετε την κυρία μαμά σας. Μάλλον κρατήστε τη σε λίγο απόσταση. Και οι μαμάδες και όσες είναι εδώ και όσες ακούν από το ραδιόφωνο, κάνα καλό φαγάκι, κάνα χυμό και λίγα λόγια. Να ξέρετε, οι εξετάσεις την σπάνε στις μανάδες. Γιατί? Όταν είσαστε όπου αλλού, μπορούν και ελέγχουν τα πράγματα. Με το ποιους είστε, πού είστε, μπορούν να μπουν και στο κινητό να ψάξουν. Το εξεταστικό κέντρο είναι το μόνο μέρος που είστε ασφαλείς από την κυρία μαμά σας. Δεν μπορεί να μπει με τίποτα, δεν μπορεί να ελέγξει το χώρο καθόλου. Είστε πραγματικά ελεύθεροι. Άρα δόξα τω Θεώ. Έτσι. Και γι' αυτό τσαντίζονται οι μανάδες με τις πανελλαδικές. Γιατί δεν μπορούν μες στο εξεταστικό κέντρο να σας κάνουν κουμάντο και να κάνουν αυτά που θέλουν. Άρα λοιπόν, δεν κάνω πλάκα, είμαι σοβαρός και το λέω και το τονίζω. Προσοχή λίγο στις μαμάδες, τώρα στις πανελλαδικές. Ένα ακόμα. Θα προσέχετε τι γράφει το Ευαγγέλιο. Τι γράφει το Ευαγγέλιο? Όταν ο Πιλάτος έγραψε την καταδίκη του Χριστού, τσαντίστηκαν λίγο οι Εβραίοι και του ζήτησαν κάποιες διορθώσεις, να αλλάξει κάποια πράγματα. Και γυρίζει ο Πιλάτος και τους λέει: «Ω, γέγραφα, γέγραφα. Ό,τι έγραψα, έγραψα. Όταν γράψετε και βγείτε από το εκσταστικό κέντρο, ιδίως στο πρώτο, στο δεύτερο, αλλά και στο τρίτο μάθημα, ό,τι γράψατε, γράψατε. Με το που παραδώσετε την κόλλα, αρχίζει ο αγώνας για το επόμενο μάθημα. Μην πολύ ασχοληθείτε με το τι γράψατε. Ό,τι και να σας πει ο φροντιστής ενδεχομένως και για να σας δώσει θάρρος, όσο και να το συζητήσετε μεταξύ σας, καταρχήν μην κάνετε το λάθος και συζητήσετε μεταξύ σας τι γράψατε, τελείωσε, έτσι. Πείτε για οτιδήποτε άλλο, πείτε για την ΑΕΛ την καημένη που περνάει δράμα, αλλά μην πείτε για τα μαθήματα τι γράψατε, έτσι. Μην πείτε τι γράψατε, θα πανικοβληθείτε και θα σπάσετε την ψυχολογία σας, έτσι. Λοιπόν, θα θυμηθείτε τον Πιλάτο. Ω, γέγραφα, γέγραφα. Ό,τι έγραψα, έγραψα. Πώς έγραψες, ό,τι έγραψα, έγραψα. Και θα προχωρήσετε στο επόμενο μάθημα. Γιατί με το που κλείνει η κόλλα του ενός μαθήματος, πρέπει η προσοχή σας και η συγκέντρωσή σας να είναι στο μάθημα που θα έρθει, ασχέτως αν θα έρθει 3 ή 2 μέρες μετά. Έτσι. Θέλει συγκέντρωση για το επόμενο. Τον όπισθεν επιλανθανόμενοι, τον έμπροσθεν επιλαμβανόμενοι. Ξεχνάμε αυτά που έγιναν και καταπιανόμαστε με αυτά που είναι μπροστά μας. Κάτι ακόμα. Μην προσπαθήσετε να πολυδιαβάσετε αυτές τις μέρες. Χαλαρά. Επανάληψη. Φιλομέτρηση. Και λίγο ύπνο παραπάνω. Ας πούμε τώρα από εδώ είμαι σίγουρος ότι θα πάτε κατευθείαν στο κρεβάτι σας. Έτσι δεν είναι? Ναι. Κι εγώ έχω αυτή την πλάνη. Τι να κάνουμε. Ελπίζω ότι ναι. Τι να κάνουμε. Όμως, κακά τα ψέματα, ιδίως παραμονές εξετάσεων, πρέπει να κοιμάστε. Και κοιμηθείτε. Χωρίς χαπάκια και βλακίες, έτσι. Κοιμηθείτε, απλά. Ηρεμήστε και προχωρήστε. Και να έχετε κατά νου ότι ακόμα κι αν νομίζετε ότι δεν ξέρετε τίποτα, μόλις σας δοθούν τα θέματα, θα τα θυμηθείτε όλα και θα τα γράψετε. Πάντα το παθαίνουμε. Νομίζουμε ότι δεν ξέρουμε τίποτα πριν τις εξετάσεις και όταν έρθουν τα θέματα, λέμε αυτά είναι, σιγά. Και καθόμαστε και γράφουμε. Έτσι, καθόμαστε και γράφουμε. Καθόμαστε και γράφουμε με προσοχή και με συγκέντρωση. Και ξαναδιαβάζουμε αυτό που γράψαμε. Μπας και μας ξέφυγε τίποτα. Αλλά σε κάθε περίπτωση έχουμε σταθερότητα. Δεν πανικοβαλόμαστε, δεν χρειάζεται να ψαχνόμαστε. Τα ξέρουμε. Ένας από τους λόγους που κάνουμε προσευχή είναι για να σας βγει το καλύτερο δυνατό. Τα έχετε όλα μέσα σας, αλλά πρέπει και να σας βγουν την κατάλληλη στιγμή. Εγώ λοιπόν αυτό εύχομαι, να σας βγουν όλα την κατάλληλη στιγμή και να γράψετε άριστα. Θα μου πείτε αυτό δεν γίνεται. Δεν ξέρετε, μπορεί και να γίνει. Μακάρι να πάτε όλοι τέλεια. Όμως, όπως και να πάτε, να ξέρετε ότι ο καθένας πήγε όπως του έπρεπε, γιατί αυτές οι εξετάσεις είναι αντικειμενικές. Κακά τα ψέματα. Δεν μπορείς να κάνεις άλλα που κάνεις σε άλλους τομείς της δημόσιας ζωής και της διοίκησης. Οι εξετάσεις αυτές είναι ξεκάθαρες. Είναι μεταξύ μας ο κύριος Ζέρβας, ο διευθυντής της δευτεροβάθμιας. Αυτός που είναι υπεύθυνος για τα σχολεία, για τα γυμνάσια και τα λύκεια του νομού και είναι υπεύθυνος και για τις εξετάσεις. Έχει τραβήξει πολλά και ξέρει γιατί είναι πολλά χρόνια εκπαιδευτικός και στη συγκεκριμένη θέση και ακριβώς επειδή είναι έμπειρος ξέρει και να ξεπερνά προβλήματα. Ακόμα και αν ανακύψει πρόβλημα, σας διαβεβαιώ ότι του έχει ήδη ξανατύχει, το έχει ήδη ξεπεράσει στο παρελθόν και ξέρει πώς να το ξεπεράσει και τώρα. Μη φοβηθείτε, δεν θα γίνει τίποτα αύριο. Θα πάνε όλα κατευχήν. Όμως, το σπουδαίο είναι να έχετε κι εσείς στο νου σας, στο να πάνε όλα κατευχήν. Κάτι ακόμα. Θα δώσει ο Θεός και θα πετύχετε. Οι περισσότεροι από εσάς θα πετύχετε σε σχολές μακριά από την πόλη μας. Και είναι καλό αυτό, να φεύγουν τα παιδιά από τη φούστα της μάνας τους. Εκεί όμως που θα πάτε, μην ξεχνάτε ότι δεν είστε αδέσποτοι ούτε ασίδωτοι. Βγήκατε από μία οικογένεια, με αρχές και με αξίες και πρέπει αυτά να τα τιμήσετε. Όταν θα περάσετε και θα πάτε στις πόλεις που είναι να σπουδάσετε, δεν ξέρω αν θα έχω την ευκαιρία να σας ξαναδώ και να σας τα ψάλω. Γι' αυτό λοιπόν τώρα που σας πέτυχα και βέβαιος ότι θα περάσετε και θα πετύχετε, σας προειδοποιώ. Η φοιτητική ζωή είναι για διάβασμα. Αυτοί που θέλουν να κάνουν διάφορα και ονειρεύονται, νομίζω στο πρώτο έτος θα διαψευστούν. Να ξέρετε ότι δεν τελειώνει με τις πανελλαδικές το διάβασμα. Με το που θα μπείτε στο πανεπιστήμιο, τότε αρχίζει το διάβασμα. Και αυτό είναι μια ανακάλυψη που θα την κάνετε του χρόνου. Όλοι. και χαίρομαι πολύ που θα την κάνετε αυτήν την ανακάλυψη, διότι εκεί είναι που θα τρίψετε παντελόνια, εκεί είναι που θα αναγκαστείτε να διαβάσετε, εάν θέλετε να τελειώσετε. Διότι δεν αρκεί μόνο να μπείτε, πρέπει και να βγείτε από το πανεπιστήμιο, καλά μου παιδιά. Το να κάτσετε χρόνια φοιτητές δεν μου λέει τίποτα. Δεν είναι για να πληρώνουν τα κορόιδα οι γονείς, ενίκια, σπίτια, ιστορίες, πράγματα και εσείς να μην λέτε να βγείτε, να μην πάρετε το ρημάδι, το χαρτί. Έτσι. Επίσης, ναι, θα πάτε αλλού να σπουδάσετε. Και ναι, μπορεί να δώσει ο Θεός ευκαιρίες για καριέρα, για σταδιοδρομία αλλού. Όσο μπορείτε όμως, έχετε το νου σας να γυρίσετε στον τόπο σας. Έχετε το νου σας να επιστρέψετε στην πόλη που σας γέννησε. Δεν θέλουμε να σας στερηθούμε. Δεν θέλουμε να σας χάσουμε. Και εδώ υπάρχουν δυνατότητες. Και εδώ υπάρχουν ευκαιρίες. Και να σταδιοδρομήσετε και να κάνετε οικογένεια και να ανταποκριθείτε στις υποχρεώσεις σας και να τα βγάλετε πέρα. Είναι καλό να θέλετε να ανοίξετε τα φτερά σας και να πάτε πιο μακριά. Για να γυρίσετε όμως τη φωλιά κάποια στιγμή. Για να γυρίσετε εδώ στον τόπο σας. Το ψωμί της ξενιτιάς, παιδιά μου, όσο πλούσιο και χορταστικό και να είναι, είναι πάντα πικρό. Εμείς σας θέλουμε εδώ. Να περάσετε, να πάτε, να σπουδάσετε, να κάνετε το μεταπτυχιακό σας, να κάνετε τα διδακτορικά σας, να κάνετε ό,τι είναι να κάνετε, αλλά θα είστε εδώ μετά. Σας θέλουμε εδώ. Και να προειδοποιήσω και κάτι, όχι πολύ παρέα μαζί μου, γιατί όποιος μπλέξει μαζί μου την έχει πατήσει. Πού είναι ο πρωτοσύγγελος, Πάτερ Ιγνάτια, για έβγα λίγο. Έβγα λίγο να σε δω. Γιατί κρύβεσαι? Πόσα μεταπτυχιακά έχεις?
2: Πέντε.
1: Πόσα διδακτορικά?
2: Δύο.
1: Και τώρα τι κάνεις?
2: Άλλα δύο.
1: Το ένα τι είναι, για πες αυτό που κάνεις στη Γαλλία.
2: Είναι για την γεωπολιτική και δίκη.
1: Για την?
2: Γεωπολιτική.
1: Ναι, τον τίτλο πες.
2: Γεωπολιτική.
1: Ναι ρε παιδί μου, για την γεωπολιτική. Ναι, πες το, πες το, μην τρέπεσαι.
3: Θρησκευτική διπλωματία και cyborgs.
1: Α, μπράβο. Δηλαδή ετοιμαζόμαστε για ιεραποστολή στους εξωγήινους. Μόλις ανακαλυφθούν, ο πατήρ Ιγνάτιος θα φύγει για εκεί. Φανταστείτε πόσο μπροστά είναι η Μητρόπολη Λαρίσης και Τρινάβου. Είδατε και πόσα μεταπτυχιακά και πόσα διδακτορικά. Τον πατέρα Ραφαήλ τον γνωρίζετε? Μόλις τέλειωσε βιολογικό, τον έπιασα με τη μαγκούρα και έδωσε κατατακτήριες και τώρα τελειώνει και θεολογία. Το διάκο τον είδατε? Μόλις τέλειωσε τη βιοχημεία εδώ στη Λάρισα, τη έφαγε και μπήκε και αυτό στη θεολογική και σπουδάζει και βγάζει δεύτερη σχολή. Τον πατέρα Σπυρίδωνα τον είδατε? Μόλις τελείωσε τη θεολογία, ξεκίνησε τώρα, κάνει μεταπτυχιακό στο κανονικό δίκαιο. Όποιος μπλέκει μαζί μου, δεν γλιτώνει από τα πανεπιστήμια, θα τσακιστεί να μάθει γράμματα. Λοιπόν, και εσείς μου το χρωστάτε, να μπείτε στο πανεπιστήμιο και να μου φέρετε πτυχία. Όχι όμως πτυχία κενά νοημάτων, πτυχία που να ανταποκρίνονται σε γνώσεις και σε ικανότητες. Λοιπόν, αύριο ξεκινάει μια νέα σελίδα στη ζωή σας. Μια επιτυχημένη σελίδα, να το ξέρετε. Με τον όρο όμως ότι δεν θα ξεχάσετε ποτέ τη Λάρισα, τον Άγιο Αχίλιο, όλους εμάς που σας αγαπάμε και προσβλέπουμε σε εσάς και προσδοκούμε τόσα πολλά, όχι γιατί έχουμε κάτι να κερδίσουμε, αλλά γιατί, παιδιά μου, σας θέλουμε επιτυχημένους και σε αυτήν εδώ τη ζωή και στην άλλη. Και γιατί θέλουμε να έχουμε μεταξύ μας ανθρώπους ολοκληρωμένους, ανθρώπους σοβαρούς, ανθρώπους σπουδαίους που ξέρουν να διαχειρίζονται τη ζωή τους, που ξέρουν να πατάνε στα δυο τους πόδια, να παίρνουν αποφάσεις και να προχωρούν μπροστά. Λοιπόν, μόνο μπροστά, από αύριο. Καλή επιτυχία. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.

Ξέρουμε ότι και αυτές οι εξετάσεις είναι σημαντικές. Το ξέρουμε καλύτερα από όλους. Αλλά θέλουμε να θυμάστε κάτι. Δεν είμαστε μόνο αυτές οι εξετάσεις. Είμαστε παιδιά που προσπαθήσαμε, που κουραστήκαμε, που φοβηθήκαμε, που συνεχίζουμε. Αν αυτές τις μέρες μας κοιτάξετε με αγάπη και όχι μόνο με αγωνία, θα μας βοηθήσετε περισσότερο από όσο φαντάζεστε.

Για να διαφυλάξει κανείς την ψυχική του γαλήνη, πρέπει να απομακρύνει από τον εαυτό του τις σκοτεινές σκέψεις. Πρέπει να φροντίζουμε να έχουμε χαρούμενη διάθεση και όχι στενόχωρη. Μόνο αν σταματήσουμε να κατηγορούμε τους άλλους, θα αποκτήσουμε ψυχική γαλήνη. Γέροντας Θαδαίος της Βιτόβνητσα.

Αν σήμερα νιώθεις πίεση, αν θέλεις, πες το μαζί μας. Θεέ μου, ηρεμία στο μυαλό, καθαρή σκέψη, δύναμη στην καρδιά και κουράγιο για το επόμενο βήμα. Καλή δύναμη σε όλα τα παιδιά. Αχιλλείου Φωνή 96,3.

«Μαμά, μπαμπά, ξέρουμε ότι αγχώνεστε για μας. Αλήθεια, το ξέρουμε. Αλλά αυτές τις μέρες, μερικές φορές νιώθουμε πως δεν χωράμε να αναπνεύσουμε. Όχι γιατί δεν διαβάζουμε, αλλά γιατί φοβόμαστε ήδη αρκετά μόνοι μας. Δεν θέλουμε άλλες ερωτήσεις κάθε ώρα. Θέλουμε λίγο ηρεμία, να μας πείτε ένα «είμαστε μαζί σου». Αυτό, μόνο αυτό μπορεί να μας δυναμώσει περισσότερα από όσο νομίζετε.

οι άγγελοι σου, Κύριε, της Αποστόλης έλεγον, άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστί κατεβλέποντες εις τον ουρανόν, ούτως εστίν Χριστός ο Θεός, ο αναλυφτής αφημών εις τον ουρανόν, ούτως ελεύσετε πάλι

ον τρόπον εθεάσαστε αυτόν, πορευόμενον εις ουρανών. Λατρεύσατε αυτό εν οσιότητη και δικαιοσύνη. Οι αρχηγοί των αγγέλων κατανοούνται σωτήρ, το της ανόδου ξένων διυπόρουν αλλήλεις. Τις η θέα αυτή, άνθρωπος μεν, τη μορφή ο ορώμενος, ως δε Θεός υπεράνω των ουρανών, με τα σώματος ανέρχεται.

0: 96 και 3. Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Ρωμανού μελωδού ύμνη.

Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα σας παρουσιάσουμε τον ύμνο του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού, τον αφιερωμένο εις την ανάληψη του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού. 23. Όσουν είδον οι πιστοί τα γεγονότα, παρά αυτά δαβιδικώς ψάλλοντες είπων, όντως, αναβέβηκεν ο Θεός εν αλλαλαγμό, Κύριος εν φωνή άλπιγκος. Αυτό νουν συμψαλώντων και άνω θεωρούντων, μία ζεύγλη αγγέλων ήλθε προς αυτούς, ον τρόπον διδάσκει και η των πράξεων βίβλος, ότι του πλάστου αναληφθέντος και των Αγίων ατενιζόντων επέστησαν ως άνθρωποι δύο λαμπροί το σχήμα τη βοώντες. Τι εστίκατε, τίν ιδέα ατενίζετε, τι θέλετε κατηδίν, ιδού, κάθητε Θεός επί θρόνου αυτού, ευασίλευσεν ημών, ο βοήσας ημίν, ου χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Λοιπόν, σαν είδαν οι πιστοί Απόστολοι τα πράγματα, αμέσως κατά τον Δαβίδ με ψαλμωδία είπανε, όντως, ανέβει ο Θεός μέσα σ' αλλαλαγμό, όντως ανέβει ο Κύριος με ήχους των σαλπίγκων. Καθώς λοιπόν συμψάλανε και αγνάντευαν επάνω, ένα ζευγάρι άγγελοι ήρθανε προς αυτούς, καθώς και οι πράξεις των Αποστόλων διδάσκουν. Πως όταν αναλήφθηκεν ο πλάστης και ατένιζαν στον ουρανό οι μαθητέ, εστάθηκαν σαν άνθρωποι κοντά τους δύο με λαμπρή θωριά και λέγανε, «Τι στέκεστε, σε τι καρφώσατε τα μάτια, τι θέλετε να δείτε? Κάθεται τώρα ο Θεός στο θρόνο Του, δικός μας βασιλιάς ανακηρύχθηκεν, εκείνος που σας είπε, δεν σας αποχωρίζομαι. Εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα». 24. Μη θαμβίστε το λοιπόν ο Γαλιλαίοι, Ιησούς γαρο Χριστός ως ανελήφθη ούτω και ελεύσετε, ως αυτόν εθεάσαστε άνω παραγενόμενον. Σαφώς γαρ ανελήφθη και ουχήμετε τέθη, ούχος ενώχ το πρώτον ούτως ο Χριστός, ενώχ γάρ εκείνος των επιγείων μετέστη, ούκ ηξιώθη των ουρανίων, αλ ενετέθη σκηνές δικαίων. Ηλίας δε, ο πύρινον άρμα επικαθήμενος ανήλθεν και ούκ έφθασεν των ουρανών ως γέγραπτε, αλλώς εις των ουρανών. Ο Θεός δε του ενώχ και Θεός ηλιού ανελθών εις ουρανού σε δήλωσεν ημίν, ού χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Σταματήστε πλέον, Γαλιλαίοι, το θαυμασμό και την κατάπληξη. Όπως ανελήφθη δηλαδή ο Ιησούς Χριστός, έτσι θα έρθει και πάλι, όπως τον είδατε στον ουρανό να ανεβαίνει. Γιατί όντως ανελήφθη και δεν μετακινήθηκε από τόπο σε τόπο. Όχι όπως δηλαδή πρώτος ο Ενόχ μετακινήθηκεν, όχι έτσι ο Χριστός. Ο γνωστός δηλαδή Ενόχ μεταφέρθηκε από τη γη, μα ουράνιες δεν έλαβε τιμές, απλώς τον έβαλαν στις κατοικίες των δικαίων. Ο Ηλίας επίσης, σε πύρινο αμάξι καθήμενος ανέβηκε και δεν έφτασε στον ουρανό, καθώς λέγει η Γραφή, μα με κατεύθυνση προς τον ουρανό. Ο Θεός όμως του Ενόχ και Θεός του Ηλίας στους ουρανούς ανέβηκε και δήλωσή σας έκαμε, δεν σας αποχωρίζομαι, εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα. 25. Αλλά ακούσαντες ευθύς τούτων των λόγων οι τουρίστου μαθητέ ύπων αλλήλης. Όντως, πιστοί μάρτυρες της Χριστού αναλήψεως ούτι ως επουράνι, ή μη γαρίδων τούτων εν το ουρανό άνω, ού καν κατήλθον κάτω κηρύξε ημίν. Αγγέλων δεσπόζει και διαγγέλων γνωρίζει τας φιλανθρώπους οικονομίας, ο ανατήλας εκ της Παρθένου, ετέχθη και την γέννησιν τούτου εδήλουν άγγελοι, γέρθη και την έγερσιν πάλιν εδήλουν άγγελοι, ανήλθεν εις ουρανούς και την θείαν και φεδράν ανάληψιν αυτού διαγγέλων αγαθών εδήλωσιν ημίν. Ού χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Και αμέσως μόλις άκουσαν τούτα τα λόγια οι του Σωτήρος μαθητέ είπανε μεταξύ τους, όντως αυτοί οι αξιόπιστοι μάρτυρες της ανάληψης είναι του Χριστού, γιατί είναι από τον ουρανό, γιατί αν δεν τον έβλεπαν πάνω στον ουρανό
δεν θα κατέβαιναν στη γη να μας το πούνε. Εξουσιάζει τους αγγέλους και με αυτούς φανερώνει τις φροντίδες του για χάρη των ανθρώπων, ο γεννηθής εκ της Παρθένου. Εγεννήθη και φανέρωσαν τη γέννησή του άγγελοι. Ανέστη και την έγερση πάλι την δείχναν άγγελοι. Στους ουρανούς ανέβηκε και την θεία και χαρμόσυνη ανάληψή του μαγγέλους αγαθούς εδήλωσε σε εσάς. Δεν σας αποχωρίζομαι, εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα. 20.16. Νευρωθόμενουν ημείς κατά των πλάνων, οπλισθόμεν ομαδών της οικοφάντες, πάντε σκοπιάσομεν, επιμόνως παλέσομεν, έως αν αυτούς ρίψομεν. Είπομεν παρησία προς τους της απολίας, που έστεινον εν τάφο είχετε νεκρών, που πέλει εκείνος ον στρατιώτε ετήρουν και εσφραγίδες ημών εφρούρουν, πώς απεκλάπη, που ανελήφθη, τις τούτον απεσήλισεν, τις δε αυτόν εβάστασεν, εκλάπη εκ του μνήματος, πώς εκ του στερεώματος απέστειλε προς ημάς και δήλωσε ημίν, μη πτωείστε αυτούς, ου νικήσουσιν ημάς ως γαρύπων ημίν, ου χωρίζομαι ημών. Εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Δυνατίας γίνουμε λοιπόν κατά των λαοπλάνων, όλοι μαζί να πολεμήσουμε τους ψεύτες, όλοι να κοπιάσουμε, να παλέψουμε επίμονα μέχρι να τους νικήσουμε, με θάρρος να πούμε στις απώλειας τα τέκνα, πού βρίσκεται εκείνος που νεκρόν κρατούσατε στον τάφο, πού κοίταται εκείνος που φύλαγαν οι στρατιώτες και οι σφραγίδες σας τον εφρουρούσαν, ποιος τον έκλεψε και έφυγε, πού τον επήγανε, ποιος τον λαφυραγώγησε και ποιος τον μετέφερε, από το μνήμα κλέφτηκε, πώς από τα ουράνια αγγελιαφόρους έστειλε σε εμάς και μας εδήλωσε, αυτούς να μη φοβόσαστε, δεν θα σας νικήσουν γιατί καθώς σας είπα δεν σας αποχωρίζομαι. Εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα.

17. Οι τουρίστου μαθητέ ούτω φρονούντες του Χριστούτε και Θεού αναληφθέντος, τότε καταβαίνουν συν εκ του όρους γυθόμενοι άμα και αγαλώμενοι, και φτάσαντε στα κάτω όσοι γραφή διδάσκει, κύψαντε προσκυνούσι το άνω Θεό, και πλήρης επένων φωνά αφήκαν το όρι, όσε φημούντες τον ελαιώνα, ότι τι ούτων κατηξιώθη. Το όρος το συνάτιον λέγοντες, υπερέβαλες εκείνο γάρε δέξατο τα του Μωυσέως βήματα, σι δε αυτού του Θεού, εν εκείνον όμως ειν, η χάρις δε εν σύ, ή και πλάσασα μωσήν και λέξασα ημίν, ου χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Αυτές τις σκέψεις έκαμαν οι μαθητέ του λυτρωτή. Αφού δε ο θεάνθρωπος στον ουρανό ανέβηκε, τότε κατεβαίνουν από το βουνό με χαρά και αγαλίαση. Και όταν έφτασαν κάτω, όπως λέει η Γραφή, έσκυψαν και προσκύνησαν του ουρανού το Θεό, και σε επένους ξέσπασαν για το βουνό και καλοτύχιζαν τον ελαιώνα που τόσες έλαβε τιμές. Ξεπέρασες, του έλεγαν, το όρος του Σινά, γιατί εκείνο βάσταξε του Μωυσή τα βήματα μασί του ίδιου του Θεού. Σ' αυτό ο νόμος δόθηκε, η χάρις όμως εσένα, που έπλασε το Μωυσή και δήλωσε σε μας, «Δεν σας αποχωρίζομαι, εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα». 18 και τελευταίος. Υπεράνω ή λοιπόν και του Λιβάνου, Θαβόρ και Ερμονιήμ σι ελατούνται, ότι ουκ επίησθεν εν αυτής ο φιλάνθρωπος άπερ εν σι επίησεν. Και αυτά ουν υπόντες οι μαθητέ του πλάστου, έστησαν μέχρι τούτον τους λόγους αυτών, και άραντες άνω τους οφθαλμούς και τα σχήρας εξηλεούντο τον βασιλέα των ουρανίων και επιγείων γοώντες. Αναμάρτητε την σύν ειρήνην δώσει μην, και διημών το κόσμο σου πρεσβείες τη στεκούσισε. Ου στέγη γάρο εχθρός κατηδίν τα αφημών γινόμενα καλά, αλλά σόβησον αυτόν αφημώνω υπών. Ου χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Μετάφραση. Και από το Λίβανο λοιπόν ανώτερος ή είσαι, Θαβόρ και το Ερμονιήμ μπροστά σου υστερούνε, γιατί δεν έκανες αυτά ο φιλάνθρωπος εκείνα που έπραξεν επάνω σου. Τέτοια περίπου είπανε οι μαθητέ του πλάστη και έπαψαν να μιλάνε, και σήκωσαν στον ουρανό τα μάτια και τα χέρια και η εικεσία έκαμαν στο βασιλιά των ουρανίων και των επιγείων, λέγοντας, «Αναμάρτητε, δώσε μας την ειρήνη σου και από μας στον κόσμο σου με τις πρεσβείες της μητέρας σου, μιας και ο εχθρός δεν το βαστά να βλέπει τα καλά που κάνουμε εμείς. Όμως, απομάκρυνε τον από μας, εσύ που είπες, δεν σας αποχωρίζομαι. Εγώ κοντά σας βρίσκομαι και μη φοβάστε τίποτα».

οι Γαλιλαίοι ορώντες αναλυφθέντασε από του ελαιόνος με τα σώματος λόγε οίκουον αγγέλων βοόντων αυτής, τι εστί κατεβλέποντες ούτως ελεύσετε πάλιν με τα σαρκός καθόν τρόπον εθεάσαστε. Ότε ανελήφθησεν δόξη Χριστέ ο Θεός των μαθητών ορόντων εν εφέλε υπελάμβανόσε με τα σαρκός πύλε επήρθησαν εουράνιε. Ο χορός των αγγέλων έχερεν εν αγαλιάσει, εανώτερε δυνάμεις έκραζον λέγουσε, άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Οι δε μαθητέ εκπλητώμενοι έλεγον, μη χωριστείς ημών, ο ποιμήνο καλός, αλλά πέμψον ημίν το πνεύμα σου το Πανάγιον, το οδηγούν και στηρίζον τας ψυχάς ημών.

Και αν κάποτε είμαστε πεσμένοι ψυχικά, αν κάποια ασθένεια, κάποια οικονομική δυσχέρεια, κάποια οικογενειακή δυσκολία ή άλλη αιτία έχουν ρίξει το ηθικό μας, τότε προπάντων να μην λησμονούμε να κοιτάμε ψηλά. Τότε μας χρειάζεται επιγόντως να σηκώνουμε ψηλά τα μάτια μας προς εκείνον που μας αγαπά και μπορεί να μας βγάλει από κάθε αδιέξοδο. Λοιπόν, ψηλά τα μάτια και ψηλότερα η καρδιά. Όσιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.

0: 96 και 3. Αχιλλείου φωνή. Με τη χαρά της Αναστάσεως.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν. Αλλαγία Θεοτόκη τόσο μας. Αλλαγία Θεοτόκη τόσο μας.
2: Θα περίμενε κανείς πως όταν είδαν με πόση προθυμία, υπομονή, ταπείνωση, σιωπή και επακοή έκανε ο γέροντας τις αγκαρίες, θα εννοούσαν την εσωτερική του κατάσταση και θα ειρήνευαν. Παρά τα αυτά όμως ο διάβολος συνέχιζε να αναστατώνει τους πλέον ασθενείς πατέρες εναντίον του γέροντος. Τους παρεκκίνησε λοιπόν να κάνουν πρακτικό και να γράψουν στον κώδικα της καλύβας που πήρε ο γέροντας τη μικρά Αγία Άννα να μην το δώσουν σε κανένα. Ο απότερος σκοπός τους ήταν να βρεθεί ο γέροντας χωρίς ιδιοκτητικά δικαιώματα και να διωχθεί από το κελί του. Φυσικά το βάσανο δεν ήταν ότι θα έχανε την καλύβα του, τέτοιο κελεπούρι εύκολα βρίσκει κανείς παντού, αλλά η απερισκεψία και ο φθόνος των πατέρων. Προσπάθησε τότε να απολογηθεί και ήρθε έτσι για πρώτη φορά αντιμέτωπος με τους πατέρες. Τελικά συμφώνησε η κυρίαρχος μονή μαζί με την σκήτη να τον διώξουν. Με αυτή την απόφαση πόνεσε πολύ ο γέροντας. Όχι μόνο για την προσωπική αδικία που του εγίνετο, που δεν έλεγε να σταματήσει επιτέλους, αλλά κυρίως για τη ψυχική βλάβη των πατέρων. Μπήκε λοιπόν στο εκκλησάκι του και έπεσε με κλάματα μπροστά στην εικόνα της Παναγίας. Και εκεί στο δάπεδο που προσευχόταν, ξαφνικά αισθάνθηκε μέσα του μια παρηγοριά και γέμισε φως, όπως πάντα γίνεται στην αρχή μιας θεωρίας. Η καρδιά του πλημμύρισε από αγάπη Θεού και βγήκε από τον εαυτό του. Και στη συνέχεια είδε την εξής οπτασία, όπως την διηγήθηκε ο ίδιος. «Ήμουν σε ένα άπλετο φως και μπροστά μου εκτινόταν μια απέραντη πεδιάδα, σαν θάλασσα, χωρίς σημείο ορίζοντος πουθενά, και όλο το έδαφος οσί χιόν λευκό. Μου φαινόταν ότι βάδιζα προς ανατολάς, δεν πατούσα όμως κάτω στη γη, ούτε αισθανόμουν κανένα βάρος ή περιορισμό. Μόνο ήμουν ντυμένος στα φτωχικά μου ενδύματα, όπως έβλεπα. Πήγαινα με πολύ ταχύτητα και θαύμαζα πως γινόταν αυτό χωρίς προσπάθεια και τι να ήταν αυτό το πράγμα και πού επήγαινα. Και μετά άρχισα να σκέφτομαι πως θα γυρίσω πίσω αφού δεν γνωρίζω τίποτε, πού ήρθα και τι είναι εδώ. Σαν να σταμάτησα και κοίταζα γύρω μου με απορία, όχι όμως με φόβο, και σαν άκουσα μπροστά μου σε ικανή απόσταση ομιλίες. Κατευθύνθηκα προς τα εκεί και βάδιζα σύντομα να βρω αυτούς που μιλούν, να μου πούνε τι είναι αυτά. Κι όπως εβάδιζα ευρέθην σε ένα κάμπο. Και όλος έκθαμβος υπόρουν. Πώς ευρέθην εις Θεού τον ωραίο τοπίο. Και ζήτουν μέρος να φύγω, μην τύχει κανείς και με μαλώσει, διότι χωρίς άδεια εισήλθον εκεί. Και κοιτάζον με περιέργεια δεξιά και αριστερά να έβρω διέξοδο, είδα κάποιο κύλωμα της γης όπου ήταν κατασκευασμένη μια κατάβαση, όπως τις μεγάλες πόλεις που κατεβαίνει κανείς στις υπόγειες τοές. Εισήλθον εις μια θύρα υπόγειων και το ναός της υπεραγίας ημών Θεοτόκου. Και εκάθυντο νέοι ωραίοι εστολισμένοι στολήν θαυμασίαν και είχον σταυρών ερυθρό εις το στήθος και εις το μέτωπο εμπρός. Και ηγέρθη από το θρόνο Νοής, όπου ήτο σαν στρατηγός και φόρει λαμπροτέρα στολή και μου λέγει με οικειότητα σαν πολύς γνωστός μου. «Έλα», λέγει, «διότι εσένα αναμένομεν». Και με προέτρεψε να καθίσω. «Συγχώρησέ με», λέγω, «δεν είμαι άξιος να καθίσω αυτού, αλλά αρκεί να σταθώ εδώ εις τους πόδα σας». Εγώ συναισθάλθηκα και ντρεπόμουν, γιατί είχα αίσθηση πως ήμουν ντυμένος με τα παλιωράσα μου, που ήταν ξεσχισμένα και άπλυτα. Και μηδιά σας με πήρε από το χέρι και κατεβαίναμε σε πολυτελή σκαλοπάτια, σαν κυκλικά μου εφαίνοντο, και κάτω ακουγόταν μελωδία. Όταν τελείωσε η κάθοδος, που δεν μου εφάνηκε πολύ, αντίκρισα μια τεράστια αίθουσα που ήταν μάλλον νάρθικας ναού, γιατί υπήρχαν στασίδια ωραιότατα, γεμάτα από ολόφωτους νέους που έμοιαζαν όλοι τους την ηλικία και τα χαρακτηριστικά, και αυτοί έψαλαν τον ύμνο που άκουγα πρωτύτερα. Όταν τα είδα όλα αυτά, σταμάτησα και δεν μπορούσα τίποτε να κάνω. Μόνο θαύμαζα τα μεγαλεία αυτά και το ωραιότατο μέλος της ψαλμωδίας. Ο οδηγός μου, μόλις εφθάσαμε κάτω στο δάπεδο, με άφησε και προχώρησε μέσα προς Ανατολάς, που φαινόταν ότι ήταν ο κυρίος ναός. Οι νέοι εκείνοι με προσκαλούσαν να μπω σε ένα από τα στασίδια τους και μου εφέροντο με τόση οικειότητα που νόμιζα ότι με γνώριζαν από πολλού και ήσαν φίλοι εγκάρδιοι. Από μέσα στον κυρίως ναό ακουγόταν άλλος ύμνος και φαινόταν ευκρινέστερα ότι απευθυνόταν στην κυρία μας Θεοτόκο. Εγώ ήθελα να με αφήσουν να καθίσω κάπου εκεί στο δάπεδο και να θαυμάζω αυτή τη μεγαλοπρέπεια. Τότε άνοιξε η πόρτα και ήρθε πάλι ο στρατηγός που με είχε φέρει εκεί και μου φώναξε με χαρά. «Έλα, πάτερ Ιωσήφ, έλα μέσα. Πάμε να προσκυνήσεις». Εγώ δεν εκινούμουν από συστολή, αλλά αυτός με πήρε από το χέρι. Περάσαμε ανάμεσα από τους λαμπρούς εκείνους νέους και φτάσαμε στην είσοδο. Όταν άνοιξε και με τράβηξε μέσα σε μια ασύλληπτη μεγαλοπρέπεια, στο άπειρον εκείνο μεγαλείο, που δεν γνωρίζω αν ήταν ναός ή ο ουρανός και ο θρόνος του Θεού, έμεινα ακίνητος. Όλη μου η αίσθηση, όλη μου η θεωρία, όλο μου το είναι πλημμύρισαν από τη δόξα και το φως εκείνο, το όντως άχτιστο και υπερπάσα λευκότητα και αφάνταστη λεπτότητα. Τότε είδα προς τα εμπρός μου το εξαίσιο τέμπλο αυτού του μεγαλοπρεπούς ναού, από το οποίο, όπως από τον ήλιο πηγάζει το φως, έτσι και από εκεί σκορπιζόταν όλη η δόξα και η μεγαλοπρέπεια. Τότε διέκρινα δύο μεγάλες εικόνες, δεξιά και αριστερά της ωραίας πύλης, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και της Παναχράντου Μητρός Του, καθημένης επί θρόνου, η οποία εβάσταζε στα γόνατά της ως βρέφος των προαιώνιων κυριών μας. Μόλις μπόρεσα να κοιτάξω καλύτερα, γιατί με εχμαλώτησε τελείως η θεωρία αυτή, δεν μου φάνηκαν πλέον σαν εικόνες, αλλά σαν οι ίδιοι πραγματικά ζωντανοί. Και το Πανάγιο Βρέφος άστραψε τόσο που τα πάντα εσήγησαν, γιατί γύρω έψαλαν ένδοξοι αξιωματικοί. Τότε μου ένευσε ο οδηγός μου να πλησιάσω για να προσκυνήσω και με γύρισε προς την δέσποινά μας Θεοτόκο και πάντων των χριστιανών παραμυθία. Δεν κατάλαβα αν και πόσο κινήθηκα, και ενώ ήμουν στραμμένος προς αυτήν και προσπαθούσα να θαυμάσω τη δόξα και το μεγαλείο της, ο οδηγός μου, που φαινόταν ότι είχε πολλή οικειότητα και παρησία, με ένα ύφος παρακλητικό και με φωνή πολύ καθαρή, που την θυμάμαι και τώρα, είπε προς την κυρία μας: «Κυρία και δέσποινα του παντός, βασίλισσα των αγγέλων, άχραντε Θεοτό και Παρθένε, δείξον τη χάρη σου εις των δούλων σου τούτων, όπου τόσο πάσχει δια την ειδική σου αγάπη, ή να μη υπό της θλίψεως καταποθεί». Τότε τι να πω ευτελής και υπερπάντα άνθρωπον αναξιότατος. Εύνης εξήλθε τόση λαμπρότης από τη θεία εικόνα της και φάνη τόσο ωραία η Παναγία, ολόσωμος, και βάσταζε στις αγκάλες της το σωτήρα του κόσμου, τον Κύριό μας Ιησού, πλήρη χάριτος και μεγαλείου, όπου από την τόση ωραιότητα, μυριάδας του ηλίου φαϊνοτέρα, έπεσα κάτω εις τους πόδας της, μη δυνάμενος να την ατενίσω, και κλαίον εφώναζα: «Συγχώρησόν με, μανούλα μου, όπου εν αγνία μου σε λυπώ, δέσποινά μου, μη με εγκαταλείπεις». Τότε άκουσα τη μακαρία και μελισταγή της φωνή και πάσης παρηγορίας υπερτέρα να λέγει: «Γιατί απελπίζεσαι, έχε την ελπίδα σου σε μένα». Τότε είπε στον οδηγό μου: «Πάρε τον τώρα στον τόπο του να αγωνίζεται». Και αισθάνθηκα ότι κάποιος με ένοιξε στον ώμο και δοκιμάζοντας να σηκωθώ βρέθηκα στον τόπο μου, όπως ήμουν στην αρχή και προσευχόμουν. και ούτως κλαίων εν αληθεία, συνήλθον βρεγμένος στα δάκρυα και πλήρης χαράς. Από τότε και πέρα, τόση αγάπη και ευλάβη αισθανόμουν προς την Κυρία μας, ώστε μόνο το όνομά της με γέμιζε χαρά πνευματική. Το «Έχε την ελπίδα σου σε μένα» ήταν από τότε και μπρος η μόνιμη παρηγοριά μου. Από εκείνη τη στιγμή η Παναγία μας φώτισε τους προεστώτας της Κήτης που ήσαν εναντίον του να μακροθυμήσουν και του έδωσαν ευχητικό σκητιώτικο, ενώ μέχρι τότε ο γέροντας είχε ευχητικό ερημίτικο. Παρόλα αυτά όμως, και ενώ ο διωγμός κατέπαυσε, οι κατηγορίες και οι θλίψεις έρχονταν η μία κατόπιν της άλλης. Μια φορά, επειδή κόντευε να σπάσει η καρδιά του από τον πολύ πόνο, ξαναπήγε στο εκκλησάκι του και άρχισε να προσεύχεται με πολλά δάκρυα στην Παναγία και να ασπάζεται την εικόνα της στο τέμπλο. Κατέφευγε στην Παναγία, αφού η ίδια του είχε πει να έχει την ελπίδα του σε αυτήν. Για μια στιγμή κουράστηκε και κάθισε στο στασίδι. Ξαφνικά η εικόνα της στο τέμπλο άστραψε φως και τότε η μορφή της πήρε κανονικές διαστάσεις και δεν ήταν εικόνα πλέον, αλλά ζωντανή μορφή. Η Παναγία του φανερώθηκε κανονικά. Ήταν τόσο όμορφη και τόσο φωτεινή που δεν μπορούσε να την κοιτάξει, επειδή το θείο βρέφος στην αγκαλιά της άστραπτε σαν τον ήλιο. Τον γέμισαν με τόση αγάπη Θεού που ένιωθε ότι δεν είχε την βαρύτητα του σώματός του και θαύμαζε έξαλλος. Τότε τον κατεφίλησε η Παναγία και επλήστη αρή του χαράς και ευωδίας και του είπε με φωνή γλυκυτέρα του μέλητος: «Δεν σου είπα να ελπίζεις σε μένα, γιατί απελπίζεσαι?» Και άπλωσε τα χέρια της για να του δώσει τον γλυκύτατο Ιησού μας, αλλά από την έκπληξη έμεινε ακίνητος. Τότε τον πλησίασε εκείνο το ουράνιο βρέφος και τον χάιδεψε σε όλο του το πρόσωπο και αυτός φίλησε το παχουλό χεράκι του σαν να ήταν ζωντανό. Η ψυχή του γέμισε τόσο έρωτα Θεού και φως που δεν μπορούσε άλλο να σταθεί στα πόδια του και έπεσε κάτω. Τότε η Παντάνασα μπήκε πάλι στην εικόνα της και του άφησε τη θεϊκή παρηγοριά της και μια ανέκφραστη ευωδία. Όταν συνήλθε, κατεφίλησε τον τόπο που στεκόταν η Παναγία, που ευωδίαζε για πολύ καιρό μετά. «Αισθάνθηκα το μαλακό χεράκι του Ιησού μας», έλεγε έπειτα ο γέροντας Ιωσήφ με θαυμασμό για τη συγκατάβαση του Χριστού προς την ευτέλειά του. Ομολογούσε ότι οι τιού του είδους θεοπτίες είναι βίωμα και αίσθηση μιας άλλης ζωής, άγνωστος και άγευστος εις τους μη ειδώταστοι αυτά, και έλεγε ότι όσο και αν προσπαθήσει εκείνος που τις είδε να περιγράψει τι αισθάνθηκε, ποτέ δεν θα μπορέσει να δώσει στους άλλους να καταλάβουν τι συνέβη, αλλά απλώς τους δίνει μια σκιώδη περιγραφή. Αφού και ο ίδιος ο Παύλος δεν μπορούσε όχι μόνο να περιγράψει τι είδε στον τρίτο ουρανό, αλλά ούτε ο ίδιος καταλάβαινε την εκεί αρπαγή του, γι' αυτό και έγραφε για άρρητα ρήματα. Ο Θεός παρηγορούσε τον γέροντα κατά καιρούς με τέτοιες θεϊκές οπτασίες, διότι εκείνη την εποχή ήταν εγκαταλελειμμένος. Δεν είχε κανένα άνθρωπο πιο έμπειρο από αυτόν για να τον έχει γέροντα. Και οι τότε πατέρες και πνευματικοί δεν καταλάβαιναν από νοερά προσευχή και πραγματικές καταστάσεις χάριτος. Και αν επέμενε να τους δώσει κάποια ερμηνεία, την θεωρούσαν πλάνη, διότι δεν είχαν την κατάλληλη πείρα, αφού τα των Αγίων μόνο οι Άγιοι τα πιάνουν, και του έλεγαν: «Παιδί μου, αυτά είναι επικίνδυνα, καλύτερα να μην ασχολείσαι με τέτοια». Αλλά ο γέροντας δεν υποχωρούσε σε αυτά. Ο Θεός τον φώτιζε να επιμένει και έλεγε με χαρακτηριστική ανδρεία: «Πώς, ο Κύριος που κάλεσε και εμάς δεν είναι ο ίδιος που έδωσε τη αυτήν χάρη και στους πατέρες της Εκκλησίας, γιατί να μην τη βρίσκουμε κι εμείς?» Αλλά μαζί με την αγωνιστικότητα συνδύασε την ταπείνωση και την υπομονή και γι' αυτό τον βοήθησε ο Θεός, διότι Κύριος υπερηφάνης αντιτάσσεται, ταπεινής δε δίδωση χάρη.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυρίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δι' τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Ένικεν του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη είσαι ενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί ίδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το πριν εσθέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσομαι, πληνείς με και υπέρχειόν αλευχανθήσομαι. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνην σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους.
3: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσιμη σπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν ζητούνται στην ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μου κακά. Αποστραφήτωσαν παραφθήκα εσχαινόμενοι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστωσαν και εφραθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ Κύριε μη χρονήσεις.
1: Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσεται ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με σκοτεινήσω νεκρούς αιώνους και κηδείες νεπιμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτουν. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. μη αποστρέψει το πρόσωπό σου εμπε μου και ομοιωθεί σου με τι καταπένουσιν εισλάκων. Ακουστών ποιησών μη το πρωί του έλεό σου διπει σύλπισα. Γνώρισον μη κύριε οδόν ανυπορεύσουμε ότι προσέγειρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πίντο θέλημά σου ότι εσύ ο Θεό μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του όνοματό σου κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεω την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει στου εχθρού μου. Και απολύσει πάντα σου σλίγοντα την ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου ημί.
2: Δόξα εν υψίστη Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπη ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγίε γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου, ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το έλεό σου της γινός που είσαι, καταξίωσον Κύριε εν την νυπτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεό σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Πιστεύω εις έναν Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον

0: και πάλιν ερχόμενων μεταδόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζώπιον, το έκτο Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος ελιθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, με μακάριστον και πανομόγκτον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και την δοξωτέραν ασυμβήτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χέρι.
1: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
2: Και συνδία σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζουν προς αυτήν τη άφθα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση ιερά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέους σαρκώσεως, χαίρε δύς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε δύς βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλέως, το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν, πώς λέγεις, κράζον, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένο ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί τεχθήνε δυνατών λέξων. Προς είναι εκείνος έφυσεν εν φόβο πλην κραυγάζουν το. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένου πίστης, χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιο, χαίρε κλίμαξε πουράνιε δις κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύς προς ουρανών, χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα, χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πως μηδένα διδάξασα, χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη επιρρογά μου και την εύκαρ ποντάφτης νηδίν ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλους εθερίζει σωτηρία, εν το ψάλιν ούτως αλληλουία.
1: Αλληλουία.
2: Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένο στη μήτρα, ανέδραμε προς την Ελισάβε. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των τάφτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν εβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά το κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ικτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβείας τιμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς νητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε τράχθη προς την άγαμον σε θεωρών, και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθών δέσου την σύλληψη εκ πνεύματος Αγίου, έφη, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες ως προσποιμένα, θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα, ειν υμνούντες είπων. Χαίρε έμνο και ποιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμητήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοιχτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασύγητον στόμα, χαίρε των Ανθροφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε δις εγυμνό Θεοάδης, χαίρε δις εν εδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έκλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν αυτοβουόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσί της Παρθένου, των

0: τα χείρι τους ανθρώπους και δεσπότη νοούνται σε αυτόν ή και δούλου έλαβε μορφή, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινος βέσεσα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασε Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου, λυτρωμένη θρησκείας, χαίρε ή του βορβόρου, ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρός, προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός, παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Κύριοι και στεοφόροι γεγονότης ημάγοι, υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε στον Ηρώδην ως λυρώδη μη ειδώ τα ψάλιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξα του ψεύδους στο σκότος. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτωκε, η τούτων δε ριστέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη. Χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε. Χαίρε τρυφή αγία διάκονε. Χαίρε υγή τη επαγγελία. Χαίρε εξή ρέη μέλη και γάλα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Μέλλοντο Σιμεώνο του παρόντο αιώνο. Μεθύσταστε του απαταιώνο. Επεδόθη ω βρέφο αυτό. Αλλά εγνώστη τούτο και Θεό τέλειο. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρτον σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσα ο κτίστη, η μήνυ υπ' αυτού γενωμένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντε, η μνήσουμεν αυτήν βόντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκορπων, εξού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπηση. Χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισία. Χαίρε στοργή πάντα πόθων οικώσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ξένων τόκων ειδώντε ξενοθόμεν του κόσμου, των ουν εις ουρανών μεταθέντε. Δια τούτο γαρ ο υψηλό Θεό, επί γη εφάνει ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτοβόντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ο δόλο επίνα ο απερίγραπτο λόγο. Συγκατάβαση γαρ θεϊκή, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο εκ παρθένου θεολύπτου ακούσει ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων καύχημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε παρθενίαν και λοχίαν ζευγνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος, χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίες αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Πάσα φύση αγγέλων, κατεπλάγει το μέγα τη ει ενανθρωπίσεω έργων. Των απρόσιτων γάρο Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων. Ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Ρήτορα πολυφθόγκου, ω ηχθεία αφώνου, ορώμεν επί σύ Θεοτόκε. Απορούσι γαρ λέγει το πώ και παρθένο μένει και τεκίνισκη σα. Ημί δε το μυστήριο θαυμάζοντα πιστό βουόμεν. Χαίρε σοφία Θεουδοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα. Χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα. Χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνα πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέλκουσα. Χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκά των θελώντων σωθήνε. Χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Σώσε θέλων των κόσμων, ο των όλων κοσμίδων, προ τούτον αυθεπάγγελτο ήλθε. Και επιμήν υπάρχον ω Θεό, δι ημά καθ' ημά άνθρωπο, ομοίω γαρ το όμοιον καλέσα, ω Θεό ακούει. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασέ σε ποιητής άχρατε, οικίσας εν τη μήτρα σου, και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγενοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληφθέντας του νουν, χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα, χαίρε παστάς ασπόρων υμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα, χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών υμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ύμνος άπαση τάτε, συνεκτείνεσθε σπέβδων, το πλήθη των πολλών νυχτηριμών σου, εις αρίθμος γαρτή ψάμωδας, αν προσφερομένης βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον, ον δέτο κασμήν, της ηβώσιν, αλληλουία.
1: Αλληλουία.
0: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώ με την Αγίαν Παρθένων, το γαρ άειλον άπλωσα φως, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοή του ήλιου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι τον πολύφωτον αναντέλεις φωτισμόν, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνω συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν, χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Χάρη δουν εθελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως, αλληλουία.
1: Αλληλουία.
0: Ψάλλοντα σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντες ως έμψυχο ναόν Θεοτόκε, εν τη σίγαρ οικί σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε Κιβωτέ Χρυσοθήσα το Πνεύματι, χαίρε Θησαυρέ της Ζωής Αταπάνητε, χαίρε Τίμιον Διάδημα Βασιλέων Ευσεβών, χαίρε Καύχημα Σεβάσιμιον Ιερέων Ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο Ασάλευτος Πύργος, χαίρε της Βασιλείας του Απόρτητον Τείχος, χαίρε δις εγείροντε τρόπαια, χαίρε δις εχθρή καταπίπτουση, χαίρε χρωτός του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
1: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
1: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων,
1: υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
0: Δεξαμένη την ειν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άποντας και της μελούσης λύτρος εκολάς, του σύβοντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήντη Θεοτόκο το χαίρε. Και συνδια σωμάτω φωνή σωματουμενών σε θερών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δεις η χαρά εκλάμψη, χαίρε δεις η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε δεις νεοργείται εκτίσεις, χαίρε δεις βρεφουργείται οκτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ο Θεός των Πατέρων ημών, ο ποιόνα ημεθυμών κατά τη συνυπήκειαν, μη αποστήσεις το έλεος αθυμών, αλλά τες αυτών οικεσίες, εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωήν ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου στολισαμίνη δι' αυτόν βάση Χριστέ ο Θεός. Το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάπεμψον, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησε και τες ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων Ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θα ουκέστη πόνος, ούλη ποιού στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος, και νύ και ειν και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη ειν ειρήνη ενδοσιμήν και ελέησον ημάς ως μόνος εκτιρμούν.
4: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
2: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον,
3: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον,
2: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα σεντολά σου. Τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, μια την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομαι, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον. Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχραντε, αγνή παρθένε θεόνυμφε δέσποινα, η θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξο σου κοιήσει ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, η των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τι των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων, αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συδέησιν και των σώνιών και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προς σωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινάς όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, σύν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσ' ημίν δέσποτα προς ύπνων απειού συν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτρινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σωρμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα της αρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και πανγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός, γρήγορον νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και τη μνήμη τόσων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν τη συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την εμετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσε δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία, δόξαση.
3: Την πάσα ελπίδα μου, είσαι ανατίθιμη μήτρη του Θεού, φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι κατά κυριεύσεων μου και κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σε έθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου και ή τίμαρτον την σήμερον ημέρα. Σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάση εμπειρία του αντικειμένου, για να μη έν την αμαρτήματη υπαρουργήσω των Θεών. Και πρέσβευε πέρα μου προς τον Κύριον το επιστηρίξε με το φόβο αυτού, και άξιον αναδείξε με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πατέρα Άγιε, ευλόγησον.
0: Δόξαση Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξαση. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Αγίων Ενδόξων και επαμεγείς των Ταξιαρχών Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασόντων, επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Πατέρων Ημών Αχιλίου και Βυσαρίων ως Αρχιεπισκόπων Λαρίσης, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων Πατέρων Ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσιος και νησκήσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενδυλαμένων μην της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
4: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων, υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίες των καρπών της γης, και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε εγώ σκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Είπομεν και υπέρ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς.

Παναγιά μου Παναγίτσα, πού έχεις το Χριστό αγκαλίτσα, πάρε στη χρυσή ποδιά σου τα παιδιά της γης κοντά σου, άσπρα κίτρινα μαυράκια, όλα του Θεού αδερφάκια, δίπλα σου να τα έχεις, να μπορείς να τα προσέχεις.

Η ευχή και η κατάρα των γονέων. Μέρος πρώτο. Εκείνο τον καιρό και εκείνα τα ζαμάνια είχε έναν βασιλέα. Και αυτός ο βασιλέας, όταν ήρθε σε κατάσταση να ποθάνει, φώναξε τους δύο γιους του και μοίρασε την περιουσία του. Το ένα μέρος της περιουσίας του ήταν μόνο η ευχή του. Το δε άλλο ήταν η κατάρα του και όλα του τα πράγματα. Αφού μοίρασε την περιουσία του, ο μεγάλος έμεινε ευχαριστημένος να πάρει την κατάρα του με τα πράγματα. Ο δε μικρός την ευχή του μόνο. Σε λίγο διάστημα απόθανε ο βασιλέας. Αφού απόθανε, ο μικρός υιός αναχώρησε και έφτασε σε μια πόλη άλλου βασιλιά. Εκεί που πήγε, εσυλλογιόταν που να μείνει. Εκεί που συλλογιόταν, βρίσκει έναν γέρο καφετζή. Τότε το παιδί λέγει στον καφετζή: «Μπάρμπα καφετζή, δεν με αφήνεις λίγο διάστημα κοντά σου, να τρώχω κι εγώ λίγο ψωμί?» Του απαντά ο γέρος στο βασιλόπουλο: «Εγώ δεν βγάζω το ψωμί μου, πώς να δώσω και σε σένα?» «Δεν πειράζει, μπάρμπα μου, εγώ όταν έρθω κοντά σου, ο Θεός θα μας βοηθήσει». Ο καφετζής λοιπόν εδέχτη και μπαίνει μέσα το βασιλόπουλο. Αμέσως συγυρίζει τον καφενέ και τον ασπρίζει δεξιά και αριστερά. Καθαρίζει και τα καφόμπρικά του και τότε πήγαν οι δύο μουστέριδες που είχε ο γεροκαφετζής και ευχαριστήθηκαν πάρα πολύ με την περιποίηση του παιδιού. Αφού πήγαν πολλοί και έμειναν ευχαριστημένοι, άκουσε και ο βεζίρης και πήγε και αυτός εκεί και ευχαριστήθηκε πολύ. Το παιδί κατάλαβε πως ήταν ο βεζίρης και του έκαμε σκήμαν βεζιρικών. Όταν έφευγε, έβγαλε δώρο μου πολύ και άφησε στο δίσκο, περίπου 20 λίρες. Αφού έφυγε ο βεζίρης, οδηγήθηκε στο βασιλέα και του είπε ότι υπάρχει ένα καλό παιδί εις του γέρου καφετζή. Έγινε λοιπόν τεφτήλι και ο βασιλέας και πήγε στο γέρο καφετζή. Το παιδί τον γνώρισε πως ήταν ο βασιλέας και του έκαμε σκήμα βασιλικών. Έμεινε και αυτός κατευχαριστημένος και όταν έφευγε βγάζει ένα δώρο, περίπου 50 λίρες, και αφήνει στο δίσκο. Ο βασιλέας αγάπησε το παιδί και προνόησε να το κάνει παιδί του εις την κόρη του, όπου είχε. Τότε προσκαλεί το παιδί στο παλάτι και του λέει: «Παιδί μου, να πάρεις αυτά τα δευτέρια και να λογαριάσεις τη δωδεκάδα». Αφού λογάριασε τα δευτέρια και βρήκε πολλά λάθη, αμέσως ο βασιλέας έκαμε εξόριστους όλους και πάντρεψε το παιδί με την κόρη του. Μετά το γάμο του, το βασιλόπουλο βγάζει διαταγές στην πόλη και λέει στους πολίτες: «Όποιος πληρώνει 100 θα πληρώνει 20. Όποιος πληρώνει 20 θα πληρώνει 5. Οι πολίτες έμειναν πολύ ευχαριστημένοι με τον καινούριο βασιλιά. Ο καινούριος βασιλιάς, όταν απόθανε ο πεθερός του, τότε θυμήθηκε τον αδερφό του. Λέει λοιπόν σε 4 στρατιώτες να πάνε στην πόλη του αδερφού του να δουν τι γίνεται. Αφού επήγανε στην πόλη και γύρεψαν αυτόν, δεν βρήκαν εκεί βασιλέα. Λέουν οι πολίτες στους στρατιώτες πως είναι πάνω σε εκείνο το βουνό. Πάνε λοιπόν οι στρατιώτες σε εκείνο το βουνό και τον βρίσκουν φτωχό, ζητιάνο, και έκλαιγαν και τα παιδιά του από εδώ και από εκεί. Ερώτησαν οι στρατιώτες αυτόν και τους λέει: «Η τύχη με έφερος εδώ να φυλάω χείρους». Λένε οι στρατιώτες εις αυτόν: «Μας έστειλε ο αδερφός ο βασιλιάς, να σε πάρουμε εκεί». Ως άκουσαν τους στρατιώτες ευχαριστήθηκε πάρα πολύ και είπε σε αυτούς: «Πάμε». Φορτώνουν λοιπόν εκείνο το μουζανθερό τσαντήρι και πηγαίνουν στην πόλη. Ο μικρός αδερφός, όταν είδε την κατάσταση του αδερφού του, διόρισε το λουτράρι να πάρει και αυτόν και τη γυναίκα του και τα παιδιά του στο λουτρό. Ύστερα λέγει στον καβάσι του να πάρει φορέματα βασιλικά, να βάλει ο αδερφός του και η γυναίκα του και ιδιαίτερα φορέματα τα δυο του τα παιδιά. Λέει και στους δούλους του: «Πρώτα να δίνετε φαγητό στον αδερφό μου και ύστερα να δίνετε σε μας». Αφού τελείωσαν αυτά, εκάθισαν ύστερα και εξηγούνταν. Έλεγαν στο αναμεταξύ τους τα χαμπάρια τους και ο μικρός ερώτησε τον μεγάλον πώς καταστράφηκε το βασίλειό του. Είπε ο μεγάλος στον μικρό: «Έτσι ήθελε ο Θεός». Ας αφήσουμε τώρα αυτούς και ας πιάσουμε τους πολίτες που ήταν πολύ ευχαριστημένοι με το βασιλιά τους και καθημερινώς γλεντούσαν και διασκέδαζαν από την πολύ τους χαρά. Τότε η γυναίκα του μεγάλου αδερφού έβαλε στην καρδιά της κακήν ιδέα και είπε στον άντρα της: «Εγώ
Δεν μένω ευχαριστημένη εάν εσύ δεν γίνεις βασιλιάς εδώ», λέγει ο άντρας στη γυναίκα του. «Γυναίκα, πώς μπορώ εγώ να μπω εδώ βασιλέας, αφού φύλαγα χείρους?» Η γυναίκα επιμένει και του λέει: «Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να χαλάσεις τον αδερφό σου». Λέει ο άντρας στη γυναίκα του: «Μα πώς μπορώ να χαλάσω τον αδερφό μου, αφού δεν ξέρω τρόπο?» Λέει στον άντρα η γυναίκα: «Εγώ θα σορμινέψω. Αύριο να κάνεις τον κακόκεφο και ο αδερφός σου θα σε ρωτήσει τι έχεις. Και άμα σε ρωτήσει, θα του πεις: κακοδιάθετος είμαι. Και αν σου πει τι θέλεις τώρα, να του πεις: αν είναι δυνατόν να κάνετε λίγο περίπατο. Και αν σου πει σε ποιο μέρος, να του πεις: ίσια με το κάστρο. Και εκεί στο κάστρο να πας εσύ κατά του γυαλού το μέρος, να σκύψεις κάτω και να του πεις: καράβι έχει από εδώ κάτω. Και αν έρθει και σκύψει να δει το καράβι, να τον τσαπώσεις να πάει κάτω». Αφού λοιπόν ξημέρωσε η μέρα, κάμνει ο άντρας τον κακόκεφο. Όταν πήγε ο μικρός του αδερφός να τον δει, τον βρήκε μελαγχολικό και τον ρωτά: «Τι έχεις αδερφέ μου?» Και αυτός απαντά: «Στην εξοχή που ευρισκόμουν ήμουν μέσα στα δάση. Τώρα εδώ εσυκυρδίστηκα και θέλω να δω αν είναι δυνατόν να βγούμε παρά έξω να γλεντήσουμε. Και πού θέλεις να πάμε αδερφέ μου?» «Να πάμε ίσια με το κάστρο», απάντησε. Τότε ο μικρός αδερφός λέει σε δύο φυλακά τωρές του έμπιστους να φέρουν δύο αλόγατα και να ετοιμαστούν που θα πάνε περίπατο. Οι φυλακάτορες, αφού έφεραν τα άλογα, εκαβαλίκεψαν οι δύο αδερφοί και πήγανε κάτω στο κάστρο. Αφού πήγαν κάτω στο κάστρο, είπαν στους φυλακάτορες να διατηρήσουν τα άλογα και να περιμένουν ως να έρθουν. Επήγαν πάνω στο κάστρο τα δύο αδέρφια και πήγε ο μεγάλος κατά του γυαλού το μέρος. Και τότε λέει στον μικρό αδερφό: «Έλα να δεις πως έχει κάτω ένα μεγάλο καράβι». Επήγε λοιπόν ο μικρός αδερφός να καθαρεί ψυχή να δει το καράβι. Τότε ο μεγάλος τον ετσάπωσαν και τον έριξαν στη θάλασσα. Με τη φόρα που έπεσε στη θάλασσα χτύπησε και τυφλώθηκε. Σιγά σιγά επασπάτεψε και βρήκε μια μικρή πέτρα και κάθισε πάνω. Γλίτωσε από θαύμα. «Ας αφήσουμε το μικρό όμως για λίγο και ας πιάσουμε το μεγάλο». Πηγαίνει και βρίσκει τους φυλακάτορες και τους λέει: «Πάμε». Οι φυλακάτορες του λένε: «Μα πού είναι ο βασιλιάς μας?» «Ο βασιλιάς σας», τους είπε, «είμαι εγώ. Ο αδερφός μου έπεσε και τσακίστηκε. Μην πολύ μιλάτε». Πηγαίνουν λοιπόν πάνω στη χώρα, βγαίνει αυτός στο θρόνο του αδερφού του, διορίζει τους φυλακάτορες να βγάλουν τα ρούχα της γυναίκας του μικρού αδερφού και να τη βάλουν μέσα στο κουμάσι, να θρέφεται μαζί με τις όρνηθες. Ας γυρίσουμε τώρα και στους πολίτες, που τους φορολόγησε πάρα πολύ και δεν ησύχαζαν μέρα νύχτα. Έλεγαν στο αναμεταξύ τους τι να πω γίνει ο καλός τους βασιλιάς. Τότε λοιπόν οι άνθρωποι, ως και τα σπίτια τους, εμαύρισαν. Από την άλλη, όσο περνούσε ο καιρός, τόσο πιο δύσκολα ήταν. Ο τυφλός βασιλιάς όλο αναστέναζε και φώναζε: «Μπας και τον σώσει κάποιος. Από εκεί επέρνε ένα ψαράδικο, καεί και άτυχο». Άκουσε λοιπόν ο καπετάνιος τις φωνές και πήγε κατά πάνω. Αφού επήγαιναν πάνω στις φωνές, λέουν οι μαρνέροι στον καπετάνιο: «Δε μας σώνει η ατυχία μας, μον θέλουμε να δώσουμε βοήθεια κι εις άλλον». Αφού λοιπόν άκουσε ο τυφλός που μίλησαν οι μαρνέροι, πήρε θάρρος και φώναξε τόσο δυνατά: «Σώσετε, άνθρωποι! Χριστιανοί είστε? Τούρκοι είστε? Εβραίοι είστε? Σώστε με!» Αφού άκουσε ο καπετάνιος, ήταν Τούρκος με καλή ψυχή άνθρωπος, λέει στους μαρνέρους: «Ας πάμε να δούμε τι άνθρωπος είναι». Πηγαίνουν λοιπόν και βρίσκουν τον τυφλό βασιλιά. Τότε λέει ο καπετάνιος στους ναύτες του: «Πάρτε τον άμυρο μέσα». Αφού τον πήραν, άρχισαν οι ναύτες να μουρμουρούν στον καπετάνιο και να του λένε: «Δεν μας φτάνει η ατυχία μας που ρίχνουμε και ξερίχνουμε το γρίπο άδικα και θέλουμε κι άλλο στόμα πάνω στο καράβι». Τότε λέει ο καπετάνιος: «Να κάμετε στον τυφλό έναν καφέ». Αφού επήγανε και ρίξαν το γρίπο, δεν είχε μέσα, όταν τον έβγαλαν ούτε μένουλα. Τότε ήρχισαν οι μαρνέροι να λέουν στον καπετάνιο: «Άλλη φορά, όταν ρίχναμε το γρίπο, ευγάλαμε και μερικά. Τώρα τίποτε». Άκουσε ο τυφλός και λέει στον καπιτάνιο κρυφίος: «Καπιτάνια μου χρυσέ, σε παρακαλώ,
να ρίξετε επωνόματί μου. Αφού άκουσαν οι ναύτες, δεν ήθελαν καθόλου. Ο καπετάνιος όμως ήταν καλόψυχος άνθρωπος και παρακάλεσε τους ναύτες να ρίξουν και να πούνε επί ονόματι του τυφλού. Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Παραμύθια για μικρούς και μεγάλους» από την εκπαιδευτικό ηλιοπολίτη.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές της Εκκλησιαστικής Ραδιοφωνίας. Η σημερινή αναφορά μας στο βιβλίο του Μεγάλου Γεροντικού. Στο μικρόφωνο ο πατήρ Σπυρίδων Σάσαλος. Ολοκληρώνουμε σήμερα το 5ο κεφάλαιο του βιβλίου του Μεγάλου Γεροντικού που φέρει τον τίτλο «Διηγήματα διάφορα προς ωφέλιαν των εκ της πορνείας επανισταμένων ημίν πολέμων». Είπε άλλος γέροντας, «Τήρησε αυτά που θα πω μέχρι την ώρα του θανάτου σου και θα σωθείς. Να μην τρως μαζί με γυναίκα, να μην έχεις φιλία, ούτε να κοιμάσαι με νέο άνθρωπο στο ίδιο ψαθί, όσο είσαι και εσύ νέος, παρά μόνο με τον αδελφό σου ή τον συνασκητή σου, και αυτό με φόβο και όχι αψήφιστα. Μην αφήνεις αδέσποτο το βλέμμα σου όταν ντύνεσαι. Εάν παρουσιαστεί ανάγκη να πιεις κρασί, περιορίσου στα 3 ποτήρια και μην καταργείς την εντολή αυτή χάριν της φιλίας. Να μην κατοικήσεις σε τόπο όπου αμάρτησες στον Θεό. Μην παραμελείς τα μοναχικά σου καθήκοντα για να μην πέσεις στα χέρια των εχθρών σου. Ανάγκασε τον εαυτό σου να μελετάει τους ψαλμούς, γιατί αυτό σε προστατεύει από την εχμαλωσία του εχθρού. Αγάπησε κάθε κακοπάθεια και θα ταπεινώνονται έτσι τα πάθη σου. Φρόντιζε να μην μετράς τον εαυτό σου σε οποιαδήποτε περίπτωση και να διαθέτεις χρόνο για να πενθείς τις αμαρτίες σου. Φυλάξου από το ψέμα, γιατί αυτό διώχνει τον φόβο του Θεού από την ψυχή σου. Πάνω απ' όλα, να φανερώνεις τους λογισμούς σου στους πατέρες σου και να σε σκεπάζει η προστασία του Θεού. Να βιάζεις τον εαυτό σου για το εργοχειρό σου. Έτσι ο φόβος του Θεού θα κατοικήσει μέσα σου. Ο παλαιός άνθρωπος προβάλλει ευκαίρος ακέρος τις εγωπαθείς και φύλαυτες διαθέσεις του και ανακόπτει καταστρεπτικά την πνευματική πορεία της ψυχής. Γι' αυτό και συνιστούν οι αβάδες να παρατρέχουμε τις παρορμήσεις αυτές του παλαιού ανθρώπου. Μη μετρήνε αυτόν εν τίνει παράγματι κάποιος με το όνομα Πάχων που είχε φτάσει στα 70 του χρόνια περίπου κατοικούσε στη Σκήτη. Συνέβη τότε σε μένα να ενοχληθώ από τον πειρασμό της πορνείας και να υποφέρω πολύ και από τους λογισμούς και από τις νυχτερινές φαντασίες, γιατί με πίεζε επιθυμία γυναικός. Και όταν κόντεψα να θέλω να εγκαταλείψω την έρημο εξαιτίας αυτού του πειρασμού, γιατί είχα πολύ δυνατό πόλεμο από το πάθος, στους γειτονικούς πατέρες δεν εμπιστεύτηκα το πρόβλημά μου, αλλά ούτε και στον δάσκαλό μου. Κρυφά πήγα στη βαθιά έρημο. Για 15 μέρες συναναστρεφόμουν εκεί με πατέρες που γέρασαν στην έρημο της Σκήτης. Μεταξύ αυτών συνάντησα και τον Πάχωνα. Αυτόν λοιπόν τον βρήκα πιο ακέραιο και πιο ασκητικό. Έτσι πήρα κουράγιο και του εμπιστεύθηκα τους λογισμούς μου. Και μου λέει αυτός ο Άγιος, «Μη σε παραξενεύει αυτό το πράγμα. Δεν οφείλεται το πάθος σε δική σου ραθυμία. Αυτό το μαρτυρεί για την περίπτωσή σου και ο τόπος και το ότι τα μέσα της ζωής είναι ελάχιστα και δεν συναντάει κανείς εδώ γυναίκες. Αλλά η επιμονή της δοκιμασίας είναι μάλλον ενέργεια του εχθρού εξαιτίας του ζήλου σου για προκοπή στον βίο της αρετής. Ο πόλεμος της πορνείας για αυτούς που ζουν στην έρημο είναι τριπλός. Κάποτε μας επιτίθεται η σάρκα όταν καλοπερνάει. Άλλη φορά ξεσηκώνονται τα πάθη με τους λογισμούς και άλλοτε ο ίδιος ο δαίμονας μας βασανίζει από φθόνο. Εγώ μετά από πολλές παρατηρήσεις έφτασα σε αυτή την διαπίστωση. Να, γέρος άνθρωπος, όπως βλέπεις, 40 χρόνια έχω σε αυτό το κελί που φροντίζω για τη σωτηρία μου.
ενώ βρίσκομαι σε αυτήν την ηλικία, μέχρι αυτή τη μέρα ακόμη ενοχλούμαι από τον πειρασμό. Και με όρκο διαβεβαίωνε τα λόγια του. 12 χρόνια μετά τα 50 μου, ούτε νύχτα, ούτε μέρα δεν έπαυσε να με πειράζει. Υπέθεσα τότε ότι επειδή καταδυναστεύομαι από τον πειρασμό, με εγκατέλειψε ο Θεός και προτίμησα να πεθάνω μέσα στην παραφροσύνη μου, παρά εξαιτίας του σωματικού πάθους να κάνω την αισχρή πράξη. Βγήκα λοιπόν από το κελί μου και βαδίζοντας μέσα στην έρημο, βρήκα μια σπηλιά ίενας, όπου και εξέθεσα γυμνό τον εαυτό μου στη διάρκεια της μέρας, για να με φάνε τα θηρία βγαίνοντας. Σαν άρχισε να νυχτώνει, σύμφωνα με αυτό που λέει η Αγία Γραφή, «Ο ήλιος γνωρίζει το σημείο από όπου θα δύσει. Όρισες να έρχεται σκοτάδι και έτσι γίνεται η νύχτα. Και μέσα στη νύχτα θα περιφέρονται όλα τα θηρία του δάσους. Τα μικρά λεονταράκια βρυχόνται και ο βρυχυθμός τους είναι δέηση προς το Θεό για να πάρουν την τροφή τους. Βγήκαν την ώρα αυτή ακριβώς τα θηρία. Τόσο το αρσενικό όσο και το θηλυκό με οσφράνθηκαν από τα πόδια ως το κεφάλι γλύφοντάς με. Και ενώ περίμεναν να με φάνε, με άφησαν και έφυγαν. Ξάπλωσα εκεί λοιπόν όλη τη νύχτα, αλλά δεν με έφαγαν. Συλλογίστηκα τότε ότι οπωσδήποτε με λυπήθηκε ο Θεός και γύρισα πάλι στο κελί μου. Έκανε υπομονή ο δαίμονας λίγες μέρες και μου επιτέθηκε, ύστερα σφοδρότερα από πριν, ώστε παραλίγο να βλασφημίσω. Μεταμορφωμένο σε μια αιθιώπισσα κόρη, που κάποτε την είχα δει στα νιάτα μου, να μαζεύει παραπεταμένα στάχια στον θέρο. Μου φάνηκε ότι αυτή κάθισε στα γόνατά μου και μου ερέθησε σε τέτοιο σημείο το πάθος, ώστε να νομίσω ότι ήρθα σε επαφή μαζί της. Έξαλλος εγώ τότε της δίνω ένα χαστούκι και έτσι εξαφανίστηκε. Και πίστεψέ με σε αυτό που θα σου πω. Τη δυσοδεία του χεριού μου για 2 χρόνια δεν μπορούσα να την ανεχθώ. Λιποψύχησα λοιπόν. Από αυτό το γεγονός ακόμη περισσότερο και απογοητευμένος από τον εαυτό μου εντελώς, βγήκα και περιπλανιόμουν στη βαθιά έρημο. Κάποια στιγμή βρήκα μια ασπίδα μικρή, την πήρα και την πλησίασα για να με δαγκάσει, σαν να ήταν αυτά η αιτία του πειρασμού μου και με τον τρόπο έστω αυτό να πεθάνω. Όταν όμως, κατά την αγαθή πρόνοια του Θεού, ούτε έτσι πέτυχα να με δαγκώσει το φίδι, άκουσα κατόπιν μια φωνή μέσα να μου λέει «Πήγαινε πάχων και αγωνίσου». Ο λόγος για τον οποίο σε άφησα να πιεστείς τόσο ήταν για να μην έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου, ότι μπορείς μόνος σου να παραβγείς με τον δαίμονα αυτόν, αλλά να καταφεύγεις πάντοτε στη βοήθεια του Θεού. Μετά την πληροφορία αυτή, επανήλθα στο κελί μου. Συνέχισα την άσκησή μου με κουράγιο και δεν νοιάστηκα καθόλου για τον πειρασμό της γυναικομανίας. Απαλλάχθηκα έτσι για τον πειρασμό που είχα και έζησα με ειρήνη τις υπόλοιπες μέρες της ζωής μου. Και ο δαίμονας, βλέποντας ότι τον καταφρονούσα, ντροπιάστηκε και δεν με πλησίασε πια. Με αυτούς τους λογισμούς που καταπολεμούν τον σατανά, ο Άγιος Πάχων με στήριξε και με εκγύμνασε να υπομένω τους κόπους με μεγαλύτερη γενναιότητα. Απομάκρυνε με ευκολία τον πόλεμο του δαίμονα της πορνείας και με ξεπροβόδισε με την εντολή να είμαι ανδρείος σε όλα. Φεύγοντας κι εγώ από εκεί, άρχισα πάλι την ασκητική μου ζωή, φροντίζοντας για τη σωτηρία μου και ευχαριστώντας τον Θεό και τον Άγιό Του.

Ότε παραγέγονας επί το όρος Χριστέ των ελαιών, Πατρός επιτελέσε την ευδοκίαν, εξέστησαν οι ουράνιοι άγγελοι και έφρυξαν οι καταχθόνιοι. Παρίσταντο δε οι μαθητέ με τα χαράς έντρομοι, ως ελάλης αυτής, ως θρόνος δε ητιμάσατο, εξ εναντίας νεφέλη προσμένουσα. Πύλας δε ο ουρανός, διαπετάσας το κάλι εφαίνετο, και η γη τους κρυπτήρας ανακαλύπτει. Αδάμ την κατάβασιν ως γνωστήνε και την αύθης ανάβασιν, αλίχνη μεν υψούτο ως υποχειρός, στόμα δε μεγάλα υβλόγη ως

πρόσε ετέρατι ετέρα ευώων, της εστιν ούτος και φυσί προς αυτάς, ούτως εστίν ο κρατεός και δυνάστης, αυτός εστίν ο δυνατός εν πολέμο, ούτως εστίν αληθώς ο βασιλεύς της δόξης. Και η νατή αυτού ερυθρά τα ημάτια, εκβοσόρ οίκη, όπερεστή της σαρκός, αυτός δε ως Θεός, εν δεξιά καθίσας της μεγαλοσύνης, απέστειλα σημείν το Πνεύμα το Άγιον, ή να οδηγήσει και σώσει τας ψυχάς ημών.

Είναι ένας νόμος της πνευματικής ζωής ότι όπου υπάρχει ο Γολγοθάς, εάν είναι γνήσια δοκιμασία για τον Χριστό, θα υπάρξει Ανάσταση. Αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τη δοκιμασία που θα προηγηθεί της Αναστάσεως. Πατήρ Σεραφείμ Ρόουζ.

0: Εύχεστε αυτή η ομιλία να φανερώσει την αλήθεια του Θεού, γιατί ενώπιον των ακών σας θα αναπτύξω ένα θέμα για κάποιον άνθρωπο που αφέθηκε στα ρεύματα της αγάπης και της χάριτος του Θεού και ακριβώς επειδή δεν έχω το εφάμιλον πάθος, όπως λένε οι πατέρες, η μνήμη από τη μια μεριά αλλά και η συγκατοίκησή μας για 13 χρόνια στον επισκοπικό οίκο της Σιάτιστας πόρτα-πόρτα θα προσπαθήσει να αναπληρώσει αυτό το κενό που δημιουργήθηκε πρώτα με την αναχώρηση του μακαριστού Μητροπολίτου στις 13 Ιανουαρίου του 2019. Να ευχαριστήσω τον Μακαριότατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κύριο Ιερώνυμο, με την ευλογία του οποίου βρίσκομαι κοντά σας απόψε, βλέποντας τα τίμια πρόσωπά σας, έχοντας ακουστά για τις δραστηριότητες των Δημητρίων για πάρα πολλά χρόνια και πρώτη φορά βέβαια ερχόμενος εδώ, βλέποντας τον πατέρα Ματθαίο, τον συμπατριώτη μου τον πατέρα Γεώργιο, γιατί και εγώ είμαι Μεσσήνιος πατρόθεν, και βέβαια να ευχαριστήσω και το δικό μου Μητροπολίτη, το Σεβασμιότατο Άγιον Φθιώτιδος, ο οποίος με πολύ χαρά βέβαια κάθε φορά όποτε με καλεί η Εκκλησία για ομιλία, για οποιαδήποτε άλλη διακονία, πάντοτε συγκατατίθεται. Το πρώτο που έχουμε να διαπιστώσουμε στο μακαριστό Μητροπολίτη ήταν ότι ήταν ένας μοναχός, ένας καλόγερος βασικά, με τη διάθεση να περιορίζει πάρα πολύ το προσωπικό του θέλημα. Ακόμα και εμάς, στους 2-3 ιερομονάχους που συγκατοικούσαμε στον επισκοπικό οίκο, είχε αποφασίσει να κόψει και το κρέας, αν και ο διαβήτης είχε ξεκινήσει λίγο επιθετικός από τις ημέρες που ήρθε στη Σιάτιστα και μετά. Λοιπόν, όταν ετέθη θέμα να τρώμε ή να μην τρώμε κρέας στο επισκοπείο, εκείνος είπε ότι αποφασίσετε πατέρες να είναι ευλογημένο. Τελικά, δεν συμφωνήσαμε και τρώγαμε κρέας. Η αγάπη του για τα μοναστήρια, των ημερών του τις μοναστικές αδελφότητες τις αύξησε και εξοράησε τις μονές. Την αρχή βέβαια είχε κάνει ο μακαριστός Μητροπολίτης Συσσανίου και Σιατίστης κυρός Αντώνιος, ασκητής και ταπεινός επίσκοπος. Είχε μία αμεριμνησία μοναχική. Τι εννοώ με αυτό? Ότι πολλές φορές μπροστά στον ζήλο του αδιαφορούσε για θέματα σημαντικά όπως αυτό της υγείας του. Και εμείς καμιά φορά τον ψέγαμε γιατί είχε πρόγραμμα ιεραποστολικό, ιεροκηρυκτικό, δηλαδή το πρόγραμμά του προσομοίαζε περισσότερο με ένα πρόγραμμα ιεροκήρυκα παρά με ένα πρόγραμμα επισκόπου. Και του λέγαμε λοιπόν γέροντα, λοιπόν, και λίγο κράτη στις δυνάμεις και μας έλεγε αυστηρά πρέπει να πέσουμε επί των επάλξεων. Το καταλαβαίνετε ή δεν το καταλαβαίνετε? Βέβαια ο τρόπος με τον οποίο ανεχώρησε έτσι μας θύμισε αυτά του τα λόγια. Πρέπει να πέσουμε επί των επάλξεων. Ένα σημείο ότι ο άνθρωπος έχει προχωρήσει πάρα πολύ πνευματικά είναι το ότι δεν κατακρίνει. Δεν τον ακούσαμε ειλικρινώς, πατέρ Ματθαίε, τα χρόνια που τον διακονήσαμε, τα 13 χρόνια που ήμασταν δίπλα του, μία φορά να κατακρίνει άνθρωπο. Δεν ξέρω μέσα ο λογισμός τι έλεγε, αλλά εξωτερικά δεν έβγαζε κατάκριση προς τα έξω. Ήταν πολύ αυστηρός όταν άκουγε συκοφαντίες ή άσχημα σχόλια για κληρικούς. Πολλές φορές έρχονταν στο επισκοπείο και του σχολιάζανε τη συμπεριφορά του τάδε ιερέα, του τάδε ιερέα, του τάδε ιερέα και χαμογελώντας τους έλεγε «Έχετε αποδείξεις για αυτά που λέτε?» Και οι πιο πολλοί εξ αυτών λέγανε «Φήμες, Σεβασμιότατε». Και απαντούσε αποκλειστικά ο Δεσπότης «Φήμες υπάρχουν και για σας. Να τις πιστέψουμε?» Οπότε οι πιο πολλοί αναχωρούσαν άπραγοι βέβαια, γιατί συνήθως οι άνθρωποι οι οποίοι εύκολα πηγαίνουν στον επίσκοπο για να κατηγορήσουν κληρικούς, οι ίδιοι έχουν πάρα πολλά κρατούμενα. Η σχέση του με το χρήμα. Μου λέει, κοίταξε να δεις, Εφραίμ, όταν βλέπω αυτό που έλεγε ο πατήρ Επιφάνιος, λέει, το ζω κι εγώ. Μία χαρτοπετσέτα και ένα 200 ευρώ, μέσα μου δεν νιώθω καμία διαφορά για το ένα απέναντι του άλλου. Λοιπόν, απλώς με πληροφορεί η κοινωνία και οι κοινωνικές συμβάσεις ότι το ένα έχει ανταλλακτική αξία, ενώ το άλλο δεν έχει ανταλλακτική αξία, και έτσι καταλαβαίνω ότι το χρήμα είναι φορτισμένο με ανταλλακτική αξία και δεν χρησιμεύει για τίποτε άλλο το χρήμα παρά για να κυκλοφορεί και να λύνει προβλήματα. Χρησιμοποιούσε πολύ το κομποσχήνι, το κελί. Τα δωμάτια μας ήταν δίπλα-δίπλα. Και πολλές φορές όταν πήγαινα το πρωί να ξεκινήσουμε την ακολουθία στο Μητροπολιτικό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου, τον άκουγα με κατάνοιξη να στενάζει και να λέει συνεχώς την ευχή. Και μάλιστα ήταν περίοδος που μας έλεγε αυτό το καιρό, Εφραίμ, αυτό τον καιρό πατέρ Ευσέβη, ήταν και ένας άλλος ιερομόναχος παππούλης, δεν κλείνω μάτι από τη στενοχώρια μου. Είχε απουσία φθόνου. Άλλο μεγάλο χαρακτηριστικό πνευματικών προσωπικότητων, η απουσία φθόνου, και χαιρότανε πολύ με τις χαρές μας. Δηλαδή, όταν με τη δική του προτροπή, βέβαια, έκανα τις μεταπτυχιακές σπουδές, το μεταπτυχιακό, το διδακτορικό, ήταν τόση η χαρά του όσοι δεν είχα εγώ. Αλλά όχι μόνο στην περίπτωσή μου, και στις περιπτώσεις άλλων κληρικών, πολλές φορές όταν άκουγε ότι ο τάδε πατήρ πήρε το lower, για παράδειγμα, ο τάδε πατήρ ξεκίνησε μεταπτυχιακά, ο τάδε πατήρ είναι και εκπαιδευτικός και πολύ καλός εκπαιδευτικός, χαιρότανε σαν μικρό παιδί. Τα όποια δηλαδή τάλαντα και τα χαρίσματα υπήρχαν στους κληρικούς γύρω θεατού, όπως γύρω θε στον σωστό επίσκοπο, ανθίζουν. Και πραγματικά όταν τιμούμε τη διακονία μας με την έννοια παραδεχόμαστε ότι είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι, αλλά την αμαρτία μας και την έλλειψή μας και την αναπηρία μας την καταθέτουμε, την πετάμε στα πόδια του Χριστού και λέμε κάνε εσύ κουμάντο, αν έτσι είμαστε προσανατολισμένοι, δίπλα από έναν επίσκοπο αυτού του τύπου, εννοώ, τα χαρίσματά μας ανθίζουν και σιγά σιγά ολοκληρωνόμαστε ως πρόσωπα. Ήταν πολύ δημοφιλής, αλλά η δημοφιλία του δεν τον έκανε εξουσιομανή, διότι πάντοτε είχε στο μυαλό του κάτι που του είχε πει ο Άγιος Ιάκωβος ο Τσαλίκης. «Παιδί μου, βλέπω τις εκδηλώσεις αγάπης του κόσμου απέναντι στο πρόσωπό σου. Εύχομαι και ο Θεός να σε αγαπάει τόσο όσο σε αγαπούν οι άνθρωποι». Αυτό δούλευε σαν αμφίστο μυρομφέα μέσα στην καρδιά του, το πλήγωνε πολλές φορές όταν το συλλογιζότανε, αλλά πάντοτε το θεωρούσε πολύ ωφέλιμη παρατήρηση του Αγίου Ιακώβου. Παροιμιώδης ήταν η αγάπη του για τα μωρά, τα παιδιά, τους νέους, τους εξαρτημένους επίσης, και είχε μακρόχρονες φιλίες, νέος καθώς ήταν, λοιπόν, με τον κύριο Κεσελόπουλο, θυμάμαι, ας πούμε, τον καθηγητή μου και σύμβουλό μου στις διδακτορικές σπουδές, και μία άλλη παρέα ευρύτερη, λαϊκοί και κληρικοί, κάποιοι ιερώθηκαν, κάποιοι έμειναν λαϊκοί, παντρεύτηκαν και διακονούν την Εκκλησία από διάφορα μεταρρύθμια. Λοιπόν, όταν μικρά λέγανε ότι θέλουμε η φιλία μας να κρατήσει μέχρι το τέλος, έτυχε πέρασε ένας κληρικός από εκεί, του οποίου το όνομα ουδέποτε μας αποκάλυψε. Και τους είπε, παιδιά, βλέπω ότι σχετίζεστε με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό, με πολύ μεγάλη αγάπη. Να ξέρετε ότι η αγάπη σας θα κινδυνεύσει μόνο από τον εγωισμό σας. Και αυτό τους τυπώθηκε βαθιά, και πάντοτε όταν είχαν παράπονα ή προστριβές ο ένας με τον άλλον, κάνανε αυτό που λέμε στην πνευματική γλώσσα συνεξήγηση μεταξύ τους, και οι φιλίες αυτές διατηρήθηκαν σταθερές άχρι τούδε. Ως προς την εξομολόγηση, σαν ένας απλός παπάς με το πετραχύλι εξομολογούσε ώρες ανθρώπους που ερχόταν και από εγγύς και από μακριά. Προσέχουμε μερικά σημεία στο θέμα της εξομολόγησης που τα έθιγε συχνά και σε ιερατικά συνέδρια πατέρες. Δεν χρησιμοποιούσε ποτέ την έκφραση «πνευματικό μου τέκνο». Ποτέ. Και αυτό το είχε μάθει από τον Άγιο Ιάκωβο τον Τσαλίκη. Ουδέποτε ο Άγιος Ιάκωβος έλεγε: ήρθε ένα πνευματικό μου τέκνο. Ήρθε κάποιος και με είδε. Ήρθε ένας φίλος και τα είπαμε. Επίσης, την έκφραση τη δική μας «είμαι του τάδε πνευματικό παιδί». Όταν το άκουγε αυτό, θα λέγαμε του ανάβαν τα λαμπάκια. Και επειδή συνήθως εμείς οι μέτριοι χρησιμοποιούμε το όνομα κάποιου φημισμένου γέροντα που έχουμε, κάποιου πνευματικού πατέρα, περισσότερο για επικοινωνιακό πασαπόρτι, με συγχωρείτε, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Όταν κάποιος λοιπόν τον πλησίαζε και του έλεγε «εγώ είμαι πνευματικό παιδί του τάδε», έλεγε «παιδί μου, τον ξέρω τον πνευματικό σου πατέρα, τον εκτιμώ αφάνταστα και πες του να κάνει προσευχή για μένα. Αλλά το δικό σου όνομα δεν μου λέει τίποτα. Δεν σε ξέρω». Καταλάβατε πώς χτύπαγε τον κάλο αυτόν που έχουμε πολύ, ας μας επιτραπεί η έκφραση. Λοιπόν, «είμαι του τάδε και είμαι του τάδε». Δεν λέει τίποτα αυτό. Και δεν λέει τίποτα να μου λέτε, έλεγε στους σχετιστινούς, ότι είχατε δεσπότη τον Αντώνιο, τον οποίο εγώ γνώρισα και, κατάλαβα εκεί στην Αθήνα, περί ποιου μεγέθους επρόκειτο. Το ότι είχατε τον Αντώνιο τόσα χρόνια επίσκοπο, περί ποιοι τιμή σε εσάς κινέλιος από το Θεό. Θα τον αναζητήσω όμως τα πρόσωπά σας και αν δεν το βρω αλίμονό σας. Έτσι, όταν μας λένε τι είναι ως πνευματικό τέκνο είσαι, είμαι του τάδε, αλλά να ζητήσετε το πνευματικό μου σε μένα, θα τον βρείτε. Αυτό είναι, αδελφοί μου. Να μην λέτε επίσης ποιον έχετε πνευματικό, έλεγε, διότι φοβόταν τη δημιουργία σχισμάτων μέσα στην Εκκλησία. Ο ίδιος ποτέ δεν μας έλεγε που εξομολογεί, το ξέραμε, πάνω κάτω είχαμε καταλάβει, αλλά δεν τολμούσαμε να το ρωτήσουμε βέβαια, σε άλλον πνευματικό ο οποίος είχε δημιουργήσει ένα πρόσωπο παγές έργο, του είπε ναι τα σκέτα ο Δεσπότης ότι το έργο σου με το θάνατό σου θα πέσει σαν χάρτινος πύργος. Πράγματι αυτό βέβαια έγινε. Σε άλλο παιδί του, το οποίο του είπε «δεν πήγα εκδρομή με την τάδε νορία διότι είμαι δικό σας πνευματικό παιδί», του έβαλε κανόνα 3 χρόνια να με κοινωνήσει και να αλλάξει και πνευματικό. Δεν ανεχότανε ψυχρότητες ανάμεσα σε κληρικούς και μάλιστα την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Μας είχε πει ότι αν τυχόν διαπιστώσω μέσα στη Θεία Λειτουργία και ειδικά την ώρα του ασπασμού ότι υπάρχουν ψυχρότητες ανάμεσά σας, θα σας απαμφιέσω δημόσια. Δικά του λόγια. Ήταν ένας αυθεντικός ιεραπόστολος. Αυτό το «ανάγκη μη επίκειται» που λέει ο Απόστολος Παύλος, αυτό το ζούσε ο Δεσπότης σαρκωμένα. Πώς η επίτοκος γυναίκα περνάει τις οδύνες για να γεννήσει το παιδί, έτσι ακριβώς ήθελε να γεννήσει και να μορφώσει τον Χριστό, να διαμορφώσει τον Χριστό μέσα στις καρδιές των ακροατών του. Και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως, διότι συνόδευσα τον δεσπότη μου στις περιοδίες του στην Εσθονία, Βουλγαρία, Τουρκία και ιδίως Γερμανία και Αυστραλία, όπου εκεί έκανε και πνευματικό έργο, δηλαδή με κήρυγμα, καλεσμένος σε ιερατικό συνέδριο στη Μητρόπολη Γερμανίας, ένα ιερατικό συνέδριο που γίνεται μια φορά το χρόνο και κρατάει μία εβδομάδα. Λοιπόν, και οι κληρικοί, επειδή έχω πάει και έχω μιλήσει και εγώ σε τέτοιο συνέδριο, οι κληρικοί είμαστε απομονωμένοι σε μια ωραία περιοχή. Λοιπόν, και ζούμε εκεί μακριά από τους πάντες και τα πάντα για μια εβδομάδα. Λοιπόν, και εκεί έβλεπα και τους κληρικούς, μερικούς κληρικούς να μεταστρέφονται όταν άκουγαν το κηρυγμά του στη δε Αυστραλία. Όχι τόσο στο Σίδνεϊ, ίσως στη Μελβούρνη, γιατί στο Σίδνεϊ πεταχτήκαμε απλώς για να δούμε τον τότε μακαριστό αρχιεπίσκοπο Στυλιανό, το 2017. Στη Μελβούρνη λοιπόν, όποτε έκανε κήρυγμα ο Δεσπότης, είχαμε δεκάδες μεταστροφών, που σημαίνει ο λόγος του, τι ήταν αναιρετικός της πονηρίας, λοιπόν κατορθωτικός της ζωής και ανορθωτικός του φρονήματος. Πολλές φορές τον κατακρίνουν μερικοί αδαείς ως εξωστρεφή και έχοντα κοινωνικό κήρυγμα. Είναι και τα δύο λάθος. Ο Δεσπότης δεν ήταν εξωστρεφής. Ο Δεσπότης εκινεί το δεξιά και αριστερά, αλλά πάντοτε εν στάση. Και ποια ήταν η στάση αυτού? Ο νους μέσα στην καρδιά πάντοτε. Αυτή η στάση ήταν εκείνη που προσδιόριζε και τις κινήσεις του «τι δε κακίσε», από εδώ και από εκεί δηλαδή. Και επίσης φαινόταν αυτό από τον τρόπο προσευχής του, γιατί όποτε κάναμε πρωινή ακολουθία, ο ένας παπάς ήταν στο ψαλτήρι, ο άλλος έκανε την ακολουθία, ο δεσπότης ήταν στο ιερό μέσα, και ο τρόπος που στεκόταν το σώμα του, ακριβώς κειμένος λοιπόν πάνω από την καρδιά, κρατώντας το κουμποσκινάκι του, λοιπόν με την αναπνοή, αναδεύοντας, είναι η μέθοδος του Σημαίων του Νέου Θεολόγου, του Νικηφόρου του Μονάζοντα, των Κάλιστος και Ιγνάτιος των Ξανθοπούλων, δηλαδή μετά είναι η δια της αναπνοής κάθοδος του νου μέσα στην καρδιά. Ακριβώς έβλεπες λοιπόν έναν ησυχαστή επίσκοπο, και ο Άγιος Γρηγόριος ο Συναίτης επίσης περιγράφει ακριβώς αυτήν τον τρόπο προσευχής. Ένας λοιπόν ησυχαστής επίσκοπος. Συχνά στο κήρυγμά του έκανε τη διάκριση μεταξύ θρησκευτικού ανθρώπου και εκκλησιαστικού ανθρώπου. Είναι πάρα πολύ εύκολο σήμερα να είναι κανείς θρησκευτικός άνθρωπος. Παίρνει το ανάλογο ύφος, το ξέρετε. Λοιπόν, μην το παραστήσουμε τώρα. Λοιπόν, κάνει και μερικές αγαθοεργίες, κάνει και τόσες μετάνοιες, κάνει και τόσα κομποσκίνια, τα μετράει κιόλας. Λοιπόν, και το παίζει, να μας επιτραπεί η έκφραση, άνθρωπος πνευματικός. Αυτός είναι ο σύγχρονος φαρισαϊσμός, διότι συνήθως αυτοί οι τύποι σηκώνουν μπαϊράκια δεξιά και αριστερά και ταλαιπωρούν και εμάς τους κληρικούς και τους όφρονες εκ των λαϊκών. Ο εκκλησιαστικός άνθρωπος είναι ένα σώμα με την Εκκλησία. Λοιπόν, δεν βιώνει διχασμούς ούτε στην ψυχή του, ούτε στο σώμα του. Και τι εννοώ με αυτό, μου έλεγε, όταν η Εκκλησία έχει μία άποψη και εγώ με τη δική μου άποψη διαφωνώ, περιμένω να δω τι θα αποφασιστεί. Εάν η άποψη της Εκκλησίας, εννοεί τη Συνόδου, ταυτιστεί με την άποψή μου, τότε χαίρομαι πάρα πολύ. Όταν δεν ταυτιστεί με την άποψή μου, τότε χαίρομαι πάρα πολύ. Δεν βιώνω καμία αλλαγή μέσα μου. Αυτό σημαίνει ότι ζει την Εκκλησία ως κύτταρο του σώματος. Και μάλιστα όταν μιλάμε για επίσκοπο, βέβαια υπάρχει και η αναγωγή του Αγίου Γρηγορίου Νήσις. Λέει, ας πούμε, η τοπική εκκλησία, πάρουμε την αρχιεπισκοπή εδώ που ανήκεται, έτσι. Πάρτε ένα ανθρώπινο σώμα και βάλτε το ύπτιο σε ένα εμβαδό που να καλύπτει όλη την περιφέρεια της Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Λοιπόν, το κεφάλι του σώματος είναι ο αρχιεπίσκοπος. Τα μάτια του είναι η κληρική, λέει, η κληρική του. Λοιπόν, τα μαλλιά και τα γένια είναι οι μοναχοί και οι μοναχές, τα ένδοξα μοναστικά τάγματα. Το σώμα είστε εσείς οι λαϊκοί. Η καρδιά που χτυπάει είναι η Θεία Λειτουργία που στέλνει το αίμα σε όλο το σώμα, λοιπόν, για να ζήσει. Και ο αυχένας του σώματος είναι η Υπεραγία Θεοτόκος, η οποία εξασφαλίζει την επικοινωνία κεφαλής σώματος. Αυτό το ολόκληρο σώμα λοιπόν είναι μια απεικόνιση της Ορθόδοξης Εκκλησιολογίας. Έτσι, στους Ρώμιο Καθολικούς λείπει το σώμα. Είναι ένα κεφάλι ασώματο. Στους Προτεστάντες λείπει η κεφαλή. Είναι ένα σώμα ακέφαλο. Γι' αυτό μιλάμε για ανάπηρες εκκλησιολογίες. Μάλλον στους Ρωμαιοκαθολικούς είναι μόνο το κεφάλι, είναι ακριβώς όπως το πω. Στους Προτεστάντες μόνο το σώμα. Άρα το κήρυγμά του ήταν κυρίως νηπτικό, θα λέγαμε. Έβγαινε με τον αβίαστο τρόπο μιας λειτουργημένης ύπαρξης. Συχνά ήθελε να φύγει, μας έλεγε. Να φύγω, να πάω να λειτουργήσω στα ερημοκλήσια, με ιερατική αμφίεση και ένα εγκόλπιο και ένα ομοφόριο, ή και χωρίς εγκόλπιο και να έχω ένα ψάλτη μόνο. Μας άφησε κείμενα εκπληκτικού βάθους, αναιρετικά της πονηρίας, ανορθωτικά της ψυχής και κατορθωτικά της ζωής μέσα μας. Δεν φοφόταν τη σύγκρουση όταν χρειαζόταν με οποιονδήποτε. Εις τρόπον ώστε όταν ζητήματα αναφύονταν σε όλη την επικράτεια, η Ελλάδα όλη να περιμένει να ακούσει τι θα πει ο Άγιος Σχετίστης για το θέμα αυτό. Και υπάρχουν κείμενα δικά του, προφητικά των καιρών μας. Το τι δηλαδή βλέπουμε σήμερα, τα ΛΟΑΤΚΙΤΑ, αυτό, του γάμου των ομοφύλων κτλ. Τα είχε προείπει όλο ο Δεσπότης και με τα λεπτομεριών. Έβλεπε δηλαδή πού οδεύει η ελληνική οικογένεια. Ο Νεστοριανισμός και ο Μονοφυσιτισμός απουσίαζαν από τη ζωή του και από το κήρυγμά του. Τι σημαίνει αυτό, ότι αυτό που λες, αυτό είσαι. Δεν λες άλλα και άλλα είσαι. Αυτό που λέει το στόμα σου, το εννοεί το σώμα σου και το ζει, το εννοεί η ψυχή σου, το εννοεί ο νου σου, λοιπόν το ζει η καρδιά σου, το πράττει το σώμα σου. Αυτό είναι η Ορθοδοξία. Στον Ιστοριανισμό και στον Μονοφυλητισμό έχουμε άλλα πράγματα. Άλλα λέει το στόμα, άλλα ποθεί η καρδιά, άλλα επιθυμεί το σώμα, άλλα πράττει το σώμα, άλλα λέει ο νους. Άρα και ο Ιστοριανισμός και ο Μονοφυλητισμός απουσίαζαν από τη ζωή του. Δεν δημιουργούσε ιδιωτικές θεολογίες τρομοκρατικού τύπου. Ο τάδε είπε, ο τάδε είπε, ο τάδε είπε. Λοιπόν, Νεστοριανισμός. Ουδέτερη διεπλής επαφής, λοιπόν, ένωση των δύο φύσεων του Χριστού. Αυτό που λέμε, τώρα λίγο θα σας πειράξω, μέσα στην Εκκλησία δεν κολλάει και έξω κολλάει, είναι Νεστόριος. Λες και άλλος Θεός είναι μέσα και άλλος Θεός είναι έξω. Μα γίνεται λειτουργία μέσα και αν κάνουμε υπαίθρια λειτουργία, μέχρι πού εκτείνεται το τείχος ανοσίας, για πέστε μας να ξέρουμε. Μήπως θέλουμε εμείς ένα Θεό θαυματοποιό, μήπως δεν πιστεύουμε, μήπως είναι κρίση απιστίας. Και ταυτόχρονα, εφόσον το πνευματικό περιβάλλον μέσα στην Εκκλησία είναι πιο special από το έξω, να και ο μονοφυσιτισμός του ευτυχούς. Η Θεία Φύση ανώτερη από την ανθρώπινη του Χριστού. Ένσαρκες αιρέσεις όλα αυτά. Η διδασκαλία του τώρα, κάποια κομμάτια. Έλεγε, αν δεν πας με το σταυρό στο χέρι, θα πας με το διάβολο στην καρδιά. Απόλυτος αυτό. Τι σημαίνει αυτό, Γέροντα? Σημαίνει αυτό, Εφραίμ, ότι αν δεν σταυρωθείς εσύ μέχρι θανάτου, λίγο να ζεις πάνω στο σταυρό και να μην έχεις ξεψυχήσει, θα σταυρώνεις τους άλλους. Δεν άφηνε περιθώρια να πεις κάτι άλλο. Είναι μεγάλες αλήθειες αυτές. Άμα δεν τις σηκώνουμε, θα πούμε στο Χριστό, δεν τις σηκώνουμε. Κύριε, αναπλήρωσε τα ελλείμματά μας. Αυτό είμαστε. Ανάπηρες υπάρξεις που προσπαθούμε εμείς στην Εκκλησία να επιβιώσουμε. Αν παραθεωρούμε, λέει, τις ευαγγελικές αλήθειες, λέει, πέφτουν σαν κοτρώνες στο κεφάλι μας. Διότι υπάρχει ο πνευματικός νόμος. Μας λένε, λένε οι μουσουλμάνοι, άπιστους. Είμαστε άπιστοι, λέει. Άπιστοι απέναντί τους, αλλά και άπιστοι στη δική μας θρησκεία. Στο δικό μας πιστεύω. Διπλά άπιστοι. Και το έλεγε αυτό με τα λόγου γνώσεως, γιατί ξέρετε, ο Χριστός μας είπε, ένεκεν ημών εξαιτίας σας βλασφημείτε το όνομά μου στα έθνη. Εξαιτίας σας οι άθεοι με βλαστημάνε, λέει ο Χριστός. Πού να σταθούμε, αδελφοί μου, πέστε μου. Εξαιτίας σας με βλαστημούν τα έθνη. Λοιπόν, γιατί και πολλές φορές ερήμην ημών ο Θεός κάνει από μόνος του ιεραποστολή, σαν να μην είμαστε εμείς παντού απαραίτητοι και καμιά φορά γινόμαστε και εμπόδιο εμείς στο έργο του Θεού. Πάρτε παράδειγμα, όταν εκλάπη ο Τίμιος Σταυρός το 614, λοιπόν, δεύτερη φορά και πήγε στην Περσία, εκεί όσοι εκ των Περσών έβλεπαν καλοπροαίρετη τον Σταυρό, ο Σταυρός τους αλίωνε. Λοιπόν, τους αλίωνε λοιπόν ο Σταυρός και είχαν αυτή, να, ο Δεσπότης μας, καλώς ήταν. Και ο Πανάξιος Διάδοχος του Μακαριστού Μητροπολίτη, ο οποίος μας τον αισθητοποιεί. Και χαιρόμαστε γι' αυτό. Η αληθινή χαρά μόνο δια του Σταυρού ήλθε στον κόσμο. Γι' αυτό λέμε, ιδού γαρήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο, όταν λέμε το Ανάσταση Χριστού Θεάς Άμινη. Δια του Σταυρού και αναρτώμενη στο Σταυρό, δηλαδή τα διάφορα τραύματά μας, τα θραύσματά μας και τα κλάσματά μας, αναρτώντας τα στο ξύλο του Σταυρού, σιγά σιγά γινόμαστε από άτομα, γινόμαστε πρόσωπα. Δηλαδή, το άτομο είναι μία μονάδα διαιρετική. Σκέπτεται κεντρομόλα, έτσι, πλαισιώνει το χώρο στον οποίο κινείται, λοιπόν, προσπαθεί να αμήνεται, αισθάνεται ότι απειλείται, υπονοιάζει, απογοητεύεται, έχει αυτή την ανασφάλεια. Είναι μονάδα διαιρετική, λένε οι πατέρες στο άτομο. Όταν όμως κρεμαστούμε με τη χάρη του Θεού πάνω στο ξύλο του Σταυρού, σιγά σιγά ο Σταυρός μας κάνει πρόσωπο. Τι σημαίνει πρόσωπο? Πρόσωπο σημαίνει όψη προς όψη. Δηλαδή, σε βλέπω και με βλέπεις και το χαιρόμαστε αυτό και η συνάντησή μας και ο αγώνας μας είναι η συνάντηση αυτή να γίνει μέσα στο πρόσωπο του Χριστού. Και αυτό είναι ο λόγος για τον οποίο ερχόμαστε στην Εκκλησία. Και πρόσωπο τι σημαίνει? Είναι μονάδα κοινωνική. Λοιπόν, καθόλου δεν αισθάνομαι τα χαρίσματα του διπλανού μου να με επιλούν, απέναντι σε αισθάνομαι να με εμπλουτίζουν τα χαρίσματα του διπλανού μου και εκείνος ξέρει αν και τα δικά μου όποια χαρίσματα, λοιπόν, γιατί τα χαρίσματα είναι από το Θεό και οι αμαρτίες και τα πάθη είναι από μας, τον εμπλουτίζουν ή όχι. Μπαίνουμε στις εκκλησίες μέσα που είναι πέτρινες και προσκυνάμε. Και προσκυνάμε και τις ξύλινες εικόνες, έλεγε ο Δεσπότης. Λοιπόν, αλλά την εικόνα τη δική μας την κακοποιούμε. Την εικόνα του διπλανού μας δεν τη σεβόμαστε. Οι ναοί είναι πέτρινοι. Τους προσκυνάμε. Η καρδιά μας όμως είναι πέτρινη. Και εφόσον προσκυνάμε τον πέτρινο ναό, έτσι, το ναό του σώματός μας τον κακοποιούμε και το ναό του σώματος άλλων ανθρώπων. Αλίμονο αδελφοί μου. Ως προς το γάμο, λοιπόν, επέμενε στο ρήμα τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα σου ή να εύση γέννηται και ένα μακροχρόνιος γέννη επί της γης. Λοιπόν, τίμα είναι ένα ρήμα, λέει, απόλυτο, έχουν οι εντολές. Απεναντίας, λέει, στην ακολουθία του γάμου, λέει, ένα και εν τούτου καταλήψει άνθρωπος τον πατέρα αυτού. Φεύγουμε από το τίμα και πάμε στο καταλήψει. Δηλαδή, καταλήψει, θα εγκαταλήψει, σκληρό ρήμα. Και προσκοληθήσετε τη ιδία γυναική και έσονται οι δύο σαν καμία. Σκληρό ρήμα προσκοληθήσετε. Κι όμως, λέει, αν τα ρήματα αυτά τα δύο δεν τα εφαρμόσουμε στη ζωή μας, στο γάμο μας, γινόμαστε θεομάχοι. Γιατί ο Θεός τα έδωσε. Και έτσι είναι πολύ ωραία τα κηρύγματα του περί γάμου, τα οποία βέβαια όποτε έκανε γάμο, τελούσε γάμο ο μακαριστός επίσκοπος, πάντοτε έλεγε δύο λόγια. Μάθετε να φταίτε πάντα μαζί. Αυτή τη στιγμή ο Γιώργος πρέπει να κάνει τα πάντα για να αρέσει στη γυναίκα του και στο Χριστό ταυτόχρονα. Η Δέσποινα πρέπει να κάνει τα πάντα για να αρέσει στον σύζυγό της και στο Χριστό ταυτόχρονα. Και αυτό το ταυτόχρονα σημαίνει σταυρό. Δηλαδή να μην κάνει ο Γιώργος κάτι στη γυναίκα του που δεν αρέσει στο Χριστό. Ή να μην κάνει η γυναίκα του κάτι στο Γιώργο που δεν αρέσει στο Χριστό. Λοιπόν, άρα η χαρά σας είναι, λέει, σταυρική. Γι' αυτό υπάρχει ευχή στο γάμο που λέει να έχετε τη χαρά εκείνη που είχε Αγία Ελένη όταν βρήκε τον Τίμιο Σταυρό. Γιατί η χαρά σας για να είναι αυθεντική πρέπει να είναι σταυρική ώστε να ανασταίνεστε. Γιατί αν η χαρά μας δεν είναι σταυρική θα είναι ψεύτικη, νευρωτική, υποκριτική, ιησουίτικη, φαρισαϊκή. Και το τελευταίο, θα κλείσω για να πάρει το λόγο ο Δεσπότης μας που ήταν να μιλήσει πρώτος. Κάποτε τον είχε προειδοποιήσει ο Άγιος Ιάκωβος, φυλάξου από τη στιγμή εκείνη που θα αμφισβητηθεί το έργο σου. Τώρα, Δεσπότη μου, όταν πρωτοήρθε στη Χιάτσα, ο Δεσπότης μας είχε επιθετικό διαβήτη, είχε ξεκινήσει. Λοιπόν, και ήταν στη φάση του να αρχίσει η ινσουλινοθεραπεία. Και του είχε πει ο γιατρός, χώρα γεράνια, να πηγαίνω έρχεται, λοιπόν, για να του κάνει καλό αυτή η κίνηση. Και πηγαίναμε μαζί, λοιπόν, σε κάποια φάση μου λέει αυτή την ιστορία, την οποία λέω, στα τίμια πρόσωπά σας και κλείνω, του είπε, θα αφισβητηθεί το έργο σου κάποτε και να προσέχεις, του λέει, τη στιγμή αυτή. Και ήρθε, μου λέει, αυτή η στιγμή. Και γονάτισα απ' έξω. Και λέω, τι κάνω, θα φύγω. Απογοητεύτηκα. Και εκείνη τη στιγμή έρχεται μία άμβρα από το πουθενά, από το τίποτα και γαλινεύει την καρδιά μου, την ψυχή μου, το σώμα μου, ένα φως που δεν το έβλεπα. Και ένας λογισμός. Βρε, τι κουτό είναι να μη συγχωρείς. Είσαι παπάς. Σκάσε, σήκω και προχώρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας.
1: Μας πήγε πολύ βαθιά ο ομιλητής, όμως για το τέλος σας έχουμε φυλάξει μια μεγάλη έκπληξη. Γι' αυτό μην βιαστείτε να φύγετε. Έχουμε ακόμα λίγη ώρα. Θα δούμε κάτι ωραίο που έχουν ετοιμάσει τα παιδιά για να είναι ο επίλογος της σημερινής μας συνάξεως. Αδελφοί μου, είναι μεγάλη τιμή και χαρά για την ευχαριστιακή μας σύναξη που είναι η ενορία μας να έχουμε ανάμεσά μας τον διάδοχο του αημνήστου Μητροπολίτου Παύλου, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Συσανίου και Σιετής της, πατέρα Αθανάσιο, ο οποίος παρά τις πολλές του υποχρεώσεις έκλεψε χρόνο, κατέβηκε από τα πολύ ψηλά για να φτάσει σε εμάς τα πολύ χαμηλά. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα για το πρόσωπό του, γιατί ξέρω ότι θα στενοχωρηθεί. Ένα μόνο ζητώ από εσάς. Τώρα δεν με ακούει αυτό που θα πω. Θέλω η ματιά σας να τον δει από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Και θα βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Και θα καταλάβετε τι εστί άνθρωπος του Θεού. Αυτό αρκεί. Για άλλη μια φορά σας ευχαριστούμε. Να είστε πάντα κοντά μας με την προσευχή σας. Μόλις τελειώσει, ο Σεβασμιότατος θα αρχίσει ένα μικρό κινηματογραφικό αφιέρωμα στον μακαριστό Παύλο.
0: Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί μου αδελφοί, θα ήθελα καταρχήν να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στους ιερείς και στους εκλεκτούς συνεργάτες και διοργανωτές των Δημητρίων για την πρόσκληση να παραστώ και ταπεινά να ομιλήσω στις εορταστικές αυτές εκδηλώσεις στα πλαίσια της Ιεράς Μνήμης του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Θαυματουργού. Θα καταθέσω τον πτωχό μου οβολό στην απόψινή σύναξη που είναι αφιερωμένη σε έναν γίγαντα ιεράρχη της σύγχρονης εποχής, τον μακαριστό προκάτοχό μου, Μητροπολίτη Συσανίου και Σιατής της, κύριο Παύλο. Η εισήγηση είναι σύντομη. 16-17 λεπτά. Θα με συγχωρέσετε, θα τη διαβάζω από μέσα, γιατί είμαι εξαιρετικά κακός ομιλητής. Λίγο την προσοχή σας όσο μπορείτε. Ελπίζω όμως στο τέλος ο Θεός να βραβεύσει την υπομονή σας, διότι πραγματικά ο μακαριστός ο Παύλος μας, ο γεροντάς που μας λείπει πάρα πολύ, ήταν ένας γίγαντας. Θα μεταφέρω στην αγάπη σας λίγες σκέψεις δανεισμένες από τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας για τον εργάτη του Θεού, αφού ο μακαριστός Παύλος κατήχε την ιδιότητα αυτή. Ποιος είναι ο εργάτης του Θεού, πώς μπορούμε να διακρίνουμε τους εργάτες του Θεού μέσα στην θάλασσα των μικρών, πώς ξεχωρίζουμε την ταπεινή μεγαλοπρέπεια μέσα στο πέλαγος της πολυπληθούς εγωιστικής μικροπρέπειας. 10 σημεία, 10 στοιχεία, 10 μόνον από τα πάμπολα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του εργάτη του Θεού θα παρουσιάσουμε αμέσως τώρα, σε κάθε ένα από τα οποία θα δεικνύουμε ακριβώς τον μακαριστό γεροντά μας. Πρώτον, ο εργάτης του Θεού είναι μία ψυχή που είναι αποκομμένη από το κοσμικό φρόνημα. Δεν ακολουθεί ούτε τη μόδα, ούτε τις διαφημίσεις, πολύ δε περισσότερο δεν παρασύρεται από την προπαγάνδα των μέσων μαζικής επικοινωνίας και κοινωνικής δικτύωσης. Ο εργάτης του Θεού δεν είναι πιόνι του συστήματος, ούτε γρανάζει μιας καλωστημένης διαβολικής μηχανής παραγωγής κακού και αμαρτίας. Δεν ταράσεται από τις αδικίες και τις άσχημες ή κακοήθεις συμπεριφορές των άλλων. Δεν κυνηγάει σκιές, την νομιζόμενη ή διαφημιζόμενη δίθεν ευτυχία, δηλαδή καλοπέραση, χρήμα, δόξα. Τα γνωστά τρία φύ που λέμε στην Εκκλησία. Ο εργάτης του Θεού κινείται έξω από το κοσμικό θέλημα, όχι όμως και έξω από τον κόσμο. Βρίσκεται και κινείται μέσα στον κόσμο, όμως δεν ακολουθεί τις επιταγές και τις προσδοκίες των γηινών προδιαγραφών. Το θέλημα του εργάτη του Θεού είναι το θέλημα του Θεού. Αυτός ήταν ο μακαριστός Παύλος, μακριά από το κοσμικό φρόνημα. Δεν παρασυρώταν, δεν ήταν in και trendy, όπως λέμε σήμερα στα ελληνικά. Το θέλημά του ήταν πάντοτε το θέλημα του Θεού. Δεν ακολουθούσε το ρεύμα που διαμορφώνεται από την προπαγάνδα. Δεν βρισκόταν κάτω από την ανάγκη να έχει υλικές ανάγκες.
2: Ο μακαριστός Παύλος ήταν ελεύθερος από τα κοσμικά, από τα πρέπει και τα δήθεν, από τα κατεστημένα. Ζούσε την ελευθερία των τέκνων του Θεού, όπως ακριβώς την περιγράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του, 8ο κεφάλαιο. Το θέλημα του Θεού τον γιγάντωνε, τον ελευθέρωνε, τον ολοκλήρωνε, τον γέμιζε αληθινή αγάπη προς τον Θεό και προς τον άνθρωπο. Έτσι είχε αποκτήσει όραμα, κάτι που λείπει στις μέρες μας. Βίωνε την προοπτική του ουρανού, όπως ακούσατε προηγουμένως τον πατέρα Εφραίμ να σας αναλύει. Δεύτερον, ο εργάτης του Θεού δεν ζει για τον εαυτό του, αλλά για τον Χριστό. «Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμί Χριστός». Η σκέψη, η ενέργεια, η δράση και η ζωή του είναι ταυτισμένες με τον Χριστό. Ο μακαριστός Παύλος πρόσεχε πολύ τον προσωπικό του πνευματικό αγώνα. Ενδιαφερόταν για τη σωτηρία της ψυχής του. Δεν παρέλειπε ποτέ τον κανόνα του, όσο κουρασμένος κι αν ήταν. Καθημερινά τελούσε τον όρθρο, τον εσπερινό και το μικρό απόδειπνο, καθώς και την παράκληση της Παναγίας μας. Λειτουργούσε όσο πιο συχνά μπορούσε. Η συμπεριφορά του, το φέρσιμό του, η όλη του στάση ήταν στάση Χριστού. Όλη του η ζωή ήταν ζωή Χριστού. Ζωή προσφοράς, ζωή αγάπης και ζωή θυσίας. Ζωή ταπεινώσεως, ζωή συγχωρήσεως και ζωή θαυμάτων. Δηλαδή, δεν έκανε θαύματα, αλλά ζούσε θαύματα. Ζωή φωτός, ζωή αναστάσεως, ζωή προσευχής. Όταν δεν κήρυτε ή δεν συνομιλούσε, προσευχόταν. Τι έλεγε? «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν τον αμαρτωλό». Τρίτον, το δεύτερο αυτό, μακαριστός Παύλος, το κληρονόμησε από τον προκάτοχό του, μακαριστό Αντώνιο, τη ζωή της προσευχής και τον πνευματικό αγώνα. Το τρίτο, ο μακαριστός Παύλος το κληρονόμησε από τον άλλο μακαριστό προκάτοχό του, τον Πολύκαρπο, τον ελεήμονα και ορφανοτρόφο. Διότι τρίτον, ο εργάτης του Θεού φλέγεται από αγάπη για το Θεό και τους συνανθρώπους του. Αυτό τον οδηγεί στην ανάγκη να μεταδώσει το Ευαγγέλιο και στους άλλους. «Ανάκη γάρ μη επίκειτε, ουέβε μη εστίν, εάν μη ευαγγελίωμε», λέει ο Απόστολος Παύλος. Σύμφωνα με τον Μέγα Βασίλειο, κάθε φιλόθεος άνθρωπος είναι αυτόκλητος στο να προσφέρει διδασκαλία. Και ο μακαριστός Παύλος ήταν ένας αληθινός ιεραπόστολος. Ποιος μπορεί να αμφισβητήσει τις χιλιάδες ομιλίες, διαλέξεις, κηρύγματα και εισηγήσεις που έκανε όσα χρόνια του χάρισε ο Θεός και διεικόνισε και ως ιεροκήρυκας και ως επίσκοπος. Όρχωσε ολόκληρη την Ελλάδα, ήλθε στην Κύπρο, περιόδευσε σε Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Αυστραλία και Γερμανία, χιλιάδες εργατόρες φλογερών κηρυγμάτων, καταθέσεως πόνου ψυχής και μεταδόσεως θείας χάριτος δια του Λόγου του Θεού. Δεν υπολόγιζε καθόλου ούτε τυχόν κούραση, ούτε την υγεία του. Ήθελε μόνο να κηρύττει το Λόγο του Θεού. Ήθελε μόνο να γνωρίσουν συνάνθρωποι του τον Θεό και να ζήσουν ειρηνικά και χαριτωμένα κάτω από τη σκέψη της Εκκλησίας. Και δεύτερον, ταυτόχρονα η αγάπη του μακαριστού και πολυαγαπητού μας Παύλου ως εργάτη του Θεού προς τον άνθρωπο εκφραζόταν και με την φιλανθρωπία. Εδώ προσπάθησε να αντιγράψει τον μακαριστό Συσανίου και Σιατής της Πολύκαρπου. Συμπαραστεκόταν όσο μπορούσε στον πλησίον σε κάθε δύσκολη στιγμή της ζωής του. Κάθε ηλικία έβρισκε κοντά του τον αρρωγό της. Πόσες φορές γλίτωσε ανθρώπους από την αυτοκτονία? Πόσες φορές γλίτωσε ζευγάρια από τον χωρισμό? Πόσες φορές γλίτωσε παιδιά, εφήβους από την καταστροφή? Πόσες φορές γλίτωσε πενθούντες από το μαράζι? Πόσες φορές απελευθέρωσε αμαρτωλούς από τις ενοχές και τις τύψεις? Πάμπολες φορές, σχεδόν καθημερινά, ακόμα και την τελευταία ώρα πριν φύγει η ψυχή του για τον ουρανό. Μάρτυρας ο πατήρ Εφραίμ, που ήταν συνεχώς μαζί του και μπορεί να σας πει ιστορίες για τις ώρες που κατανάλωνε, που επένδυε με τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη, είτε τηλεφωνικά είτε διαζώσεις. Ακόμα και το τελευταίο δευτερόλεπτο πριν την οσία κοίμησή του. Τέταρτον, ο εργάτης του Θεού δεν υποτιμά ποτέ την ψυχή του, διότι τι γαροφελείται άνθρωπος εάν τον κόσμο ολοκερδίσει, τη δε ψυχή αυτού ζημιωθεί. Η μέρημνά του ενώ στρέφεται προς τους συνανθρώπους του, όμως δεν τον οδηγεί στην αμέλεια του προσωπικού του αγιασμού, διότι όπως λέγει και ο Κύριος, σκοπών σε αυτόν μη και εσύ πειραστείς. Θα μου πείτε, αυτό μοιάζει με το δεύτερο, είναι λίγο διαφορετικό. Ο μακαριστός Παύλος ήταν ένας κρυφός ασκητής, το δωμάτιό του λιτό, η προσευχή του στο εκκλησάκι του Επισκοπίου καθημερινή, το φαγητό του και αυτό λιτό. Ο νους του βρισκόταν συνεχώς στην αυλή του παραδείσου με τη μονολόγιστη ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού ελεησόν». Η μελέτη των θείων γραφών και άλλων πατερικών βιβλίων ήταν καθημερινό του μέλημα. Η προσοχή του νου, η νύψη, η επιτήρηση των λογισμών και των σκέψεων, όπως μου έλεγε προσωπικά, ήταν επίπονη αλλά νικηφόρος. Πρώτα καθάριζε τον εαυτό του και έπειτα πρόσεχε να μην λερωθεί και μετά μιλούσε για την κάθαρση και την καθαρότητα. Πρώτα είχε θεραπευτεί ο ίδιος και μετά θεράπευε τους υπολείπους. Και πάντοτε πρόσεχε να μην πέσει στην ίδια ασθένεια. Άλλωστε, αγαπητοί μου αδελφοί, πώς μπορείς να πεις στον άλλον να αντέξει την νηστεία όταν εμείς δεν αντέχουμε την νηστεία? Πώς θα πεις στον άλλον «κόψε τα γλυκά» όταν εγώ είμαι συνέχεια με το ψυγείο ανοιχτό? Πώς θα πω στον άλλον τον τρόπο να προσέχει το μυαλό του όταν το δικό μου είναι ένα αχαλήνωτο άλογο? Έτσι ο μακαριστός Παύλος. Πέμπτον, δεν σας κουράζω, γρήγορα πηγαίνω. Πέμπτον, αυτή η επιμέλεια του εργάτη του Θεού στην προσωπική του ζωή τον βοηθάει να ζει εν πνεύματι και άρα να βιώνει τους καρπούς του Αγίου Πνεύματος. Η πνευματική ζωή του εργάτη του Θεού δεν τίθεται υπό των μόδιων, αλλά λάμπει πάση της εν τη οικία. Δηλαδή, ο εργάτης του Θεού, ακόμα και όταν σιωπά, διδάσκει και οικοδομεί με τη ζωή του. Και ο μακαριστός Παύλος ήταν θυσία ζώσα. Η πνευματική του ζωή ξεχύλιζε, η βιωτή του έλαμπε, ο λόγος του φωτιά, τα κείμενά του, οι ομιλίες του, η συμπεριφορά του και η όλη του στάση φανέρωναν την υψηλών προδιαγραφών μυστική πνευματική πνοή που υπήρχε μέσα του. Ακόμα και όταν σιωπούσε δίδασκε. Όποιος τον καταλάβαινε διδασκόταν από τη ζωή του. Όποιος δεν τον καταλάβαινε απλά περνούσε ευχάριστα μαζί του. Πόσες φορές ομολογούμε ότι θα θέλαμε να επαναλάβουμε και πάλι μία συνάντηση με ανθρώπους που τους χάσαμε? Ο ίδιος ο Χριστός έλεγε «Τους πτωχούς γαρ πάντοτε έχετε με Θεαυτόν, εμέ δε ου πάντοτε έχετε». Δηλαδή, δουλειές πάντοτε θα έχουμε, τους ανθρώπους δίπλα μας θα τους χάσουμε κάποια στιγμή. Έτσι και πολλοί από μας ζήσαμε κοντά στον μακαριστό ιεράρχη μας χωρίς να ωφεληθούμε ή ξεχάσαμε γρήγορα όσα μας προσέφερε, διότι ήμασταν απρόσεκτοι και μαζί του και στη ζωή μας. Έκτον από τα δέκα, ο εργάτης του Θεού διψά πρωτίστως ο ίδιος και θέλει να ξεδιψάσει με το Λόγο του Θεού. Γι' αυτό επιδιώκει να αναγεννάται συνεχώς δια της χάριτος, επειδή εάν μη της γεννηθεί άνωθεν, ουδύνατε ειδήν την Βασιλεία του Θεού. Ο μακαριστός Παύλος μελετούσε συνεχώς την Αγία Γραφή, τους πατέρες της Εκκλησίας και τους σύγχρονους θεολόγους. Επεδίωκε να γνωρίζει πολύ καλά πριν μιλήσει το τι λέει η Εκκλησία, που είναι ο ίδιος ο Χριστός παρατηνόμενος εις τους αιώνας. Απορροφούσε με δίψα το δροσερό νερό της πίστεως. Ξεδιψούσε κάθε μέρα με τα ζωήρητα νάματα της Εκκλησίας. Δεν άφηνε κενή, άδεια, ώρα και στιγμή να πάει χαμένη. Δεν τεμπέλιαζε, δεν βαριόταν, δεν έβρισκε δικαιολογίες να λουφάρει, όπως λέμε σήμερα στη δημοτική του δρόμου. Εκμεταλλευόταν κάθε δευτερόλεπτο της ζωής του, αγωνιζόμενος τον καλόν αγώνα. 7. Η αυτογνωσία και ο αυτοέλεγχος είναι πνευματικά εργαλεία τα οποία με μεγάλη ευχέρεια χειρίζεται ο εργάτης του Θεού για να μπορεί να αποφεύγει τις ύπουλες και δόλιες μεθοδεύσεις του αντικειμένου εχθρού. Διότι ο εργάτης του Θεού γνωρίζει αυτό που τονίζει ο Μέγας Βασίλειος. «Επικατάρατος πας οποιών το έργον του Κυρίου αμελώς». Εδώ θα πάμε στην κόλαση. «Επικατάρατος πας οποιών το έργον του Κυρίου αμελώς». Ο μακαριστός Παύλος είχε το ιδιαίτερο γνώρισμα να κατανοεί τα χαρίσματα που του δώρισε ο Θεός. Σε όλους τους ανθρώπους ο Θεός δίδει χαρίσματα, τάλαντα, που οφείλουμε να αυξήσουμε προς όφελος των αδελφών μας. Ο αείμνηστος ιεράρχης μας και γνώριζε τις δυνατότητές του και έλεγχε τις δυνάμεις του. Ήταν ένας άνθρωπος με λίγα λόγια ισορροπημένος. Είχε φλόγα στην ψυχή και συγκράτηση στις πράξεις. Η αυτογνωσία, το να γνωρίζουμε δηλαδή τον εαυτό μας, τις δυνάμεις μας, τις αδυναμίες μας, το μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε ή το τι γνωρίζουμε, ήταν αρετή βαθιά ριζωμένη στο μακαριστό Παύλο. Δεν έκανε πως τα ήξερε όλα. Δεν είχε γνώμη επί παντός επιστητού που να την υποστηρίζει και με πάθος. Κατά τις συνομιλίες του υποστήριζε την αλήθεια, δεν έκανε συμβιβασμούς ως προς την πίστη και την Εκκλησία, άκουγε τον άλλον με προσοχή, μάθαινε από τον συνομιλητή του, δεν επεδίωκε νίκες, αλλά έβγαινε πάντοτε από τις συζητήσεις καλύτερος. Επεδίωκε τον πέρα από πολιτικές, οικονομικές, ιδεολογικές ή ψυχοθρησκευτικές αγκυλώσεις, ελεύθερο διάλογο. Ο αυτοέλεγχος ήταν μία αρετή που εξίσου την αγαπούσε. Η αυτοσυγκράτηση, η ηρεμία, η γαλήνη κατά τις συζητήσεις ήταν δεδομένες. Δεν παρασυρώταν ποτέ από τυχόν ενέργειες η λόγια του συνομιλητή του. Δεν εκτρεπόταν ποτέ σε λόγους ή πράξεις αντίθετες με τα πιστεύω του. Έλεγε και παρουσίαζε με καλή διάθεση και αγάπη την αλήθεια και μόνον αυτήν, χωρίς φόβο και πάθος, αλλά με αγάπη και κατανόηση. Εάν χρειαζόταν να υψώσει τον τόνο της φωνής, δηλαδή να ανεβάσει λίγο την ένταση του ήχου, το έκανε για να διακόψει τυχόν παρεκκλήσεις και επικίνδυνες παρεκβάσεις. Το έπρατε για να μην χαθεί ο έλεγχος από το συνομιλητή του. Ο μακαριστός Παύλος είχε διάκριση. Ήξερε πότε να γράφει και πότε να σιωπά. 8. Πηγή της αυτογνωσίας είναι η ταπείνωση. Η ταπείνωση, αυτή τόσο βασική αρετή του χριστιανισμού και του χριστιανού του ιδίου, δεν μπορεί παρά να είναι η προφύλαξη και η προστασία του εργάτη του Θεού από την καινοδοξία και την ιδιοποίηση των καρπών του μόχθου του. Ο εργάτης του Θεού έχει τη βαθιά πεποίθηση ότι είναι ένας απλός δούλος του Θεού που καλλιεργεί τον Λόγο του Θεού στις ψυχές χωρίς δικαιώματα στους καρπούς. Ο μακαριστός Παύλος ήταν υπόδειγμα τέτοιας ταπείνωσης. Δεν υπαρεφανευόταν. Ένιωθε πως ήταν ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο και πως ο Θεός απλά τον ανεχόταν. Μας έλεγε, ο Θεός χρησιμοποίησε το στόμα ενός γαϊδουριού για να προφητεύσει. Δεν θα χρησιμοποιήσει το σβρώμικο στόμα ενός αχρίου δούλου του για να μεταφέρει το λόγο του στους ανθρώπους. Ποτέ δεν ένιωσε πως ήταν κάποιος. Όλοι τον χειροκροτούσαμε και αυτός βροντοφώναζε πως μόνον ο Θεός αξίζει κάθε έπαινο, ενώ ο ίδιος απλά μετέφερε το λόγο του Θεού. Έλεγε, «Εγώ είμαι μόνο το ποτήρι με το οποίο ο Θεός ξεδιψά τους ανθρώπους. Άρα, ευχαριστούμε τον Θεό που μας προσφέρει το νερό της σωτηρίας και όχι το ποτήρι με το οποίο πίνουμε». Δεν επεδίωκε, αδελφοί μου, την δημοσιότητα, ούτε τη διαφήμιση, ούτε την προβολή. Δεν του άρεσαν οι φωτογραφίες. Δεν τον ήλκησε ποτέ η προβολή στο διαδίκτυο. Δεν επιθυμούσε τους παχείς τίτλους με το όνομά του. Δεν παρουσιαζόταν σε τηλεοπτικά, κανάλια ή τηλεπαράθυρα ως αμήντορας της Ορθοδοξίας. Μιλούσε χωρίς φόβο και πάθος, με γνήσιο εκκλησιαστικό φρόνημα, όμως μέσα στους ναούς και στις αίθουσες, σε εκδηλώσεις λατρευτικές, πνευματικές και παιδαγωγικές. Δεν μιλούσε για να πει κάτι. Δεν μιλούσε για να πούν ότι μιλά. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν έγραφε απλά για να έχει τον τίτλο του θεολόγου ή του ηγέτη ή του φύλακα των ιερών και των οσίων. Δίδασκε, πονούσε, άγγιζε ψυχές, κατεδάφιζε τα κακό σκήμενα και τις άθλιες συνήθειες, πότιζε σιγανά και απαλά τα φυτώρια των καρδιών μας. Δηλαδή, σαν το ριάκι, το απλό, ή τη σιγανή βροχούλα, όπως έχουμε εμείς επάνω στη Σιάτιστα, τη σιγανή βροχούλα που ποτίζει και πίνει η γη. 4 μέρες βρέχει συνέχεια επάνω. Τέλεια! Γέμισαν οι υδροφόροι ορίζοντες. Θέλουμε νερό, αλλά όχι καταιγίδες. Το νερό τρέχει

δεν γυρνούσε την πλάτη σε όσους δεν τους είχε ανάγκη, αλλά συμπεριφερόταν σε όλους με αγάπη. Κοιτούσε τους πάντες, όχι στα χέρια ή στις τσέπες, αλλά στα μάτια, στην καρδιά, ως αληθινός και ευθύς επίσκοπος της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας. Ένα ακόμα. Ο εργάτης του Θεού αναπαύει τις ταλαιπωρημένες ψυχές, όπως ακριβώς ο Χριστός. Δεύτε προς με πάντες, οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Μέσα από την ανάπαυση και την σιγή των λογισμών, ο ευεργετημένος άνθρωπος δοξολογεί και ευχαριστεί τον Κύριον της δόξης. Και ο γνήσιος εργάτης του Θεού αναπαύει τους ανθρώπους, όχι όλους, μόνον όμως αυτούς που έχουν ειλικρινή διάθεση, τους καλοπροαίρετους, αυτούς που διψούν για την αλήθεια. Και ο μακαριστός Παύλος ανέπαυε πρώτον τους ακροατές του. Με τα κηρύγματά του έδινε και δίνει την αλήθεια, γυμνή, αυτιασίδωτη, καθαρή, αγνή, ευαγγελική, σταυρική και αναστάσιμη. Παρουσίαζε με εύληπτο και δυνατό τρόπο το Ευαγγέλιο, χωρίς περιστροφές, συμβιβασμούς και υποχωρήσεις. Δεν χάιδευε τα αυτιά, όμως ανέπαυε τις καρδιές. Κρεμόμασταν από τα χείλη του. Ακόμα και σήμερα όσοι ακούμε από ραδιοφώνου ή στο διαδίκτυο τις ομιλίες του ή τις αναγνώσκουμε στα βιβλία που έχουν εκδοθεί, αναπαυόμαστε και αυξάνει μέσα μας ο πόθος του Θεού. Εδώ θα πρέπει να αναφέρω παρενθετικά και την τεράστια εκδοτική προσπάθεια του κυρίου Ηλία Λιαμή, στενού συνεργάτη του μακαριστού Παύλου και εξαίρετου συγγραφέα, ο οποίος με εξαίρετους συνεργάτες, με πρώτον τον πατέρα Εφραίμ, τον άξιο και άγιο πρωτοσύγγελο της Μητροπόλεως της Ενίκης Αιτήσης για πολλά πολλά χρόνια, έχει λοιπόν προχωρήσει ο κύριος Λιαμής σε πολύ μόχθη και επιτυχημένη παρουσίαση από μαγνητοφωνημένων ομιλιών και εκπομπών το Ύμνης του Γέροντα σε μια ωραία σειρά βιβλίων. Δεύτερον, ο μακαριστός Παύλος ανέπαυε όχι μόνο τους ακροατές του, αλλά και τους συναναστρεφωμένους μαζί του. Όσοι τον γνώρισαν από κοντά ή συνέφαγαν ή κουβέντιασαν μαζί του, έχουν να καταγράψουν θαυμαστές εμπειρίες από τη σοφία του, την αγάπη του, την επιοίκειά του ή την διακριτική αυστηρότητά του. Η αληθινότητα του ανδρός μαγνήτιζε όσους τον πλησίαζαν. Ήταν ένα πραγματικά αληθινό διαμάντι. Δέκατον και τελευταίον, ο εργάτης του Θεού δεν παρουσιάζει πουθενά τον εαυτό του, αλλά τον Χριστό. Αυτό ζητεί από τους επισκόπους ο παιδαγωγός νόμος, λέγει ο Άγιος Γρηγόρος ο Θεολόγος σε μετάφραση. Αυτό ζητεί ο Χριστός, ο οποίος είναι το τέλος και το τέλ και ο τέλειος εκπληρωτής του νόμου. Αυτό ζητεί η Θεότης, η οποία έγινε άνθρωπος, αναφέρει ο Άγιος Γρηγόρος ο Θεολόγος στον απολογητικό της Εισπόντου Φυγής. Αυτό έπρατε και ο μακαριστός Παύλος. Έπιανε τους ανθρώπους και τους ανέβαζε στον ουρανό. Χάριζε τους πάντες στον Χριστό. Δεν κρατούσε τίποτα για τον εαυτό του. Δεν έκανε τον γέροντα. Δεν ήθελε να τον αποκαλούν γέροντα. Πολέμησε την αίρεση του γεροντισμού με κάθε μέσον. Δεν δημιούργησε οπαδούς. Δεν οργάνωσε ομάδες κρούσης. Δεν ήταν επικεφαλής κλαμπ ή οργανώσεων ή συλλόγων θρησκευτικού περιεχομένου και αναφοράς. Δεν καλλιέργησε λατρεία ή θρύλους ή ψυχοπαθολογικές συνδέσεις με το πρόσωπό του. Δεν καθοδηγούσε τα πνευματικά του παιδιά σε πράξεις ή συμπεριφορές διχαστικές ως προς την Εκκλησία. Ήταν άνθρωπος της Εκκλησίας και δεν χρησιμοποιούσε την Εκκλησία για τον εαυτό του. Ακόμη και αν κάποιοι ξέφευγαν, τους επανέφερε στην τάξη με κάθε αυστηρότητα, δίνοντάς τους να καταλάβουν πως ο ίδιος ήταν μέλος της Εκκλησίας και όχι η Εκκλησία μέλος δικό του. Πως ο ίδιος έκανε υπακοή στην Εκκλησία και όχι η Εκκλησία σε Αυτόν. Και τέλος, πως η γνησιότητα είναι στην ενότητα μέσα στην αλήθεια που είναι ο Χριστός και όχι στην διαίρεση με πρόσχημα την ατομική προσέγγιση της αλήθειας.

0: Αυτήν λοιπόν την σχέση, τη σύνδεση και την αλληλοπεριχώρηση Θεού και ανθρώπων, ο γνήσιος εργάτης του Θεού, ο μακαριστός Παύλος, την συναρτά με την Εκκλησία, αφού εκτός Εκκλησίας δεν υπάρχει σωτηρία. Πως έλεγε χαρακτηριστικά και ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι, η διακονία του Λόγου ολοκληρούται εις την διακονία των μυστηρίων. Σε τελική ανάλυση, ο εργάτης του Θεού είναι εργάτης της Εκκλησίας. Αυτός ήταν ο μεγάλος Παύλος, ο συνώνυμος ενός άλλου μεγάλου, του Αποστόλου Παύλου, εργάτης της Εκκλησίας, εργάτης της σωτηρίας των ανθρώπων, εργάτης του Χριστού, εργάτης του Αγίου Πνεύματος, γνήσιος, ορθόδοξος επίσκοπος. Εδώ σταματάει η παρουσίαση του προσώπου του μακαριστού Μητροπολίτου Συσσανίου και Σιατής της κυρού Παύλου, μόνον ως εργάτη του Θεού. Δεν μιλήσαμε καθόλου για τη σχέση του εργάτη του Θεού, του μακαριστού Παύλου, με τα ιερά μυστήρια της Εκκλησίας μας και κυρίως με τη Θεία Ευχαριστία, με την διοίκηση της Εκκλησίας, με το πνευματικό του Πατέρα, με τις ιερές μονές και τις ενορίες, με τις διάφορες ομάδες πληθυσμού, με τους Αγίους, με τους θεσμούς, με την πατρίδα μας και άλλα. Δεν επιθυμώ να σας κουράσω άλλο. Σας περιέγραψα πολύ πολύ σύντομα τον εργάτη του Θεού, ο οποίος ακολουθεί το θέλημα του Θεού και μόνον. Δεν ζει για τον εαυτό του, αλλά για τον Χριστό. Φλέγεται από αγάπη για τον Θεό και τον άνθρωπο. Δεν αμελεί τον προσωπικό του αγιασμό. Η πνευματική του ζωή λάμπει σε όλους. Φροντίζει ταυτόχρονα και για τη δική του πνευματική κατάρτιση. Έχει αυτογνωσία, αυτοέλεγχο και ταπείνωση. Αναπαύει όσους τον γνωρίζουν. Δεν προβάλλει τον εαυτό του. Είναι λεβέντης και αληθινός στον λόγο του. Είναι ο αυθεντικός χριστιανός που ζει με το όραμα της Βασιλείας των Ουρανών. Αυτόν τον εργάτη του Θεού, τον εργάτη της Εκκλησίας, τον συναντούμε στο πρόσωπο του μακαριστού Μητροπολίτου Συσσανίου και Συρατής της κυρίου Παύλου, του Ιεραποστόλου, και μάλιστα στις θεοφώτιστες διδαχές του και γραπτές και προφορικές. Αυτό που παρέλαβε από τον Άγιο Γέροντά του, τον Άγιο Ιάκωβο Τσαλίκη, τον Ενεβία, αυτό που βρήκε και έζησε μέσα στην Εκκλησία, αυτό και παραδίδει. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Έζησε μέσα στην Εκκλησία, προσέφερε την Εκκλησία. Έζησε εμπειρίες δίπλα στον Άγιο Ιάκωβο, προσέφερε τις εμπειρίες του Αγίου Ιακώβου. Ό,τι πήρε, αυτό και έδωσε. Αυτό σημαίνει παράδοση. Σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί, ίσως παρακολουθήσατε μία ακόμη βαρετή διάλεξη. Δεν ήταν πρόθεσή μου αυτή. Μίλησα για τον μακαριστό και πολύ αγαπητό μας Παύλο μέσα από την καρδιά μου, προσπαθώντας πρώτον να ψηλαφίσω τις πτυχές του λαμπρού και φωτεινού ενδύματος του εργάτη του Θεού και δεύτερον να θέσω σε αμφιβολία πολλά στερεότυπα που έχουμε στο μυαλό μας όσον αφορά τον εργάτη του Θεού και πόσο αυτός είναι πραγματικότητα στην εποχή μας. Να ευχαριστήσω για άλλη μία φορά μέσα από την καρδιά μου τους καλούς πατέρες για την πρόσκλησή τους και την αγάπη τους, καθώς και τον πολύ αγαπητό μου αδελφό πατέρα Εφραίμ, που είναι δυνατοί και αξιέπαινοι εργάτες του Θεού. Ας έχουμε την ευχή του μακαριστού πατρός μας κυρού Παύλου, αιωνία του η μνήμη. Αμήν.
1: Βγάλατε συμπεράσματα, είμαι βέβαιος. Και τώρα φτάσαμε στον επίλογο που έχουν ετοιμάσει τα παιδιά να μας ταξιδέψουν στο παρελθόν, να συναντήσουμε νοερά τον μακαριστό τιμόμενο Μητροπολίτη Παύλο, να ακούσουμε και να δούμε, να συγκινηθούμε και να αναπολύσουμε, αλλά ταυτόχρονα να συνειδητοποιήσουμε και τις πνευματικές μας ευθύνες.

Κοιτάξτε λιγάκι τη σημερινή μας πραγματικότητα. Πόσα παιδιά μας, δικά μας παιδιά. Κάτι πολύ απλό. Σήμερα παντρεύονται. Και πριν χρονίσει ο γάμος τους έχουν χωρίσει. Γιατί? Μην ψάχνετε. Είναι ανίκανα να αγαπήσουν και να ερωτευθούν. Γιατί? Γιατί εμείς οι μεγάλοι τα κάναμε εγωιστές. Εμείς φταίμε που είναι τα παιδιά μας εγωιστές. Γιατί δεν τα μεγαλώνουμε εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου. Ούτε τα αφήνουμε να έρθουν κοντά στο Χριστό. Και ένας εγωιστής, να το ξέρετε, δεν μπορεί να αγαπήσει. Και δεν αγαπάει ούτε τα παιδιά του. Τι θέλει ένα παιδάκι που αγαπάει τον πατέρα και τη μάνα του να τους βλέπει αγαπημένους? Και αυτοί τι κάνουνε, τσακώνονται και το πληγώνουνε. Ποιος θα μου πει ότι το αγαπάνε? Εκτός αν θεωρείτε ότι ένα παιδάκι είναι σαν ένα σκυλάκι που το πετάτε ζωοτροφές για να ζήσει. Σκυλοτροφές.

η Εκκλησία, ο Ναός, είναι μια μικρογραφία του σύμπαντος. Εδώ κάτω είναι η γη. Είμαστε εμείς τώρα, του λέω. Ψηλά είναι ο Παντοκράτορας. Και μεταξύ της γης και του ουρανού, γύρω-γύρω, είναι οι Άγιοι. Ξέρεις ποιοι είναι οι Άγιοι? Οι άνθρωποι, όπως είμαστε εμείς, και εσύ και εγώ και όλοι μας. Που χτες ήταν μαζί μας εδώ, που πατάμε και εμείς σήμερα. Και να, του λέω, έχουμε το τελευταίο παράδειγμα, τον Άγιο Ιάκωβο. Εγώ, του λέω, με αυτόν τον άνθρωπο πια καφέ μαζί του. Περπάτησα μαζί του. Έφαγα μαζί του, λειτουργήσα μαζί του και έφυγε από αυτή τη ζωή. Δεν έγινε σκουπίδι, έγινε Άγιος. Και μου δείχνει ότι αν πραγματικά στη ζωή αυτή αγωνίζομαι να είμαι μαζί με τον Χριστό, έτσι θα γίνω κι εγώ, όπως και εκείνος. Τι μας είπε ο Χριστός? Άγιοι γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι. Ο Άγιος Ιάκωβος το άκουσε και ακολούθησε τον Χριστό. Εμείς τώρα που είμαστε εδώ μέσα, και εγώ που σας τα λέω πρώτος, τι κάνουμε? Ποιος είναι ο Άγιος? Ο άνθρωπος που είναι ενωμένος με τον Θεό. Αυτός είναι ο Άγιος, γιατί ο καταξοχήν Άγιος είναι ο Θεός. Πώς ενωνόμαστε? Μας το είπε ο Χριστός. Πρώτα μπολιαζόμαστε στο σώμα Του με το Άγιο Βάπτισμα, μετά τρεφόμαστε με το σώμα και το αίμα Του. Αυτός που κοινωνεί το σώμα και το αίμα μου είναι ενωμένος με μένα και εγώ με Αυτόν. Άρα αυτός είναι ο τρόπος. Και ζώντας βαπτισμένοι, μπολιασμένοι στο σώμα του Χριστού και τρεφόμενοι με το σώμα και το αίμα Του, καλούμεθα να φανερώνουμε τη ζωή του Χριστού μέσα στην καθημερινότητά μας. Πότε δεν τη φανερώνουμε? Όταν βάζουμε το δικό μας θέλημα πάνω από το θέλημα του Θεού.

Υπάρχει προσευχή στη ζωή μας. Μπορείτε να ζήσετε χωρίς αναπνοή. Η προσευχή είναι η αναπνοή της ψυχής μας. Δεν είναι κάτι βιαστικό που το κάνουμε. Είναι ότι στεκόμαστε μπροστά στο Θεό. Η ταπείνωση, προσέχτε, είναι η άλλη όψη της αγάπης. Δεν μπορείς να αγαπάς αν δεν είσαι ταπεινός. Και τότε μόνο αγαπάς αληθινά αν είσαι ταπεινός. Αλλά η ταπείνωση δεν είναι μία αρετή. Είναι όλες οι αρετές μαζί. Γιατί αν δεν είσαι ταπεινός, δεν συγχωρείς, έχεις θυμό, έχεις κακία, εύκολα αρπάζεσαι και τσακώνεσαι. Δεν είναι λοιπόν μία αρετή, είναι όλες οι αρετές. Οι άλλες αρετές χωρίς ταπείνωση είναι παγίδες. Η ευγένεια είναι πολύ μεγάλη αρετή όταν όμως πηγάζει από την ταπείνωση. Ο κίνδυνος είναι να μιλάμε για τους Αγίους μας, να μιλάμε για θέματα πνευματικά, αλλά όλα αυτά να τα ακούμε ίσως και με ευχαρίστηση, αλλά όμως να είναι έξω από τη ζωή μας. Όταν εγώ σαν χριστιανός δεν συγχωρώ, όταν εγώ σαν χριστιανός δεν αγαπάω, όταν εγώ σαν χριστιανός δεν ταπεινώνομαι, πόσο χριστιανός είμαι? Μήπως συμβαίνει αυτό που είπε ο Χριστός? Εξαιτίας σας το όνομα του Θεού βλασφημείτε εν της έθνης. Δεν ξεπεράστηκε ο Θεός. Δεν ξεπεράστηκαν οι Άγιοι. Ξεπερασμένοι είναι αυτοί που νομίζουν ότι ξεπέρασαν το Θεό.

Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, αλλά αλλάξατε το Θεό εν φωνή αγαλιάσεως. Ότι Κύριος ύψιστος, φοβερός, βασιλεύς μέγας επί πάσαν την γην. Υπέταξες λαούς ημίν και έθνη υπό τους πόδας ημών. Μέγας Κύριος και ενετός σφόδρα. Ο Θεός εν τες βάρεσιν αυτής γινώσκεται. Ότι ιδού οι βασιλείς της γης συνήχθησαν. Ακούσατε ταύτα πάντα τα έθνη. Το στόμα μου λαλήσει σοφίαν και η μελέτη της καρδίας μου σύνεσιν. Κλεινώ εις παραβολήν το ους μου, ανοίξω εν ψαλτηρίο το πρόβλημά μου. Ανέβη ο Θεός εν αλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών. Υψώθητη επί τους ουρανούς ο Θεός. Ετοίμη η καρδία μου ο Θεός. Ανέβη ο Θεός εν αλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος. Τα της γης επί της γης καταλυπώντες, τα της τέφρας το χωή παραχωρούντες, δεύτε ανυψώσομεν εις το ύψος επάρομεν όματα και νοήματα, πετάσομεν τα σώψης ομού και τα σεστήσεις, επί τα ουρανίους πύλας ως θνητή. Νομίσομεν είναι του ελαιώνος ισόρος και ατενίζειν το λυτρουμένο επί νεφέλης επεχουμένο. Εκείθεν γάρ ο Κύριος εις ουρανούς ανέδραμεν, εκεί και ο φιλόδωρος τας δωρεάς διένυμε. Της αποστόλης αυτού καλέσας ως πατήρ και στηρίξας αυτούς, οδηγήσας ως Υιούς και λέξας προς αυτούς, ου χωρίζομαι ημών, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών. Τι αυτή η μέρα, πέμπτη της έκτης εβδομάδος από του Πάσχα, την ανάληψη εορτάζομεν του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, εκ δεξιάς καθίσας πατρικής λόγε, μίστες παρασχών πίστην ασφαλεστέραν. Ο αναληφθής εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών ελέησον ημάς. Αμήν.

Όσα πολλά και μεγάλα αμαρτήματα να κάνει κανείς, ακόμα και ασεβής να γίνει, δεν μένει ευχαριστημένος ο διάβολος. Διότι γνωρίζει ότι ο Θεός είναι Θεός ελέους και ευσπλαχνίας και όταν μετανοήσει ο άνθρωπος, τον δέχεται πάλι. Αλλά όταν δει ότι έχασε ο άνθρωπος τις ελπίδες του και την πίστη του που είχε στο Θεό, τότε δεν φοβάται καθόλου, αλλά μένει καθήμενος στον θρόνο του πολύ ευχαριστημένος, διότι γνωρίζει ότι κέρδισε αυτόν τον άνθρωπο. Γι' αυτό κανείς δεν πρέπει ποτέ να απελπίζεται. Όσιος άνθιμος Χίου.

0: 96 και 3. Αχιλλείου φωνή.
1: Λόγος του Αγίου Δημητρίου του Ροστόφ για την οκνηρία στα πνευματικά έργα.

βλαστάρι θαλερό από τα πιο νέα της Αγιωτόκου Ρωσικής Γης είναι και ο Άγιος Δημήτριος Μητροπολίτης Ροστόφ, ο νέος θαυματουργός. Ο Άγιος Δημήτριος του Ροστόφ, γιος του αξιωματικού Σάββα του Πτάλα, γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 1651 στην Κομπόπολη Μακάροφ κοντά στο Κίεβο. Το οπτιστικό του όνομα ήταν Δανίλ. Ανατράφθηκε και διδάχτηκε τα πρώτα γράμματα μέσα σε μία βαθύτατα ευσεβή οικογένεια. Από το 1662 μέχρι το 1665 ο Δανίλ φοίτησε στο κολέγιο Κίεβο Μουγκυλιάνσκι, όπου για πρώτη φορά εκδηλώθηκαν τα σπάνια χαρίσματα και οι εξαιρετικές του διανοητικές ικανότητες. Πολύ γρήγορα έμαθε την ελληνική και λατινική γλώσσα και σπούδασε κλασικές επιστήμες. Στις 9 Ιουλίου του 1668 εκάρι μοναχός στη Μονή του Αγίου Κυρίλου και πήρε το όνομα Δημήτριος προς τιμήν του Μεγαλομάρτυρος Αγίου Δημητρίου του Θεσσαλονικαίους. Στις 25 Μαρτίου του 1669 χειροτονήθηκε διάκονος από τον Μητροπολίτη Κιέβου Ιωσήφ και στις 23 Μαΐου του 1675 πρεσβύτερος από τον Αρχιεπίσκοπο Τσερνιγκόφ Λάζαρο. Υπηρέτησε ως ιεροκήρυκας και ηγούμενος σε διάφορες μονές της Ουκρανίας, Λιθουανίας και Λευκορωσίας. Γύρω στα 1684 άρχισε να συγγράφει στη Λαύρα του Κιέβου το μεγάλο του έργο των Συναξαριστή, δηλαδή τους βίους των Αγίων ολοκλήρου του εκκλησιαστικού έτους. Ο προϊστάμενος της Λαύρας, αρχιματρίτης Βαρλάμ, γνωρίζοντας καλά το υψηλό διανοητικό επίπεδο, τη μόρφωση, τη φιλοπονία και το λογοτεχνικό χάρισμα του μαθητίου του, τον προέτρεψε επίμονα να ασχοληθεί με αυτή την σπουδαία εργασία. Από τότε, ολόκληρη η ζωή του Αγίου Δημητρίου αφιερώθηκε στην σύνταξη του Συναξαριστή. Το 1688 εκτυπώθηκε ο πρώτος τόμος Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος. Το 1695 ο δεύτερος, Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος και το 1700 ο τρίτος, Μάρτιος, Απρίλιος και Μάιος. Εν τω μεταξύ το κηρυκτικό χάρισμα και το συγγραφικό έργο του Ιερομονάχου Δημητρίου προκάλεσαν την προσοχή του Πατριάρχου Ανδριανού και άλλων εκκλησιαστικών αξιωματούχων, οι οποίοι εκτίμησαν βαθιά τα πνευματικά προσόντα, τις αρετές και τον ένθεο ζήλο του. Έτσι, στις 23 Μαρτίου του 1701, χειροτονείται στο ναό της Κοιμήσεως του Κρεμλίνου, Μητροπολίτης Τομπόλς και Σιβηρίας. Επειδή όμως λόγω της εύθραυστης υγείας του ήταν αδύνατη παραμονή του στη Σιβηρία, στις 4 Ιανουαρίου του 1702 εκλέγεται Μητροπολίτης Ροστόφ και Γιαροσλάβ. Μόλις έφτασε στην έδρα του την 1η Μαρτίου του 1702, άρχισε ένα ευρύ έργο για την πνευματική και υλική ανόρθωση της επαρχίας και του ποιμνίου του. Δυστυχώς όμως οι περισσότεροι οραματισμοί του έμειναν ανεκπλήρωτοι ή ημιτελείς, λόγω ελλείψεως οικονομικών μέσων. Ήταν η εποχή που η πολιτεία επιζητούσε με όλα τα μέσα να περιορίσει τις δυνατότητες της Εκκλησίας, πλήττοντας πρωτίστως την οικονομική ευρωστία της. Ο Άγιος Δημήτριος αγωνίστηκε στα νερά για την ενότητα της Ρωσικής Εκκλησίας που υπέστη βαρύτατο πλήγμα με το σχίσμα των Παλαιοπίστων. Εκτός από πολυάριθμα κηρύγματα, αφιέρωσε στην μελέτη και την κριτική της σχισματικής διδασκαλίας και το έργο «Έρευνα περί της πίστεως του Μπρίνσκ». Μπρίνσκ ήταν η περιοχή που ζούσαν οι πιο πολλοί σχισματικοί. Το 1709, το τελευταίο του της επιγείας ζωής του, ο Άγιος Δημήτριος τελείωσε και τον τέταρτο τόμο του Συναξαριστού, ενώ συγχρόνως αναθεώρησε και τους προηγούμενους τρεις τόμους. Στις 28 Οκτωβρίου του 1709, κατά την διάρκεια νυχτερινής προσευχής, ο Άγιος Ιεράρχης αναπαύθηκε εν Κυρίω μέσα σε απόλυτη πτωχία. Εκτός από βιβλία για χειρόγραφα, δεν βρέθηκε κανένα άλλο περιουσιακό του στοιχείο. Τούτο μαρτυρεί και η συγκινητική διαθήκη του ετάφη στη Μονή του Αγίου Ιακώβου του Ροστόφ,
σε μία γωνιά του Καθολικού που ο ίδιος είχε επιλέξει, στις 25 Νοεμβρίου του 1709. Η έβρεση του Ιερού Σκηνώματός του έγινε στις 21 Σεπτεμβρίου του 1752. Το δρύινο φέρετρο και τα χειρόγραφα που υπήρχαν μέσα σε αυτό είχαν σχεδόν καταστραφεί από την υγρασία του τόπου, αλλά το σώμα του Αγίου Ιεράρχου βρέθηκε άφθορο, καθώς επίσης και η αρχαιρατική ενδυμασία και το μεταξωτό κομποσχήνι του. Το χαριτόβρητο σκήνος του, μετά την ανέβρεσή του, άρχισε να χαρίζει θεραπεία σε πολλούς ασθενείς και να επιτελεί ποικίλα θαύματα. Γι' αυτό η λαϊκή εκκλησιαστική συνείδηση του έδωσε την προσωνυμία του θαυματουργού. Όταν η Ιερά Σύνοδος πληροφορήθηκε τα γεγονότα, απέστειλε επιτροπή από τον Μητροπολίτη Σουντζάλ Σίλβεστρο και τον Αρχιμαντρίτη της Ιεράς Μονής Σιμονόφ Γαβρίλ για να εξετάσει το σκήνωμα του Ιεράρχου Δημητρίου και να πιστοποιήσει τις επιτελούμενες επ' αυτό θαυματουργικές θεραπείες. Μετά από εισήγηση της Επιτροπής, στις 29 Απριλίου του 1757, η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ρωσίας συγκατέλεξε με πράξη της τον αείδημο Μητροπολίτη Ροστόφ και Γιαροσλάφ Δημήτριο κατά κόσμον Δανίλ Σάβιτς του Πτάλα στην χωρία των Αγίων. Η μνήμη του τιμάται στις 28 Οκτωβρίου και η ανέβρεση του Αγίου Σκηνώματός του εορτάζεται στις 21 Σεπτεμβρίου. Ο Άγιος υπήρξε πρότυπο ποιμένος, αφοσιωμένου στη διακονία της σωτηρίας των ψυχών, πρότυπο ασκητού και ακτίμονος ιεράρχου και πρότυπο εκκλησιαστικού συγγραφέως και ιδιαίτερα λογίου. Ένα από τα έργα του, ένα μικρό έργο του, είναι το πνευματικό αλφάβητο, μέσα από το οποίο χαράζει βασικές κατευθυντήριες γραμμές της ορθοδόξου πνευματικής ζωής που φέρουν έντονη τη σφραγίδα της σκέψεως των δύο μεγάλων ασκητών πατέρων και συγγραφέων, του Οσίου Άνου της Κλίμακος και του Αββά Δωροθέου. Το πρωτότυπο είναι χωρισμένο σε 33 κεφάλαια όσα τα γράμματα του ρωσικού αλφαβήτου, αλλά και όσα τα έτη της επιγείου ενσάρκου παρουσίας του Κυρίου. Εμείς επιλέξαμε σήμερα να σας διαβάσουμε ένα από αυτά τα μικρά κεφαλαιάκια που φέρει τον τίτλο «Οκνηρία στα πνευματικά έργα».

οκνηρία στα πνευματικά έργα. Φύλαξε την ψυχή σου από την φοβερή παραλυσία που οι πατέρες ονομάζουν ακιδεία, δηλαδή την οκνηρία στα πνευματικά έργα. Να θυμάσαι πάντοτε τα λόγια του Αποστόλου που μας συμβουλεύει να είμαστε «Τη σπουδή μη οκνηρή, το πνεύμα της ζέοντες, το Κυρίο δουλεύοντες». Μην είσαι ράθυμος και χλιαρός για να μην ακούσεις κάποτε τα λόγια «Ούτως ότι χλιαρώσει και ούτε ζεστός ούτε ψυχρός μέλωσε εμέσα εκ του στόματός μου». Αγωνίζου, αγρύπνα, νύφε, μη χάνεις μάταια τον χρόνο της ζωής σου, το χρόνο που σου δόθηκε για την καλλιέργεια της ψυχής και την απόκτηση των αιωνίων αγαθών. Φρόντιζε να μην περάσει ούτε μία μέρα σου αργή από πνευματικά έργα. Ο χρόνος που περνά δεν γυρίζει πίσω. Η ζωή μας είναι σαν ένας πόλεμος, σαν μία αγορά, σαν ένα σχολείο, σαν ένα μακρύ θαλασσινό ταξίδι. Στις μάχες δεν συγχωρείται ανάπαυση. Στο εμπόριο δεν χωρεί αδράνεια. Στο σχολείο δεν επιτρέπεται αμέλεια. Στο θαλασσινό ταξίδι δεν έχει θέση η αμεριμνία. Γι' αυτό μην τεμπελιάζεις, μην αμελείς τα έργα του Θεού, αλλά ασκήσου και κοπίεζε. Ιδού για σένα το πεδίο της μάχης, ιδού η αγορά, ιδού το σχολείο. Το τάλαντο που κατέχεις μην το κρύψεις, αλλά πολλαπλασίασέ του, για να μην ακούσεις κάποτε «Πονηρέ δούλε και οκνηρέ, είδεις ότι θερίζω όπου ούκα έσπυρα και συνάγω όθεν ούδι εσκόρπισα. Έδιου σε βαλήν το αργύριό μου τις τραπεζίτες και ελθόν εγώ εκομισάμιν αν το εμών συντόκο». Τι θα απαντήσεις τότε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως που όχι μόνο δεν πολλαπλασίασε στο τάλαντό σου αλλά ούτε τον τόκο του δεν διαθέτεις? Η πνευματική επαγρύπνηση και ο αγώνας σου κατά του δαιμονικού κακού θα διαρκέσει μέχρι το τέλος της ζωής σου. Γίνου πιστός άχρη θανάτου και δώσωσή των στέφανων της ζωής. Και αυτό γιατί ο σατανάς συνεχώς επακρυπνεί και ποτέ δεν ησυχάζει, αλλά σαν άγριο λιοντάρι περιφέρεται παντού, ζητώντας να καταπιεί όποιον του έχει ξεφύγει. Αλίμονος εκείνον που θα τον βρει κοιμισμένο.

Πρόσεξε ιδιαίτερα όσα σε συμβουλεύει ο σοφός Σολομών. Ήθη προς τον Μύρμιγκα, ο Κνηρέ, και ζήλωσον ειδών τα σοδούς αυτού και γενού εκείνου σοφότερος. Δηλαδή, σύ ο Κνηρέ άνθρωπε, πήγαινε στο Μυρμήγκη και αφού δεις τους τρόπους της ζωής του και την εργατικότητά του, να ζηλέψεις και να το μιμηθείς την εργατικότητα. Μάλλον δε, σύ ο λογικός άνθρωπος, να γίνεις περισσότερο από εκείνον εργατικός. Διότι στο Μυρμήγκη, μολονότι δεν υπάρχουν χωράφια προς καλλιέργεια και δεν έχει κανένα που να τον εξαναγκάζει προς εργασία και δεν ευρίσκεται υπό τις διαταγάς κάποιου αυθέντου, εν τούτης ετοιμάζει κατά το διάστημα του θέρου στην τροφήν για όλο το έτος και κατά την εποχή του θερισμού κάνει μεγάλη αποθήκευση των τροφών. Ή πήγαινε προς τη Μέλισσα και μάθε πόσο εργατική και φιλόπονος είναι και πόση μεγάλη σημασία και τιμή αποδίδει στην εργασία. Της Μέλισσας τους κόπους, δηλαδή το μέλι, βασιλής και ιδιότητο τρόγων ευχαρίστος σαν προσφερόμενο και εξυπηρετούμενο της υγείας τους. Είναι δε η Μέλισσα σε όλους προσφυλής και τιμημένη. Αν και κατά τη σωματική δύναμη και αντοχή να ασθενείς, εν τούτης τιμήθηκε και δοξάστηκε διότι προτίμησε την με τόση σοφία επιτελούμενη εργασία της. Έως πότε, σύ ο Κνηρέ, θα κατάκεις εξαπλωμένο στο κρεβάτι σου, έως πότε θα κοιμάσαι, πότε επιτέλους θα σηκωθείς από τον βαθύ σου ύπνο. Ολίγη ώρα κοιμάσαι, ολίγη ώρα νιστάζεις, ολίγη αγκαλιάζεις τα στήθη σου με τα σταυρωμένα χέρια σου και μένεις έτσι αργός και ράθυμος. Έπειτα από την ράθυμο αυτή ζωή θα έλθει κοντά σου και θα σε ακολουθήσει ως κακό συνειδηπόρος η φτώχεια και η ανέχεια, ως γρήγορος δρομές θα σε συνοδεύει στη ζωή σου. Εάν όμως είσαι εργατικός, ο θερισμός σου θα είναι πλούσιος ως αστήρευτος πηγή ύδατος. Η φτώχεια και η δυστυχία, σαν κακός και ανεπιθύμητος πλέον συνοδοιπόρος, θα δραπετεύσει και θα φύγει από κοντά σου. Αυτά κανείς τα διαβάζει στο βιβλίο του Παραμιαστή. Είναι λόγια του σοφού Σολομώντος. Να γιατί δεν πρέπει να είσαι οκνηρός, αλλά με προθυμία να εργάζεσαι το χαθό, γιατί τώρα είναι καιρός εργασίας, μετά καιρός ανταποδόσεως, στη γη πόλεμος, στον ουρανό ανάπαυσης, και αναγκαστικά ένα από τα δύο θα κάνεις. Είτε θα νικήσεις, είτε θα νικηθείς, είτε θα μείνεις κοντά στο Θεό, είτε θα χωριστείς από Αυτόν. Τρίτος δρόμος δεν υπάρχει. Μη λοιπόν λυπάσαι να δουλαγωγείς την σάρκα σου για χάρη του Χριστού, γιατί Εκείνος την έπλασε. Μην τρομάζεις μπροστά στους πόνους, γιατί Εκείνος έχει την δύναμη κάθε πληγή να θεραπεύσει. Μη λυπάσαι να Του προσφέρεις ολόκληρη την ύπαρξή σου, γιατί Εκείνος θα την ανακαινήσει, θα την δοξάσει και θα Του συνυπροσφέρει πάλι, εν κροσωτής χρυσής περιβεβλημένην πεπικυλμένην, στην Βασιλεία των Ουρανών. Όπως ο Χριστός υπέφερε για χάρη σου, υπέφερε και εσύ για χάρη του Χριστού. Ρίξε ένα βλέμμα γύρω σου και δες πόσος πόνος, πόση δυστυχία, πόσες θλίψεις υπάρχουν στους ανθρώπους. Όσο κι αν πονάς, υπάρχουν άλλοι που πονούν περισσότερο. Όσο κι αν δυστυχείς, υπάρχουν άλλοι που δυστυχούν περισσότερο. Δόξασε και ευχαρίστησε τον Θεό που δεν σου στέλνει πια μεγάλες συμφορές. Πάρε θάρρος, βάλε αρχή και ευαρέστησέ τον με τον πνευματικό αγώνα σου. Με λίγο προσωρινό κόπο θα απολαύσεις αιώνια και ατελεύθητα αγαθά. Α, ο οφθαλμός σου κείδε και ους ουκ οίκουσε και επικανδύε ανθρώπου ουκ ανέβη.

ξέρεις γιατί κυριεύεσαι από πνευματική ραθυμία και ακιδεία? Επειδή δεν αγαπάς με όλη σου την καρδιά τον Κύριο. Και όποιος δεν αγαπά τον Κύριο με όλη του τη δύναμη της ψυχής, βλέπει την οδό που οδηγεί στην ζωή πολύ στενή και τεθλιμένη. Αισθάνεται το ζυγό του Κυρίου ασήκωτο και τον νόμο του ακατόρθωτο. Αγάπησε τον Κύριο εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της δυνάμεώς σου. Και τότε θα βαδίζεις τον δρόμο του με χαρά και προθυμία. Ηγούμενος πάντα σκύβελα είναι ή να Χριστόν κερδίσεις. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας που βαθιά αγάπησαν τον Θεό, κάθε κόπο για χάρη Του τον θεωρούσαν άκοπο, κάθε πόνο άπονο, κάθε θλίψη ευεργεσία. Μερικοί μάλιστα φλεγόμενοι από θείον έρωτα δεν άντεχαν ούτε για λίγο να αναχαιτήσουν τον χυμαρόδι εκείνο πόθο που τους σωθούσε στην ένωση με τον Θεό. Περιφρονούσαν ακόμη και τις πιο βασικές ανθρώπινες ανάγκες, την τροφή και τον ύπνο, για να μην στερηθούν την απόλυτη και απρόσκοπτη επικοινωνία τους με τον εκλεκτό νηφίο της ψυχής τους. Τόσο φλογισμένες και συνεπαρμένες ήταν οι ψυχές των Αγίων από την Θεία Αγάπη. Με χαρά, σαν ασώματοι άγγελοι, παραδίδονταν σε υπεράνθρωπες νηστείες, ατελεύτητες αγρυπνίες, αδιάλειπτες προσευχές και δοξολογίες προς τον αγαπημένο τους Κύριο και έφταναν για χάρη Του μέχρι τον θάνατο, αντιμετωπίζοντάς τον όχι σαν κακό, μα σαν λύτρωση και δυνατότητα απόλυτης και αιώνιας ένωσης Του μαζί Του. Όλα αυτά βέβαια που κατόρθωσαν θα ήταν απραγματοποίητα αν στην αγάπη τους προς τον Θεό δεν προστίθονταν και η Θεία Χάρις, ή πάντοτε τα ασθενήθερα πέβουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα, που ενδυναμώνει όσους δείχνουν έμπρατη αγάπη στον Κύριο. Έτσι, της αγαπώσει τον Θεό πάντα συνεργεί εις αγαθών, ώστε να υπαληθεύεται πάντοτε η αψευδής ρίσης εκείνου, ο ζυγός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρώνεστη.

Ετοιμάσου λοιπόν, αδελφέ μου, ετοιμάσου για την υποδοχή του ουρανίου νηφίου, του υπερενδόξου Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ιδού, έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ο νευρίσι γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ο νευρίσι ραθυμούντα. Ξύπνα, ετοίμασε τη λαμπάδα της καρδιάς σου. Ανάστα, τι καθεύδεις, το τέλος εγγίζει και μέλης θορυβήστε. Έρχεται εκείνος που μαζί του θα ζεις και θα συνεφραίνεσαι αιωνίως. Πρόσεξε να μη σβήσει η λαμπάδα σου. Πρόσεξε να μην ιστάξει ψυχή σου από την ραθυμία και την ακιδεία. Ετοιμάσου να δεχθείς μέσα σου τον Κύριο της δόξης. Ήρθε και χτυπά κιόλας την θύρα της καρδιάς σου. Άκουσέ τον. Ιδού έστικα υπ' την θύραν και κρούω. Εάν της ακούσει τη φωνή μου και ανοίξει την θύρα και σελεύσουμε προς Αυτόν και διπνήσω μετ' Αυτού και Αυτός μετ' εμού. Ο νικών δώσω Αυτό καθίσε μετ' εμού εν το θρόνο μου. Ο έχω νους ακουσά του. Ετοιμάσου να δεχθείς τον Κύριο της δόξας, στον οποίο ανήκει κάθε δόξα, τιμή και προσκύνησης, τώρα και πάντοτε και στους ατέλειωτους αιώνες. Αμήν.

την κατά βάσαν φύσιν του Αδάμ εις τα κατώτερα μέρη της γης ο Θεός καινοποίησα σε αυτό υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας ανοίγαγε σήμερον. Ως αγαπήσας γάρ συνεκάθησας, ο συμπαθήσας δε ίνωσας αυτό, ως ενώσας συνέπαθες, ως απαθής παθών δε συνεδόξασας, αλλιασώματι τίσες την ούτως έλεγον ο ωραίος ανήρ, αλλού κάνθρωπος μόνον, Θεός δε και άνθρωπος, το συναμφότερον το φαινόμενον. Όθεν έξαλλοι άγγελοι εν στολές περιπτάμενοι τους μαθητάς, άνδρες ευώων Γαλιλαίοι, ως αφημών πεπόρευτε ούτως Ιησούς άνθρωπος Θεός, θεάνθρωπος πάλιν ελεύσετε, κριτής ζώντων και νεκρών, πιστής δε δωρούμενος αμαρτιών συγχώρησιν και το μέγα την υπερημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγής ενώσας της ουρανής, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος, αλλά μένων αδιάστατος και βοών της αγαπώσισε, εγώ ημί με θυμών και ουδής καθημών.

Το να κηρύττεις είναι εύκολο, σαν να πετάς πέτρες από ένα ψηλό καμπαναριό προς τα κάτω. Το να πράττεις τα κηρυττόμενα είναι τόσο δύσκολο, σαν να κουβαλάς τις πέτρες με τα χέρια εκεί πάνω. Όσιος Ιωσήφου ησυχαστής.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, Αχιλλείου Φωνή. Στους 96,3 μεγακύκλους των FM και σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά.

28 του Μαΐ γιορτάζει ο Άγιος Μάρτης Ευτυχής ή Ευτύχιος. Πότε έζησε και πού ακριβώς δεν γνωρίζομαι. Το αναφέρει όμως η Εκκλησία και η ακολουθία του Μηναίου. Ήτανε μάρτης και μάλιστα με μεγάλη πίστη και μεγάλη αγάπη στο Χριστό, και σε κάποιο διωγμό εκλήθη να αρνηθεί το Χριστό, να αρνηθεί την πίστη, αλλά εκείνος δεν αρνιότανε. Και τότε τον υπέβαλαν σε μαρτύρια και βασανιστήρια πολλά. Τον ταλαιπώρησαν αφάνταστα. Εκείνος έλαμπε και άντεχε, προσευχόταν και ευλογούσε και περίμενε ακριβώς την ημέρα του Χριστού, την ημέρα που θα συναντιόταν, την ώρα που θα συναντιόταν με τον Κύριο στη Βασιλεία μέσω του θανάτου του μαρτυρικού. Και τέλος, αφού δεν άλλαζε, ο τύραννος διέταξε και τον αποκεφάλισαν. Τι άλλο να κάνουν? Και ύστερα τον πέταξαν στη θάλασσα. Το λείψανό του δηλαδή το έριξαν στη θάλασσα. Και εκείνος, όπως λέει η λιτά το συναξάριο, ανέβηκε στη Θεία Βασιλεία και έλαβε το ποθούμενο, δηλαδή το Χριστό και τον Παράδεισο, που τόσο επιθυμούσε και τόσο γύρευε.

για να ευχαριστώ το Θεό που με ονόμασε παιδί Του. Ψαλμός 116. Σε ευχαριστώ Κύριε που με ονόμασες παιδί Σου. Σε ευχαριστώ που ήλθες ως λυτρωτής όλου του κόσμου. Αν το χαρμόσυνο μήνυμα της Αναστάσεώς Σου δεν έφθανε και στην πατρίδα μου, αν η αγάπη Σου δεν απλωνόταν σε όλη τη γη, αν η φιλανθρωπία Σου δεν μας σκέπαζε όλους, τότε ποια θα ήταν η παρηγοριά της ζωής μου. Εσύ με την φιλανθρωπία Σου παραβλέπεις τα λάθη μας, παραβλέπεις τις αμαρτίες μας, δεν κάνεις διακρίσεις και μας καλείς όλους κοντά Σου και μας ονομάζεις παιδιά Σου. Είσαι αληθινός, μοναδικός και αιώνιος. Τα λόγια Σου και οι υποσχέσεις Σου έγιναν πραγματικότητα. Τα βλέπω, τα ζω, τα γεύομαι μέσα στη ζωή μου. Για όλα αυτά, Κύριε, θα ήμουν αγενής και αχάριστος αν δεν ανταποκρινόμουν στο άπειρο έλεος Σου, στην απέραντη αγάπη Σου. Γι' αυτό βοήθησέ με να ζω πάντοτε κάτω από το θέλημά Σου, να σε ευχαριστώ και να σε δοξολογώ σε όλη μου τη ζωή, Κύριε της καρδιάς και της ζωής μου. Αμήν.

Ιερών Ψαλτήριων. Ψαλμός 116. Δοξολογικός ύμνος. Παγκόσμια δοξολογία του Θεού. Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη. Επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί. Ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει εις τον αιώνα.

0: Ορθόδοξη αυτογνωσία. Η Εκκλησία υπεύθυνα απαντά στα παιδιά της. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κύριο κύριο Ιερώνυμο. Πότε ισχύουν τα μυστήρια? Είναι απαραίτητο άραγε να τηρηθεί το τυπικό της Εκκλησίας?
1: Τα μυστήρια, επίσης, για να ισχύουν, πρέπει να τελούνται κατά το καθιερωμένο τυπικό της Εκκλησίας. Δηλαδή, όταν εγώ θέλω να βαπτίσω άνθρωπο, πρέπει να διαβάσω τις ευχές όπως μου τις έχει το τυπικό, το ευχολόγιο της Εκκλησίας. Δεν μπορώ να λέω δικά μου πράγματα. Ούτε μπορώ απλά να γεμίσω την κολυμβήθρα, να τη σταυρώσω και να βουτήξω ένα παιδί μέσα 3 φορές. Δεν είναι βάπτισμα αυτό. Πρέπει να τηρηθεί το τυπικό. Η διαδικασία που μας άφησαν οι πατέρες, ώστε να προετοιμαστεί η ψυχή και να βγει ενσυνείδητα και να ομολογήσει αυτά τα οποία πρέπει να ομολογήσει ως πίστη εις Χριστόν για να είναι δεκτική μετά της Θείας Χάριτος.
0: Αχιλλείου φωνή 96,3. Εμείς ασχολούμαστε με το ωραίο.

0: Ο κύριος Μόσχος Λαγκουβάρδος μοιράζεται σκέψεις και προβληματισμούς μέσα από κείμενα και αποσπάσματα των βιβλίων του.
1: Ο εσωτερικός άνθρωπος. Γιατί κανένας δεν ζει στην εξωτερική πραγματικότητα ανάμεσα στα άλατα και τα οξέα. Στίβενσον. Πάντες ως σημάτεων παλαιωθήσονται, όλοι σαν ρούχο θα παλιώσουν. Αυτή είναι η μοίρα του εξωτερικού ανθρώπου, αυτού που ζει στην εξωτερική πραγματικότητα. Όσο όμως περιορίζεται ο εξωτερικός άνθρωπος, τόσο διευρύνεται ο εσωτερικός άνθρωπος, αυτός που ζει μέσα στη ζεστασιά των ζωντανών αισθημάτων της ψυχής, με πίστη, με ελπίδα και με αγάπη. Η πίστη, η προσευχή, η διαρκής μνήμη του Θεού, η αίσθηση της παρουσίας του Ιησού διευρύνουν τα όρια του εσωτερικού ανθρώπου. Απέραντες εκτάσεις αποκαλύπτονται μέσα μας με τη χάρη του Θεού. Τα λόγια του Αποστόλου Παύλου «Όταν είμαι ασθενής είμαι δυνατός» γίνονται κατανοητά. Ολόκληρη η ζωή μας περνάει στη ματαιότητα. Όσο όμως ο νους κινείται προς τα εμπρός και σκέφτεται το Θεό, μη φοβάστε. Οι δυσκολίες και οι καταιγίδες της ζωής δεν τρομάζουν εκείνους που προστατεύονται με την προσευχή του Ιησού. Το Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελεησόν με τον αμαρτωλό.

η αγάπη δεν εκδηλώνεται αφιψηλού. Σημερίζεται για να εξυψώσει. Γι' αυτό ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος. Όποιος στολίζεται με λαμπρά ενδύματα είναι γυμνός από θεϊκή στολή. Όποιος όμως σκεπάζεται με τα συνηθισμένα φορέματα με ρημνά για να ντυθεί την πνευματική στολή. Δεν κερδίζεις υπόλοιψη φορώντας πολυτελή ενδύματα, αλλά φορώντας ενδύματα καλών πράξεων. Τέτοιο ημάτιο πρέπει να φορά ο μοναχός, ώστε να το βάλει έξω από το κελί 3 ημέρες και κανένας να μην το παίρνει. Αυτός που έχει δικό του ένδυμα μπροστά στο Χριστό είναι κρυμμένος τύπος Φαρισαίου. Το μόνο που δεν προσέχει ο θείος βασιλιάς είναι το τι ρούχα φορούν σε αυτόν τον κόσμο όσοι έγιναν με την πιστότητά τους στο θέλημα του αληθινά του αντίγραφα. Το ένδυμα είναι για τη χρήση και όχι για την επίδειξη. Ακόμα και αν φορά ρούχα ζητιάνας η αρετή, προκαλεί τον σεβασμό. Με όποια φορέματα και αν ντυθώ, δεν θα πάψω να νιώθω τη στενής γήινης ζωής των πόνων. Το φόρεμα είναι ένδειξη του περιεχομένου. Η μόδα χαλά περισσότερα ενδύματα παρά ο άνθρωπος. Από όσα φοράς, η έκφρασή σου είναι το πιο σπουδαίο. Το κρυστάλλινο ποτήρι δεν αλλάζει την πικρή γεύση.

Μικρά εωθηνά. Μικρές καθημερινές καταγραφές πίστης και ευλάβειας. Αφορμές πνευματικής εγρήγορσης για κάθε μέρα του χρόνου. Πώς να αποκτήσω ταπείνωση. Έχουμε μία αρκετά σαφή εικόνα για το τι είναι ταπείνωση, επειδή έχουμε όλοι συναντήσει ανθρώπους αληθινά ταπεινούς. Ο μακαριστός Μητροπολίτης Λαύρος Σκούρλα, ο Άγιος αυτός άνθρωπος, που ως αρχιερέας έφερε την Ορθοδοξία και έξω από τα σύνορα της Ρωσίας, ήταν ένας τέτοιος άνθρωπος. Ο αγαπητός αδελφός της αδελφότητας, ο πατήρ Σπυρίδων, ένας Σκοτσέζος, που μας δίδασκε με την ταπείνωσή του και εκοιμήθη πριν από μερικά χρόνια, μας έλεγε μια υπέροχη ιστορία για την έμπρακτη ταπείνωση. Αφορούσε το μακαριστό Μητροπολίτη Λαύρο. Ο Ρίμον Στιούαρτ, μετέπειτα πατήρ Σπυρίδων, ήρθε από την Αγγλία για να βαπτιστεί Ορθόδοξος στη Μονή της Αγίας Τριάδος, στη Νέα Υόρκη. Έφτασε στο μοναστήρι, εγκαταστάθηκε στο κελί των επισκεπτών και βγήκε να κάνει έναν περίπατο στο χώρο του μοναστηριού. Είδε έναν ηλικιωμένο με φόρμα εργασίας να κάθεται οκλαδών σε ένα μεγάλο λαχανόκηπο και να ξεριζώνει την αγριάδα. Επειδή αγαπούσε πολύ την κυπορική, ο Ρίμον ρώτησε τον ηλικιωμένο εργάτη αν ήθελε βοήθεια. Ο άνδρας χαμογέλασε και δέχτηκε με βοήθεια του Σκοτσέζου. Λίγο αργότερα άρχισαν να χτυπούν οι καμπάνες της μονής. Ο ηλικιωμένος σηκώθηκε λέγοντας ότι είναι ώρα να πάμε στον καθεδρικό ναό για την ακολουθία. Ο Ρίμον πήγε στο κελί του για να φορέσει καθαρά ρούχα και στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τον καθεδρικό ναό της Αγίας Τριάδος, όπου βρήκε τους μοναχούς συγκεντρωμένους να περιμένουν την άφιξη του ηγουμένου τους, του Αρχιεπισκόπου Λαύρου. Οι σημαίες κυμάτιζαν στον αέρα, οι ιερομόναχοι με τα άμφια τους και ολόκληρη η μοναστική αδελφότητα περίμεναν τον Αρχιεπίσκοπό τους. Μπορείτε να φανταστείτε το σοκ που περίμενε τον Ρίμον όταν είδε ότι ο άνθρωπος που μαζί ξεβοτάνιαζαν τον κήπο ήταν ο Αρχιεπίσκοπος Λαύρος. Ο Άγιος Σεραφείμ του Σάροφ έλεγε ότι είναι εύκολο να ταπεινώνεσαι μπροστά στον Θεό, αλλά η αληθινή ταπεινοφροσύνη γεννιέται στην καρδιά όταν ταπεινωνόμαστε μπροστά στους ανθρώπους.

0: ευχή του Ευαγγελίου. Θεία Λειτουργία Μεγάλου Βασιλείου. Λάμψε μέσα στις καρδιές μας, φιλάνθρωπε Κύριε, το καθαρό φως της θεογνωσίας Σου και άνοιξε τα μάτια της διανοίας μας για να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά Σου μηνύματα. Βάλε μέσα μας και τον φόβο των Αγίων εντολών Σου για να κατανικήσουμε όλες τις σαρκικές επιθυμίες και να ζήσουμε πνευματική ζωή και να σκεφτόμαστε και να κάνουμε όλα εκείνα που αρέσουν σε Σένα, γιατί Εσύ είσαι ο φωτισμός των ψυχών και των σωμάτων μας, Χριστέ και Θεέ μας, και απευθύνουμε δοξολογία σε Εσένα μαζί και στον Άναρχο Πατέρα Σου και στο Πανάγιο και Αγαθό και Ζωοποιό Σου Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και εις τους ατελείωτους αιώνες. Αμήν.
1: Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε. Σήμερα θα αναλύσουμε τα χωρία που αναφέρονται στο γάμο της Κανά. Ιωάννης 2,1 έως 12. Παραμονές του Πάσχα του 27 μετά Χριστόν. Ο Κύριος, όπως είδαμε, βρίσκεται με τον Ιωάννη κοντά στον Ιορδάνη. Τη ημέρα τη Τρίτη, από τη συνάντηση του Φιλίππου και του Ναθαναήλ, όπως είδαμε προηγουμένως, με τον Ιησού, γάμος εγένετο εν Κανά της Γαλιλαίας. Η Κανά αυτή, πατρίδα του Ναθαναήλ, βρίσκεται βορειοανατολικά της Ναζαρέτ 7 χιλιόμετρα, δηλαδή μια μισή ώρα. Ο γάμος αυτός ήταν γάμος συγγενικής οικογένειας της Θεοτόκου, όπως φαίνεται από το θάρρος το οποίο είχε η Θεοτόκος προς τους υπηρέτες και το ενδιαφέρον το οποίο έδειξε αυτή κατά την έλλειψη του κρασιού. «Ειν η μήτυρ του Ιησού εκεί». Στον γάμο αυτόν παραβρίσκεται η μητέρα του Ιησού. Ερχόμενος ο Ιησούς στην Κανά, εκλήθη ούτως και οι μαθητέ αυτού εις τον γάμον. Οι μαθητές του Ιησού ήταν 5-6, τους οποίους είδαμε πιο πάνω, ο Ανδρέας και ο Πέτρος, ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος, Ιωάννης 1,41, ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ, Ιωάννης 1,45. Ο Ιωσήφ δεν αναφέρεται, ίσως διότι είχε πεθάνει. Κατά τους γάμους στα χωριά, είτε λόγω παρατάσεως του γάμου, ο οποίος διαρκούσε πολλές φορές 2 έως 6 μέρες, είτε λόγω του μεγάλου πλήθους των προσκεκλημένων και απρόσκλητων συγχωριανών, ο ίνος εξαντλήθηκε. Ισταρίσαντος του ίνου, δηλαδή όταν εξαντλήθηκε το κρασί, το πληροφορήθηκε αυτό η Θεοτόκος, λέγει η μήτυρ του Ιησού προς Αυτόν, «Ίνον ούκα έχουσιν». Η Θεοτόκος είχε λόγους να γνωρίζει ότι ο Ιησούς, αν και δεν έκανε μέχρι τώρα κανένα θαύμα, μπορούσε όμως να θαυματουργήσει. Γι' αυτό ζητάει από τον Ιησού ως δώρο γαμήλιο το θαύμα, την χορήγηση του κρασιού. Ο Κύριος, όπως και στο ναό που τον είδαμε 12 ετή, δήλωσε στο παράπονο της μητέρας του ότι τους εγκατέλειψε λέγοντας «Δι εν της του πατρός μου είναι με». Έτσι και εδώ λέγει σε αυτήν «Τι εμή και εσύ γίνε, ούπο οίκη η ώρα μου». Υπάρχουν δηλαδή ζητήματα, και μάλιστα τώρα, κατά το δημόσιο βίο του, τα οποία δεν ανήκουν στην αρμοδιότητα της Θεοτόκου ως μητέρας. Ολόκληρος ο δημόσιος βίος του ήταν ορολόγιο κανονισμένο από τον πατέρα του. Ούτε εξωτερική παρότριση χρειαζόταν, ούτε επιβράδυνση ή επιτάχυνση της πατρικής ώρας ήταν δυνατή. Γι' αυτό λέγει προς αυτόν: «Ούπο οίκει η ώρα μου». Δεν ήλθε δηλαδή αυτή τη στιγμή η προσδιορισμένη ώρα του θαύματος από τον πατέρα μου. Η λέξη «γίνε» δεν δηλώνει πως ο Ιησούς είναι αγρίκος προς τη μητέρα του, αλλά δηλώνει οικειότητα προς αυτήν. Όπως και στους σημερινούς χωρικούς, η προσφώνηση της γυναίκας τους με τη λέξη «γυναίκα» φανερώνει οικειότητα. Και πάνω στο σταυρό, κατά τον ίδιο τρόπο, την ονομάζει. Ήταν δυνατόν ο Κύριος επάνω στο σταυρό να φανεί αγρίκος τη μητέρα του? Ότι δε η λέξη αυτή δεν είναι αγρίκος, σε ένδειξη τέλειας άρνησης της μητρός του, φαίνεται από τη Θεοτόκο, η οποία με το «ούπο οίκει η ώρα μου» αντελήφθηκε ότι δεν πρόκειται για πλήρη άρνηση. Λέγει της διακόνης, συνιστά αμέσως στους υπηρέτες τους διακόνους, λέγοντας προς αυτούς: «Ότι αν λέγει ημίν, ποιήσατε, ότι σας πει να το κάνετε». Εάν η λέξη «γίνε» ήταν προσβλητική, δεν θα έδειχνε η Θεοτόκος αμέσως τη διαγωγή αυτή. Με λίγα λόγια ο Κύριος δηλώνει ότι στα ζητήματα αυτά της μεσιακότητος δεν εξαρτάται από τη μητέρα του, αλλά από τον πατέρα του, τον Θεό. Ο Ευαγγελιστής συνεχίζει: «Ήσαν δε εκεί λήθινε ιδρύε εξ, κείμενε κατά τον καθαρισμόν των Ιουδαίων, χωρούσε αναμετρητάς δύο ή τρεις». Οι Ιουδαίοι πριν να φάνε έκαμνον καθαρισμόν, έκαναν λουτρό, δηλαδή πλένονταν. Μάρκος 7,3 και 4. Για το σκοπό λοιπόν αυτών υπήρχαν οι πέτρινες στάμνες, κάθε μία από τις οποίες χωρούσε δύο ή τρεις μετρητές νερού. Κάθε ένας μετρητής χωράει 40 περίπου λίτρες νερού και κατ' άλλους 21 λίτρες. Επομένως, κάθε μία στάμνα χωράει 8 ή 120 ή τις μισές λίτρες νερού. Οι 6 λίθινες στάμνες χωρούν 6 επί 80 ίσον 480 ή 6 επί 120 ίσον 720 λίτρες. Ή κατά τον δεύτερο υπολογισμό 3 επί 21 επί 6 ίσον 378 κιλά. Λέγει αυτής ο Ιησούς: «Γεμίσατε τα σιδρίας ύδατος». Ο Κύριος διέταξε να γεμίσουν με νερό μέχρι επάνω τις στάμνες που είχαν αδειάσει για τον καθαρισμό. Οι υπηρέτες, λόγω της προσωπικότητας του Κυρίου και της προειδοποίησεώς των από την Θεοτόκο, εγέμισαν αυτάς έως άνω. Αφού γέμισαν με νερό οι πέτρινες τάμνες, ο Ιησούς διατάζει τους υπηρέτες και λέγει σε αυτούς: «Αντλήσατε νυν και φέρετε το αρχιτρικλίνο». πάρτε τώρα από αυτές και φέρτε στον Αρχιτρίκλινο. Αρχιτρίκλινος ήταν ο αρχισυμποσιάρχης. Ονομάζεται δε Αρχιτρίκλινος διότι η τράπεζα πάνω στην οποία έτρωγαν αποτελείται από τρεις κλίνες, οι οποίες σχημάτιζαν το γράμμα π. Ο άρχοντας λοιπόν των τριών αυτών κλινών του συμποσίου ονομάζεται Αρχιτρίκλινος. Οι δε υπηρέτε ίνεγκαν έφεραν στον αρχισυμποσιάρχη αυτό το νερό. Εν τω μεταξύ όμως το νερό είχε γίνει κρασί. Ως δε γεύσατο το είδωρ ο Αρχιτρίκλινος ίνων γεγεννημένων, όταν ο αρχισυμποσιάρχης δοκίμασε το νερό και αντελήφθηκε ότι ήταν κρασί, ουκ ήδη πόθεν εστίν, οι δε διάκονοι είδησαν οι αντλικότες το είδωρ. Δεν γνώριζε αυτός τι είχε συμβεί. Οι υπηρέτες γνώριζαν, οι οποίοι άντλησαν το νερό. Φωνή των νυμφίων ο Αρχιτρίκλινος και λέγει αυτό. Φωνάζει τον νυμφίο ο αρχισυμποσιάρχης και λέγει προς αυτόν. Πας άνθρωπος πρώτον των καλών ίνων τίθηση και όταν με θυσθώσει τον ελάσω. Σύ τετήρικας των καλών ίνων έως άρτη. Κάθε άνθρωπος πρώτα προσφέρει το καλό κρασί και έπειτα το κρασί που έχει μικρότερη αξία. Συ φύλαξες το καλό κρασί τελευταίο. Ο Αρχιτρίκλινος δηλαδή, μη γνωρίζοντας το θαύμα της μεταβολής του νερού σε κρασί και νομίζοντας ότι ο γαμπρός άφησε το καλό κρασί στο τέλος του συμποσίου, προβαίνει στο παράπονο ή το χαριτολόγημα προς αυτόν ότι άφησε το καλό κρασί στο τέλος. Ταύτην επίησεν αρχήν και σημείων ο Ιησούς εν Κανά της Γαλιλαίας και εφανέρωσε τη δόξαν αυτού και επίστευσαν εις αυτόν οι μαθηταί αυτού. Να η αρχή των θαυμάτων του Ιησού στην Κανά της Γαλιλαίας. Εκεί φανέρωσε τη δόξα του και πίστεψαν οι μαθητές του. Αυτό δηλαδή το θαύμα είναι η αρχή των θαυμάτων του Ιησού. Επομένως, όλα τα θαύματα των απόκριφων Ευαγγελίων, τα οποία αναφέρονται ότι έγιναν στην παιδική ηλικία του Ιησού, είναι νόθα. Θέτοντας κατόπιν και τον σκοπό του θαύματος αυτού, ο Ευαγγελιστής που ήταν παρόν κατά το θαύμα λέγει ότι η πίστης των 5-6 τότε μαθητών του Κυρίου στερεώθηκε με το θαύμα αυτό. Ο Κύριος λοιπόν παίρνει μέρος στο γάμο για να αγιάσει τις νόμιμες χαρές της ζωής, όπως θα αγιάσει αργότερα και τους πόνους μας με τα παθήματά του. Μετά τούτο κατέβει εις Καπερναούμ αυτός και η μήτυρ αυτού και οι αδερφοί και οι μαθητέ αυτού και εκεί έμειναν ου πολλάς ημέρας. Ο Κύριος πήγε στην Καπερναούμ όχι για να εγκατασταθεί μόνιμα εκεί ου πολλάς ημέρας. Αυτό θα γίνει αργότερα, θα εγκατασταθεί δηλαδή αργότερα. Αλλά λόγω του Πάσχα που πλησίαζε, ανέβηκε μαζί με τους μεταδιαρχόμενα καραβάνια από την Καπερναούμ στα Ιεροσόλυμα. Μετέβη εκεί με τη μητέρα του και τα αδέρφια του. Αδερφοί του Ιησού ήταν συγγενείς του Ιησού. Ο Κύριος παρευρέθηκε στο γάμο. Άρα, θα δούμε το κοινωνικό θέμα που αναφέρεται περί γάμου. Ο Κύριος είναι Παρθένος και γεννήθηκε από μητέρα Παρθένο και βρίσκεται σε γάμο. Τι ήλκησε τον Κύριο στο γάμο? Σε τι έλκει και εμάς ο γάμος? Να οι δύο όψεις του θέματός μας. Και πρώτον, ο Κύριος στο γάμο. Τρία πράγματα ήλκησαν τον Κύριο στο γάμο. Πρώτον, η χαρά του χωρικού. Δεύτερον, η οικογενειακή ζωή. Και τρίτον, τους βλέπει ως γονείς. Και ξεκινάμε με το πρώτο, τη χαρά του χωρικού. Ο χωρικός, και μάλιστα ο αρχαίος χωρικός, περνούσε όλες τις μέρες της ζωής του κοπιάζοντας, οικονομώντας και ζώντας με τροφή λιτή. Έτρωγε ψωμί κρυθαρένιο από εβδομάδες ζυμωμένο, σκληρό, αλμυρό τυρί, ελιές και αυγά σκληροβρασμένα. Κατά τις επίσημες μόνο ημέρες μεγάλων εορτών άλυφε το λάριγκά του με πολυτελέστερο τρόπο. Η ημέρα του γάμου του χωρικού είναι σταθμός της ζωής του. Είναι η χαρά του και η γιορτή του. Είναι ο γάμος η γιορτή, γιατί είναι η μοναδική γιορτή του παντρεμένου. Οι άλλες γιορτές εκκλησίας και πολιτείας είναι πολλές και κοινές. Η γιορτή όμως του γάμου είναι μία και δική του γιορτή. Ο χωρικός, που κατά τις άλλες ημέρες του χρόνου οικονομεί και μοχθεί, κατά την ημέρα του γάμου του είναι πλούσιος και γενναιόδωρος. Ο Κύριος αγαπά την αθώα χαρά. Ήταν λοιπόν δυνατόν να μη συγκινηθεί ο Ιησούς από τη χαρά του γάμου των απλοϊκών χωρικών, οι οποίοι αποσπάστηκαν για λίγο χρονικό διάστημα από την κοπιώδη εργασία της ζωής για να γιορτάσουν την μοναδική, την ειδική τους γιορτή, τον γάμο. Επομένως, να η πρώτη αιτία, όχι κατά αξία, αλλά κατά σειρά, η οποία συγκίνησε τον Ιησού και τον ήλκησε στον γάμο στην Κανά. Είναι η αθώα χαρά της μοναδικής γιορτής κάθε χωρικού, η χαρά του γάμου. Αλλά τον Ιησού δεν τον ήλκησε μόνο αυτό. Τον ήλκησε και η οικογενειακή ζωή, της οποίας αρχή είναι ο γάμος. Και πράγματι, ο Κύριος βλέπει δύο νέους χωρικούς παρθένους, οι οποίοι, αγωνιζόμενοι μέχρι τώρα στην παρθενική ζωή κατά τα νεανικά τους χρόνια, έρχονται τώρα σε γάμο. Είναι δυνατόν να μη συγκινηθεί ο Χριστός από την παρθενία και την νεότητα στην οποία στηρίζεται ο αμόλυντος γάμος? Τον Κύριο όμως δεν τον συγκινεί μόνο η παρθενία και η νεότητα των νεονύμφων, τα οποία ανήκουν στο παρελθόν, αλλά και το μέλλον των νεονύμφων. Βλέπει δηλαδή ο Κύριος δύο νεαρές υπάρξεις, συνδεδεμένες με αμοιβαία αγάπη. Οι υπάρξεις αυτές, πιασμένες χέρι-χέρι, είναι αποφασισμένες να αντιμετωπίσουν με την αμοιβαία εμπιστοσύνη και πίστη τα κύματα της ζωής τους. Σε πείσμα του βουδισμού, ο οποίος κηρύττει την απεσιοδοξία, τον νιρβάνα, την αδιαφορία δηλαδή για τη ζωή, ο γάμος είναι πλημμύρα ζωής. Είναι λοιπόν δυνατόν αγάπη, πίστης, ζωή, νιάτα των νεονύμφων να μη συγκινήσουν τον Χριστό, ο οποίος είναι αρχηγός και χορηγός της ζωής, της αγάπης, της πίστεως. Εκτός από αυτά, ο Χριστός βλέπει τους νεονύμφους όχι μόνο ως συζύγους, αλλά και ως γονείς. Αλλά αγαπητοί μου ακροατές, θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Χαίρετε. Η Παναγιά μαζί μας. Αγαπητοί μου ακροατές, χαίρετε.

0: Ανέβει ο Θεός εν αναλλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος. Ανελήφθης εν δόξη εκ του όρους των ελαιών, Χριστέ ο Θεός, ενώπιον των σών μαθητών, και κάθισας εν δεξιά του Πατρός, ο τα σύμπαντα πληρών τη θεότητη, και απέστειλας αυτής πνεύμα το Άγιον, το φωτίζον και στηρίζον και αγιάζον τας ψυχάς δόξα ημώ. Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ανέβει ο Θεός εν αλλαλαγμό, Κύριος εν φωνή σάλπιγκος, του ανυψώσε την πεσούσαν εικόνα του Αδάμ, και αποστείλε πνεύμα παράκλητον, του αγιάσε τας ψυχάς ημών.
1: Πώς θα καταλάβεις αν η ψυχή είναι υγιής ή άρρωστη? Η άρρωστη ψυχή είναι υπεροπτική, ενώ η υγιής ψυχή αγαπά την ταπείνωση, όπως τη δίδαξε το Άγιο Πνεύμα, και όσο δεν γνωρίζει ακόμη αυτή τη Θεία ταπείνωση, πρέπει να θεωρεί τον εαυτό της χειρότερο από όλους. Η ταπεινή ψυχή, κι αν καθημερινά την ανεβάζει ο Κύριος στους ουρανούς και της δείχνει την αγάπη των Σεραφείμ και των Χερουβείμ και όλων των Αγίων και όλη την ουράνια δόξα που τον περιβάλλει, ακόμη και τότε διδαγμένη από την πείρα θα λέει: «Εσύ Κύριε μου δείχνεις τη δόξα σου, γιατί αγαπάς το πλάσμα σου. Σε μένα όμως δώσε δάκρυα κατά νήξεως και τη δύναμη να σε ευχαριστώ. Σε σένα βέβαια αρμόζει δόξα στον ουρανό και στη γη. Σε μένα όμως ταιριάζουν δάκρυα για τις αμαρτίες μου». Αλλιώς είναι αδύνατο να διατηρήσεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, την οποία δίνει δωρεάν ο Κύριος από ευσπλαχνία.

Αλεξάνδρεια απλώνεται στο βορειοδυτικό άκρο του Δέλτα του ποταμού Νείλου. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αιγύπτου μετά το Κάιρο. Ιδρύθηκε το 331 π.Χ. από τον Μέγα Αλέξανδρο. Κατά την αρχαιότητα, αποτέλεσε το σπουδαιότερο λιμάνι της Μεσογείου και πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Στην αρχαία ακμή της υπήρξε μία από τις μεγαλύτερες πόλεις του τότε κόσμου και τις επιφανέστερες εστίες πολιτισμού. Διάσημη για τη μεγάλη βιβλιοθήκη της και τον Φάρο, ένα από τα 7 θαύματα του αρχαίου κόσμου.

Η Αίγυπτος θεωρείται η κοιτίδα του μοναχισμού. Η εμφάνιση και η ανάπτυξή του, είτε στην αναχωρητική, είτε στην κοινοβιακή του μορφή, συνέβαλε μέσω της άσκησης στην εδραίωση της χριστιανικής πίστης. Ιδρυτής και πρώτος επίσκοπος της Αλεξανδρινής Εκκλησίας θεωρείται ο Απόστολος Μάρκος. Εγκαθίσταται στην Αλεξάνδρεια περίπου το 43 μετά Χριστόν. Κατά τη διάρκεια των πρώτων αιώνων της χριστιανικής εποχής, το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην εξάπλωση του χριστιανισμού.

0: Μακαριότατε, ξεκινώντας αυτή τη συνέντευξη, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πολύ όμορφη φιλοξενία σας εδώ στο Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας, ένα πατριαρχείο που είναι δεύτερο στη σειρά μετά το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολεως. Πόσο σημαντική είναι η συμβολή του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας στην ανάδειξη της ιστορίας του ελληνισμού αλλά και στη διάδοση του χριστιανισμού σε παγκόσμιο επίπεδο?
1: Σωστό. Και εγώ θα ήθελα, πριν ξεκινήσω με αυτή την όμορφη συνέντευξη, θέλω με όλη μου την καρδιά να σας καλωσορίσω. Είστε στο ιστορικό Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής. Το δικό μας εδώ το μετερίζει, είναι το δεύτερο στην τάξη και αποτελούμε τα Πατριαρχεία της Ρωμιοσύνης. Αποτελούμε τα Πατριαρχεία της Ανατολής, η Κωνσταντινούπολης, η Αλεξάνδρεια, τα Ιεροσόλυμα. Είναι τρεις δαυλοί που ανάβουν νύχτα και ημέρα μπροστά στο βωμό του ελληνισμού και της ορθοδοξίας. Έτσι λοιπόν, πριν αρχίσω με τη συζήτηση, θα θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που με πολύ αγάπη ήλθατε κοντά μας για να παρουσιάσουμε στους τηλεθεατές αυτό το μεγάλο έργο, διότι όταν λέμε Αλεξάνδρεια, θέλω να μιλήσουμε για την ιστορία του παρελθόντος. Ενώ όταν θα φτάσουμε στη δεύτερη λέξη και πάση Αφρικής, θέλω να δούμε το μέλλον που είναι η ζωή μου, είναι η πνοή μου, είναι τα πάντα για μένα, που είναι η Ιεραποστολή. Αλεξάνδρεια είναι μια κοιτίδα του ελληνισμού. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, Ελένη μου, ότι σε αυτή την Αλεξάνδρεια την αγάπησε υπερπερισσός, όπως λέμε, ο Μέγας Μακεδόνας Στρατιλάτης Αλέξανδρος. Έκτισε 40 Αλεξάνδριες, αλλά πιστεύουμε ιστορικοί ότι η καρδιά του έμενε σε αυτή την όμορφη πόλη που με πολύ αγάπη σχεδίασε ο ίδιος. Γι' αυτό και πιστεύουμε ακράδαντα ότι σε κάποια γωνιά της Αλεξάνδρειας αναπαύεται στην αιωνιότητα το σώμα του. Θα έχουμε την ευκαιρία κάτω ακριβώς από το Πατριαρχείο να δούμε το χώρο των Πτολεμαίων. Έτσι λοιπόν η ελληνική λαλιά, όπως θα έλεγε ο Καβάφης, έχει φτάσει από τους πρώτους αιώνες που ιδρύεται η Αλεξάνδρεια. Ακούγεται η ελληνική γλώσσα. Γι' αυτό και στον Φάρο Αλεξανδρίας μεταφράζεται η Παλαιά Διαθήκη από τα εβραϊκά στα ελληνικά. Εδώ λοιπόν το Πατριαρχείο μας 2.000 χρόνια είναι να μετερίζει χριστιανισμού στο χώρο της Ανατολής, μια που μ' αρέσει να λέγω πάντα στις ομιλίες μου, η Αίγυπτος είναι η πόρτα της Αφρικής.

Πατριαρχείο μας, θέλω να το τονίσουμε, είναι μια φλόγα που δεν έσβησε ποτέ στο πέρασμα των αιώνων, διότι κράτησε τα ήθη και τα έθιμα της Ορθοδοξίας, αλλά κυρίως υπήρξε και είναι μέχρι τις μέρες και θα είναι κοιτίδα καταφυγή του ελληνισμού, αλλά και των Ελλήνων που έζησαν σε αυτά εδώ τα μέρη. Κάτω ακριβώς στο έστω Πτολεμαίων θα δούμε τα μεγαλύτερα μυαλά της αρχαιότητος. Έρχονται εδώ στην Αλεξάνδρεια, ο ένας που μετράει το μέγεθος της γης, η Ιπατία με το τρίγωνό της που ανακαλύπτει την τριγωνομετρία και όλη αυτή η φιλοσοφία, η ιστορία. Αλλά πάνω απ' όλα, Ελένη, αυτό που θέλω να πούμε σε όλους που ακούνε την όμορφη εκπομπή σας, το καύχημά μας, η ελπίδα μας, ο πάτρονας είναι ο Απόστολος Μάρκος. Ο Απόστολος Μάρκος ομιλεί βεβαίως στην ελληνική γλώσσα. Στο σπίτι του γίνεται ο μυστικός δείπνος στα Ιεροσόλυμα στη μητέρα του, τη Μαρία, και με την προτροπή του θείου του από την Κύπρο, του Βαρνάβα, έρχεται το 67 μετά Χριστόν βεβαίως εδώ στην Αλεξάνδρεια. Ήδη το Ευαγγέλιο έχει έρθει από ελληνιστές Εβραίους εμπόρους. Βλέπει μια Αλεξάνδρεια να είναι γεμάτη από τα κτίρια των φιλοσοφικών σχολών της εποχής εκείνης, κηρύζει τα σοκάκια δεξιά και αριστερά και αρχίζει με τους πρώτους χριστιανούς εμπόρους να σχηματίζει την πρώτη εκκλησία που λέγεται Εκκλησία του Αποστόλου και Ευαγγελιστού Μάρκου, και αρχίζει μετά η πορεία των μεγάλων πατέρων. Οι παλαιότεροι όλοι γνωρίζουμε τον Αθανάσιο, τον Κύριλο, τον Ιωάννη, τον Ελεήμονα, αλλά εγώ πάντα τονίζω τους νεότερους πατριάρχες, οι περισσότεροι καταγόταν από το νησί μου, από την Κρήτη, όπως ο Μελέτιος Πηγάς, ο Κύριλος ο Λούκαρης, ο Γεράσιμος ο Σπαρταλιώτης, άνθρωποι που έδωσαν τα πάντα για να διατηρηθεί η ελληνική παρουσία, αυτό που με ρώτησε Ελένη, εδώ στην Αλεξάνδρεια. Έρχονται δύσκολες εποχές που ο Πατριάρχης, ενώ έχει 630 επισκόπους, έρχονται εποχές που είναι ολομόναχος. Δεν υπάρχει ούτε ένας κληρικός. Έχουμε χειρόγραφα που πριν αφήσουν την τελευταία τους πνοή, κυρίως από αρρώσχες, σημειώνουν «εκ μετρώ το ζήν μόνος». Έτσι λοιπόν έρχεται ο Μοχάμεντ Άλι, ο οποίος όπως ξέρουμε είναι ο μεγάλος αναμορφωτής της Αιγύπτου, και γνωρίζει έναν άνθρωπο έμπορο σπουδαίο από την Ήπειρο, από τα Γιάννενα, τον Μιχαήλ το Σίτσα, ο οποίος έρχεται κοντά του, και από εκεί έχουμε την κάθοδο του ελληνισμού. Τα ωραία χρόνια της ακμής έχουμε στην Αίγυπτο ολόκληρη 350.000 ελληνισμού. Όμως ο ελληνισμός έφυγε. Μείναμε τόσοι λίγοι στα μοναστήρια μας, στις εκκλησίες μας. Κι όμως οι εκκλησίες μας δεν έκλεισαν. Για όλους, μα για όλους, μάνα στοργική παραμένει αυτή η εκκλησία, αυτό το ελληνοορθόδοξο πατριαρχείο Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής.

Στις αρχές του 19ου αιώνα, από τα πρώτα χρόνια της εξουσίας του Μοχάμετ Άλι, αρχίζει η εκ νέου εγκατάσταση πολλών Ελλήνων στην Αλεξάνδρεια. Η έδρα του Πατριαρχείου επανέρχεται στην πόλη αυτή. Από τα τέλη του 1971, το κτίριο της Τωσιτσέας Σχολής αποτελεί τη μόνιμη έδρα του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Πρόκειται για έναν χώρο πνεύματος και ιστορίας.

0: Ένας χώρος κατάλληλα διαμορφωμένος για να εξυπηρετεί τις διοικητικές ανάγκες της Εκκλησίας, αλλά και να φιλοξενεί τον μοναστηριακό τρόπο ζωής των πατέρων. Στο παρεκκλήσι των Αγίων Θεοδόρων τελούνται καθημερινά οι ιερές ακολουθίες κατά το μοναστηριακό τυπικό. Μακαριότατε, αυτά τα προσκυνήματα που υπάρχουν σήμερα, πέρα από το ότι είναι οι ζωντανοί μάρτυρες της ιστορίας του ελληνισμού σε αυτά τα μέρη, κανείς μπορεί όμως να φουγκραστεί και τις προσευχές των ανθρώπων που πέρασαν και έζησαν. Σωστό. Έτσι δεν είναι?
1: Αυτό είναι η μεγάλη μου εμπειρία που θα το ζήσουμε στο μοναστήρι μας, στο Πατριαρχικό, στον Άγιο Σάββα. Ξεκινάει από τον 4ο αιώνα. Κάτω ακριβώς στα σπλάχνα του είναι το αρχαιότερο βαπτιστήριο. Στον Άγιο Γεώργιο, στο Κάιρο, θα δούμε το μοναδικό νυλόμετρο που υπάρχει σε ολόκληρη την Αίγυπτο. Το μέτρο που στα σπλάχνα του μοναστηριού του Αγίου Γεωργίου από την εποχή των Μεγάλων Φαραώ μετρούσε τη στάθμη του νερού του Νείλου. Στα μοναστήρια μας, είτε στον Άγιο Νικόλαο στο Χαμζάουι, είτε εδώ στις δικές μας εκκλησίες, είτε στον Ευαγγελισμό που είναι ακριβώς δίπλα μας, αυτός ο πανέμορφος ελληνικός ναός, είτε στον Άγιο Κωνσταντίνο στο Κάιρο, μεγαλοπρεπής ναοί φτιαγμένοι από την αγάπη των Ελλήνων, παντού υπενθυμίζουν και έχουν μια πνευματική άβρα των μεγάλων πατέρων που πέρασαν, που περπάτησαν σε αυτές τις πλάκες. Και όταν περπατώ πρωί-πρωί για να φορέσω τα άμφια μου, τότε αφουγκράζομαι τις ευλογίες τους και κυρίως του τελευταίου μας Αγίου, του Αγίου Νεκταρίου, του Αγίου του αιώνα μας που ήρθε από την Χίο, από την Αθήνα μετά, να χειροτονηθεί Επίσκοπος Πενταπόλεως και να δώσει αυτή την ευλογία του στο Πατριαρχείο μας για να συνεχίσει εις αιώνας αιώνων.
0: Λειτουργούνε, μπορούμε να πούμε, ως πηξίδα στις ψυχές των ανθρώπων.
1: Βεβαίως, διότι θα ήθελα, Ελένη, να τονίσουμε ότι έχουμε στο χώρο της Αιγύπτου είναι οι εκκλησίες μας που λειτουργούνται, τα τροπάρια, τα πάντα στην ελληνική γλώσσα, αλλά δεν πρέπει να λησμονάμε ότι έχουμε και ένα πολύ μεγάλο ποίμνιο που λέμε οι αραβόφωνοι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Και όλοι αποτελούμε το σώμα που λέγεται Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, αλλά με πηξίδα πάντα τον ελληνισμό, γιατί αυτή είναι η παρηγοριά μας, αυτή είναι η ελπίδα μας και πάνω απ' όλα η πατρίδα μας η Ελλάδα, που την ευχαριστούμε παρόλα τα προβλήματα, τα οικονομικά της δυσκολίες, δεν ξεχνάει τα παιδιά της, τον απόδημο ελληνισμό και κυρίως εμείς που μόλι μας την καρδιά φυλάμε θερμοπύλες, γιατί αυτή τη λαμπάδα που δεν πρέπει να σβήσει θα πρέπει να είναι έτοιμη να παραδοθεί στις γενναίες που θα έρθουν. Και έχει ο Θεός, όπως έλεγε ο μεγάλος Πατριάρχης Παρθένιος, έχει ο Θεός.

0: Η Αίγυπτος μπορούμε να πούμε ότι είναι η κοιτίδα του μοναχισμού.
1: Εδώ στην έρημο, στα σπλάχνα της Αιγύπτου, πολύ μεγάλη μοναχή από την Κωνσταντινούπολη, από τα Ιεροσόλυμα, έρχονται να μαθητεύσουν παρά τους πόδας των Αιγυπτίων μοναχών. Θα ήθελα να σημειώσουμε ότι έχουμε ένα μεγάλο τάγμα που ζουν στα ποτάμια του Νείλου, που ονομαζόταν το τάγμα των Υψηλών Πατέρων. Η ιστορία όμως αυτών των μοναστηριών δεν σταμάτησε. Ζει μέχρι σήμερα με την αδελφή μας την Κοπτική Εκκλησία. Στην Λαύρα, όπως λέμε, στο μοναστήρι του Μεγάλου Αντωνίου, τώρα αυτές τις ημέρες ζουνε 200 μοναχοί. Και είναι το αξιοπρόσεκτο, λένε, ότι ζουνε με την ίδια ασκητικότητα από την εποχή του Αββά Αντωνίου. Το μοναδικό που θα δούμε στα κελάκια τους, που είναι από πέτρα στην άμμο μέσα, είναι ένα σταμνάκι πύλινο με λίγο νερό, στρώμα κάτω στην άμμο και ένα σταυρός. Έτσι λοιπόν από την εποχή του Μεγάλου Αντωνίου μέχρι σήμερα κράτησαν την φτωχία των μοναχών και κυρίως συνεχίζουν αυτή την παράδοση με την Κοπτική Εκκλησία, αλλά πάνω απ' όλα ότι δεν σταμάτησε οι προσευχές και οι γονικλησίες, τα δάκρυα των πρώτων μοναχών μέχρι την εποχή μας.
2: Ένα πανάρχαιο προσκύνημα του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας είναι το μοναστήρι του Οσίου Σάββα του Υγιεσμένου.

Το καθολικό της Μονής, πριν γίνει χώρος χριστιανικής λατρείας, ήταν ναός αφιερωμένος στο Θεό Μήθρα ή σύμφωνα με άλλες μαρτυρίες, στο Θεό Απόλλωνα.

0: Πατέρα Γερμανέ, βρισκόμαστε σε ένα ιστορικό μοναστήρι, στο μοναστήρι του Οσίου Σάβα, του Ιγιασμένου Αλεξανδρίας. Πόσων χρόνων ιστορίας έχει το μοναστήρι αυτό?
1: Το μοναστήρι αυτό είναι πανάρχιο. Αναφέρουν οι πηγές ότι από την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου, το 318 με 320, δόθηκε άδεια από τον αυτοκράτορα Μεγάλου Κωνσταντίνου να κτιστούν 40 εκκλησίες εδώ στην Αίγυπτο. Μία από τις πρώτες εκκλησίες ήταν και ο ναός αυτός εδώ του Αγίου Σάββου του Ιγιασμένου. Προτού να γίνει χριστιανικός ναός, φαίνεται ότι ήταν ιδωλατρικός ναός αφιερωμένος ή στον Μήθρα ή στον Απόλλωνα. Και αυτό το μαρτυρούν πολλά στοιχεία εδώ του ναού. Αλλά περισσότερο αυτές οι κολόνες, οι στήλοι, αυτοί οι 8 στήλοι, οι γρανιτένοι, που φαίνεται πως είναι από την φαραωνική εποχή και ήταν σε αυτούς τους ναούς τους προχριστιανικούς. Εντυπωσιάζουν οι 8 κολόνες και δείχνουν ότι πάντοτε υπήρχε μέσα στην ψυχή του ανθρώπου, της ανθρωπότητας ολοκλήρου, το θρησκευτικό συνέστημα. Υπάρχουν και κοιονόκρανα τα οποία συνδέονται με τον τόπο αυτό και με τον Νείλο ποταμό. Είναι τα κοιονόκρανα που έχουν πάνω τους τα υδροχαρή φυτά του Νείλου. Και έχουν άμεση επικοινωνία αυτά με τη ζωή των ανθρώπων, γιατί χωρίς το νερό και χωρίς την εφορία των καρπών της γης τίποτα δεν γίνεται. Σε αυτόν εδώ τον ναό έγινε και η χειροτονία ενός μεγάλου Αγίου των ημερών μας, του Αγίου του 20ου αιώνα, του Αγίου Νεκταρίου, του Μητροπολίτου Πενταπόλεως, και έπειτα έκτισε το περίφημο μοναστήρι στην Αίγινα της Αγίας Τριάδος, όπου τώρα εκεί βρίσκονται τα Άγια Χαριτόβρη, τα Άγια Λείψανά του, και υπάρχει ο Περικαλής Ναός αφιερωμένος στον Άγιο Νεκτάριο.
0: Πατέρα Γερμανέ, ένα σημείο στο οποίο βρίσκεται ένας πολύτιμος θησαυρός της Μονής είναι το σημείο στο οποίο μπροστά στεκόμαστε. Είναι η κολόνα στην οποία μαρτύρησε η Αγία Κατερίνη.
1: Πραγματικά είναι πολύτιμο θησάβρισμα αυτή η στήλη που κατά παράδοση δεμένη η Αγία Κατερίνα μαρτύρησε. Απετιμήθη την κεφαλή. Η Αγία Κατερίνα ήταν μια πάνσοφος κοπέλα εδώ στην Αλεξάνδρεια, Αλεξανδρινή, η οποία εκτός από την σωματική ομορφιά είχε και την πνευματική ομορφιά της ψυχής, και μάλιστα ομολόγησε τον Χριστό με αποτέλεσμα η μαρτυρία να έχει το μαρτύριο. Οι Άγιοι Άγγελοι πήραν το μαρτυρικό Άγιο Λείψανο και το πήγαν στο Σινά. Εκεί, καθώς το βρήκαν οι πατέρες, οι ασκητές, το κατεβάσαν στο μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης. Εκεί λοιπόν είναι το χαριτόβρι το Άγιο Λείψανο της, το ευωδιάζει. Και εδώ υπάρχει αυτή η ευλογημένη στήλη, μαρτυρή, το μαρτύριο της Αγίας Εκατερίνης, της πανσόφωνης του Χριστού Εκατερίνης.

0: Στα χνάρια της λαμπρής ιστορίας της πόλης του Αλεξάνδρου μπορεί να βαδίσει κανείς επισκεπτόμενος το Πατριαρχικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Το μουσείο αυτό μοιάζει να αναδύεται από τα έγκατα της Αλεξανδρινής γης.
1: Βρισκόμαστε στο υπόγειο χώρο του Πατριαρχείου, ένας χώρος που ανακαλύφθηκε όλο τυχαία όταν γινόντουσαν έργα αναγέννηση εδώ στο κτίριο του Πατριαρχείου, όπου οι εργάτες προσπαθούσαν να βρίσκουν το χώρο και να προετοιμάσουν το χώρο του μηχανοστασίου του ανελκυστήρα. Ξαφνικά βρέθηκαν μέσα σε αυτό το χώρο που είναι δεξαμενές ρωμαϊκής εποχής. Αυτός ο χώρος ήταν και μια ιδέα του Μακαριωτάτου, ώστε επειδή είχαμε κάποια αντικείμενα αρχαιολογικά, τα οποία όταν αναχώρησαν οι Έλληνες εδώ το 1953 και μετά, όλοι είχαν κάποιες προσωπικές συλλογές και επειδή δεν μπορούσαν να πάρουν τίποτα μαζί τους πέραν από μια βαλίτσα, αφήσαν ό,τι είχαν στο Πατριαρχείο. Το Πατριαρχείο τα διαφύλαξε και τα φύλαξε σαν παρακαταθήκη και περιουσία όλων των Ελλήνων που ζούσαν εδώ στην πόλη της Αλεξάνδρειας, που φτάσαν περίπου στις 200-250.000. Και ήρθε η ευκαιρία και βρέθηκε αυτός ο χώρος, ένας αρχαίος χώρος που ήταν ό,τι καλύτερο να είναι μια αρχαιολογική έκθεση, ένα αρχαιολογικό μουσείο, να παρουσιαστούν αυτά τα έργα και να είναι προσβάσιμα σε όλους, να μπορούν να τα θαυμάσουν και να γνωρίσουν την ιστορία αυτού του χώρου.

Το Πατριαρχικό Αρχαιολογικό Μουσείο είναι μια μικρογραφία της ζωής στην πόλη ανά τους αιώνες. Αποτελεί ένα αποτύπωμα της διαφορετικότητας. Είναι ένας μοναδικός χώρος όπου εκτίθενται κυρίως φαραωνικοί θησαυροί καθώς και σπάνια ελληνιστικά και ρωμαϊκά ευρήματα.

Εδώ είμαστε μπροστά σε ένα γλυπτό σύμπλεγμα. Το προφήτη Ναμπονένεφ είναι ο προφήτης, πρώτος προφήτης του Άμωνα. Είναι από το 1300 π.Χ. 1200-1300 π.Χ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και πολύ παλιό και είναι από τα σημαντικά εκθέματα που έχουμε εδώ στο Αρχαιολογικό Μουσείο.

Εδώ βρισκόμαστε μπροστά από ταφικές μάσκες από πύληνα καλύματα σαρκοφάγων, τα οποία είναι από το 1000 με 1500 π.Χ. Είναι πάρα πολύ όμορφες και δείχνουν μια εποχή, μια νοοτροπία, μια παράδοση και πως ο άνθρωπος προσπαθεί πάντοτε να προσπερνάει το θάνατο και να μείνει αιώνια. Και είναι αυτή η αγωνία όλων των ανθρώπων σε όλες τις εποχές να ξεπερνάμε το τέλος και το τέλος να είναι αφορμή για κάτι άλλο. Και αυτή είναι η ομορφιά που αποτυπώνεται όλο αυτό το προβληματισμό, όλη αυτή η αγωνία πάνω σε ένα πύληνο, μια ταφική μάσκα για κάτι άλλο. Για να κρατάει την ομορφιά του ανθρώπου και όχι την ασχήμια του θανάτου. Και αυτό είναι ίσως το μυστικό της ομορφιάς τους.

Εδώ έχουμε ένα μικρό έκθεμα, αγαλματίδιο της θεάς Κεβέλης. Είναι από ασβεστόλιθο, του 3ου αιώνα μετά Χριστόν. Αυτό αποτυπώνει κάτι πολύ σημαντικό στο ψυχισμό του ανθρώπου και την αγωνία του για το Θείο. Και όταν δεν έχει Θεό, φτιάχνει Θεούς. Και αυτό είναι που αποδεικνύει τη διαχρονικότητα αυτής της αγωνίας του ανθρώπου.

0: Μακαριότατε, ερχόμενος κάποιος εδώ στο Πατριαρχείο της Αλεξανδρίας είναι σαν να κάνει κυριολεκτικά ένα ταξίδι στον χρόνο. Ένα ταξίδι στην ιστορία, επισκεπτόμενος το Αρχαιολογικό Πατριαρχικό Μουσείο.
1: Σωστή.
0: Και ένα ταξίδι στον ατελείωτο κόσμο της γνώσης, επισκεπτόμενος την Πατριαρχική Βιβλιοθήκη.
1: Σωστή. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα ο σύγχρονος κόσμος καυχάται για τις βιβλιοθήκες του Βατικανού, για τις βιβλιοθήκες στην Οξφόρντ, στις μεγάλες. Στο χώρο μου της Αιγύπτου έχουμε, λένε, η τρίτη παγκόσμια βιβλιοθήκη στον κόσμο, στο όρο Σινά. Εκεί λοιπόν θα δούμε να υπάρχουν εκατοντάδες χειρόγραφα στον χώρο της Μονής, που είναι και αυτή ένα ελληνικό μετερίζι μέσα στην καρδιά της ερήμου. Το Πατριαρχείο μας εδώ, στα σπλάχνα του, διατηρεί μέχρι σήμερα την περίφημη Πατριαρχική Βιβλιοθήκη. Ένας θησαυρός συγκεκριμένος, τα μαζέψαμε με πολύ αγάπη, γιατί είναι ο κόπος όλων των Πατριαρχών. Μας βοηθάνε η Βιβλιοθήκη της Αλεξανδρίας, Αλεξανδρίνα Βιβλιοθέκα, που θέλει να μιμηθεί την Αλεξανδρινή Βιβλιοθήκη, που έχουν πάνω από 7 εκατομμύρια βιβλία. Είναι η περίφημη Αλεξανδρινή Βιβλιοθήκη που κάηκε βέβαια τους πρώτους αιώνες του χριστιανισμού. Αυτοί έχουν τα εργαστήριά τους και μας ανακαινίζουν τα χειρόγραφα. Ενώ μελλοντικά, πρώτα ο Θεός, θα ξεκινήσει ένας μεγάλος αγώνας να συντηρηθούν τα παλέτυπα που αρχίζουν από την εποχή του Γουτεμβέργιου. Να σημειώσουμε ότι η πρώτη ελληνική γραμματική εδώ υπάρχει. Φιλάμε σαν κόριο οφθαλμού αυτά όλα τα οποία είναι μια παράδοση, μια παρακαταθήκη του ελληνισμού. Υπάρχουν στο χώρο της Αιγύπτου, αλλά είναι θησαυροί, ιερά και όσια του γένους των Ελλήνων.

0: Η βιβλιοθήκη του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας λειτουργεί για πάνω από 1000 χρόνια. Στο πέρασμα του χρόνου δέχτηκε πολλές δοκιμασίες, κλοπές και καταστροφές. Είναι μία από τις πιο σημαντικές μεσαιωνικές βιβλιοθήκες του κόσμου.
1: Βρισκόμαστε σε έναν από τους πιο σημαντικότερους χώρους του Πατριαρχικού μας Μεγάρου, στην Πατριαρχική Βιβλιοθήκη Αλεξανδρίας, η οποία έχει πρωτοχριστιανικές ρίζες και αποτελεί προέκταση της αρχαίας και πλούσιας βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας. Στην αρχή η πρώτη Πατριαρχική Βιβλιοθήκη στεγάστηκε στο ναό του Αγίου Θεονά και από την εποχή του Μεγάλου Αθανασίου μέχρι και την Αραβική κατάκτηση βρισκόταν στο Κεσάριο, στη Μεγάλη Εκκλησία της Αλεξάνδρειας. Κατά τα έτη 642-727 ο Πατριαρχικός Θρόνος έμεινε κενός, με αποτέλεσμα να χαθούν και να καταστραφούν πολλά βιβλία και κώδικες. Ο πρώτος Πατριάρχης μετά την Αραβική κατάκτηση, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας Κοσμάς ο Πρώτος, κατάφερε να διασώσει αρκετά χειρόγραφα και κώδικες της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης. Σήμερα η Πατριαρχική Βιβλιοθήκη περιλαμβάνει 40.000 και πλέον τόμους βιβλίων και 3.000 παλαιότυπων που χρονολογούνται από το 1460 μέχρι το 1800.

εδώ βρισκόμαστε στο χώρο όπου φυλάσσονται τα παλαιότυπα. Εδώ βρίσκεται ένα μέρος αυτών των παλαιών τόμων που πραγματικά κάποιος, αν τα δει από κοντά, μπορεί να διαπιστώσει πόσο παλαιά είναι. Ανεκτίμητης αξίας βιβλία. Ένας θησαυρός. Αξίζει να επισκεπτούμε τον δεύτερο όροφο του κτηρίου, της βιβλιοθήκης, όπου εκεί έχει διαμορφωθεί ως αρχαιοφυλακείο και κωδικοφυλακείο που φυλάσσονται τα 530 χειρόγραφα του Πατριαρχείου μας, τα οποία αποτελούν το μοναδικό διαμάντι, το διαμάντι όλου του κόσμου θα έλεγα, το κόσμημα του Πατριαρχείου και όλη η ιστορία του Πατριαρχείου μας. Στη πολύ σημαντική συλλογή αυτή περιλαμβάνονται χειρόγραφα που περιέχουν ευαγγελιστάρια, μουσικά, όπως επίσης τραγωδίες του Εσχύλου, του Ευρυπίδη, φιλοσοφικά έργα του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα. Στο χώρο εκείνο λοιπόν φυλάσσονται επίσης και 157 κώδικες του ιστορικού αρχείου του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Πολύ σημαντικά αρχεία. Εδώ στην Πατριαρχική Βιβλιοθήκη φιλοξενούνται σημαντικοί πνευματικοί θησαυροί ανεκτίμητης αξίας και αξίζει πραγματικά κάποιος να επισκεφτεί αυτούς τους χώρους.